πίκρα όλη μέρα το στόμα και το βράδυ να πέφτω νηστικός, λίγο να ξεκουραστώ. Νιώθω πολύ σωματική κούραση, αλλά και εσωτερική ξεκούραση. Χαίροντα πάντα ωφελεί η αρρώστια. Ναι, πάντα πολύ ωφελεί. Οι αρρώστιες βοηθούν τους ανθρώπους να εξηλαιωθούν όταν δεν έχουν αρετές. Μεγάλο πράγμα η υγεία, αλλά και το καλό που προσφέρει η αρρώστια, η υγεία δεν μπορεί να το δώσει. Πνευματικό καλό. Είναι πολύ μεγάλη ευεργεσία, πολύ μεγάλη. Καθαρίζει τον άνθρωπο από την αμαρτία και μερικές φορές του εξασφαλίζει και μισθό. Η ψυχή του ανθρώπου είναι σαν το χρυσάφι και η αρρώστια είναι σαν τη φωτιά που την καθαρίζει. Βλέπεις, και ο Χριστός είπε στον Απόστολο Παύλο, «Η δύναμή μου εν ασθενεία τελειούται». Όσο περισσότερο ταλαιπωρηθεί με κάποια αρρώστια ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο εξαγνίζεται και αγιάζεται, αρκεί να κάνει υπομονή και να τη δέχεται με χαρά. Μερικές αρρώστιες θέλουν μόνο λίγη υπομονή και τις επιτρέπει ο Θεός για να πάρει ο άνθρωπος λίγο μισθό και να του αφαιρέσει ο Θεός μερικά κουσούρια. Γιατί η σωματική αρρώστια βοηθάει στη θεραπεία της πνευματικής αρρώστιας. Την εξουδετερώνει με την ταπείνωση που φέρνει. Ο Θεός όλα τα αξιοποιεί για το καλό. Ό,τι επιτρέπει είναι για το πνευματικό μας συμφέρον. Ξέρει τι χρειάζεται ο καθένας μας και μας δίνει κάποια αρρώστια είτε για να ανταμυφθούμε, είτε για να εξοφλήσουμε αμαρτίες.

Τι κάνει η μητέρα σου? Δεν είναι καλά, γέροντα. Ανεβάζει κατά διαστήματα ψηλό πυρετό και τότε χάνεται. Το δέρμα της γεμίζει πληγές και τις νύχτες πονάει. Ξέρεις, αυτοί είναι μάρτυρες. Αν δεν είναι ολόκληροι μάρτυρες, είναι μισοί. Και όλη η ζωή της, γέροντα, ήταν μία ταλαιπωρία. Επομένως ο μισθός της θα είναι διπλός. Πόσα έχει να λάβει? Τον παράδεισο τον έχει εξασφαλισμένο. Όταν ο Χριστός βλέπει ότι κάποιος αντέχει μια βαριά αρρώστια, του τη δίνει, ώστε με τη λίγη ταλαιπωρία στην επίγεια ζωή να ανταμυφθεί πολύ στην ουράνια, την αιώνια ζωή. Υποφέρει εδώ, αλλά θα ανταμυφθεί εκεί, στην άλλη ζωή. Γιατί υπάρχει παράδεισος, υπάρχει και ανταμοιβή. Σήμερα μου είπε μια νεφροπαθής που χρόνια τώρα κάνει αιμοκάθαρση: «Παππούλη, σταυρώστε σας παρακαλώ το χέρι μου. Οι φλέβες είναι όλο πληγές και δεν μπορώ να κάνω αιμοκάθαρση». Αυτές οι πληγές, της είπα, στην άλλη ζωή θα είναι διαμάντια μεγαλύτερης αξίας από τα διαμάντια αυτού του κόσμου. «Πόσα χρόνια κάνεις αιμοκάθαρση?» 12, μου λέει. «Δηλαδή δικαιούσε ένα εφάπαξ και μία σύνταξη μειωμένη», της είπα. Μετά μου δείχνει μια πληγή στο άλλο χέρι και μου λέει: «Παππούλη, αυτή η πληγή δεν κλείνει. Φαίνεται το κόκαλο». «Ναι, αλλά από εκεί μέσα φαίνεται ο ουρανός», της λέω. «Άντε, καλή υπομονή. Εύχομαι ο Χριστός να σου αυξάνει την αγάπη Του για να ξεχνιέται ο πόνος σου». Φυσικά υπάρχει και η άλλη ευχή: να εξαλειφθούν οι πόνοι, αλλά τότε εξαλείφεται και ο πολλής μισθός. Επομένως, η προηγούμενη ευχή είναι καλύτερη. Παρηγορήθηκε η καημένη. Όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Με την αρρώστια πονάει το σώμα μας, το χωματόκτιστο αυτό σπίτι μας. Αλλά έτσι θα αγάλεται αιώνια ο νοικοκύρης του, η ψυχή μας, στο ουράνιο παλατάκι που μας ετοιμάζει ο Χριστός. Με αυτή την πνευματική λογική, που είναι παράλογη για τους κοσμικούς, χαίρομαι και εγώ και καμαρώνω για τις σωματικές βλάβες που έχω. Το μόνο που δεν σκέφτομαι είναι ότι θα έχω ουράνια ανταμοιβή. Καταλαβαίνω ότι εξοφλώ την αχαριστία μου στο Θεό, αφού δεν έχω ανταποκριθεί στις μεγάλες του δωρεές και ευεργεσίες. Γιατί στη ζωή μου όλα γλέντι είναι, και η καλογερική και οι αρρώστιες που περνώ. Όλο φιλανθρωπίες μου κάνει ο Θεός και όλο οικονομίες. Ευχηθείτε όμως να μην με εξοφλάει με αυτά σε αυτή τη ζωή, γιατί τότε αλίμονό μου. Μεγάλη τιμή θα μου έκανε ο Χριστός να υπέφερα ακόμη περισσότερο για την αγάπη Του, αρκεί να με ενίσχυε ώστε να αντέχω, και μισθό δεν θέλω. Ο άνθρωπος όταν είναι τελείως καλά στην υγεία του δεν είναι καλά. Καλύτερα να έχει κάτι. Εγώ όσο ωφελήθηκα από την αρρώστια, δεν ωφελήθηκα από όλη την άσκηση που είχα κάνει μέχρι τότε. Γι' αυτό λέω, αν δεν έχει κανείς υποχρεώσεις, να προτιμά αρρώστιες παρά υγεία. Από την υγεία του είναι χρεός της, ενώ από την αρρώστια, όταν την αντιμετωπίζει με υπομονή, έχει να λάβει. Όταν ήμουν στο κοινόβιο, είχε έρθει μια φορά ένας Άγιος Επίσκοπος, πολύ γέρος, ονόματι Ιερόθεος, που ασκήτευε στη σκήτη της Αγίας Άνης. Την ώρα που έφευγε, όπως πήγε να ανεβεί στο ζώο, τραβήχτηκε το παντελόνι του και φάνηκαν τα πρισμένα του πόδια. Οι πατέρες που πήγαν να τον βοηθήσουν τα είδαν και τρόμαξαν. Εκείνος το κατάλαβε και τους είπε: «Αυτά είναι τα καλύτερα δώρα που μου έδωσε ο Θεός. Τον παρακαλώ να μην μου τα πάρει».

Όταν μας βρίσκει μια αρρώστια, καλά είναι να αφινόμαστε στο Χριστό εν λευκό. Να σκεφτόμαστε ότι η ψυχή μας έχει μεγαλύτερη ανάγκη από υπομονή και δοξολογία στους πόνους, παρά από ατσαλένιο σώμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε μεγάλους σωματικούς αγώνες, οι οποίοι όμως ίσως μας κάνουν να καυχηθούμε χωρίς να το καταλάβουμε, γιατί θα νομίσουμε ότι με το σπαθί μας θα κερδίσουμε τον Παράδεισο. Ξέρετε πόσα χρόνια έχω άλλοτε υποφερτό πόνο και άλλοτε ανυπόφορο? Ο υποφερτός είναι μια μόνιμη κατάσταση. Πόσα τράβηξα πρώτα από την βροχεκτασία και έπειτα με την εγχείρηση που έκανα. Έπειτα άρχισαν ιστορίες με τα έντερα. Ύστερα μισή χρονιά την πέρασα με την δισκοπάθεια. Πουνούσα πολύ. Δεν μπορούσα να κάνω ούτε τις μετάνοιες που έκανα. Αλλά δυσκολευόμουν και να εξυπηρετηθώ, ενώ χρειαζόταν να υπηρετήσω και τον κόσμο που ερχόταν. Στη συνέχεια μου παρουσιάστηκε κάτι σκληρό στην κοιλιά. Μου είπαν ότι ήταν κύλι. Όταν κουραζόμουν, πονούσε και πριζόταν πολύ. Μια μέρα παραμονή του Αγίου Παντελεήμονος ήταν πρισμένο και πονούσα. Έπρεπε όμως να πάω στη Σκήτη, στην Ολονυχτία. Είπα, θα πάω και ό,τι θέλει ας γίνει, γιατί έπρεπε να πάω. Στη διάρκεια της αγρυπνίας σκέφτηκα να καθίσω λίγο, αλλά είπα, αν κατεβάσω εγώ το στασίδι για να καθίσω, θα το κατεβάσουν όλοι. Οπότε προτίμησα να μην καθίσω καθόλου. Μετά από 12 ώρες που κράτησε η αγρυπνία, υπέθεσα ότι θα χειροτερέψει πολύ. Όταν επέστρεψα στο κελί μου, δεν πρόλαβα καλά-καλά να μπω μέσα. Χτύπησε το καμπανάκι. «Ε, πάτερ, άνοιξε!» Ακούω κάποιον να φωνάζει. Έβαλα τα γέλια. «Εντάξει», είπα, «τώρα θα πάμε συνέχεια». Και πράγματι σε λίγο ήρθαν και άλλοι και άλλοι. Το βράδυ που τελείωσα με τον κόσμο, είδα ότι είχε εξαφανιστεί τελείως. Την άλλη ημέρα, ενώ είχα ξεκουραστεί, πάλι παρουσιάστηκε. Έπειτα με εμπόδιζε και με πονούσε, αλλά και το καμάρωνα κιόλας. Αφού Χριστός το ήξερε, ήξερε και ότι με βοηθάει, γι' αυτό το άφηνε. 5 χρόνια κράτησε αυτό. Ξέρεις τη δυσκολία? Και τότε, γέροντα, που είχατε πρόβλημα με τα πόδια σας, εκείνο ήταν άλλο. Δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος. Όταν ερχόταν κόσμος, ζοριζόμουν. Πέρασε εκείνο, μετά άρχισε η αιμορραγία. «Ελκώδη κολίτιδα», μου είπαν. Άλλη ιστορία. Πάνε 7 χρόνια με αιμορραγίες και πόνους. Αλλά μη στενοχωριέστε. Μόνο να εύχεστε για την υγεία της ψυχής μου. Εγώ χαίρομαι που με τίμησε ο Θεός και μου έδωσε αυτό το δώρο και δεν θέλω να μου το στερήσει. Δόξα τω Θεώ. Ο Θεός το επιτρέπει για να βοηθηθώ κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι δίνουμε εξετάσεις στην υπομονή. Τώρα αυτό, ύστερα το άλλο. Υπομονής χρίαν έχουμε. Γιατί αν εμείς που έχουμε λίγο φόβο Θεού δεν κάνουμε υπομονή, τι θα κάνουν οι κοσμικοί? Αν και βλέπω ότι πολλοί λαϊκοί μας ξεπερνούν στην αρετή. Μου έλεγαν οι γονείς μου ότι οι φαρασιώτες όταν αρρώστεναν δεν έτρεχαν αμέσως στον χατζεφεντή να τους θεραπεύσει. Υπέμεναν πρώτα τους πόνους, όσο μπορούσαν, ανάλογα με το φιλότιμο και την υπομονή τους, διότι θεωρούσαν ευλογία να υποφέρουν. «Ας βασανίσω και εγώ», έλεγαν, «λίγο την ψυχή μου για τον Χριστό, αφού ο Χριστός βασανίστηκε πολύ για να με σώσει». Και όταν πια έβλεπαν ότι πήγαιναν πίσω οι δουλειές τους και ταλαιπωρούνταν η οικογένειά τους,

δεν δείχνει καθόλου ότι πονάει? Στην εσχάτη ανάγκη μπορεί να αφήσει να γίνει στους άλλους λίγο αντιληπτό. Μπορεί να πει ότι πονάει, αλλά όχι σε τι βαθμό. Γιατί αν δεν το κάνει καθόλου γνωστό στους άλλους, οι άλλοι μπορεί να σκανδαλίζονται από κάποια συμπεριφορά του. Αν λόγου χάρη ένας μοναχός υποφέρει από κάτι και δεν μπορεί να πάει στην ακολουθία, ίσως να βλαφτεί κάποιος που δεν έχει καλούς λογισμούς.

Αντιμετώπιση του πόνου. Γέροντα, ποιον πόνο λέτε ανυπόφορο? Τον πόνο που κάνει να τρέχουν δάκρυα από τα μάτια. Αυτά τα δάκρυα δεν είναι ούτε μετανοίας, ούτε αγαλιάσεως. Πού υπάγονται, τι λέτε? Μαρτύριο δεν είναι, γέροντα? Μαρτύριο είναι. Γέροντα, όταν έχω δυνατό πόνο, δυσκολεύομαι να πω «Δόξασαι ο Θεός». Γιατί δυσκολεύεσαι? Να σκέφτεσαι τι τράβηξε ο Χριστός. Ξύλο, ονειδισμούς, φραγγέλωμα, σταύρωση. Και όλα τα υπέμεινε αναμάρτητος «Ον» για τη σωτηρία μας. Και εσύ όταν πονάς να λες «Για την αγάπη σου, Χριστέ μου, θα υπομείνω». Γέροντα, τι χρειάζεται για να ξεπεράσεις τον πόνο? Παλικαριά, βία χρειάζεται. Και τον ανυπόφορο πόνο πώς τον αντιμετωπίζει κανείς? Αν είναι κοσμικός, με το τραγούδι. Αν είναι πνευματικός άνθρωπος, με την ψαλμωδία. Ο πατέρας μου μια φορά είχε πυρετό και πολύ πονοκέφαλο. Τι κάνει λοιπόν? Παίρνει και τρώει μια αλμυρή σαρδέλα, πίνει και ένα ποτήρι κρασί και άρχισε να τραγουδάει το «Ξύπνα καημένε μου ραγιά» και άλλα τραγούδια της κλεφτουριάς και έγινε καλά. Έτσι και εμείς να ψέλνουμε για να διασκεδάζεται ο πόνος. Κι εγώ μια μέρα κρύωσα και είχα έναν πονοκέφαλο που πήγαινε να σπάσει το κεφάλι μου. Άρχισα λοιπόν μια πολύ ωραία ψαλμωδία και μου έφυγε ο πονοκέφαλος. Πράγματι, η ψαλμωδία μαζί με την ευχή πολύ βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Απαλαίνει την ψυχή, τη γλυκένει, γιατί συνεχείς θλίψεις και οι πόνοι την καταβάλουν και τις δημιουργούν ψήξη. Και χθες βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ από τον πόνο. Είπα πως αν δεν ξημερώσω και πεθάνω, τότε θα έχω μεγάλη μέρα. Στην άλλη ζωή δεν θα βραδιάζει ποτέ, ούτε θα ξημερώνει. Έπειτα πήρα ένα χάπι. Έψαλα τα σαλγιδόνα των Αγίων. Αυτό το χάπι διαρκεί όλη τη νύχτα. Έχουν τέτοιο χάπι εδώ οι γιατροί? Γέροντα, λένε ότι τη νύχτα οι πόνοι δυναμώνουν. Ναι, βαραίνει τη νύχτα ο

Ύστερα την ημέρα οι άρρωστοι, επειδή έχουν συντροφιά, συζητούν κλπ. Ξεχνούν τον πόνο. Το βράδυ που είναι μόνοι τους, πάει ο νους τους στον πόνο και νομίζουν ότι πονούν περισσότερο. Στην αρρώστια πόνοι θα υπάρχουν, αλλά σκοπός είναι να γυρίζουμε το κουμπί σε άλλη συχνότητα για να ξεχνιούνται. Γιατί αν δεν αντιμετωπίσεις σωστά τον πόνο, θα πονάς δυο φορές. Αν σκέφτεσαι τον πόνο, θα διπλασιάζεται ο πόνος. Ενώ με έναν καλό λογισμό, αν λόγου χάρη θυμάσαι αυτούς που πονούν πιο πολύ από σένα ή αν ψάλεις λίγο, ο πόνος ξεχνιέται. Γέροντα, ο πόνος συνήθως σε προειδοποιεί ότι κάτι συμβαίνει στον οργανισμό. Στη συνέχεια, πόση προσοχή πρέπει να του δίνεις? Πρέπει να δοκιμάζει κανείς την αντοχή του και ανάλογα να προσέχει. Ιδίως όταν περάσει η ηλικία, χρειάζεται προσοχή. Γιατί ένα παλιό αυτοκίνητο, αν συνεχίσει να τρέχει με την ίδια ταχύτητα που έτρεχε όταν ήταν καινούριο, θα φύγουν οι ρόδες από εδώ, το καρμπυρατέρ από εκεί. Το διάστημα που μου πονούσε η μέση, δεν μπορούσα να κάνω κουμποσκήνι όρθιος. Όταν είδα ότι λιγάκι βελτιώθηκε, σηκώθηκα και έκανα τα κομποσκήνια όρθιος και μεγάλες μετάνοιες, οπότε με ξαναπώνεσε. Κάθισα λίγο. Μετά είπα, άντε να ξαναδοκιμάσω. Πάλι τα ίδια. Πονούσα. Ύστερα δεν συνέχισα, αλλά είχα αναπαυμένο το λογισμό μου. Ένας πόνος, γέροντα, που ξέρω ότι δεν έχει άλλη επίπτωση στον οργανισμό, δεν με ανησυχεί. Όταν όμως δείχνει ότι υπάρχει μια σοβαρή βλάβη, με ανησυχεί. Κοίταξε. Ο πόνος λόγου χάρη της μέσης μπορεί να μην έχει καμιά επίπτωση στον οργανισμό, αλλά καθυλώνει το σώμα, ενώ τους άλλους πόνους τους υποφέρει το σώμα. Γέροντα, όταν υποφέρει το σώμα, υποφέρει συγχρόνως και η ψυχή. Όταν ο οδηγός είναι άρρωστος, δεν μπορεί να τρέξει το αυτοκίνητο. Η ψυχή υποφέρει όταν πονάει το σώμα. Κατάλαβες? Της λείπει η διάθεση που έχει όταν το σώμα είναι καλά. Αδιαθετεί και η ψυχή κατά κάποιον τρόπο. Γέροντα, ο πόνος αγριεύει τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος δεν αντιμετωπίσει πνευματικά τον πόνο, μπορεί να αγριέψει. Όταν όμως τον αντιμετωπίσει πνευματικά, ηρεμεί και παρηγοριέται θεϊκά. Είναι πανηγύρι μετά η αρρώστια. Χαίρεται γιατί θα πάει με τους ομολογητές και τους μάρτυρες. Οι Άγιοι Μάρτυρες ξεχνούσαν τον πόνο, γιατί η αγάπη τους προς τον Χριστό ήταν μεγαλύτερη από τον πόνο και τον εξουδετέρωνε. Αυτός που πονάει και δεν αντιμετωπίζει πνευματικά τον πόνο, δεν εξαγνίζεται? Ο κοσμικός εξαγνίζεται, όχι όμως και ο μοναχός.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Η φαρμακολήτρια του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Τη νύχτα εκείνην είχω να αναβεί και πάλιν εις το βουνόν δια να συναντήσω την εξαδέλφην Μαχούλαν. Την αλήθεια να είπω, δεν ήξευρα με τα βεβαιότητος ότι έμελω να τη συναντήσω, αλληλαυνόμην από το πάθος, έφερα τα βήματά μου εις προσκύνησιν και αισθανόμην την ανάγκη να αναζωπηρήσω αρχαίας αναμνήσεις. Ήταν η τελευταία φορά όπου θα έβλεπα εις τα ερημικά εκείνα μέρη την εξαδέλφην μου Μαχούλαν. Την πρώτην φοράν, προετών 20, την είχα συναντήσει στο βάθος Δρυμόνος, πλησίων αρχαίου παμεγέθου Σικού ή τεμένους εγιγαντιαίων μαρμάρων, το οποίον πιθανόν να ήταν ναός των θεών της πρώτου προμηθέως εποχής. ΣΥΡΙΖΑ εις το παράδοξον εκείνο κτίριον, το προβάλλον ως πρόσωπον σφιγγός, την πρόσωψή του τη γρυφόδη, ή το εν μεταγενέστερον πενιχρών παρεκκλήσιον, τιμόμενον επωνόματι της Αγίας Μάρτυρος Αναστασίας. Εκεί είχα συναντήσει προ 20 ετών την εξαδέλφη μου Μαχούλαν. Περί τα τέλη του φθινοπόρου είχεν υπάγειο μου με έναν παπά δια να λειτουργήσει τον Αΐσκον. Ήτα, αφού απέλυσεν η λειτουργία, ο παπάς έπιε τον καφέν και την δρακήν του, έξωθεν ακριβώς της θύρας του Ναΐσκου, εις το ύπεθρον, πλησίων της φωτιάς της αναμένης δια την υπηρεσίαν του θυμιατηρίου και δια το ζέον, απεχαιρέτησε την γυναίκα και απήλθεν. Η εξαδέλφη μου Μαχούλα έμεινε μαζί με την μικράν επταετή παιδίσκην της και με δύο άλλας γυναίκας γειτόνισές της, εοποίε την είχον συνοδεύσει εις την εκδρομή. Αυτέ περιήρχοντο εις τους λοφίσκους και εις τα ρεύματα, εις τα πέριξ του ναού, συλλέγουσε αγριολάχανα και μανιτάρια. Η εξαδέλφη μου Μαχούλα ειδού τι έκαμε. Αυτή ίναψε 7 κυρία εις τα 2 μανουάλια του Ναΐσκου, εμπρός εις τα εικόνας του Χριστού, της Παναγίας, του Προδρόμου και της Αγίας Αναστασίας. Εφαίνεται ότι ήθελε μετά την αναχώρηση του παπά να τελέσει αυτή η νέα λειτουργία πλέον μυστηριώδη. Αφού ίναψε τα 7 κυρία, έβγαλεν από το παμέγιστον καλάθιόν της μακρότατον υπέρ τας 100 οργιάς λεπτών σκηνίων ολοκίτρινων ευωδιάζων κυρόπλαστων. Ή το γιγαντιαίον φυτίλιον βαβακερών, το οποίον είχε κλώσει όλων μετασχήρας της και μετασχήρας της το είχε περιβάλει με μελικύριον πρόσφατον. Τούτο λοιπόν το τεράστιον κυρίον το έδεσεν από την κρικέλαν της παλαιάς αρακωμένης θύρας του ναού, ήτα ήρχισε να το ελκύει και να το εκτυλίσει κατ' ολίγον από το καλάθιον, όπου το είχε τυλιγμένον εις έντεχνον και ευδιάλυτον κουβάριον και παραπορευωμένη εξωτερικώς των τείχων του Ναΐσκου να το προσαρμόζει ΣΥΡΙΖΑ εις των τείχων, πρώτον εις το ίμιση πλάτος του δυτικού τείχου μέχρι της γωνίας της μεσημβρινοδυτικής, ήτα καθόλον το μήκος του μεσημβρινού τείχου, ήτα μετά την καμπίν της γωνίας της νότιοανατολικής, άνα των τείχων του πλάτους των ανατολικών, μεθόλης της καμπύλης την οποίαν εσχημάτιζεν η χιβάδα του θυσιαστηρίου. Ήτα έκαμψε την αριστεράν γωνία, παρεπορεύθη των βορεινών τείχων και δια της γωνίας της βορειοδυτικής επέστρεψε πάλιν εις την θύραν του Ναΐσκου. Κατόπιν πάλιν έφερε νέα γύραν, απαράλλαχτα όπως την πρώτην, και προσύρμωσε των νέων έμβολων του κυρωμένου νήματος, παραλλήλως και εγκύτατα υπό το πρώτον. Ήτα την τρίτην γύραν και τετάρτην και καθεξής μέχρι τις εβδόμης. Επτάκης έκαμε των γύρων του κτηρίου και με 7 έμβολα κυρωμένου νήματος περιέζωσεν η εξαδέλφη μου Μαχούλα όλων των Αΐσκων. Και οι γυναίκες επιστρέψασε άρτη με τα καλάθια πλήρη εκβοτάνων και αμανιτών, έκαμνον το σταυρόν των και την ύφχοντο λέγουσε. Ας δείξει η φαρμακολήτρα το θάμα της, βοήθειά σου.

Η Αγία Αναστασία η Φαρμακολήτρια είναι εκείνη ή τη Χαλνά τα Μάγια, ή τη λέει πάσαν γοητείαν και μεθοδίαν πονηράν υπεχθρών γινωμένη. Είσαι με, παρευρεθέντα κατά τύχην εκεί, το πράγμα εφαίνεται παράξενον, όσον ήθελε φανείς μαθητήν της τρίτης τάξεως επαρχιακού γυμνασίου, δραπετεύσαντα άματι ενάρξη των μαθημάτων εις το μέσον του έτους. Άλλη εξαδέλφη μου μαχούλα, ήξευρε τι έκαμνε. Έναν ιόν μονάκριβον τον είχε, και είχε 4 κόρας μικράς, των οποίων η μεγαλυτέρα ήταν ήδη 16 χρόνων, και ο ιός της πρωτότοκος ήγγιζεν ήδη το 20 έτος, και ήδη έχανε το νουν του και ζητούσε να νυφευθεί. Του είχαν κάμει μάγια οι γυναίκες από το πέραν Μαχαλά και του είχαν σηκώσει τα μυαλά του. Ποιος ξέρει τι μαγκανίας του έκαμαν και τι του έδωκαν να πει. Εγνώριζαν εκείνε από μαγείας. Και αγάπησε μίαν κόριν ή της ή τον μεγαλυτέρα από αυτόν στα χρόνια και ήθελε να την λάβει σύζυγον. Ή θα την πάρω μάνα ή θα σκοτωθώ. Το είχε πάρει κατάκαρδα. Ήταν ερωτοχτυπημένος. Τώρα, τι να κάνει η εξαδέλφη μου μαχούλα, να αφήσει τον ιόν της να εμβεί στα βάσανα. Τόσο νέος και αυτή να έχει 4 σκόρα σαν υπάνδρους να τα σκαμαρώνει. Και ποιος γονιός το δέχεται αυτό. Λοιπόν, έπεσε στα θεωτικά πράγματα. Έκαμε λειτουργίας πολλάς και αγιασμούς και παρακλήσεις. Επήρε τα ρούχα του γιού της και τα έβαλε να λειτουργηθούν υπό την Αγίαν Τράπεζα. Επέδευσε τον εαυτόν της με πολλάς νηστείας, αγρυπνίας και γονικλησίας. Τελευταίον, προσέφυγεν εις την χάριν της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολητρίας. Αυτή είχε παρά Θεού το χάρισμα να διαλύει τας μαγείας και γοητείας. Επήγε, την ελειτούργησεν, έζωσε τον ναόν της 7 φοράς τελούσα μόνη της ιδιαιτέραν λειτουργίαν περιπαθή εκμητρικής στοργής με κυρίων εκατονταόργιον, το οποίον η ιδία είχε παρασκευάσει με τα σχήρας της και παρεκάλει την Αγία να χαλάσει τα μάγια, να έλθει στο νουν του ο Υιός της, ο ερωτοχτυπημένος και ποτισμένος από κακάς μαγκανίας και να μην χάνει τα μυαλά του άδικα. Όλα αυτά τα ανεπόλουν και τα αναπαρίστον με το νουν μου, ως να είχαν συμβεί χθες και είχαν παρέλθει ήδη περισσότερα των 20 ετών από τότε. Είχον εξέλθει της πολύχνης άμα τη δύση του ηλίου και είχον πορευθεί με την αμφιλίκην έως του δράκου το ρέμα, εκεί οπόθεν αρχίζει ο υψηλός, κάθετος ανήφορος του Βαρντά. Η σελήνη δεν είχε ανατύλει ακόμη, επειδή ή το 2 ή 3 ημέρας μετά την Πανσέλινον. Μέσα εις το ρέμα βαθιά κάτω αντύχει ο ρόχδος του χυμάρου, του σχηματιζομένου από τα σιώνα στας λιωμένας. Και εις υψηλός μαύρος βράχος, ίστατο απέναντί μου, μυστηριώδης εις το σκότος. Ή το κατά μάρτιον μήνα. Ο χήμαρος ερόχθη, έβριχε και κατεφέρετο με τα κρότου και εκυλίετο σχηματίζον 2 καταράχτας, κυρίαρχος εις την σιγήν της νυχτός. Ο κρότος εκείνος ενέσπηρε φόβον εις την ψυχήν μου ή της ανεγνώριζε παρεαυτή ομοιότητα με το ρεύμα εκείνο. Εδεσπόζετο όλοι από εν ύπουλον πάθος, καθώς το βαθύ ρεύμα και η σιγή της νυχτός εδεσπόζοντο από ένα δούπον υπόκοφον. Με τα δυσκολίας διέκρινα το μονοπάτι το χαρασόμενον αναμέσων βρίων και θάμνων πυκνών. Ήτα, αντικρίμω, εις την κλητήν την κρυμνώδη, ήρχισα να βλέπω μίαν αντάβιαν. Επρώτε αχτίνες της σελήνης επιργύρωνον τα σκορυφάς των δέντρων. Έφθασα εις την βάσιν του όρους και ήρχισα να ανέρχομαι των ανήφορων. Αφού ανέβην υπέρ τα δυσχύλια βήματα σπέβδων και αστμένων, είδα πέραν αντικρήτην σελήνην, εκείθεν του συνδέντρου λόφου, του κρύπτοντος όπισθεν μου τον ορίζοντα. Είδα την σελήνην απαλλαγήσαν της λοφιάς του αντικρινού με μακρισμένου βουνού, όπου επί την αλεπτά εφαίνεται ως να είχε βάλει φωτιάν εις εν δέντρων μεμονωμένων, όρθιον επί της κορυφής του υψηλού λόφου, του φράσοντος τον λιμένα. Το δένδρον εφαίνεται ως να καίεται. Ήτα η εκάτη, αφήσασα το δένδρον μαύρον και σκοτεινόν απόκαυμα, ανήλθε βραδία, εν αγλαία και αποθεώσει φαϊνή, ύπερθεν της λοφιάς του όρους. Μετά όραν, έφθασα εις την κορυφήν του βουνού. Ήτα όδευσα επί του οροπεδίου,
εν παφαΐ σελήνη. Ήτα έφθασα εις την αντίθετον κλητήν, όπου πάλιν εύρων σκιάς και σύνδεντρα μέρη και φόβητρα εμπρός μου. Εκεί παρακάτω ήταν η μικρά έπαυλης του Γιάννη του Στόγιου, αγρότου απλοϊκού φίλου μου. Υπερεύειν των χαμηλών φράχτην, εισήλθον εις την αυλήν και έκρουσα την θύραν. Ο Στόγιος δεν είχε κοιμηθεί ακόμη. Φως έλαμπε δια του φεγγίτου. Τον εκάλεσα ονομαστή. Εγνώρισε την φωνή μου και ελθόν μου ίνιξε. Μη παρέσχε πρόθυμον ξενίαν και στέγη. Εγώ εν τούτης δεν ήξε βραδία τι είχα κρούσει την θύραν του, αφού δεν είχα ύπνον ούτε νησταγμόν. Αφού εκείνος απεκοιμήθη, έλαβα την ράβδον και τον πύλων μου και εξήλθον κράξας προς αυτόν να κλείσει, αν ήθελε, την θύραν. Εκείνος, επειδή αλλαγοκοιμάτο, πολύ ελαφρά, μου απήντησε διαιρέμου γογκισμού μέσα εις τον ύπνο του. Κατέβην ακόμη χαμηλότερα το βουνόν. Η σελήνη εμεσουράνει ήδη και έφεγγεν εις όλην την κλητήν. Εις τα σπιμενικά σε πάυληση πετινή είχον λαλήσει. Κατήλθον εις ίδεντρων στενοπών, εστράφην αριστερά και έφθασα εις τον έρημο να ίσκον της Αγίας Αναστασίας. Και τώρα, με τα 20 έτη, όταν ήρχισα ήδη να φθήνω, αφού κατά κόρον εγεύθυν τη ζωή όλην την τρίγα και την πικρία, εάν εγώ εζήτου να ζώσω με κυρίων των ναών της μάρτυρος, ούτε κυρίων πλέον αγνών θα η δυνάμη να εύρω, διότι από πολλού όλοι οι κυροπλάστε επόλουν οθευμένα κυρία, και οι μελισσοτρόφοι αυτοί είχον μάθει να νοθεύωση το κυρίων πριν το πωλήσουν. Και ο ναίσκος της Αγίας είχε περιέλθει εις παρακμήν και ατιμελισία νυχτράν, διότι η θρησκευτική ευλάβεια μεγάλος είχεν εκπέσει εν το μεταξύ. Δύο εικόνες λαδωμένε και φθαρμένε υπήρχον μόνον εις το τέμπλον των Σαπρών, η μορφή του Σωτήρος Χριστού δεξιά και αριστερά η εικόν της αμνάδος του, της τρεφούσης προς αυτόν το πρόσωπο και φαινομένης ως να έκραζε μεγάλη τη φωνή «Σεν ημφίε μου ποθώ». Εικόνες της Παναγίας και του Τιμίου Προδρόμου είχον γίνει άφαντη. Ίσως είχαν αφαιρεθεί από τα σχήρας φιλαρχαίων ή αεραστών της Βυζαντινής τέχνης. Υπήρχαν μόνον δύο κανδύλια ημιθρασμένα ή ραγισμένα. Η βορεία πύλη του ιερού ή το άνευ θηρίδος, το μόνον παράθυρο των μεσημβρινών του ναού, άνευ παραθυροφύλου, το θυσιαστήριο και η προσκομιδή, γυμνά και ανεπίστρωτα, ήσαν πλήρη κονιορτού. Ο ναίσκος, ο επταζωσμένος και αγιασμένος, δεν ελειτουργεί το πλέον. Ου θυσία, ου χολοκαύτωμα, ου τόπος του καρπόσε. Και η μυστική λειτουργία την οποίαν ετέλει προν χρόνων πολλών περί τους τείχους του η φιλόστοργος Μαχούλα, η εξαδέλφη μου, δεν θα είχε ξαναγίνει πλέον από πολλού. Ω, επτάκης μόνον, εβδομικοντάκης επτά θα είχον τώρα ανάγκη να περιζώσω το ναόν της Αγίας Αναστασίας. Το Σάκης είχε περιεζωσμένη την καρδία μου η άκανθα της πικράς αγάπης. Το Σάκης την είχε περισφίγξει το ερπετόν πάθος των δολερών. Ευλαβούμι να είπω εις την Αγίαν, ισχυνόμι να ομολογήσω προς εμαυτόν, ότι ήμην, ο ψέ ήδη της ηλικίας, λία του πάθους και έρμεων. Αλλά προς τι να προσφέρω λαμπάδας και μοσχολίβανον, προς τι να περιζώσω με κυρία των ναών. Η Αγία η δύνατο ίσως να με θεραπεύσει, αλλά εγώ δεν επεθύμουν να θεραπευτώ. Θα επροτίμω να καίωμαι εις την φλόγα την βραδίαν. Υπάρχουν εις τον παράδεισον άγιοι δεχόμενοι τα σευχάς των ερώντων. Τάχα εκεί, δίπλα εις το παρεκκλήσιον της φαρμακολητρίας, εις το παλαιόν εκείνο μεγαλομάρμαρον κτίριον, το ενιγματώδες, να υπήρχε το πάλε ιερών της Αφροδίτης, να υπήρχε βωμός του έρωτος. Ω, και όμως, ετικόμην, ώρας ώρας επεθύμουν, ή δυνατόν να ιατρευθώ. Βοήθη Αγία Αναστασία.

Καθώς είχα περιεργαστεί τον Αΐσκον, είχεν εξημερώσει ήδη. Εώρε είχον παρέλθει χωρίς να τας αισθανθώ, και εγώ εν την άρκη και την ρεύη της νυχτός, χωρίς να αισθάνομαι το ψύχος, είχον διέλθει όλην σχεδόν τη νύχτα του Μαρτίου εκείνην εις το ύπεθρον. Απεμακρύθην του παρεκκλησίου αισθανόμενος ακουσίαν ανακούφιση, ότι έρημον καθώς ήτο το ιερόν της, η Αγία δεν θα ήθελε πλέον να με θεραπεύσει. Εκεί παρελπίδα συναντώ την εξαδέλφη μου μαχούλαν. Ήτο τι αυτή η οποία και προ 20 χρόνων σχεδόν δεν είχε μεταβληθεί το πρόσωπό της, ούτε λευκή τρίχα είχεν εις την κόμην, ούτε ρητίδα εις το μέτωπον. Ήτον εκ των γυναικών εκείνων των εχουσών δευτέρα νεότητα, ανθυρωτέραν της πρώτης. Οχρά και αφελής και άπλαστος, εφαίνεται άσχημη εκ πρώτης όψεως. Αλλά με τα δεύτερον βλέμμα, ανεκάλυπτε της εις το πρόσωπον της άφατον γλυκύτητα. Ήτον ύφη και ιέρια και γυνή. «Πού σε αυτόν τον κόσμο, εξάδελφε?» μου λέγει. Η εξαδέλφη μαχούλα είχε ελαιώνα εις τα μέρη εκείνα. Την χρονιάν εκείνην ήτο πλουσιωτάτη ελεοφορία και αν και ήτο Μάρτιος ήδη, το μικρόν καλάθιον το οποίο νεκράτη περί των αγώναν της το αριστερόν, ήτο γεμάτον από ελέας χαμάδας ή θρούμπες ωραίας και στυλβούσας. Ετελευταία ελέε έπιπτον από τα δέντρα ακόμη περί την άνοιξην. Εθεώρη την εξοχήν εκείνην ως γειτονίαν ειδικήν της και δι' αυτό έλεγε «Πού σε αυτόν τον κόσμο?» Εγώ την εχαιρέτησα και κάθισα επίτηνος όχθου υπό δέντρον ελέας εις την εσχατιάν του ελαιώνος. Εκείνη ελθούσα απέθεσε το καλάνθιόν της πλησίων μου και περιστήλασα επιμελώς με τας δύο χείρας τα κράσπεδα της αισθήτως της εκάθισεν ο λίγων παραπέρα. «Τρως γαμάδες να σε φιλέψω, εξάδελφε?» «Εξαδέλφη μαχούλα», ήρχισα εγώ, χωρίς άλλος να απαντήσω εις την φιλόφρονα προσφοράν της. «Θυμάσαι το καιρό εκείνο, όταν ήμουν εγώ παιδί, που έζωνες με κυρί το ξοκλήσι της Αγίας Αναστασίας?» «Θυμούμαι», απήντησε. «Πες μου, σαν να μην ξέρω, γιατί το έκανες?» «Το είχα τάξιμο, γιατί ο Μανολάκης ήταν ερωτοχτυπημένος και επειδή η Αγία Αναστασία είναι που λύνει τα μάγια, μεγάλη χάρη της, έζωσα το κλεισιδάκι της και την επερικαλούσα μη τυχόν ή το μαγεμένο το παιδί μου για να χαλάσει τα μάγια. Και ύστερα τι απόγινε? Πες μου τα όλα σαν να είμαι πνευματικός, γιατί εγώ ξέρεις των περισσότερων καιρών έλειπα από την πατρίδα και δεν τα παρακολούθησα καλά». «Φαίνεται ότι δεν του είχαν καμωμένα μάγια, μόνο ο ίδιος είχε πέσει στον έρωτα και η Αγία, σαν δεν ήταν από μάγια, δεν μπορούσε με το στανιό να το αλλάξει τα μυαλά, γιατί μοναχός του και θέλοντας έβαλε ζευδά μέσα του. Το λοιπόν η Αγία έδειξε το θάμα της με άλλον τρόπο. Σαν ετέλεψα το τάξιμό μου, στον μήνα πάνω, το κορίτσι αρεβωνιάστηκε με άλλον και σε λίγον καιρό έγινε ο γάμος. Τότε, επειδή τον φόβος να τρελαθεί ή να χτυκιάσει το παιδί μου από το κακό του, τον έταξα στην Παναγιά την Κουνίστρα, μεγάλη χάρη της, για να τον γλιτώσει από την τρέλα και από την αρρώστια. Του κόστησε πολύ, επώνεσε, έχασε την όρεξή του, κυτρίνησε σαν το κερί, έλειωσε στον απάνω κόσμο. Ωστόσο, η Παναγία έδειξε το θάμα της και το παιδί δεν ετρελάθη, ούτε χτύκεσε. Σε λίγον καιρό ήρθε στον εαυτό του. Και τώρα τι γίνεται? Τώρα ταξιδεύει με τη γολέτα μας στα μέρη της Ανατολής. Επήρε δίπλωμα πλοιαρχίας και την κυβερνά ο ίδιος, επειδή ο πατέρας του γέρασε και κάθισε έξω. Φαίνεται πως το έριξε λιγάκι στο πιώμα ο Μανολάκης, μα δεν το παρακάνει πιστεύω. Άσπρισε και δεν θέλει να παντρευτεί. Καλύτερα για μένα να σου πω, εξάδελφε. Με βοήθησε και οικονόμησα τα δύο κορίτσια. Τώρα έχω ακόμα άλλα δύο. Καλύτερα που γλίτωσε από τα βάσανα. Δεν συμφέρει να παραπληθαίνει και πολύ ο κόσμος. Ο γείτονάς μου ο Κωνσταντής ο Ρήγας, έξυπνος και κοσμογυρισμένος άνθρωπος, άμα ειδεί να γεννηθεί κανένα αγόρι στην γειτονιά και βλέπει τις γυναίκες και όλους τους συγγενείς να έχουν χαρές, συνηθίζει να λέει: «Χαρείτε βρε παιδιά, γεννήθηκε κι άλλος χαμάλης». Ακολούθως ρώτησα την εξαδέλφη μου αν τυχόν συνέβησαν και άλλα τεινά περίεργα εν σχέση με την υπόθεση να ταύτην. Η μαχούλα απήντησε: «Ένα βράδυ, σε εκείνη την εποχή, ενώ εγύριζα από τον ελαιώνα και επέρασα από την Αγία Αναστασία να κάμω το σταυρό μου και να ανάψω τα καντήλια, καθώς ενύχτωνε, άκουσα κάτι κρότους, μακρότους παράξενους πολύ.
σε εκείνο το διπλωνό το χτίριο με τα μάρμαρα που λένε πως είναι στοιχειωμένο. Πάλι μια νύχτα έβλεπα στο όνειρό μου πως βρισκόμουν στο ξοκλήσι της Αγίας και εκεί είδα τάχα ένα πράγμα παράξενο πολύ. Να προβάλλει και να βγει έξω και να κυλιστεί από εκείνο το στοιχειωμένο χτίριο. Και μου εφάνει τάχα πως ήρθε ένα κορίτσι όμορφο, μα όμορφο πολύ. Έλαμπε το πρόσωπό του και μου έδωκε ένα λουλουδάκι λευκό μοσχομυροδάτο και μου είπε «Να, δώσ' το αυτό του γιού σου, να μυριστεί. Είναι άνθρωπος της Εδέμ». Έξαφνα γυρίζει πίσω εκείνο το πράγμα, το παράξενο, το μαύρο και κατακόκκινο που είχε πηδήσει από το χτίριο το παλιό, γυρίζει πίσω θεριωμένο και ρίχνεται επάνω μου και ζητούσε να μου αρπάξει από τα χέρια του λουλούδι που μου είχε δώσει η όμορφη κοπέλα, που φαίνεται να ήταν η Αγία Αναστασία. Στην ίδια στιγμή η Αγία φαίνεται πάλι, σαν να έβγαινε από την Αγία Πύλη του Ιερού και με ένα κλωναράκι από βάια που βαστούσε στα χέρια, δίνει μια και του κόφτει το χέρι, του τρισκατάρα του, που γύρευε να μου αρπάξει το λουλούδι. Αυτά είδα.

όλη την ημέρα νεπλανόμενοι στα ρεύματα και τους αιγιαλούς ανά την αγρία νακτήν, την βορεινήν και θαλασσοπλήγα, και μόνο το δειλινόν επανήλθον εις την έπαυλην του στόγιου, δια να κοιμηθώ λίγας ώρας. Όταν εξύπνησα, η σελήνη είχε έναν αντίλη, αλλά είχα χάσει τον ύπνο μου δι' όλη τη νύχτα. Τα βήματά μου με έφεραν και πάλιν προς τον αΐσκον της Αγίας Αναστασίας. Ήναψα τεμάχιον λαμπάδος εκυρού με τρίος νοθευμένου, την οποίαν είχον αγοράσει την προτεραίαν εις την Πολύχνην, την είχα δε κόψει εις τέσσερα τεμάχια χάριν ευκολίας και περί τυλίξας εις χαρτίον την είχα βάλει στο θυλάκιόν μου. Την προλαβούσα νύχτα είχα λησμονήσει στο θυλάκιόν μου τα τεμάχια της λαμπάδος. Εκόλλησα το κυρίον τούτο εις το μανουάλιον και εκάθισα εις εν των δύο ή τριών στασιδίων όσα υπήρχον δια να ξεκουραστώ. Ήτα ή θέλησα να γονιπετήσω και προσεπάθησα να δεηθώ αλερέμβαζον. Έκλεισα τα όματα, επέτων ένα ύπνον, αλλοπόνος ή γρύπνη εντός μου. Εις τας ώρας της μοναξίας της νυχτός εκείνης των ασυναρτήτων προσευχών και των ακουσίων βλασφημιών, έπλεον ως εν ονείρο εις άλλον κόσμο. Ήκουον ήχους, ψιθύρους και φωνάς. Μου εφαίνεται ότι οι αναμνήσεις και οι εικόνες επολιορκούσε τον νου μου, ελάμβανον μορφήν και σώμα, ευόμβουν περί τα ότα μου ως μήνος απειράριθμων τερωτών ψυχών, προσέβλεπον την εικόνα της Αγίας και μου εφαίνεται τόσο ωραία όσον εφάνει εν ονείρο εις την εξαδέλφη μου μαχούλα. Ήτα, μία άλλη μορφή μου εφάνει ότι εστάθη έμπροσθεν της εικόνος και την απέκρυψε. Τη στιγμή εκείνη ήκουσα μέγαν θόρυβον έξω, δεξιόθεν του ναού, εις το μέρος όπου ήτο το παλαιόν κτίριον το στοιχειωμένον. Πάρα αυτά, ήλθεν εις το νουν μου η διήγηση της εξαδέλφης μαχούλας. Έλαβον την λαμπάδα και έτρεξα έξω της θύρας. Άβρα έπνεε ψυχρά και η πύλη να σβήσει την λαμπάδα. Επειδή εδέησε να περιστεγάσω το φως δια της παλάμης, δεν έβλεπον τίποτε πέραν του τείχου του ναού. Η σελήνη είχε περικαλυφθεί εις νέφη. Διέκρινον εις το σκιόφος το μαρμάρινο κτίριον και δεν εννοούν τίποτε. Μου εφάνει ότι πράγματι εξεπίδησεν εκείθεν του τείχου και ετράπη εις φυγήν. Ίσως ήτον αγριόγατος είναι η φίτσα θυρεύουσα εις το σκότος. Επανήλθον εις το ναόν και έκαμα το σταυρόν μου. Εκάθισα πάλιν εις το στασίδιον. Η μορφή ήτης μου εφαίνεται παρεστώσα εκεί, υφέρουσα την αγνότητα εις τα όματα το κάτων έβοντα και των γλυκασμών περί τα χείλη τα αυρά και με λιχρά, μου εφάνει ότι αντίλασε νεύματα με την εικόνα της Αγίας. Μου εφάνει ότι τα χείλη της εψιθύριζον ηκεσία και το βλέμμα της εικόνος ένευε συγκατάθεση. Ύπνος τότε με κατέλαβεν εις το στασίδιον όπου εκαθήμην. Ο ύπνος ήταν άνευ ονείρων. Όλα τα όνειρά του τα είχε αναφερέσει εγρήγορσης. Μόνον ενδομήχως εις το βάθος της συνειδήσεώς μου, μία φωνή, ήτης ομοίαζε με χρησμόν, ηκούστη αμυδρός να ψιθυρίζει. Είπα γεανίατε, ο πόνος θα είναι η ζωή σου. Εξύπνησα, εσηκώθην και έφυγα. Ισθανόμην αγρίαν χαράν, διότι η Αγία δεν είχε εισακούσει την δέησή μου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
2: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Ο Αύγουστος ήταν για μένα όταν ήμουν παιδί και είναι ακόμα ο πιο αγαπημένος μου μήνας. Αυτός φέρνει μαθέστα στα φύλλα και τα σίκα, τα πεπόνια, τα καρπούζια. Τον ονομάτισα Άγιον Αύγουστο. Αυτός ο προστάτης μου, έλεγα, σε αυτόν θα κάνω την προσευχή μου. Όταν θέλω τίποτα, από αυτόν θα το ζητώ. Και αυτός θα το ζητήσει από το Θεό. Και ο Θεός θα μου το δώσει.

Διασχίζοντας κομμάτια γης που επάνω τους έχουν ζωγραφιστεί τα σημάδια του ανθρώπινου μόχθου, καταλαβαίνει κανείς τις ιστορίες που είναι γαντζωμένες στο χρόνο. Όπου κι αν πάει το βλέμμα, το τοπίο φαντάζει ζωγραφικό πίνακα και οι σκέψεις ταξιδεύουν στον ανθρώπινο υδρότα που αναδύουν αυτά τα χωράφια. Μα και τα καλαμπούρια, τα πειράγματα και τους έρωτες που άνθιζαν στον τρίγο.

0: Οι μινοήτες μεταξύ των προϊόντων που καλλιεργούσαν ήταν το κρασί και η σταφίδα. Για το αμπελιού και η παραγωγή κρασιού στην Κρήτη δεν σταμάτησαν ποτέ, προδίδοντας τη γνώση και το μεράκι των κρητικών για αυτά τα προϊόντα.
1: Είναι γνωστό ότι στην Κρήτη η τέχνη της παραγωγής του κρασιού από τα μινωικά χρόνια. Έχουν επιβιώσει αρκετές ποικιλίες από τότε. Και αυτό το γνωρίζουμε μέσα από τις αρχαιολογικές ανασκαφές. Μια ποιότητα όμως που ξεχώρισε, που έκανε γνωστή την Κρήτη σε όλη τη Μεσόγειο, είμαστε πλέον στα χρόνια της Ενετοκρατίας, με το κρασί η Μαλβαζία. Υπήρχε και το Βιλάνα, υπήρχαν το Αθύρι, το Θραψαθύρι και τα. Αλλά το Μαλβαζία, το κρασί Μαλβαζία, με ονομασία από το Μαλεβίζι, το διεκδικεί και μονομασιά το όνομα. Εκείνα τα χρόνια, μιλάμε για το τέλος του 1200-1300, που έχουμε και τις γραπτές πηγές, παράγουν τεράστιες ποσότητες κρασιού και το οποίο όλο αυτό το κρασί εξάγεται. Ονομασία προέλευσης σε όλη τη Μεσόγειο. Και όχι μόνο, και Αγγλία κτλ. Μέχρι που την Τουρκοκρατία, που πλέον όταν έρχεται η Τουρκοκρατία σπάει τον δεσμό αυτό. Όχι πως δεν παράγανε κρασί. Παράγανε κρασί γιατί το πουλούσαν και τους έδινε λεφτά. Αλλά εκ των πραγμάτων πρώτα-πρώτα οι ίδιοι, λόγω που δεν πήρανε κρασί λόγω του Ισλάμ, αλλά κυρίως δεν είχαν και εμπορικές σχέσεις που είχαν νωρίτερα οι Ενετοί με όλη την Μεσόγειο. Αυτόματα πέφτει η παραγωγή και του κρασιού. Ευτυχώς ο βασιλιάς της Πορτογαλίας, που έχει διασώσει κλίματα από το Μαλβαζία και πλέον στα Κανάρια νησιά και σε διάφορα άλλα μέρη της Μεσογείου παράγεται το κρασί Μαλβαζία. Παραγωγή κρασιού στην Κρήτη υπήρχε διαχρονικά πάντα. Ιδιαίτερα τα χρόνια της Ενετοκρατίας, μέχρι το 1669, υπήρχαν τεράστιες ποσότητες παραγωγή κρασιού, τα οποία εξαγόταν σε όλα τα κράτη. Εκτός όμως από το κρασί, είχαμε και άλλα προϊόντα, όπως είναι η σταφίδα. Δεν είναι η σουλτανίνα. Η σουλτανίνα ήρθε πολύ αργότερα με τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Είχαμε, παραδείγματος χάρη, τη μαύρη σταφίδα, που πάντα υπήρχε. Υπήρχε ο ταχτάς, αυτή η χοντρή σταφίδα, και επειδή είχε γενικότερα όλα τα προϊόντα της Κρήτης έχουν μια ιδιαίτερη γεύση που δεν υπάρχει στα άλλα προϊόντα ή με την ίδια ονομασία που θα το παράγεις, παραδείγματος χάρη, σε ένα ευρωπαϊκό κράτος, η Κρήτη λόγω μικροκλίματος έδινε μια ιδιαίτερη γεύση στα προϊόντα.

σε Πελοπόννησο και Κρήτη κατήχε σημαντική θέση για την οικονομία. Ο Φρανσουά Πουκεβίλ, πρόξενος της Γαλλίας στην Πάτρα, περιγράφει παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης ως κυριότερο εμπορικό κέντρο, την Άνω Πόλη Πελοποννήσου αλλά και το λιμάνι της Πάτρας, ως το σπουδαιότερο λιμάνι της περιοχής, το οποίο και συγκέντρωνε και διαχειριζόταν όλες τις εμπορικές πράξεις της ευρύτερης περιοχής. Η αυξανόμενη ζήτηση της σταφίδας στη γαλλική αγορά είχε δώσει το κίνητρο οι αγρότες να στρέφονται στη σταφιδοκαλλιέργεια, η οποία αρκετά νωρίς ήταν και η αφορμή για να ανοίξουν θαλάσσιοι δρόμοι. Με την Επανάσταση του 1821 βαρύ ήταν το πλήγμα που δέχτηκαν οι μέχρι τότε κυρίαρχοι της Υπαίθρου αγάδες και μπέιδες. Η Ήπεθρος είχε περιέλθει στα χέρια των χριστιανών και όσοι αγάδες και μπέιδες επέζησαν είχαν μετακινηθεί είτε προς τις πόλεις της Κρήτης είτε σε άλλες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Κρήτη παρέμεινε υπό πλήρη Οθωμανική κυριαρχία ως το 1898. Η Επανάσταση του 1821 όμως είχε σηματοδοτήσει την απαρχή κοινωνικο-οικονομικών μεταβολών που καθόρισαν την πορεία της για τα επόμενα 90 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 1913 που ενώθηκε με την Ελλάδα.

0: Με το πέρασμα της Κρήτης στον Αιγυπτιακό έλεγχο, η τάση αυτή δεν αντιστράφηκε, ενώ από τα μέσα του 19ου αιώνα οι τεχνολογικές εξελίξεις ενσωμάτωσαν την Κρήτη στις παγκόσμιες αγορές.
1: Έχουμε την κρητική πολιτεία πλέον στην Κρήτη. Νέες καταστάσεις δημιουργούνται σε όλους τους τομείς. Έχουμε και την έκρηξη πλέον και των προϊόντων των καινούριων. Έχουμε τα παλιά προϊόντα, μεταποίηση καινούρια, συσκευασία καινούρια, νέοι εμπορικοί οίκοι υπάρχουν και πλέον ζητούνται τεράστιες ποσότητες προϊόντων, είτε είναι η σταφίδα, είτε είναι, παραδείγματος χάρη, αυτό που είπα νωρίτερα, προϊόντα, το κονιάκ. Τεράστιες ποσότητες κονιάκ από την Κρήτη φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτά όλα τα έχει δημιουργήσει πλέον η νέα λειτουργία των μεταποίηση των προϊόντων, η βιομηχανική επανάσταση που λέμε. Έρχονται και τα μηχανήματα, έρχεται η τεχνογνωσία, έρχονται εμπορικοί οίκοι που επενδύουν στην Κρήτη και αυτό προφανώς και βοηθάει την οικονομική κατάσταση του απλού κρητικού.

0: Ο 19ος αιώνας είχε χαρακτηριστεί ως ο αιώνας της σταφίδας. Από το 1830 και μετά, ο όγκος της παραγωγής είχε δεκαπλασιαστεί και υπήρξε αύξηση εξαγωγών. Το γεγονός αυτό συνοδεύτηκε από εσωτερικό αγροτικό επικισμό, καθώς αρκετοί ήταν αυτοί που από τις ορεινές περιοχές κατευθύνθηκαν στις παιδινές.
1: Η σταφίδα, όταν έφευγε από το χωράφι, από τα μπέλη, μεταφερόταν στα πρώτα χρόνια με κάρα και πήγαινε στα σταφιδεργοστάσια. Φανταστείτε τώρα πόσα κάρα, πόσα μουλάρια, όλα αυτά. Και είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα, το πόσα επαγγέλματα λειτουργούν γύρω από το ένα σταφιδεργοστάσιο.

0: Όταν φτάνει λοιπόν η σταφίδα στη Σακιά, είναι οι σταφιδεργάτες οι οποίοι παίρνουν τη σταφίδα, στο πω έτσι σε συντομία, το διαδικαστικό μέρος. Ελέγχεται η σταφίδα, ανοίγαν το τσουβάλι από πάνω, το σκίζανε για να δουν τι ποιότητα σταφίδα έχουμε. Δεν έχουμε μία ποιότητα, είναι σε διαβαθμισμένες. Έχουμε τον άσο, έχουμε το διάρι, έχουμε το τεσάρι, διαφόρων ειδών. Αυτό. Ανάλογα, ήταν χοντρή, λεπτή και τα λοιπά, την αποξήραση, τη γρασία έχει κτλ. Και ανάλογα έχει και την τιμή του. Όσο καλύτερη η σταφίδα, είχε και πολύ καλύτερη τιμή. Αφού γινόταν αυτός ο έλεγχος, στη συνέχεια οι εργάτες μετέφεραν τα τσουβάλια αυτά μέσα στο εργοστάσιο. Στο εργοστάσιο αποθηκευόταν, καταρχήν αποθηκευόταν από τους συνεταιρισμούς στα χωριά σε αποθήκες. Και μετά μεταφερόταν αυτά με τα κάρα, με τα αυτοκίνητα κτλ. Μεταφερόταν στα σταφίδα εργοστάσια. Γινόταν αυτή η διαδικασία που σας είπα. Στο σταφίδα εργοστάσιο, όταν έμπαινε το τσουβάλι, έπρεπε μετά να ανοιχτεί το τσουβάλι αυτό και να πληθεί η σταφίδα, γιατί είχε άχυρα, είχε χώμα, είχε όπως το μαζεύανε ο παραγωγή, να καθαριστεί. Μετά περνούσαν από φούρνους να αποξηραθεί ξανά σε δεύτερη φάση. Και αφού έχει πληθεί, έχει φύγει και η ποτάσα. Η ποτάσα ήταν αυτό που του βάζανε για να μπορέσει να αποξηραθεί με τον ήλιο. Και καθαρή πλέον η σταφίδα, αποξηραμένη, συσκευαζόταν σε χάρτινες συσκευασίες αρχικά, είτε και σε κυβότια, αλλά συνήθως ήταν και σε χάρτινες συσκευασίες, και οι οποίες φεύγανε εξαγωγή σε όλα τα κράτη. Ιδιαίτερα Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, όλα τα κράτη δηλαδή, τα οποία όταν ήταν από τη Βενετία, από την Τριέστη, ξαναονοματίζω περιοχές, Μασαλία, Αμβούργο στην Γερμανία, Λονδίνο, όλα αυτά ήταν κέντρα τα οποία αγοράζανε τεράστιες ποσότητες κριτικής σταφίδας.
1: Ξαφνικά, από εκεί που οι Άγγλοι ήταν οι κύριοι αγοραστές της σταφίδας, προέκυψε και η γαλλική ζήτηση. Το άνοιγμα της γαλλικής αγοράς το 1880 προσπόρισε κέρδη σε σταφιδοπαραγωγούς και σταφιδεμπόρους, είχε όμως σαν συνέπεια την πλήρη αποσταθεροποίηση των τιμών, καθώς και τη γενική πτώση της ποιότητας της σταφίδας. Επιπρόσθετα, οι Γάλλοι αγοραστές περίμεναν πρώτα να πέσουν οι τιμές και μετά έκαναν παραγγελίες, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ασφάλεια των σταφιδοπαραγωγών. Κατά τον 19ο αιώνα, τρεις μεγάλες κρίσεις συγκλώνησαν τη σταφιδική οικονομία.

Αν και ο πρώτος νόμος για την ενθάρρυνση της εθνικής βιομηχανίας θεσπίστηκε από την ελληνική κυβέρνηση στις 25 Ιανουαρίου του 1837, καμία πρόοδος δεν είχε σημειωθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Το πρώτο κύμα βιομηχανικής ανάπτυξης εντοπίζεται στην περίοδο 1867 με 1875, με κύριο χαρακτηριστικό την ίδρυση νέων ατμοκίνητων εργοστασίων προσανατολισμένων στην εγχώρια αγορά. Ο αριθμός των εργοστασίων ήταν μικρός για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά πολύ σημαντικός για την Ελλάδα της εποχής εκείνης, γιατί οι επιχειρήσεις αυτές γίνονταν φορείς μιας καινούργιας αντίληψης. Η βιομηχανία συγκεντρωνόταν κατά προτίμηση στις νέες πόλεις λιμάνια και οι επιχειρήσεις αυτές πολύ γρήγορα απέδειξαν δυναμισμό και τάση για επέκταση των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων. Το δεύτερο κύμα της βιομηχανίας εντοπίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα. Την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας ευνόησε η υποτίμηση της δραχμής, η οποία λειτουργήσε προστατευτικά για την εγχώρια παραγωγή, ακριβένοντας τα εισαγόμενα εμπορεύματα. Στα χρόνια που ακολούθησαν άλλαξαν κυριολεκτικά οι όψεις των πόλεων. Οι καμινάδες πλήθυναν, η βιομηχανία ευνοήθηκε, οι εξαγωγές πολλαπλασιάστηκαν και δημιουργήθηκαν μερικοί από τους σημαντικότερους επιχειρηματίες της εποχής.

Η ποικιλία Σουλτανίνα είναι ασιατικής προέλευσης και προέρχεται από την περιοχή Σουλτανιέ του Βόρειου Ιράν. Από εκεί βρέθηκε στην κοιλάδα του Ερμού ποταμού, όπου και καλλιεργήθηκε τον 12ο αιώνα. Στη συνέχεια διαδόθηκε από την περιοχή της Σμύρνης στην περιοχή του Ναυπλίου το 1838 και από εκεί στην περιφέρεια Αργολίδας. Έπειτα άρχισε να καλλιεργείται στην περιοχή της Σιτίας το 1901. Αλματώδης επέκταση σημειώθηκε μετά τους πρώτους διωγμούς των Ελλήνων από την Ιωνία μεταξύ 1912-1914 και την εγκατάσταση στην Ελλάδα μεγάλου αριθμού εξειδικευμένων αμπελουργών στην καλλιέργεια Σουλτανίνας. Νέα όθηση στην καλλιέργεια της Σουλτανίνας δόθηκε μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και τη μαζική εγκατάσταση των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στην Ελλάδα. Η καλλιέργεια διαδόθηκε σημαντικά στη βορειοανατολική παραλιακή ζώνη της Πελοποννήσου, που οι συνθήκες εδάφους και κλίματος ήταν κατάλληλες. Ενώ για τον λόγο αυτό η καλλιέργεια έλαβε μεγάλη ανάπτυξη και στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου εγκαταστάθηκε σημαντικός αριθμός προσφυγικών οικογενειών.

σημείο καμπής χρονολογία του 1923. Μικρασιάτες, έλευση των Μικρασιατών στην Κρήτη. Φέρνουν τα πάνω κάτω, αλλάζουν τα πάντα. Πληθυσμιακά, διπλασιάζεται ο πληθυσμός της πόλης. Και όχι μόνο της πόλης, αλλά και στην ενδοχώρα. Δεύτερο, φτηνό εργατικό δυναμικό. Όλοι αυτοί έρθουν εδώ και πρέπει να επιβιώσουν. Μας φέρνουν τη γνώση τους. Μας φέρνουν τον τρόπο ζωής. Μας φέρνουν καινούργια προϊόντα, όπως είναι παραδείγματος χάρη η σουλτανίνα. Η σουλτανίνα δεν παραγόταν στην Κρήτη. Είχαμε το ταχτά. Ένα προϊόν το οποίο, ναι, μεν νόστιμο, ναι, με, αλλά λόγω που είχε το κουκούτσι μέσα, δεν είχε την εμπορευματικότητα που είχε η σουλτανίνα. Η σουλτανίνα μας τη φέρνουν οι Μικρασιάτες. Μας φέρνουν τον τρόπο παραγωγής της σουλτανίνα, που φέρνουν όμως τα πάνω κάτω, αλλάζουν τα πάντα. Εξερσώνονται εκτάσεις, βγάζουν ελαιόδεντρα, παλιά ελαιόδεντρα που υπήρχαν και τα λοιπά, και καλλιεργούν τη σουλτανίνα. Θα μου πείτε, ήταν μόνο η σταφίδα? Όχι, δεν ήταν μόνο η σταφίδα. Ήταν σε πάρα πολλά προϊόντα. Το σίκο, παραδείγματος χάρη, τα καπνά από το λινάρι. Ένα από τα προϊόντα που είχαμε στην Κρήτη και που είχε μεγάλη εμπορευματική αξία ήταν το λινάρι. Όχι μόνο οι ίδιοι οι άντρες που μπαίνουν στην παραγωγική διαδικασία, αλλά είναι και η γυναίκα. Βάζουμε λοιπόν μέσα στις βιοτεχνίες, γιατί οι βιομηχανίες αυτές θέλανε και χέρια, και πιο αδύναμα χέρια μπορούσαν να δουλέψουν. Επομένως η γυναίκα βρίσκει εργασία. Να πούμε και το άλλο, ότι υπήρχε και ένας γνωστικό επίπεδο των Μικρασιατών, ήταν σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήταν των Ελλήνων. Και αυτό είναι εξηγήσιμο, γιατί εμείς εδώ των Κρητικών, θα έλεγα, οι Κρητικοί έχουμε μείνει πίσω στο θέμα της εκπαίδευσης και της γνώσης σε σχέση με τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, που έχουν προχωρήσει το εκπαιδευτικό του σύστημα πολύ πιο μπροστά από ό,τι σε εμάς εδώ, και αυτό λόγω του τρόπου λειτουργίας της τουρκοκρατίας στην Κρήτη.

Η σουλτανίνα δεν παράγεται σε όλη την Κρήτη. Είτε γιατί δεν βοηθάει το μικροκλίμα διαφόρων περιοχών της Κρήτης, αλλά πιο αποδοτική γίνεται ιδιαίτερα στο Μαλεβίζι. Η καλλιέργειά της δεν έφτανε τα εργατικά χέρια του Μαλεβιζίου και ερχόταν πλέον από όλη την Κρήτη και στο σκάψιμο, αλλά ιδιαίτερα στο τριγητό. Από το Οροπέδιο Λασιθίου, από το Ρέθυμνο, Πεδιάδα, Βιάνο κτλ. Αυτό είχε σαν συνέπεια στο Μαλεβίζι και οι Μαλεβιζιώτες να είναι πιο οικονομικά πιο εύποροι. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε και κάτι, είναι γεγονός, ότι λόγω που υπήρχε η οικονομία ήταν η καλύτερη, έχουμε πάρα πολλούς γιατρούς οι οποίοι τελειώνουν την ιατρική από διάφορα μέρη της Ελλάδος και έρχονται και παντρεύονται στο Μαλεβίζι. Πλούσιες νύφες.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων από το κεφάλαιο «Η παθολογία του πεπτοκότος ανθρώπου». Η αλωτρίωση της διάνοιας μέσα στην αίσθηση αντιστοιχεί στο χαμηλότερο βαθμό πτώσης του νου, μακριά από τη γνώση του Θεού και από τη φυσική θεωρία. Η έκπτυξη του νου στη λογική ενέργεια έχει γίνει αυτόνομα και είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο, το οποίο συνιστά επίσης για τον άνθρωπο μια μορφή αλωτρίωσης του νου. Ο πεπτοκός άνθρωπος όλο και πιο συχνά γνωρίζει μόνο την ορθολογική χρήση της διανοίας και μπορεί να φτάσει μέχρι του σημείου να τη θεωρεί ως το μόνο τρόπο αυθεντικής γνώσης και μάγιστα δυνατό. Όταν αφήνεται στον εαυτό του, ο άνθρωπος αποκτά πείρα αυτού που οι πατέρες ονομάζουν εχμαλωσία των λογισμών, η οποία μπορεί να ξεκινά από τις πιο εμπειρικές και ανοργάνωτες μορφές λογισμού και να φτάνει στις πιο επεξεργασμένες δομές της αφηρημένης σκέψης. Η διάνοια στρέφεται προς το εξωτερικό, δίνοντας την ενέργειά της στην αίσθηση, αλλά και ξεδιπλώνοντας ένα αυτόνομο στοχασμό αφηρημένου χαρακτήρα στην δραστηριότητα του λογικού. Με αυτόν τον τρόπο η διάνοια χωρίζει η διάνοια τον άνθρωπο από το Θεό, αλλά επίσης και από τον εαυτό του. Το χωρισμό αυτό του ανθρώπου από τον εαυτό του οι πατέρες τον χαρακτηρίζουν ως χωρισμό του νου από την καρδιά. Η διάνοια στη φυσική του κατάσταση είναι ενωμένη με την καρδιά, γεγονός που στην αγιογραφική και πατρική ορολογία δηλώνεται με τον όρο «ο έσω άνθρωπος». Η ένωση νου και καρδιάς αποτελεί το οντολογικό κέντρο του ανθρώπου και τη ρίζα όλων των δυνάμεών του. Όταν ο άνθρωπος εξαρχεί την ενέργεια της θεωρίας που αντιστοιχεί προς τη φύση του, το πνεύμα εκτελεί κυκλική κίνηση, παραμένει στο εσωτερικό της καρδιάς και δεν διαχέεται προς τα έξω,

Επάγνηση μεν προς εαυτόν, δι' αυτού δε προς την περί Θεών έννοια να αναβαίνει. Αντίθετα, όταν η διάνοια εγκαταλείπει την ενέργεια της θεωρίας, δεν κινείται πλέον κυκλικά αλλά γραμμικά, οπότε και εξέρχεται από την καρδιά και συνεπώς από το πνευματικό κέντρο του ανθρώπου. Διαχέεται τότε στο εξωτερικό με μια ασυνάρτητη ενέργεια κατά την οποία διασκορπίζεται και διαιρείται και η οποία κάνει τον άνθρωπο να είναι έξω από τον εαυτό του και ταυτόχρονα έξω από τον Θεό. Σε αντίθεση με την κατάσταση της ησυχίας που χαρακτήριζε την διάνοια κατά τη θεωρητική ενασχόλησή της, εδώ η διάνοια βρίσκεται σε κατάσταση συνεχούς μετεωρισμού, αδιάκοπα αμφιρέπει και ταραντεύεται, περιπλανιέται εδώ και εκεί και γνωρίζει μια κατάσταση συνήθους περιφοράς, δηλαδή μόνιμης ταραχής. Οι λογισμοί του προηγουμένου συγκεντρώνονόμενοι και ενιαίοι τώρα εξεδιπλώνονται και διασκορπίζονται πολλαπλή και ποικίλη σε αδιάκοπη ροή. Γίνονται συγκεχημένοι και ασταθείς, διαιρούνται και διαχέοντες, διαφεύγοντες από όλες τις πλευρές και παρασύρουν και διαιρούν όλη την ύπαρξη του ανθρώπου μαζί τους. Έτσι ο Άγιος Μάξιμος επικαλείται την έξωθεν των υγικών πλάνη και ταραχήν, την ενίδη και σχήματι κατά την πρόσωψη των αισθητών περιπλάνηση της ψυχής, καθώς η ψυχή γίνεται πολλαπλή σύμφωνα με την εικόνα μιας αισθητής πολλαπλότητος που αυτή η ίδια έχει κατά παράδοση τρόπο δημιουργήσει. Η πολλαπλή ψυχή στην πραγματικότητα είναι μια πάτη που οφείλεται στο γεγονός ότι είναι ανίκανη να αντιληφθεί την αντικειμενική ενότητα των όντων, καθώς αγνοεί την παρουσία των ενεργειών του ενός Θεού σε αυτά. Ο χωρισμός του νου από την καρδιά οδηγεί στη διαίρεση όγης της ψυχής. Ο χωρισμός αυτός αποτελεί αληθινή πνευματική σχιζοφρένεια, με την ετυμολογία της λέξης να εξηγεί, διότι σχίζεται ο φρύν, δηλαδή η καρδιά του ανθρώπου. Μετά το νου που διασκοπίζεται και διρείται μέσα στην παλαπλότητα των λογισμών που παράγει και των αισθήσεων που συνοδεύει και ακολουθεί, σειρά έχουν όλες οι δυνάμεις. Ερκόμενες και εφεδρυνόμενες επιπρόσθετα από την πολλαπλότητα των παθών ασκούνται και γυμνάζονται στα πάθη κατά πολλές και συχνά διαφορετικές έννοιες που κάνουν τον άνθρωπο διαιρεμένο όν σε όλα τα επίπεδα. Βλέπουμε ότι η άγνοια του Θεού αποκαλύπτεται να έχει για τον άνθρωπο ένα πλήθος παθολογικών επιπτώσεων με βαρύνουσα σημασία κατά το μέτρο τις οποίες κάλυπτε για αυτόν η γνώση του Θεού. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα συμβαίνει τούτο ώστε ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης την χαρακτηρίζει ως πάντων των κακών μητέρα και τροφών. Και ο Άγιος Νικήτας συγκεφαλαιώνει κάποιες από αυτές τις συνέπειες. Δεινών η άγνοια και πέρα δεινών αυτόχρημα σκότος ούσα ψηλαφυτών και τας ψυχάς ενέσαν εγέννητε ζωφεράς αποτελούσα. Εισπολάτε το λογιζόμενον διαιρούσα και από τις προς Θεών ενώσεως την ψυχήν αποτέμνουσα. Ταύτης το συναγόμενον άπαν αλογία εστίν. Άλογον γάρ και ανέστητον το όλον απεργάζεται τον άνθρωπο. Η άγνοια εις πάχας επιχυθήσα πολλής βυθός άδου γίνεται τύπο ταύτης καμπτωμένη ψυχή ενώ πάσα τιμωρία και οδύνη λύπη και στεναγμός υπάρχει. Το κακόν ως επιπόνημα η γέννηση μιας φαντασιακής γνώσης η παραγερματική αντίληψη της πραγματικότητας των πεπτοκότων άνθρωπων. Το κακόν ου παρα Θεού, ουδέν Θεό, ούτε εξ αρχής γέγονεν. Ο Θεός δεν δημιούργησε το κακό. Καταρχάς όλα τα όντα ήταν καλά γίαν και ζούσαν πλήρως στο αγαθό. Όπως είδαμε στην αρχή ο Αδάμ ήταν απαλλαγμένος από κάθε κακό. Στον Παράδεισο υπήρχε βεβαίως το κακό στο πρόσωπο του Όφεως, του Διαβόλου, χωρίς όμως να επηρεάζει ούτε τον άνθρωπο ούτε τη δημιουργία. Άλλωστε ο διάβολος είχε δημιουργηθεί αγαθός από το Θεό και με τη δική του ελεύθερη βούληση έπεσε από την αρχική κατάσταση του Αρχαγγέλου και έγινε πονηρός. Οι πατέρες λέγουν ότι το κακό είναι επίνοια και εφεύρεση της αυτεξουσίου γνώμης του διαβόλου έβριμα κατά πρώτο λόγο και σε δεύτερη φάση εφεύρεση του ανθρώπου
του εξαπατημένου από το σατανά που ακολούθησε τον ίδιο δρόμο με αυτόν, δηλαδή με παρόμοιο τρόπο αποστράφηκε το Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις γράφει την συμφοράν τα αυτήν: «Ηνήν και κράτητε το ανθρώπινον, αυτός εθελοντής απάτη παρενεχθείς εσπάσετο, αυτός της κακίας ευρέτης γενόμενος, ούχι παρά Θεού γενωμένη νευρών, τρόπον την ακτίστηκε δημιουργός του κακού κατέστη ο άνθρωπος». Και αυτό τον τρόπο το κακό είναι δημιουργία του διαβόλου και του ανθρώπου που συνεργάστηκε μαζί του και όχι βεβαίως του Θεού. Είναι προϊόν της διαβολικής και της ανθρώπινης θέλησης που θα μπορούσε να μην έχει υπάρξει καθόλου αν ο διάβολος δεν είχε αποστραφεί το Θεό ή θα περιοριζόταν μόνο στο πρόσωπο του διαβόλου και σε αυτά των άλλων πεπτοκότων αγγέλων αν ο άνθρωπος δεν είχε δεχτεί να τον ακολουθήσει. Το κακό υπήρχε από την αρχή ως δυνατότητα για την ανθρώπινη ελευθερία. Η ύπαρξή του ήταν αναγκαία, ώστε η ελευθερία του ανθρώπου να γίνει πραγματικά τέλεια. Αν ο άνθρωπος δεν μπορούσε να διαπράξει το κακό, δεν θα ήταν εντελώς ελεύθερος. Ωστόσο, ο όρος της ελευθερίας του ανθρώπου ήταν η απλή δυνατότητα του κακού. Ούτε η πραγματοποίηση της δυνατότητας αυτής, ούτε η πραγματική τέλεση του κακού. Αντίθετα, όπως θα δείξουμε στη συνέχεια, το κακό δεν μπορούσε παρά να προκαλέσει την έκπτωση της ελευθερίας από την αρχική τελειότητά της. Το κακό δεν είναι απλά μια εφεύρεση, είναι εφεύρεση φαντασιώδης. Ο Άγιος Αθανάσιος γράφει ότι «τα ουκόντα δε τα κακά λέγω, επινίες ανθρώπων ουκόντα αναπέπλαστε». Πράγματι, οι πατέρες επιμένουν στη διαβεβαίωση ότι το κακό είναι ανυπόστατο, είναι καθαρά μείον. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει με κανένα τρόπο, αλλά ότι έχει μόνο αρνητική ύπαρξη. Το κακό καθώς υπάρχει είναι μείον, όπως έχουμε δει, διότι υπάρχει ως άγνοια, απόρριψη, λύθη του Θεού, ο οποίος είναι ο Ον, η πηγή κάθε όντος, η αληθινή ύπαρξη του κάθε πράγματος. Ο Άγιος Αθανάσιος γράφει σχετικά ότι «ακόλουθον ειν και ενωθέντος τους ανθρώπους της περιθέου αινίας και ενωθήνε και του αΐ είναι». Αποστρεφόμενος στο Θεό ο άνθρωπος αναπότρεπτα οδήγησεν αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Καθώς ο άνθρωπος αγνώντας το Θεό αποκτά για τα όντα μια γνώση όχι αντίστοιχη πλέον την πραγματική του ύπαρξη, η οποία είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως μυθοπλασία προϊόν της φαντασίας του και φάντασμα. Οι άνθρωποι καταστέρηση της του καλού φαντασίας σε αυτής επινοήν ήρξαντο και αναπλάτην το ουκ όντα, σημειώνει επίσης ο Άγιος Αθανάσιος. Καθώς ο Θεός είναι το μόνο Ον που υπάρχει πραγματικά και απόλυτα όπως αυτός αποκαλύπτει στο Μωυσή «εγώ είμαι Ον», ο άνθρωπος που ζει έξω από Αυτόν μπορεί να γνωρίζει μόνο το μηδέν. Γράφει αλλού ο Άγιος Αθανάσιος: «Αποστραφήσα δε και επιλαθωμένη αυτήν είναι κατά εικόνα του αγαθού Θεού, ούκ έτιμεν δια της εν αυτή δυνάμεως των Θεών λόγων, καθόν και γέγονεν ωρά. Έξω δε αυτής γενωμένη τα ούκοντα λογίζεται και αναπτυπούται». Ο άνθρωπος αποτελεί μια καινή οντότητα όταν δεν διακρίνει πραγματικά πλέον την εικόνα του Θεού που βρίσκεται μέσα του και τον συνιστά κατά θεμελιώδη τρόπο ούτε τους πνευματικούς λόγους των όντων. Γνωριζόμενος δε με τα όντα και γνωρίζοντας τα έξω από το Θεό, γνωρίζει το μηδέν. Βλέποντας τη δημιουργία ως αν ο Θεός να ήταν απόν, ενώ αυτός είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, παραγυρεί και εκδηλώνει την παραφροσύνη του. «Αυτός που είπε στην καρδιά του και έστει Θεός είναι άφρον», λέγει ο ψαλμωδός. «Μολονότι τα αόρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου, της ποίημας συνοούμενα καθοράται, είτε αίδιος αυτού δύναμη και θεότης, ο άνθρωπος, κλείνοντας τους οφθαλμούς της διαγνίας του, αγνοεί παντελώς τότε ακόμη και αυτό που πιστεύει ότι γνωρίζει, εκλαμβάνοντας ως πραγματικότητα το μηδέν, που από τότε προσφέρεται στη γνώση του σκοτισμένου του νου». Ο Άγιος Αθανάσιος γράφει σχετικά με την πραγματικότητα αυτή:
ως γαράντης ηλίου φαίνοντος και πάσης της γης το φωτί τούτου καταλαμπωμένης, καμίον τους οφθαλμούς, σκότωσε αυτό επινοίου κόντο σκότους. Και λοιπόν, ως αν εν σκότη πλανόμενος περιπατεί, πολλάκις πίπτων και κατακριμνών υπάγων, νομίζων ούκ είναι φως αλλά σκότος, δοκόν γαρ βλέπειν ουδ όλος ωρά, ούτω και η ψυχή των ανθρώπων, καμίσασα των οφθαλμών διού των θεών ωραν δύναται, αυτοί τα κακά επενόησεν, εν εις κινουμένοι ουκ είδεν ότι δοκούσα τη ποιήν ουδέν ποιή, τα ουκόντα γαρ αναπλάτεται, και ουχ οποία γέγονε τι αύτη και έμεινεν, αλλά οποίαν εαυτήν ενέφυρε τι αύτη και φαίνεται, γέγονε μεν γάρο στο ωράν των θεών, και υπ' αυτού φωτίζεστε. Αύτη δε αντί του Θεού τα φθαρτά και το σκότος εζήτησαν. Και με ένα διαφορετικό τρόπο, η γνώση του ανθρώπου γίνεται με το αμάρτημα παραλυρηματική. Αποστρεφόμενος στο Θεό, ο άνθρωπος ξαφνικά αρχίζει να θεωρεί τα δημιουργήματα καθεαυτά, δηλαδή ανεξάρτητα από το δημιουργό τους, καθώς πιστεύει ότι το σύμπαν υπάρχει από μόνο του. Συνεπώς, αυτός ο τρόπος της γνώσης είναι φαντασία, απάτη, παραλήρημα, καθώς κάθε τι που υπάρχει είναι δια του Θεού και για το Θεό. Κάθε όν έρχει το νόημά του, την αξία του και αυτή την ύπαρξή του από το Θεό, που είναι η αρχή και το τέλος, το α και το ω του κάθε κτίσματος. Δια της ουσίας του κάθε όν σχετίζεται με το Θεό. Η έξωθεν διακοπή αυτής της σχέσης οδηγεί το όν στο να μην γνωρίζει τι είναι πραγματικά, αλλά να γνωρίζει τι δεν είναι. Έτσι ο κόσμος τον οποίο αντιλαμβάνεται, ο έξω από το Θεό άνθρωπος είναι ένα φάντασμα, μια μυθοπλασία, προϊόν ενός ορισμένου τύπου παραλυρήματος. Για αυτούς οι οποίοι θεωρούν τα έργα χωρίς να θεωρούν αυτόν που τα κατασκεύασε, γράφει εύστοχο ο Άγιος Αθανάσιος. Άφρονες και πολλοί των οφθαλμών πεπειρωμένοι, πώς γάρ ανέγνωσαν άλλος οικοδομήν ή ναύμ ή λύραν, μη ουχή του ναυπηγού εργασαμένου και του αρχιτέκτονος οικοδομήσαντος και του μυσικού συνθέντος, ως περούν ο ταύτα λογιζόμενος μένεται και υπερεπέκεινα πάσης μανίας εστίν, ούτως ου μη δοκούσιν η γιέγιν την διάγιν ή των θεών μη επιγνώσκοντες των τούτου λόγων μη θρησκεύοντες, τον σωτήρα των πάντων, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, διού τα πάντα ο πατήρ διακοσμεί και συνέχει και προνοείται των όλων. Έχοντας απολέσει το νόημα της σχέσης των όντων με το Θεό και συνεπώς το σχετικό χαρακτήρα της, ο άνθρωπος αναπότρεπτα απολυτοποιεί τα όντα που έτσι καταλαμβάνουν στο νου του τη θέση του Θεού, τον οποίον έχει αρνηθεί. Ο σεβασμός και η λατρεία των δημιουργημάτων λοιπόν αντικαθιστούν στον πεπτωκό του άνθρωπο τη λατρεία και την προσκύνηση του δημιουργού. Η ειδωλολατρεία επομένως αποτελείται από τις οργανωμένες θρησκευτικές μορφές που συχνά λαμβάνει όπου σαφώς και ρητός τα δημιουργήματα ορίζονται ως θεοί. Από κάθε στάση του ανθρώπου έναντι ενός όντος, το οποίο θεωρείται ως σκοπός και τέλος και στο οποίο όν φαίνεται να αποδίδονται κάποια νοήματα και αξία καθεαυτά, αντί αυτά να αναφέρονται και να αποδίδονται. Από κάθε ενέργεια και προσπάθεια που αφιερώνονται σε ένα όν θεωρούμενο καθεαυτό αντί να αφιερώνονται στο Θεό, διαμέσου του όντος και από ένα όν κάθε φορά που πάβει να είναι ειλικρινές εναντί του Θεού και να τον αποκαλύπτει. Ή ισοδύναμα κάθε φορά που ο άνθρωπος σταματά να αντιλαμβάνεται τους πνευματικούς του λόγους, να διαβάζει σε αυτούς τις παρούσες σε αυτόν θείες ενέργειες. Οι λόγοι αυτοί άλλωστε ορίζουν την πραγματική του φύση. Το όν αυτό τότε κρύβει το Θεό αντί να δίνει μαρτυρία για αυτόν και κλείνεται κατά κάποιο τρόπο στον εαυτό του αντί να χρησιμεύει ως βάση και κρυπίδα στον άνθρωπο για να ανυψωθεί μέχρι το δημιουργό του. Σε αυτό το αυθύπαρκτο αντικείμενο, το εκμενενισμένο λόγο της αγνίας του, αποδίδει ο άνθρωπος τις τιμές που όφιλε δια του μεσίτη του να απονέμει στο Θεό. Ο Απόστολος Παύλος θεωρεί ως εκδήλωση πραφροσύνης της τάσης των ανθρώπων που ενεργούν κατά αυτόν τον τρόπο.
αιματεώθησαν εν τις διαλογισμής αυτών και σκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία. Φάσκοντες είναι σοφία μοράνθησαν και ήλαξαν τη δόξα του αυθάρτου Θεού εν ομοία με τη εικόνα αυθάρτου ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Μετά τον Απόστολο ομόφωνα και οι πατέρες βλέπουν στην ιδωλολατρία μία μορφή πνευματικής παραφροσύνης. Επί παραδείγματι ο Άγιος Αθανάσιος γράφει «Άνθρωποι πάγιοι παράφρονες, κατολιγορήσαντες και ούτως τις δοθήσεις αυτής χάριτος, το σούτον απεστράφησαν τον Θεόν και το σούτον εθόλωσαν το εαυτόν την ψυχήν, ως μη μόνον επιλαθέστε της περιθέου εγνοίας, αλλά και έτερα ανθετέρων εαυτής αναπλάσαστε. Ειδωλάτε γάρ αντί της αληθείας εαυτής ανετυπώσαντο και τα ουκόντα του όντος Θεού προετοίμησαν τη κτήση παρά τον κτήσαντα λατρεύοντες». Ο ίδιος γράφει αλλού «Μαθώντες γάρ οι άνθρωποι την ουκούσαν κακίαν εαυτής επινοήν, ούτω και τους ουκόντας Θεούς εαυτής ανεπλάσαντο. Οι πάλε των ανθρώπων παράφρονες, επιλαθόμενοι της περιθέου εγνοίας και δόξης, αμυδρό το λογισμό, μάλλον δε αλογία χρυσάμενοι τα φαινόμενα, Θεούς ανετυπώσαντο την κτήση παρά τον κτήσαντα δοξάζοντες, και τα έργα μάλλον εκθιάζοντες ή υπερ των τούτων αίτιων και δημιουργών δεσπότην Θεών». Και συμπληρώνει περαιτέρω «Ουδενός έξωθεν του λόγου πτυγχάνοντος, αλλά και ουρανού και γης και πάντων των εναυτής εξυρτημένων οτού, όμως άνθρωποι παράφρονες, παραγκονισάμενοι την προστού των γνώσιν και ευσέβιαν, τα ουκόντα πρώτων όντων ετοίμησαν και αντί του όντος, όντος Θεού τα μη όντα εθεοποίησαν, τη κτήση παρά τον δίσαντα λατρεύοντες, πράγμα πάσχοντες ανόητων και δισεβές. Λατρεύοντες τα κτίσματα αντί του κτίστου, οι άνθρωποι αντάλλαξαν τον αληθινό Θεό με το ψέμα, αγνοώντες τον Θεό που είναι η αυτοαλήθεια, η αλήθεια του κάθε όντος και η πηγή της κάθε αλήθειας. Ο άνθρωπος στερείται κάθε δυνατότητα πραγματικής και αληθινής γνώσης. Δεν συλλαμβάνει πλέον την πραγματικότητα με το νου του φωτισμένο από το Άγιο Πνεύμα. Βλέπει το κάθε τι μέσα από ένα φίλτρο παραμορφωμένο από την αμαρτία και τα πάθη και, όπως έχουμε πει, αποκτά ψεύτικη φιλοσοφία. Ο Οριγένης λέγει ότι οι αμαρτωλοί δεν βλέπουν με τα μάτια του ευγενούς είδους, αλλά με αυτά που ονομάζονται φιλοσοφία της σάρκας και με τα οποία ο άνθρωπος, αν και θεωρεί ότι τα βλέπει όλα, είναι στην πράξη τυφλός. Ο πεπτωκός άνθρωπος βλέπει έτσι ένα κόσμο ψεύτικο, όχι πραγματικό, δημιουργημένο από τον ίδιο, όπου αγνοεί το αληθινό νόημα των όντων και δεν αντιλαμβάνεται τις πραγματικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους. Επιπλέον, η σύγχυση αυξάνει με τη δράση του διαβόλου, του πατέρα του ψεύδους, ο οποίος, όπως σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, οδηγεί εις το ούτω διακείστε την ψυχή, δηλαδή προκαλεί σύγχυση και θόλωμα στο νου του ανθρώπου και περί των πραγμάτων σφάλεστε κρίσιν. Αναφερόμενος στους αμαρτωλούς, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διαπιστώνει ότι ούτε αληθώσεις είναι οι μενόμενοι ή τα πράγματα ως έχει φύσεως μη με μαθηκότες οράν. Επειδή ο πεπτωκός άνθρωπος έχει σαρκική γνώση και αίσθηση των πραγμάτων, κρίνει τα πράγματα μόνο σύμφωνα με την αίσθησή τους και με την εμφάνισή τους, αγνοώντας το βάθος τους και την οαιρή τους ουσία. Μπροστά από το νου του υπάρχει κάτι ως κάλυμα που τον εμποδίζει να διακρίνει τι βρίσκεται πέρα από τα φαινόμενα, δηλαδή από τα πράγματα όπως αυτά εμφανίζονται στις αισθήσεις. Και το κάλυμα αυτό το βυθίζει διαρκώς την πλάνη για την αυταπάτη. Ο Άγιος Μάξιμος αναφέρει ότι προκάλυμα εστίν η κατέστηση να πάτη τις επιφανίες των αισθητών αυτήν, θεωρώντας οτιδήποτε εμφανίζεται ως αληθινό, ο άνθρωπος εισάγει την πιο μεγάλη σύγχυση στην κατανόηση της πραγματικότητας. Έτσι, θεωρεί το ψευδές ως αληθές και το αληθές ως ψευδές, το κακό ως αγαθό και το αγαθό ως κακό.
θεωρεί ως περισσότερο πραγματικό αυτό που είναι ο λιγότερο πραγματικό, δηλαδή το φαινόμενο. Την περισσότερο πραγματική, δηλαδή την πνευματική νοερή και θεία πραγματικότητα, την εκλαμβάνει ως λιγότερο πραγματική ακόμα και ως παντελώς ανύπαρκτη. Να λοιπόν που ο πεπτωκός άνθρωπος έχει μια πλήρως ανεστραμμένη θέαση του πραγματικού, γνωρίζει τον κόσμο ανάποδα ως προφανή εκδήλωση του παραγκυρήματός του. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, νομίζω συνήνε όντων ανοητέρους ή τα των ορωμένων φανερότερα ταύτα άδειλα είναι νομίζουσιν. Κοίταγε εις της φανερής πιστεύειν βούλη, προσθέτει θέλοντας να ξαναβάγει τους αμαρτωλούς προς τους οποίους απευθύνει το λόγο στο δρόμο της αληθινής γνώσης. Της αοράτης μάλλον ή της ορωμένης πιστεύειν δι, ή και παράδοξον το ηρημένον αλόμως αληθές. Ο Άγιος Μακάριος από την πλευρά του υπογραμμίζει τον ρόλο της δράσης των δαιμόνων στη δημιουργία αυτής της σύγχυσης και της πλάγης, επισημένοντας ότι δια την παράβαση της εντολής η ψυχή και παίγνιον πάσες τες αντικειμένες δυνάμεις είναι γένετο. Εξέστησαν γάρ αυτήν των ιδίων φρενών, θαμβίσαντες από τις ουρανίου διανύες, ώστε νομίζειν ότι ούτως εξ αρχής γεγέννηται. Ο πεπτωκός άνθρωπος έχει χάσει την αληθινή αίσθηση της πραγματικότητας που κατήχε πνεύματι, εν τούτης έχει ανάγκη να γνωρίσει και να αισθάνεται. Θα την αντικαταστήσει λοιπόν όχι με κάποια άλλη, αλλά με ένα σύνολο γνώσεων κάθε είδους, αντίστοιχον προς το πλήθος των φαινομένων, τα οποία από το λοιπού έχει αρχίσει να θεωρεί. Ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης σημειώνει ότι η άγνοια και η λύθη του Θεού περιεργεί αδυνεί την ψυχή καγκύπτουση και σκοτίζουση. Οι γνώσεις όμως που προκύπτουν είναι μερικές ασταθείς, διαφορετικές και μάλιστα αντίθετες, όπως και οι φαινομενικές πραγματικότητες στις οποίες βρίσκουν εφαρμογή. Στο πλαίσιο των υποκατάστατων γνώσεων, ο άνθρωπος περιορίζεται στην ταξινόμηση των πραγμάτων με κριτήριο το πώς φαίνονται προς τα έξω, το οποίο καθεαυτό δεν είναι αντικειμενικό, καθώς τίθεται από τον πεπτωκότα και παραμορφωμένο νου του παρατηρητή τους. Η νοητή γνώση που επιζητεί να ενοποιήσει τη γνώση υπευαίνοντας την ταχύτητα της αισθητής κατανόησης, δεν μπορεί να το πράξει παρά μόνο επιφανειακά, όπως έχουμε πει, δυνάμει των όρων που της έχουν δοθεί ως βάσεις και οι οποίοι όροι είναι για αυτήν εξ ολοκλήρου σχετικοί. Οι διάφορες γνώσεις του πεπτωκότος ανθρώπου είναι απλά απατηρές προβολές της πεπτωκιαίας συνείδησης. Ακόμη και εκεί όπου κάποια αντικειμενικότητα ή η αλήθεια φαίνεται ότι έχουν επιτευχθεί, όπως στον τομέα των επιστημονικών γνώσεων, και η αντικειμενικότητα και η αλήθεια μειώνονται τελικά μπροστά στην προσωρινή συμφωνία των συνειδήσεων, η συμφωνία αυτή οδηγεί στον ίδιο τύπο προβολής, εναρμονίζοντας κατά κάποιο τρόπο αλήθεια και αντικειμενικότητα στην κοινή τους έκπτωση. Αλλού, η συγκεκριμένη προβολή μπορεί να επικύγει σε συνάρτηση με τις αξίες που αναφέρονται οι συνειδήσεις και τους σκοπούς που επιδιώκουν. Οι επιστημονικές γνώσεις καθεαυτές δεν είναι ουδέτερες, αλλά όπως υπογραμμίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και οι πλέον σύγχρονες επιστημονολογικές θέσεις συμφωνούν με τη διατύπωση αυτή, είναι σχετικές και αξιολογούνται θετικά ή αρνητικά. Σε αντιστοιχεία τη των χρωμένων προαιρέσει, πάντα καλάται και πονηρά φέιν αν έγωγε, ή μόνον προς το δοκούν της χρωμένης μεταγινόμενα και σε μεταμορφούμενα ραδίο στο σκοπό των εχόντων. Τούτο είναι τόσο περισσότερο αληθινό όσο οι γνώσεις του πεπτωκότους ανθρώπου συγκροτούνται ως σε σύνολα και όχι μόνο για να αναπληρώσουν το κενό νοητικό δυναμικό που άφησε η απώλεια της πνευματικής γνώσης, αλλά και για να ικανοποιήσουν τις πιο συχνές υλικές ανάγκες, των οποίων μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος ορίζεται από τα πάθη καθεαυτά. Ο Άγιος Ισαάκ γράφει, «Ότι τη επιθυμία της αρχικής γνώσης ακολουθεί, τούτους τους τρόπους συνάγει, τον πλούτον, την γενοδοξία, την κόσμηση, την ανάπαυση την του σώματος, που δίνει σοφία της λογικής, της αρμοζούσης στην διοίκηση του κόσμου τούτου, και βριούσης τας ανανεώσεις των ευρέσεων,
και των τεχνών και των μαθήσεων και τα λοιπά, το αν στεφανούντα το σώμα εν το κόσμο τούτο το ορατό. Αν οι διάφορες μορφές γνώσης μπορούν να δώσουν στον άνθρωπο την ψευδέστηση ότι γνωρίζει πραγματικά και μπορούν να υπερπληρώσουν το κενό που βιώνει, όμως δεν του προσφέρουν καμία βασική ωφέλεια, καθώς δεν του χρησιμεύουν σε τίποτε σε ό,τι αφορά την πραγμάτωση του αληθινού προορισμού του και δεν συνεισφέρουν με κανένα τρόπο στη θέωσή του. Ο Άγιος Ισάκ λέγει ότι η σαρχική γνώση γνώσης ψηλή ονομάζεται, καθότι γυμνή εστί πάσης θείας με ρήμνης και αδυναμία ανάλογων εισφέρει κατά της διανοίας δια το και κρατήστε υπό του σώματος και τελείως η μέρημνα αυτή εν το κόσμο τούτο εστίν. Μη λέγοντας κάτι για το Θεό, η γνώση δεν προσφέρει κάτι περισσότερο ουσιαστικό στον άνθρωπο, ούτε στα όντα της δημιουργίας για τα οποία ο άνθρωπος έχει την πνευματική ευθύνη. Ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, λέγει ότι «Ιούν γνώσεις αυτή αγνωσία όντως εστί πάντως αγαθού».

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Τα αραβωνιάσματα. Οι μέρες που ακολούθησαν ήταν οι πιο χαρούμενες που έζησαν σε αυτό το κομμάτι της κριτικής γης τα δύο αδέλφια από όταν έφυγαν από το μετόχι τους. Πρωταγωνιστής και έχουν τον πρώτο λόγο ο παπάς. Ήταν ο συνδετικός κρίκος που ένωνε όλες τις πλευρές. Στήριγμα και ακάματος βοηθός σε όλους. Με το χαμόγελο και τα χωρατά του, με την ευαισθησία του και τη συναισθηματικότητά του, έβαζε κάτω από τις πατρικές αγκάλες του όλους και λίγο περίσσια τον Μαθιό και την Ερημάν. Ο λόγος του πάντα ήταν συμβόλαιο και οι πράξεις του είχαν κάτι που μόνο στους ανθρώπους του Θεού συναντάς. Θεϊκή ανθρωπιά. Ζέστανε τις καρδιές μόνο η παρουσία του. Η μεταστροφή της Νεριμάν οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό και σε αυτόν τον ημάμι του Θεού, όπως τον έλεγε παλιότερα. Όλες τις μέρες φιλοξενούσε τον Μαθιό και τον Σύφη, αφού ήθελε να γίνουν τα πράγματα με τους κανόνες της Εκκλησίας και να είναι ευλογημένα. Γι' αυτό προσευχόταν και ήθελε καθαρότητα σε όλα. Τα αδέλφια έβλεπαν όποτε ήθελαν τις αγαπημένες τους, μα με τους κανόνες του παπά. Άλλωστε και οι ίδιοι με αυτούς τους κανόνες μεγάλωσαν και με αυτούς πορεύονταν μέχρι τώρα. Είχε και τον Μιχάλη και τον Μανολιό μετά τη βάπτιση κοντά του και οι κομικές καταστάσεις διαδέχονταν καθημερινά η μία την άλλη. Πολλές οι βεγγέρες τα βράδια, πότε στις Λιάκαινας, πότε στο καλλιεργό Μιχάλη και αρκετές φορές και στο δικό του σπίτι. Η κατήχηση είχε τελειώσει, μα ο λόγος του Θεού δεν έλειπε από κάθε σύναξη. Ήταν και ο καπετανοδημήτρης που είχε πάντα στα χείλη του κάτι από τις γραφές, τα καθημερινά του αναγνώσματα και το «πετούσε με την πρώτη ευκαιρία». Χωρίς το δημιουργικό άγχος της βάπτισης, οι συμμετέχοντες στις βραδινές συνάξεις έβγαζαν το πηγαίο τους χιούμορ στην επιφάνεια περισσότερο. Είχαν και το Μανολιό ανάμεσά τους που ήταν αστήρευτη πηγή ευθυμίας και γέλιου. Έτσι κυλούσαν ευχάριστα οι μέρες μέχρι που ήρθε και η ώρα της αναχώρησης για το βουνό. Ο παπάς κάτι είχε στο μυαλό του να κάνει την τελευταία βραδιά γι' αυτό, τώρα και μερικές μέρες όλο και φώναζε τον Αλμπαντάκη δίνοντάς του παραγγελίες. Πότε τον έστελνε στο Λίσταρο για να συναντήσει τους συντέκνους του, τους καλλιεργάκηδες, πότε στο Μεγάλο Κάστρο για διάφορα πουσούνια, όπως λένε τα ψώνια στην κρητική διάλεκτο. Έτσι έφτασε η τελευταία βεγγέρα που θα γινόταν στις Γριάς στο σπίτι της Λιάκαινας. Από νωρίς είχε στρωθεί το τραπέζι και η ρακή έρεε άφθονη με τα διάφορα συνοδευτικά που φρόντιζαν να φέρουν ο καθένας από το σπίτι του. Ο καθένας κρατούσε το κάτι τι του και το τραπέζι γέμιζε με καλολοίδια. Είχαν έλθει όλοι οι φίλοι και οι συγγενείς και μαζί με τα παιδιά έφταναν τα 20 άτομα. Στο κέντρο του τραπεζιού καθόταν ο παπάς και γύρω από αυτόν στα δεξιά του ο Μαθιός με την Ερημάν και στα αριστερά του ο Σύφης με τη Μαρίνα. Δίπλα από αυτούς η Λιάκαινα με την Παπαδιά και ο Καλλιεργομιχάλης με τη γυναίκα του και το υπόλοιπο σόι. Μέχρι και του Αλμπαντάκη η μάνα είχε έλθει στη μάζοξη αυτή της τελευταίας βεγγέρας πριν την αναχώρηση για το βουνό. Την παρέα συμπλήρωναν ο Μιχάλης του παπά και ο Μανολιός με τον καπετανό Δημήτρη και τον Αλμπαντολευτέρη. Αφού ήπιαν τα πρώτα ποτηράκια ρακί, πριν στρωθεί το τραπέζι για το δείπνο, ο Αλμπαντάκης πλησίασε τον ιερωμένο και του έδωσε στο χέρι κάτι που έμοιαζε σαν μικρό πουγγί από βελούδο. Αυτός το πήρε ευχαριστώντας τον με ένα χαμόγελο ικανοποίησης. Ύστερα σηκώθηκε όρθιος και γεμίζοντας τα ποτήρια των δύο αδελφών που ήταν κοντά του με κρασί είπε, σκουντρίζοντας με το ποτήρι του τα δικά τους, «Να ζήσετε!» Ήπιε μια γουλιά από το ποτήρι και συνέχισε αφού διαπίστωσε το ενδιαφέρον όλων να τον ακούσουν. «Επειδή αύριο θα φύγετε για το βουνό, πήρα την πρωτοβουλία με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων της Μαρίνας αλλά και της Αγγελικός που θεωρείται εδώ η μάνα της Ειρήνης,
της Νεριμάν μας δηλαδή, να παραγγείλω με τον Λευτέρη δαχτυλίδια στο Μεγάλο Κάστρο. Κατέχω πως είναι μεγάλη η αγάπη σας και γι' αυτό δεν χρειάζονται πολλά λόγια και ερωτήσεις τέτοιου τύπου. Όλες οι πλευρές είναι σύμφωνες και θεώρησα καλό να δώσετε σημάδι και να σας ελογοστέσομαι. Αν δεν έχετε αντίρρηση, φέρετε τα χέρια σας κοντά να σας τα φορέσω και γρήγορα να αξιωθείτε και στον γάμο σας που θα έχει την τιμή πρώτα ο Θεός να τον τελέσει ο υποφαινόμενος. Είπε στη Λιάκαινα να φέρει ένα κόνισμα και παίρνοντας τα δαχτυλίδια έκανε με το καθένα το σημείο του σταυρού και το φόρεσε πρώτα στον Σύφη και τη Μαρίνα και ύστερα στον Μαθιό και την Ερημάν λέγοντας «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Είπε και ένα τροπάριο, μάλλον συνταχθέν εκείνη τη στιγμή, γιατί ανέφερε και τα ονόματα των δύο ζευγαριών που έστεκαν λίγο αμήχανα από το αναπάντεχο της στιγμής. Ευχήθηκε πάλι καλά Στέφανα και με το καλό και στους υπόλοιπους και στον Μιχάλη του ιδιαιτέρως. Το τελευταίο το είπε ψάλλοντας με ήχο πλάγιο τέταρτο, κάνοντάς τους όλους να γελάσουν. Με ένα νεύμα προέτρεψε τους αδελφούς να αγκαλιάσουν και να φιλήσουν τις αγαπημένες τους. Αγκαλιάστηκαν τα ζευγάρια και έσφιξαν ο ένας τον άλλον, με άλλον αέρα τώρα, με μία νόμιμη ελευθερία και συγκατάβαση. Ευχήθηκαν όλοι, σκουντρίζοντας τα ποτήρια τους με τα δύο ζευγάρια που έπλεαν σε πελάγι ευτυχίας. Όμως ο Μανολιός, πλησιάζοντας τον παπά, του λέει με παράπονο. «Για τα παπά μου δεν είπες και για μένα πράμα που είσαι παπάς και πιάνει ο λόγος σου?» «Ή τα θες να πω Μανώλη?» του λέει ο παπάς χαμογελώντας. «Πες και για μένα μια ευχή που λένε οι παπάδες να βρω μια νυφή όμορφη, μανάχη και παράδες». «Όσες ευχές θες Μανώλη θα σου πω, φτάνει να πεις μια καλή μαντινάδα για πάρτι μου». «Δύο θα σου πω παπά μου, όχι μόνο μία», του λέει ο ετοιμόλογος Μανολιός και αρχίζει. «Ένα λασίθι στην καρδιά είχα και πέντε ανθρώπους και δάχω τόσους σας καλούς κι ας είναι σ' άλλους τόπους. Είσαι πατέρας και αδερφός σε όλους μας παπά μου και σαν το φως σε αισθάνομαι να φέγγει στην καρδιά μου». Θάμποσαν τα μάτια του παπά που συγκινημένος τον φίλησε στο κεφάλι λέγοντάς του: «Εύχομαι Μανώλη μου να καλοπαντρευτείς και ογλίγορα με μια καλή νύφη που θα σου βρούμε έπαε ή θα την βρεις εσύ στον τόπο όπου θα θες να κάτσεις. Θα το δούμε τούτο να το ζήτημα όταν με το καλό κατεβείς από το βουνό. Και του Μιχάλη μου το ζήτημα θα δούμε άμα ξανακατεβεί με το καλό, γιατί κατέω με ποια έχει η καρδιά του συναλλαγές και θα ξανοίξω να το κανονίσω με τσιγονέουστη». Του Μιχάλη τα μάτια άστραψαν μόλις άκουσε τον πατέρα του. Δεν περίμενε πως είχε καταλάβει και ήξερε τι πεζόταν στην καρδιά του για αυτήν που αγαπούσε στην Πόμπια. Σηκώθηκε και του φίλησε το χέρι και ο παπάς τον αγκάλιασε φιλώντας τον σταυρωτά. Όλοι κάθισαν τώρα στο στρωμένο τραπέζι και δεν ήξεραν σε ποιον να πρωτοευχηθούν. Με μαντινάδες, ευχές και συνεχείς κουντίγματα των ποτηριών πέρασε και αυτή η όμορφη βραδιά. Ξημέρωσε και η μέρα της αναχώρησης και αφού φόρτωσαν στα άλογα προμήθειες, μα και οι ίδιοι φορτωμένοι με πολλά συναισθήματα, αποχαιρέτησαν τους δικούς τους και αναχώρησαν για το θρυλικό βουνό. Η ώρα του αποχαιρετισμού ήταν δύσκολη, με πολλά ανακατεμένα συναισθήματα. Πολλές αγκαλιές άνοιξαν και έκλεισαν από όλους. Και ένα γλυκό φιλί στα χείλη από τις αγαπημένες τους, για να έχουν τη γεύση του ανάμνηση μαζί με τις ευτυχισμένες στιγμές που πέρασαν σε τούτη του χρόνου την όμορφη ρογμή. Είχε μεσημεριάσει πια σαν έφτασαν στο κρυσφύγετο.

Στο κρυφό μοναστήρι της Σπηλιάς, ο νέος μοναχός Ιγνάτιος ζούσε κάθε μέρα νέες εμπειρίες πνευματικής ζωής και απολάμβανε το ζών είδωρ του Χριστού, όπως ο ίδιος είχε υποσχεθεί στη Σαμαρίτιδα όταν τη συνάντησε στο φρέαρ του Ιακώβ. Νουθεσίες καθημερινές και πνευματικές καταστάσεις κοντά στον γέροντά του ζούσε ο νεαρός ένικος της Σπηλιάς. Αυτός, που ήταν ένα σχεδόν αμούστακο παλικαράκι όταν ήρθε, έφτασε σε τόσο μικρό διάστημα μία όμορφη γενιάδα να καλύπτει το πρόσωπό του. Στην καρδιά του μία θεϊκή φλόγα σιγόκυγε που καμιά φορά δυνάμωνε τόσο που ο νέος μόλις το άντεχε. Τα γήινα του ήταν τόσο απόμακρα που μόνο σαν ερχόταν κάποιος ασκητής από το φαράγγι και τα γύρω βουνά και μιλούσε με τον γέροντα και για θέματα που δεν ήταν πνευματικά, ξανακατέβαινε ο νους του στον κόσμο. Όπως τούτη τη μέρα που του έφερε ο αγαθάγγελος το γράμμα του Μαθιού και έμαθε τα ευχάριστα νέα του αδελφού του. Του έγραφε όμως και για τον Σύφη με τη Μαρίνα και έτσι η χαρά του ήταν διπλή. Αναλογίστηκε πως με τη δύναμη του Κυρίου ο πόνος και ο Σταυρός οδηγούν στην Ανάσταση. Χωρίς τον Σταυρό η χαρά της Ανάστασης δεν θα έρθει ποτέ. Μόλις το διάβασε έκλεισε το γράμμα και είπε στους δύο γεροντάδες που τον κοίταζαν με χαμόγελο: «Μετά τον πόνο που περάσαμε, γεροντάδες μου, να και οι χαρές». Ο αγαθάγγελος κοίταξε τον αγγελί, μα και τον γέροντα, και μίλησε με λόγια εκκλησιαστικά για τον πόνο και το σταυρό. «Ο πόνος κατά τους πατέρες μπαίνει στη ζωή μας με την αμαρτία και την παράβαση, που είναι η παράχρηση και η κατάλυση της ελευθερίας μας. Με την άσκηση και τη μετάνοια, την υπομονή και την ταπείνωση, τον πόθο και τον έρωτα του Θεού, ο πόνος αποκτά ένα μυστικό βάθος, μία σωτηριολογική σημασία. Μόνο ο Θεός που έγινε άνθρωπος μπορεί να σηκώσει τον πόνο και τις οδύνες των ανθρώπων. Η οδύνη και ο πόνος καταλύονται με την ένωση Θεού και ανθρώπων στη συγχρόνως θεία και ανθρώπινη αγάπη. Ο Θεός με τον πόνο του ως σταυρικό θάνατο παίρνει το μέρος μας, σηκώνει τον σταυρό μας, συμμερίζεται τον πόνο μας, αγκαλιάζει το άλγος μας, αγιάζει την οδύνη μας. Η παρουσία του Πάσχοντος Θεού είναι η απάντηση στα βάσανα των ανθρώπων και στους πόνους των αθώων. Απάντηση που βρίσκεται στην αγάπη που απελευθερώνει και σώζει, που μεταμορφώνει και αγιάζει τον πόνο και τα παθήματα, τη ζωή και το θάνατο, τα πάντα. Έτσι λοιπόν κατανοούμε, αδελφοί μου, πως είναι δύσκολο να πιστέψουμε Θεό χωρίς Χριστό, τον εσταυρωμένο Υιό που πήρε πάνω του όλον τον πόνο του κόσμου. Ο Θεός δεν είναι κυριαρχία και αυθεντία, αλλά ελευθερία και αγάπη. Δεν είναι κάποια άτεκτη νομοθεσία, αλλά ο πόνος της αγάπης. Είναι ο Θεός της ενσαρκώσεως και της Εκκλησίας, των ανθρώπων και των ανθρώπινων. Ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι η ενυπόστατη καθολική αλήθεια. Η αλήθεια για τον Θεό και η αλήθεια για τον άνθρωπο. Είναι ο πλήρης και αληθινός Θεός, ο ενωμένος με τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδας και ο πλήρης και αληθινός άνθρωπος, ο ενωμένος με όλους τους ανθρώπους που αποτελούμε το σώμα Του, την Εκκλησία. Εμείς σε Αυτόν πιστέψαμε, Αυτόν ποθήσαμε, Αυτόν αγαπήσαμε, αδελφοί μου. Σταμάτησε και κοιτούσε ψηλά στο κενό, σαν να έβλεπαν τα μάτια του κάτι εξαίσιο. Ύστερα τα έκλεισε και σκούπισε λίγα δάκρυα που είχαν κυλήσει από την άκρη τους. Ο γέροντας ο Νούφριος συμπλήρωσε πάνω σε αυτά που έλεγε ο ασκητής, πως το ζητούμενο στον άνθρωπο δεν είναι η ευτυχία αλλά η ελευθερία. Η ελευθερία από την αμαρτία και τα πάθη, δηλαδή το κακό, κερδίζεται με τον πόνο και τον σταυρό. Είναι η οδός και το Ευαγγέλιο του Χριστού που μας θέλει φίλους και όχι δούλους, ελεύθερους και όχι υποταγμένους στην ευκαιριακή ευτυχία.
Ο νέος σκέφτηκε στιγμιαία. Και εμείς οι μοναχοί και οι ασκητές πώς μπορούμε να πετύχουμε την ολοκληρωτική αφιέρωση και να αρνηθούμε κάθε τι που δεν είναι ο Θεός ή το θέλημά Του. Ο αγαθάγγελος τον κοίταξε λίγο σαν να τον έβλεπε για πρώτη φορά και άρχισε πάλι να λέει, λες και διάβασε τις σκέψεις του μικρού ένικου της σπηλιάς. Ο μοναχός είναι μια συνεχώς ασκούμενη ύπαρξη που προσπαθεί να επιτύχει την ολοκληρωτική αφιέρωση στον Θεό και να γίνει θυσιαστήριον Κυρίου. Εμείς οι μοναχοί, αδελφοί μου, πρέπει να ακολουθούμε γυμνή τον γυμνό Χριστό. Στα ασκητικά κείμενα, αληθινός μοναχός είναι εκείνος που στον παρόντα βίο δεν έχει τίποτε άλλο παρά μόνο τον Χριστό, τον μοναδικό θησαυρό της καρδιάς του. Στην εκκλησιαστική παράδοση, η μοναχική άσκηση είναι το 8ο μυστήριο της Εκκλησίας που καθιστά την αιώνια ζωή παρούσα και ενεργός αυτόν τον κόσμο. Η μοναχική ζωή και πολιτεία ονομάζεται τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Ο μοναχός συσταυρώνεται, συνθάπτεται και συνεγείρεται με τον Χριστό. Με την άσκηση και την τήρηση των εντολών και των αρετών του Χριστού καλείται σε μια σταυρική πορεία και εργασία για να μην αρέσει πια στον εαυτό του αλλά στον Θεό, για να μεταβληθεί σε βιαστή της αβίαστης ευσπλαχνίας του Θεού, σε προφήτη και διάκονο του Θεού και της Βασιλείας Του. Ο μοναχός είναι σταυροφόρος και πνευματοφόρος, όπως τον ορίζει η Ανατολική Παράδοση. Ο μοναχός είναι σαλός και τρελός για τον Θεό. Υπακοή, πτωχία, παρθενία, οι μοναχικές υποσχέσεις που καθορίζουν τον επίπονο ασκητικό δρόμο του μοναχισμού. Σταμάτησε και συμπλήρωσε κατόπιν χαμογελώντας. Θα πρέπει, αδελφοί μου, να κάνουμε πότε-πότε αυτές τις ευλογημένες συζητήσεις που ενδυναμώνουν την πορεία μας αυτόν τον αγώνα που είμαστε συνοδοιπόροι. Και είπαν πολλά ακόμη. Ο νεαρός ένικος άκουγε τους γεροντάδες να μιλάνε για εμπειρίες ζωής, για τις αρετές των μοναχών, για τα πάθη που πρέπει να θάψουν μαζί με το κοσμικό φρόνημα μέχρι που βασίλεψε ο ήλιος. Και ύστερα έφυγε ο ασκητής του Αγιοφάραγγου, ο Αγαθάγγελος, και έμεινε ο Ιγνάτιος μόνος με τον γέροντά του. Και αισθανόταν τόση γλυκύτητα και ασφάλεια, όσοι αισθάνεται ένα μικρό παιδί κοντά στον πατέρα του. Πόση αγιοσύνη εξέπεμπε μαζί με πατρική αγάπη τούτος ο ασκητής του Θεού. Όλα κοντά του γίνονταν ευχάριστα και μετατρέπονταν με την πατρική του παρουσία και αγάπη σε δώρα Θεού. Μιλούσαν μεταξύ τους στην κριτική διάλεκτο, μα σαν αναφερόταν στα του Θεού, τότε ο γεροασκητής, όπως και ο αγαθάγγελος, σαν να φωτιζόταν και η γλώσσα γινόταν επίσημη, εκκλησιαστική και ευαγγελική. Όλο το καταστάλαγμα της διδασκαλίας των πατέρων της Εκκλησίας ακούγονταν στον λόγο τους, αφού το είχαν εφαρμόσει στην πράξη τόσα χρόνια.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο γραμματέας της κοινότητας.

Ύστερα από την εφαρμογή του νόμου Καποδίστριας το 1999, το επάγγελμα του κοινοτικού γραμματέα καταργήθηκε και παρέμεινε μόνο εκεί που διατηρήθηκαν οι κοινότητες. Γραμματέας είναι ο υπάλληλος που ασχολείται με τα γραφειοκρατικά θέματα που αφορούν στη σωστή λειτουργία του Κοινοτικού Συμβουλίου. Υπάρχει και ο Γενικός Γραμματέας που είναι υψηλόβαθμος στέλεχος ή στέλεχος κόμματος. Υπάρχει και ιδιαίτερα γραμματεύς, παραδείγματος χάρη υπουργού. Υπήρχαν και οι γραμματείς και φαρισαίοι των Εβραίων. Εμείς εδώ θα ασχοληθούμε μόνο με τον πτωχό κοινοτικό γραμματέα ενός απομακρυσμένου χωριού του νομού Ρεθύμνης. Ας πούμε με τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Δαφέρμο, τον Βενιζέλο από την Αξό, ο οποίος από τη σύσταση της κοινότητας Αξού το 1925 ανέλαβε τα καθήκοντά του. Επειδή δεν υπήρχε κτίριο για τη στέγαση του κοινοτικού γραφείου, λειτουργούσε στο σπίτι του μέχρι το 1958. Ως μοναδικό κοινοτικό έπιπλο είχε μια καρφωτή ντουλάπα. Στο βιογραφικό του δεν παρουσίαζε πτυχία. Δεν είχε βγάλει ούτε το δημοτικό. Ωστόσο ήταν ευρυμαθής και είχε πολύ καλή μνήμη. Σπάνια έκανε ορθογραφικά λάθη και ήταν χαρισματικός καλλιγράφος. Τα γράμματά του ήταν όμορφα, κομψά, συμμετρικά, καθαρά και ευανάγνωστα. Διάβαζε κάθε εφημερίδα που έπεφτε στα χέρια του. Δεν είχε ατομική βιβλιοθήκη, γιατί δεν μπορούσε να αγοράζει βιβλία. Όμως είχε διαβάσει εκατοντάδες βιβλία, τα οποία δανειζόταν. Επειδή λοιπόν είχε αυτές τις γνώσεις και τα προσόντα, τον έβγαλαν Βενιζέλο. Ακόμη και σήμερα τα παιδιά του διατηρούν αυτό το παρανόμι. Βενιζολευτέρης, Βενιζελοφώτης. Ήταν γνωστός σε όλο τον νομό και όλοι οι γραμματείς της περιοχής ζητούσαν τη βοήθειά του. Ήταν καλήφωνος ψάλτης και βρίσκε πάντα τον ήχο

και διόρθωνε τους παπάδες. Είχε το κοινοτικό τηλέφωνο στο σπίτι του και εξυπηρετούσε με προθυμία τους χωριανούς. Στους πολέμους, όταν έφταναν τα θλιβερά τηλεγραφήματα, έβρισκε πάντα τον τρόπο να ενημερώνει τη χαροκαμένη μάνα. Πήγαινε στο καφενείο και ενημέρωνε τους χωριανούς για διάφορα θέματα. Έπαιζε και το χαρτάκι του χωρίς φασαρίες και καυγάδες. Όταν πήγαινα στο σπίτι του, μας λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, για κανένα χαρτί του πατέρα μου, που ήταν πρόεδρος της κοινότητας, με εντυπωσίαζαν τα πολλά χαρτιά που είχε στο γραφείο του. Το μελανοδοχείο, ο κοντιλοφόρος, τα γυαλιά του και η λάμπα του πετρελαίου. Το σπίτι του ήταν φτωχικό με οντά και κεραμιδωτό. Πάντα γυναίκα του, η θεία μου η Σοφία, με κερνούσε μέχρι να ετοιμαστεί το χαρτί, καρύδια, σταφίδες και ό,τι άλλο έβγαζε το περβόλι της. Για τις ανάγκες της δουλειάς του, όπως κάθε κοινοτικός γραμματέας, έπρεπε να γνωρίζει λογιστικά για την τακτοποίηση των βιβλίων, να συνεργάζεται με τη στατιστική υπηρεσία και να στέλνει τους στατιστικούς πίνακες με τη Διεύθυνση Γεωργίας και να υποβάλει σχετικές καταστάσεις καλλιεργειών και χτινοτροφίας, με την Υγειονομική Υπηρεσία για θέματα καθαριότητας και υγιεινής, με τη Στρατολογία για να ειδοποιεί τους στρατεύσιμους, να υποβάλει αιτήματα για να γίνουν διάφορα έργα και να τηρεί όλη τη χαρτούρα για τα έργα που έχουν γίνει ή που θα έπρεπε να γίνουν. Να συνεργάζεται με την Ομαρχία για τη σύνταξη των εκλογικών καταλόγων. Να γράφει αναφορές για την πλήρωση των θέσεων του προσωπικού του Δημοτικού Σχολείου και να βοηθά πάντα το σχολείο για όλες τις ανάγκες του.

Βασική φροντίδα του γραμματέα, αν και πολύ δύσκολη, ήταν η ενημέρωση του εκάστοτε Προέδρου και των Κοινοτικών Συμβούλων. Έπρεπε να διατηρεί τις ισορροπίες μεταξύ ανθρώπων με ελάχιστη μόρφωση και με διαφορετικές πολιτικές πεπιθήσεις και τοποθετήσεις. Τηρούσε αρκετά βιβλία, όπως το Δημοτολόγιο, το οποίο σύνταξε το 1952 πηγαίνοντας στα σπίτια των χωριανών, το Ληξιαρχείο, το οποίο συντάχθηκε το 1933 και έλεγχε ο εισαγγελέας κάθε χρόνο για να εκδίδονται σωστά οι ληξιαρχικές πράξεις γάμων, βαπτίσεων και θανάτων, το Μητρό Αρένων που συντάχθηκε το 1928 και άλλα. Από το 1961 οι νεότεροι γραμματείς ήταν και ανταποκριτές του ΟΓΑ, εργασία που απαιτούσε πολλές ώρες δουλειάς. Συντάξεις γύρατος, πρόωρες, αναπηρικές και άλλα πολλά, σχεδόν χωρίς αμοιβή. Εκτός από αυτά, δεχόταν τις γκρίνιες των χωριανών σε περίπτωση που δεν είχαν νερό, φως, τηλέφωνο, θέματα που πολλές φορές δεν ήταν της αρμοδιότητός του. Επιπλέον, είχε τους διάφορους επισκέπτες και υπηρεσιακούς παράγοντες που όλοι έψαχναν τον γραμματέα. Μετά τον Βενιζέλο έγινε γραμματέας ο γιος του, ο Φώτης, και μετά από αυτόν ο Γιάννης Κουτάντος, που συνεχίζει να φέρνει τον τίτλο του γραμματέα αλλά ως δημοτικός υπάλληλος στον Δήμο Κουλούκονα. Σήμερα το επάγγελμα του κοινοτικού γραμματέα ανήκει στο παρελθόν. Έγινε δημοτικός υπάλληλος και εκεί που είχε όλες τις αρμοδιότητες τώρα ασχολείται μόνο με ένα αντικείμενο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι αν πας σε οποιοδήποτε χωριό δεν θα βρεις πια τον πρόεδρο, τον δάσκαλο, τον αγροφύλακα. Θα συναντήσεις όμως μερικά γεροντάκια που θα σου πούν την ιστορία του χωριού τους. Μια φορά και έναν καιρό ήταν...

Ένα άλλο επάγγελμα που χάθηκε μετά τη δεκαετία του 60 είναι το επάγγελμα του γυρολόγου. Η λέξη γυρολόγος είναι σύνθετη από το γύρος και λόγος. Ονομάζεται και πλανόδιος μικροέμπορος ή πραγματευτής. Ο γυρολόγος ήταν ο άνθρωπος με τις αστήρευτες δυνάμεις που γύριζε από χωριό σε χωριό, από γειτονιά σε γειτονιά, διαλαλώντας την πραμάτια του. Αχώριστο σύντροφός του, το γαϊδουράκι του, πάντοτε τακτικά φορτωμένο με το πολύτιμο εμπόρευμα. Και τι δε σήκωνε αυτό το υπομονετικό ζώο. Εκατοντάδες είδη, χτένια για τις ψήρες, κορδόνια και μπογιά για τα παπούτσια, τσιμπιδάκια, βελόνες, κλωστές, δαχτυλήθρες, σπίρτα, ψαλίδια, πύργες, λιβάνι, κύπελα, τετράδια, πλάκες, μολύβια, γομολάστιχες, αναπτήρες πυροβόλους με φυτίλι, καρούλια, ποτήρια, λίχνους, μπρίκια του καφέ, σαπούνια, καραμέλες. Κατά τον Μάρτιο, που άρχιζε η καλλιέργεια του μεταξιού στα χωριά, αφού τα φύλλα της Μουριάς άρχιζαν σιγά σιγά να μεγαλώνουν, πουλούσε και τον μεταξόσπορο, δηλαδή τα αυγά του μεταξοσκόλικα.

Ο γυρολόγος ήταν συνήθως άνθρωπος έξυπνος, ομιλητικός, αστείος, με άριστες δημόσιες σχέσεις σε κάθε χωριό. Κρατούσε μπαστούνα και φορούσε μαντίλι ή τραγιάσκα. Η παρουσία του και το διαλάλημά του στο χωριό έδιναν ζωή. Άνοιγαν οι νοικοκυρές τα παραθύρια και τις εξώπορτες, κατέβαιναν στις αυλές, στους δρόμους και περιτριγύριζαν τον γυρολόγο και το γαϊδουράκι του. Αυτός χαιρετούσε δυνατά τις γειτόνισσες και ανακοίνωνε και τα καινούργια εμπορεύματα για να γίνει αντιληπτός από όλους. Όλη η γειτονιά στο πόδι, άλλοι για να αγοράσουν και άλλοι για να δουν τι θα ψωνίσουν οι γείτονες. Ο γυρολόγος φώναζε με όση δύναμη είχε μέσα του εκείνα τα γνωστά «Πω πω τι έχω σήμερα, σιγά σιγά όλοι θα πάρετε, πουσουνίσετε κεράδες όσες έχετε παράδες». Σαν τέλειωναν τα ψώνια στη μια γειτονιά, τραβούσε για την άλλη, μέχρι να γυρίσει όλο το χωριό. Δεν έλειπαν βέβαια και τα παζάρια. Όταν έκανε καλή δουλειά, έβγαινε στο κέφι και τραγουδούσε διάφορα τραγούδια όπως «Πουλό μαντήλια καλαμάτας», «Τριάντα φιλιά», «Μαυγιά φακιόλια», «Για τις ξανθές γαλανομάτες», «Για την καρδιά μου μαύρη μπόλια». «Φαρμάκι να πουλιόντανε στους φακιανού τη βούρια, θα το περνά για χάρη σου αγάπη μου καινούργια». Ο γυρολόγος δεν ήταν απαραίτητο να είναι κριτικός. Μπορούσε να είναι Μακεδόνας, Ηπειρώτης, Πελοποννήσιος. Το μεσημέρι τον φιλοξενούσε κάποιος χωριανός, γιατί δεν υπήρχαν τότε εστιατόρια στα χωριά. Το βράδυ έμενε σε κανένα καφενείο ή σε κάποιο χάνι ή φιλικό σπίτι και το πρωί τραβούσε για άλλο χωριό. Πάντα παρακολουθούσε το εορτολόγιο και γνώριζε πού γίνεται πανηγύρι για περισσότερη δουλειά. Τα Σαββατοκύριακα προτιμούσε τα μεγάλα χωριά. Τα παλιά χρόνια στα χωριά ο πραγματευτής ήταν πάντα χρήσιμος, γιατί τα είδη που πουλούσε ήταν άμεσης ανάγκης και τα έφερνε στην πόρτα του καθένα. Τότε δεν υπήρχαν συγκοινωνίες και πολλές φορές ούτε μπακάλικο. Εξυπηρετούσε κοινωνική ανάγκη. Γι' αυτό ο κριτικός λαός τον τραγούδησε με τη λύρα του Κώστα Μουντάκη.

υπάρχουν και επώνυμα που προέρχονται από τον πραγματευτή, όπως Πραγματευτάκης και άλλα. Στην Κινουρία υπάρχει ένα χωριό που λέγεται Πραγματευτής, επειδή ήταν άγωνο και οι κάτοικοι του έκαναν όλοι τους πραγματευτάδες. Για αμοιβή του ο γυρολόγος έπαιρνε πολλές φορές και είδος, λάδι, αυγά, κότες, καρπό και άλλα, γιατί τα χρήματα ήταν λίγα. Υπήρχε και ο γυρολόγος Μανάβης, που γύριζε από χωριό σε χωριό, με το γαϊδουράκι του φορτωμένο, κοφίνια γεμάτα περβολικά ή φρούτα, τα οποία ζύγιζε με τον καμπανό, καντάρι με φούχτα. Τρέχανε οι νοικοκυρές να ψωνίσουν, γιατί δεν ξέρανε πότε θα ξαναπεράσει. «Πάντα θα θυμάμαι», μας λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, «νόστιμα στα φύλλα που έφερναν στην Αξό οι γυρολόγοι από το γενή Γκαβέ, δροσιά και τα άνυδρα καρπούζια από τη Δαμάστα». Ακόμα ήταν άλλοι πλανόδοι που πουλούσαν κνησάρες, στάμνες, χτένια, κρασί, άλλοι ακόνιζαν μαχαίρια, γάνωναν καζάνια και άλλοι πετάλωναν μουλάρια. Στα μετακατοχικά χρόνια περνούσε από την Αξό με το γαϊδουράκι του φορτωμένο ασκιά ο Εμμανουήλ Αεράκης, Νινής όπως τον έλεγαν από τα Νόγια. Πουλούσε κρασί και αγόραζε λάδι. Υπήρχαν και οι μεταπράτες που αγόραζαν διάφορα γεωργικά προϊόντα από τους χωρικούς και τα μεταπουλούσαν με κάποιο κέρδος. Αυτοί αγόραζαν για παράδειγμα λάδια ακατάλληλα, τριγιές, για σαπούνι, κρασί, προβιές, μαλλί, τρίχα. Το επάγγελμα του πραγματευτή είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Τον οθούσε η ασίγαστη επιθυμία του να φύγει από τη σκλαβωμένη πατρίδα και την φτώχεια του χωριού. Ακόμη η επιθυμία του πλουτισμού, το ρίσκο, ο κίνδυνος που καραδοκούσε σε κάθε του βήμα, η μαγεία των πόλεων, τον ταλαβέρι με πολύ κόσμο και καινούργιες γνωριμίες, οι περιπέτειες, ευχάριστες και δυσάρεστες, η αλλαγή του τρόπου ζωής, τα απρόπτα, η ανάγκη για περισσότερες γνώσεις, η αγάπη για την πατρίδα και την οικογένεια. Όλα αυτά αποτελούν μοτίβα στο δημοτικό τραγούδι. Πολλά τέτοια τραγούδια απαθανάτησαν την τάξη των πραγματευτάδων, οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην οικονομική, την πνευματική και την κοινωνική ζωή του τόπου μας. Έντονη ήταν η παρουσία των πραγματευτάδων στην προετοιμασία και επιτυχία της Επαναστάσεως του 1821.

Δεν λείπουν βέβαια και τα ανέκδοτα γύρω από τους γυρολόγους. Κάποτε ένας πραγματευτής περνούσε από την αυλή ενός χωριάτικου σπιτιού την ώρα που ένας πετεινός εζύγωνε μια όρφα. Πάνω στο κυνηγητό βγήκε η νοικοκυρά του σπιτιού και έριξε μια φούχτα καλαμπόκι στην αυλή. Παράτησε την όρθα ο πετεινός και άρχισε να τρώει. Άναυδος έφυγε ο πραγματευτής, κάνοντας το σταυρό του και μονολογώντας: «Θεέ μου, μη μ' αφήσεις να δοκιμάσω ποτέ μου τόση πείνα». Μια φορά περνούσε από την Αξώ ένας πραγματευτής μπροστά από το καφενείο και φώναζε μεταξύ των άλλων: «Έχω και καλές τσατσάρες». Ένας θαμώνας του καφενείου, τελείως φαλακρός και πάντα αστείος, του είπε: «Πουλείς κουμπάρε και μαλλιά?»

και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με ένα κυπριακό δημοτικό τραγούδι με τίτλο «Ο πραγματευτής και ο κλέφτης αδελφός». Ηχογράφηση του 1953. Τραγουδά ο Ανδρέας Χρήστου Πιτηρής από το Παραλίμνη. Αξίζει να το ακούσουμε.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσον ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ανέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες θελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτρ μου. Η δούγαρα αλήθεια, η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντίσμα, ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμα και περιθιών να ευχανθήσουμε. Ακουτίσμα, η αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσουν διωστέται ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα νομίε μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά κτίσουνε μη ο Θεό και πνεύμα εφ' τα συγγένειου τη εγκάτη μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα πεμού. Απόδος μην την αγαλία συν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στο σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψει. Ρίσα με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τε χείλ μου ανοίξε το στόμα μου να λύει την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησαν θυσιανέ εδώ κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμαστε τριμμένον καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία του Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσε τη Σιέν δικαιοσύνη σαν αφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι πτωθυσιαστήριο ω Μόσχου. Μακάρι άμμο μεν οδό, υπορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξετίζου συν αυτών. Ουγαρι εργαζόμενοι την ανομία εν τη οδή αυτού επορεύθησαν. Σιένε τήλωτα έντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νεοδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή συνθώ, εν το επιβλέπειν επί πάσα τα σεντολά σου. Εξομολογήσω με εν συνευθύτη καρδία, εν το με μαθηκένε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη εγκαταλείψουμε ω φόδρα. Εν τίνη κατορθώ συνεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησαν σε, μη απόσε με από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μία μαρτωνση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου τέρθην, ως επί πάντη πλούτο. Εν τις εντολές σου αδολεσίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με το λόγον σου. Ανταπόδος των δούλων σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκλυγκίνοντες επί των εντολών σου. Περίελε απέ μου όνειδος και εξουδένος συνότη τα μαρτύριά σου εξεζήτησα και γάρε κάθισαν άρχοντες κατ' εμού. Κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσει εν της δικαιώμασή σου και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσή σου εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδίας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και των νόμων σου ελεησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηναν την καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσου αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν την τρίβο των εντολών σου, ό,τι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδόν σου ζήσον με. Στήσον τον δούλον σου, των λόγιών σου εις φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου, όν υποπέτουσαν ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σέντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδιζούσεις μου το λόγον ότι ήλπισαν επί της δολόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φύλαξον τον νόμον μου διαπαντώ, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ουκ εισυνόμην. Και εμελέτων εν της σέντολά σου, άση γάπησας φόδρα και ήρα τα σύρα σου προς τα σέντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσχον εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητε το λόγον σου των δούλων σου, όν επίλπισαν επ' εμέ. Αυτοί με παρεκάλεσαν την ταπεινωσή μου ότι το λόγον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα που δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη των κρυμάτων σου απ' αιώνους, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσει από των αμαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστη εν νυχτή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξα των νόμων σου. Αύτη γεννήθη μη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα τους φυλάξαστε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά των λόγιών σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην του φυλάξασε τα σέντολά σου. Συνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου και πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρών μη του εξομολογίστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σου και των φυλασσών του τα σέντολά σου. Το ελαίο σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησάς με το δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα σεντολά σου επίστευσα. Προς του με ταπεινωθήνε εγώ επεπλήμησαν δια των τούτων το λόγον σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επλήνθη επ' εμέ δικία υπερηφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία με εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησαν. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του σώματός υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσομε τα σέντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εμφρανθίσονται, ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι το έλεό σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιόν σου των δούλων σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι νόμος ή εμελετή με εστίν. Εσυνθήτως αν υπερήφανη, ό,τι αδίκως η νόμισα είσαι με, εγώ δε εδωλεσχή σου εν τες εντολέν σου. Επιστρεψάτως αν με υφοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως μη εσυνθώ. Εκλείπει στο σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκάλεσάς με. Ότι γεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση εισή η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι εδωλεσίας. Αλλούς ο νόμος σου, Κύριε, πάσε εντολέ σου αληθεία, αδίκως και κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκαταλείπω τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν του ουρανό. Εις γενεά και γενεά η αληθεία σου εθερμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμοι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινεν την ταπείνωσή μου. Εις τον αιώνα ουμή επαλεθόμην των δικαιωμάτων σου εν της αυτής έζησάς με. Σώση μη εγώ σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση δος πέρας πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς σου εσώφησα σεν με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδούς πονηράς κόλλησα στους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ό,τι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σας πάσα οδόν αδικίας. Λίχνων της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπείνωσα σε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον, δι Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσής σου διαπαντός, και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη, και εν το εντολόν σου καπελανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του πείσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου ζήσον με και μη κατεσύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσουν τις δικαιώμασεις σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα τα αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον του ενθυμήματος αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην παρά τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσμε τις αδικούσεις με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήτως αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσόν με κατά τον δούλο σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσχέδασα τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα στα σεντολά σου υπερχρυσίων και ταπάζιων. Δια τούτο προσπάσαν τα σεντολά σου κατορθώμην πάσα οδύν άδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερευνήσε τα αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτεί και συνετή νηπείς. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτου μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με προς σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλων σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου. Επίκα φύλαξα τον νόμον σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σφόδρα. Εξεζήτηξε ο ζήλος μου ότι επελάθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιόν σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου εις τον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη ευρωσάν με και εντολέν σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία με πάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φύλαξον τα μαρτυριά σου. Προέφθασα εν ωρία και έκραξε εις τους λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς, έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με δι' των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηριότητα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκόντων με και εκθλιβόντων με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντα και εξετήκοντα τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησε Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγον σου αλήθεια εκεί στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σε δηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιασόμεθα επί τα λόγια σου, όσον ευρίσκω σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσα και ευδελιξάμην το δε νόμον σου ηγάπησα. Επτάχιστες ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπός των νόμων σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλον. Προσέδωκον των σωτήριών σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξα εν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου επάσε ο δήμου ενοντίον σου Κύριε. Εγκυσάτου ιδεησίς μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου ρίσε με. Εξερεύσονται τα χείλη μου ύμνων, ό,τι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγγετο η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με, ό,τι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησαν το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησον των δούλων σου, ό,τι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό.

0: Του ουρανού και καθεζόμενο εκ δεξιών του πατρός και πάλιν ερχόμενων με τα δόξης κρίνε ζώντα και νεκρούς, ούτε της βασιλείας σου κάστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του πατρός εκπορευόμενον, το σύμπατρι και ιό συμπροχινούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντος ανομίες ημήν. Άγιε επίσεψε και η αισθητά ασθενεία Σιμών, ένε και εν του ονοματό σου, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας Αγίας, τίτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρής γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρής ηραθυμούντα βλέπει ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζους, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελέω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε πρός επελεύσεται η φωνή σου η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου βλέπεων ψυχή μου, μείνει τάξη και μείνει έξω κρύουσα, όσα οι πέντε παρθένη. Αλεγρύπνος κατέρτισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιον ή και δόηση των νυμφών των θείων της δόξης αυτού. Και νύν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, σε το απόρθητον τείχος του της σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και Παρθένα οικετεύομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διεσχέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετέβαλε, τον κόσμο σου ανεκάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεοτόκη ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επγής προχυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν, ιδία της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτό Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη. Τα σεντεύχυχε ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάσιμον αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τίησον ημάς Αγίους Αγγέλης να την παρεμβολή αυτοφρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω σεραφείμ. Την αδιαφθόρωστη ο λόγο τεκούσα την όντω Θεοτόκωσα μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και δέσποτα τη ζωή μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμηδος. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίν τον αδελφό μου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ

0: το κράτουρ, Κύριε Ιεμονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησο με τον αμαρτωλό και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσω με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρχός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρόκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, ας κατά τον παρόντα καιρό της νυχτός, το πλήθη το σώνικ τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει ρέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργων και λόγω και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Ναούς ημάς ποιόν του Αγίου σου πνεύματος, και δώρησε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ή μεταδόξης επί της γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διαγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι εις τη χαρά και εις των θείων υφώναν της δόξης αυτού συνεσέλθαμεν. Ένθα, όταν εορταζόν τον ήχο σου ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σίγαρη το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα οι χτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σε ευλογούμε, ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα να είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νουκέστην αρθιμός, τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλεσας ημάστες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διόδησο πούμε την ανήκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών του της διανοίας οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημίν το στόμα και πλήρεσον αυτόν της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλλην και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια όθεν ήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσοντας των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη δε υπνώσει οφυλάσσον το Ισραήλ. Κύριος φυλάξει, Κύριος χέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξία πάρετε τες χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλόγησε Κύριος εξιών οποίησα ως των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιοι επίσκεψε και έσα τας ασθενίας ημών. ένα και εν του ονόματος, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τις οφλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νίστη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαρ αναμάρτητος ημισιοδυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου εν σίγαρε την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου. Ένθα ουκέστη πόνο σου λείπει ου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάσε γενναίε Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρο εχώρητο Χριστό ο Θεό ημών. Χωρηθήν ευδόκησε μακάριε μεν και ημεί, προστασίαν σε έχοντε. Ημέρα γάρ και νυχτό προσβεύει υπέρ ημών, κατά τα σχήπτρα τη βασιλεία. Τεσέ οικεσίε κρατείνονται. Διό ανυμνούντες βόμεν, συχαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Μνήστητη Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιώτεν και ακούσιον, ελόγω ή αργό ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύν η λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρ ή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλο σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμβομαι, σύ τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Υπεραένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τον Υιό σου και Θεό ημών και αίτησή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίες μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγίας δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου, εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείται και πάντων σου των Αγίων, ημάς ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε Λέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς άρχοντας ημών, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους τίτορα ασπασόντε των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπαιθώντας πατέρες και αδελφούς ημών, τους ενθάδε κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθείς με κακά ότι σήμετε μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θλιβόντορ με, ρίπα να σε νελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκω με ως συγκράτηστον. Και το έλεος σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί Λεώνη, και εισελεύσετε ο βασιλεύ της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύ της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε, πήλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύ της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύ της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στήν ο βασιλεύ της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πα άνθρωπο ψεύστη, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξας τους δεσμούς μου, σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίος παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατελάγηθε της ελιπούσι επί τα θαρών, μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Τόδε πρόσεξε το τρόπο μετά τρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, Πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον καρκύριε, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου. Κι ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης σου. Παραόργησα γαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμαση. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σόν και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σον απολέστε χειρούν. Ουδε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και τη συναχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλόν και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόβο σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενής γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν, την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμα σας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνον μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό είναι αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής. Κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπέσουσα εστί και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπυλωμένο μου σώμα της ερθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν και συνειδυπνήσε αματουλής εν τη οικίας ήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσου και δελήξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε, μηδέε μου δελήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείδη και βέμινα και την ακαθαρτοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλόσταρον τη αφάτος σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
2: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σοήν, αλλά του τη υπό τη μετανία η προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σομφίλων κατέταξα. Ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νυν και ει του απεράντου αιώνα, αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, άνεσάφη, η λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρα σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνα στον αιώνα να μην. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπι σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγάρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν. Συν το Πατρί και το Αγίου Πνεύμα την ίν και ίκαι σώνα στον αιώνα να μην. Απορεί παρών χιλέων από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης. Δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου. Μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου. Μάλλον δε και δίδαξώ με τι με δίν πειν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη. Ήλθε τολμηρός αλήψε. Του σου πόδα του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ω εκείνη ουκα πόσο προσελθούσανε καρδία, μη δε με ευδελίξει λόγια, σου δε παρεσκέ μη πόδα, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ω πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρό αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτή με λόγια, άφε και τα πτέσματά μου και συχνών παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τας αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντου σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
1: Σιγαρίπας δέσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Ειν αγούμι μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Τη του κόσμου σωτηρίας δια τούτος η προσήθων, ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε και το σόνζο παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δονείος και πλανήσας απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη, νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλος ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος τεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνών και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρο σώμα τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι τα ταφή σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια. Θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας. Ανάστη σώμα τη αμαρτία κατολιστήσαντα. Τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσδελμα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός. Και αξίως όμε δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσας οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαιες του αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωταθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν ού καφίσταμε, αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όμητας πλάχναν της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν. Η δε, του σους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφησιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρων εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμ αφρίξουν άνθρωπε βλέπουν, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεοί με τρέφει, Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον, πυρία έλου της αμαρτίας μου και εμπληστήνη της εσύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε ελεύσω μου ανάξιος, εάγκατο μίσο συνεισελθύνη στον υφόνο σιτών με ελέγχη, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Επιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Επιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Τελεήμα και φλάτρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία ή και στους

Αμήν. Δόξα εν υψίσθε Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίσθε Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίσθε Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίποντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, κάτι στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκρυξε και επίκουσε με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ού φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστε, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους εχθρέοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλός συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί των λαού σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δέτειο υγιή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγισά μου και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Ούκα εστινίασες εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ούκα στην ειρήνη της οστέας μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ αβαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζωσαν και εσάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Ετελεπόρησα και κατακάθινε ως τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζουν πορευόμουν. Ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ούκ η εστινίασης εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκουφος ουκ οίκων και ως άλλος ουκ ανοίγουν το στόμα αυτού. Και γινόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι, Κύριε, ήλπισα σοι, εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύν επόδες μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι άλλοι δόν μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώς και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά διεγαθών ενδιέβαλών με επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Σέ ορθρίζω. Εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου, Αγία ερήμο και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπερζωάς, τα χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χιλία γαλιάσει ως ενέσεις το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της τρομής μου εν της όρθισε μελέτων σε. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρες ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς ευφραθήσεται επί το Θεό, επερεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγι στόμα, λαλούντων άδικα. Εν της όρθισε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου εγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε εντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρας συγκέκριξα και ενυκτή εναντίον σου. Εις ελπέζω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλήρων το ού σου εις τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστη μετά το καταβενόντων εις λάκων. Εγινήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, ο νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύθυντος εν τάφο. Ο νου καμνίστης έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθεντό με εν λάκου κατωτάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα σου μετεωρισμούς επίγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνας του νοστούς μου, απ' εμού έθεντό με ευδέλευμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμενη, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας.
Εκέκραξα προς Σε, Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασα προς Σε τα σχήρας μου. Μη τις νεκρής πίσης θαυμάσει, η ιατρία να στήσου και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλερισμένη. Καγώ προς Σε, Κύριε, και έκρισα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ότι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού. Το έχω σημεί εγώ και εν κόπησε εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε, ταπεινώθουν και εξυπορήθουν. Επ' εμέ διήλθαν η οργία σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εγκυκλωσάν με ως είδωρο όλη την ημέρα περίεσχον με άμα. Εμάκρυνας επ' εμού φίλων και πρησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκλαση και ενδεικτή εναντίον σου. Εις εθέτων οποίων σου η προσοχή μου κλείνω το ούσιο εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσιστα σαν ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλετεύοντα πάσιστα σαν ομοίας μου, τον ιόμενον πάσιστα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν λέει και εκτιμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακοινθήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Ποιον ελεημοσύνα σου ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, τη Ιης, Ιούς Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρημον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ου και στέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σονομία σημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβμένους αυτών. Καθώς αναπέχουσιν ανατολέ από δυσμόν εμάκρυνεν αφημών τα σανομία σημών. Καθώς σε κτίρι πατήρι Ιούς οκτήρισε Κύριος τους φοβμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτος η ημέρα αυτούς η άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται εν των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού και με μνημέρις των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εμπαντήτω από τις δυσποτείες αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εμπαντήτω από τις δυσποτείες αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου με την αληθεία σου. Εισάκουσον με την δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, ενταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Κάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνου και κηδίασε επί με το πνεύμα μου. Εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πά τη έργη σου, εμπίημα στον χειρό σου μελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου ω Γιάννη δροσή. Ταχύ σε άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσιν ει λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με το πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πλέμμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει θλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύσει πάντας τους λείποντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατέρα.

0: ελεηθόμεν.
1: Η ελεηθόμεν.
0: Παρδισάνω την ειρήνη σε εσωτερία των ψυχονιμών, κυρίου τα ηθόμεν.
1: Η ελεηθόμεν.
0: Παρδι ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, τη αθήκη των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω, κυρίου τα ηθόμεν.
1: Κυρία ελεηθόμεν.
0: Του Αγίου Υποτότου και των μεταπίστεω ευλαβία και φόβου Θεοβησιών των εναυτών, κυρίου τα ηθόμεν.
1: Κυρία ελεηθόμεν.
0: Παρδων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου, μονογενείου του τιμίου Πρεσβυτερίου της Εκκλησιοδιακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Υπερδισκόμη ταύτη, υπέρ τη πόλεω ταύτη, πάση πόλεω χώρα και των πίστηκων των ναυτέ του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Υπερκρασία αέρων, εφορία των καρπών τη γη και καιρών ειρηνικών, κύριου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Πλεών των αντιπορών, των οσούν, των καμνών, των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών, κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Στην ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σε χράμμη προδοκυβαίνες εν δόξες μήνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

είναι ο αίσθη ο Ιησούς επί τόπου παιδίνου και όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος ή ήλθον ακούσε αυτόν και η Αθήνα από τον όσον αυτόν και οι οκλούμενοι που πνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντων και πάσο όχλος εζήτη αυτές θεαύτων ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχεται και η άτο πάντας και αυτός επάνω στους οφθαλμούς αυτού εις τους μαθητάς αυτού έλεγε μακάρι η πτωχή ότι η μετέρα εστίν η βασιλεία του Θεού μακάρι οι πεινώντες νη ότι χορταστείς εστέ μακάρι οι κλαίοντες νη ότι γελάσετε μακάρι εστέ όταν μισήσουσιν ημάς οι άνθρωποι και όταν αφορήσουσιν ημάς και ανηδήσουσιν και εκβάλλωσι το όνομα ημών ως πονηρών

Θεός κατά το μέγα λαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου αισθήδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγεις σου και νικήσει το κρινεσθέσαι. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μύτη μου. Η δούγαρα αλήθεια εν ηγάψε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίης με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίης με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάση της ανομίας μου εξάλψον. Καρδία εν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψη με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μία αντανέλησε επ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου τη οδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψουση. Κρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου ανεγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει τα σησία νέδο καν, ολοκαυτώματα ού καυδοκίσει. Θυσία του Θεό, πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ούκ αξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου δυσιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν, δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείς της Πανεχράντου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Εκουρανίων, δυνάμενων σωμάτων και εσείς του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμήρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμητών των Στοθοδματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυραβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος, Θεοδόρου του Στρατιλάου, του Μινάου του Θαυματουργού και Ιερό Μαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Χαραλάμπους του Εκκαλυβιανής, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκυμ και Άνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Παρθενίου και Ευμενίου, των Εγκουδουμάς και Σιλαμψάντων, όν την νήμην επιτελούμεν και πάντως των Αγίων οικετεύομεν σε μονοπολία ελαϊκή ιερία. Επάκουσον ημών των

0: ελέησον.
1: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός και σοι χάριν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευσοκράτη, ευεργοημένης εν δόξου δεσποινήσιμον.

0: Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθο.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Κύριε ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών.

σου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημών ευσάντες, και αυτούς και αλλήλους.

του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου Ειρηναίου Ειρηναίου και Μεθοδίου των Αρχιερέων ημών, Οδυσσέως Γεωργίου Μιχαήλ και Ιωάννου, αδελφών και συλλειτουργών ημίν, μετά των οικογενειών και των οικείων αυτών, πάντων των εορταζόντων και εορταζούσων την Αγία Εορτήν και πανηγυρή τάφτην, μετά των οικείων αυτών, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούνων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και των ιονωρία τάφτη, κοπιών των ψαλών των αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών του Αγίου Καιρού Ναού τούτου, πάντων των αδελφών ημών των ευρίσκομενων εν θλίψεις και εν ανάγκες, εν πειρασμοίς και εν στεναχωρίες, και πάντων των νοσηλευωμένων ημίν αδελφών της νοσοκομείς της χώρας ημών, υπεραναρώσεως αυτών παντός του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, νηστή Κυρίως ο Θεός των μακαρίων και ειδήμων κτητώρων πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών, πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλέως αγωνισαμένων ηρωικώς πεσόντων, πάντων των γονέων, αδελφών, συζύγων, τέκνων ημών, αναδόχων ημών εν την πίστη και διδασκάλων ημών, κειμένων καιρό και μητηρίων της πόλεως και της ενορίας ταύτης, πάντων των αδελφών ημών των θυμάτων, των πολέμων, της ασφάλτου και του κορονοϊού, και πάντων τα ονόματα εμείς τιμεν ημών εν την ημών προθέσει, και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει.

Πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητή ουρανό και γη, σωρωτώνται πάντο και ωράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προ πάντων αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το πατρίδι αυτού τα πάντα γέννη, το διημός ανθρώπους και δια την ημιτέρα σωτηρία, κατελθόνται εκ τους ουρανούς και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας ως Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σαυρωθέντα τα υπερημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και ανασάστα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και κάθε ζώμον εκ δεξιάν του Πατρός και πάλιν έρχομαι μετά δόξες κρίνες ζώντας και νεκρούς και εις το πνεύμα των Άγιων των Κύριων των Ζωπιών το εκ Πατρός εκπορευόμενο, το Υιό Πατρί και Υιό συμπροσκυνούν και συνδοξαζόμεν, το αλληλήσαντα δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολική και αποστολικήν εκκλησία. Ομολογώ ευβάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνα.

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιεθείτο το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιν. Δώσε μην σήμερα και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και μη αφιέμα τους οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.

Πάντα. Αγαπητοί μου αδελφοί, χρόνια πολλά, καλημέρα. Να πούμε δύο λόγια όσοι ήθιστε για τη χάρη των Αγίων που γιορτάζουν σήμερα, αφού ευχαριστήσουμε τον Άγιο Θεό μας που για ακόμα μία φορά, για ακόμα μία χρονιά, για ακόμα μία ετήσια σύναξη, αξιωθήκαμε να συμπροσευχηθούμε και να συλλιτανέψουμε τη μνήμη των Αγίων αυταδέλφων ασκητών, Παρθενίου και Ευμενίου, των μεγάλων ασκητών, οι οποίοι αγίασαν στον ιερό τόπο της Ιεράς Μονής του Κουδουμά, της Παναγίας του Κουδουμά. Πολλές φορές ο άνθρωπος αναζητά τη χάρη του Θεού στη ζωή του. Κοιτάζει να γυρεύει, μήπως βρει κάποια σημάδια του Θεού στην καθημερινότητα, σημάδια που να καταδεικνύουν και να αποδεικνύουν την αγάπη του προς το πρόσωπό του, του κάθε ενός και την κάθε μια χωριστά. Ευτυχώς που ο Θεός μας μας αγαπά πιο πολύ από ό,τι τον αγαπούμε. Ευτυχώς που ο Θεός μας μας συγχωρεί περισσότερες φορές από ό,τι εμείς τον συγχωρούμε. Και ευτυχώς που ο Θεός μας δεν μας καταδικάζει, όπως εμείς πολλές φορές τον δικάζουμε και τον καταδικάζουμε, ρωτώντας και αποζητώντας την απάντηση στο «γιατί Θεέ μου, γιατί σε μένα, γιατί στα παιδιά μου, γιατί στο σύζυγο ή στη σύζυγό μου» και ψάχνουμε να βρούμε απαντήσεις που ποτέ ίσως να μην απαντηθούν, αλλά το χειρότερο, η χειρότερη αμαρτία είναι ότι βάζουμε σε ένα σκαμνί κατηγορουμένου τον Θεό και τον δικαιώνουμε.

ο οποίος μας λιδώρησε, μας βλασφήμισε και ίσως μας εμπόδισε να πραγματοποιήσουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας. Σήμερα έχουμε δύο ανθρώπους φτωχούς, δύο τίμιους ανθρώπους όμως, που έζησαν μέσα στη χάρη του Θεού, αλλά μέσα στη φτώχεια και τις πέτρινες και φτωχές στιγμές της καθημερινότητάς τους. Μέσα σε δύσκολα χρόνια, που η πατρίδα μας ήταν ακόμη υποδουλωμένη στους Τούρκους. Εκείνα τα δύο παιδιά που ξεκίνησαν μόνο με το Πάτερ ημών, με το πιστεύω, με την προσευχή τους, με το κουμποσκινάκι τους, με τη χειροτονία τους, με το μοναχισμό τους, αποζητούσαν κάθε μέρα και λίγο από το Παράδεισο, κάθε μέρα και λίγο από την χάρη της αγκαλιάς του Χριστού, κάθε μέρα και μια λύση ή επίλυση στα προβλήματα που τους απασχολούσαν. Και όταν βρήκαν όλες τις απαντήσεις μέσα στην προσευχή, ζήτησαν από τον Μητροπολίτη της περιοχής, τον Βασίλειο, τον Γορτίνης τότε και Αρκαδίας, στις αρχές του αιώνα, να χειροτονηθούν, να βάλουν το μαύρο ράσο και να μονάσουν, να φύγουν δηλαδή από τα εγκόσμια, αλλά να προσεύχονται για τον κόσμο. Αυστηροί και οι δύο, ειδικά ο Όσιος Παρθένιος, λένε ότι είχε μόνο ένα ράσο και μόνο ένα αντερί, ένα ζωστικό, το οποίο το έπλαιναν οι ίδιοι και μια φορά το χρόνο. Δεν έτρωγαν ποτέ κρέας, δεν έτρωγαν ποτέ λάδι, ίσα ίσα προσπαθούσαν το χρόνο που θα έτρωγαν κάτι, τον θεωρούσαν χαμένο και προσπαθούσαν και εκείνο το χρόνο να τον χρησιμοποιήσουν για να κάνουν προσευχή για ανθρώπους που τους ζητούσαν να προσευχηθούν για την υγεία τους ή για την οικογενειακή τους ευημερία. Ποτέ δεν αρνήθηκαν σε κανένα να τον συζητήσουν, να τον συναντήσουν, να συνομιλήσουν και να του δώσουν το μήνυμα του ουρανού, αφού μέσα από την προσευχή τους όλα αυτά τα χρόνια είχαν αποκτήσει ουράνια και άπειρα χαρίσματα. Τους τίμησε η Κρήτη, τους αγάπησε η Κρήτη, τους δέχτηκε το κρητικό χώμα και μάλιστα όταν Όσιος Παρθένιος έλαβε μήνυμα από την ίδια την Παναγία Ολοζώντανη που του είπε ότι θέλω να πας στον Κουδουμά να χτίσεις μοναστήρι, γιατί υπήρχε ερυπωμένο μοναστήρι, βρήκαν όντως ένα παλιό τείχο, μικρό τείχο που ήταν όρθιος, και όταν μάλιστα ο Παρθένιος, ο Όσιος Παρθένιος, το Μητροπολίτη του έγραψε ότι ευρήκαμε ένα τείχο όρθιο από το παλιό μοναστήρι, αλλά είμαστε σίγουροι ότι με τη δική σας βοήθεια και την ευχή της Παναγίας μας θα γίνει ένα μεγάλο μοναστήρι. Και όντως, σήμερα, ετούτη τη μέρα, μετά το 2007 που έγινε η αγιοκατάταξή τους, εορτάζουμε και εμείς εδώ στον Εσταυρωμένο τους Αγίους μας που τους έχουμε ολοζώντανους μπροστά μας, με αποτμήματα των λειψάνων τους, αλλά και στο μοναστήρι τους, στον τόπο της προσευχής και του μοναχισμού τους, σήμερα γίνονται τα θυρανίξια ενός μεγαλύτερου ναού που αξίζει για τη χάρη των Αγίων, αφού είναι παγκόσμιοι Άγιοι, παγκρήτιοι Άγιοι και πανορθόδοξοι Άγιοι. Έτσι λοιπόν, πάντοτε 9 και 10 του Ιούλη η Εκκλησία μας σεμνύνεται και προβάλλει τα πρότυπα των Αγίων Αυταδέλφων, αδελφών δηλαδή, κατά σάρκα και κατά πνεύμα Παρθενίου και Ευμενίου, οι οποίοι αφιέρωσαν όλη τους τη ζωή, όλο τους το είναι, όλη τους την προσωπικότητα, όλα τους τα όνειρα, από παιδιά μέχρι γέροντες και ηλικιωμένοι που έφυγαν από τούτη τη ζωή, στα πόδια του Χριστού και στην Παναγία στην ποδιά. Έτσι λοιπόν τους αξίωσε η Παναγία να λάβουν πολλά χαρίσματα, να θεραπεύσουν πολλούς ανθρώπους και όταν έπιαναν το κομποσκίνι στα χέρια τους να ανάβει φωτιά πραγματική πνευματική σπίθα, έτσι ώστε να βοηθούν τον κόσμο και να δίνουν κουράγιο σε εκείνη την εποχή, σε εκείνους τους ανθρώπους με εκείνα τα προβλήματα. Με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου μας κυρίου Ευγενίου και την αγαπητική φιλοξενία και αδελφική αγάπη του πατρός Μιχαήλ, σήμερα είμαστε εδώ να συλλειτουργήσουμε με εσάς και να συμπροσευχηθούμε με εσάς στη χάρη των Αγίων. Και μάλιστα με την ευκαιρία που μας δίνει και την ευλογία να ακούγεται ο ραδιοφωνικός μας σταθμός στους 99,7 για να πενέσουμε και το σπίτι μας στα FM,

παγκοσμίως και διαδικτυακώς, εκτός από τα ραδιοφωνάκια που είναι τα οικιακά και στο αυτοκίνητο, η Εκκλησία μας μα δίνει σήμερα την ευκαιρία μέσα από την μυστηριακή τούτη σύναξη και συμπροσευχή στα πέρατα του κόσμου να ακουστεί η χάρη των Αγίων. Έτσι λοιπόν εμείς μπορούμε να προσευχόμαστε εδώ, στο μεγάλο αυτό παλάτι του Τιμίου Σταυρού, στο σπίτι το ευλογημένο του Θεού, αλλά στην Αμερική αυτή την ώρα, στην Αυστραλία, στις κάτω χώρες της Λατινικής Αμερικής, στην Αφρική μας ακούν ζωντανά και μπορούμε και εκεί να μεταφέρουμε την πνευματικότητα και την αγάπη του Θεού προς τον κόσμο. Γιατί αν ο Θεός χαρίζει Αγίους τους ανθρώπους για να πιάνονται από το ράσο των Αγίων αυτών, ανδρών και γυναικών, νέων και μεγάλων, μεγαλύτερων στην ηλικία, το κάνει γιατί ο Θεός μας αγάπησε τον κόσμο παραπάνω από ό,τι αγαπά ο άνθρωπος τον συνάνθρωπο. Έτσι λοιπόν για μας είναι μάθημα ότι εάν ο άνθρωπος στη ζωή του γυρεύει να πιαστεί από κάπου για να μην γκρεμιστεί από τους γκρεμούς και τα κακώς κείμενα της εποχής του, θα πρέπει να κοιτάζει ψηλά στον ουρανό και να αναζητά μέσα από την προσευχή αυτό που αναζητούσαν και οι Άγιοι Παρθένιος και Ευμένιος. Αυτό που έλεγε ο Κύριός μας, ότι μάθετε απ' εμού, ότι πράω σημεί και ταπεινώ στη καρδία. Άρα γυρεύομαι την πραότητα, την ηρεμία, την ψυχική ηρεμία που μας λείπει. Μας λείπει και μας λείπεται αυτό αυτούς δύσκολους καιρούς που ζούμε, και την ταπεινότητα. Αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ότι και όλα να τα κάνω όσα θέλει ο Θεός από μένα, πρέπει να λέω ότι είμαι αχρίος δούλος του Θεού. Γιατί πιστεύοντας ότι όλοι οι υπόλοιποι, αν είναι καλύτεροι από μένα και αγιότεροι, τότε έχω και εγώ το άλοθη, έχω και εγώ το εχέγγυο, την αφορμή να μοιάσω στους άλλους ανθρώπους ή να γίνω και εγώ καλύτερος. Αν κάνουμε το ανάποδο, όπως λέγει και ο φίλος μας ο διάβολος πολλές φορές, ότι εμείς είμαστε οι ανώτεροι και οι καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους, τότε δεν έχω να περιμένω να γίνω καλύτερος, αφού είμαι ο καλύτερος και δεν ταιριάζω και δεν μπορώ να συναλλάσσομαι και να μιλώ και να έχω φίλο κανένα από τους άλλους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, σκεπτόμενοι αυτό που είπε ο Κύριός μας για την πραότητα, την ηρεμία και την ταπεινότητα, μας ζητά να μάθουμε να είμαστε σαν Αυτόν. Και αυτό έκαναν και οι Άγιοι Παρθένιος και Ευμένιος, και γι' αυτό στην Αγία του εικόνα που συναντούμε μπαίνοντας στον όμορφο ναό του Εσταυρωμένου εδώ στο Ηράκλειο, βλέπουμε και παίρνουμε και ακουμπούμε και χαϊδεύουμε αυτή την όμορφη εικόνα και ζητούμε τη χάρη τους να μας μεταδώσει αυτή την πραότητα, αυτή την ταπείνωση, αυτή την ηρεμία που αποδίδει ο καρπός της προσευχής, ο καρπός της αγάπης, ο καρπός της συγχώρεσης. Μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω, μπορούμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα, αρκεί να μην στεκόμαστε σε πρόσωπα, καταστάσεις, χειρονομίες, λέξεις, λόγια. Πάντοτε θα υπάρχουν και πάντοτε από καταβολής κόσμου υπήρχαν και θα υπάρχουν. Όμως εμείς είναι το τι αποζητούμε και το τι αναζητούμε. Εάν στεκόμαστε και δεσμευόμαστε σε λόγια, σε πράξεις, σε κινήσεις, σε υποψίες, σε λογισμούς, σε άσχημες σκέψεις, τότε δεν θα μπορούμε να χαρούμε τίποτα στη ζωή μας. Θα έχουμε ένα υπέροχο ήλιο, μια υπέροχη ζέστη και εμείς θα στεκόμαστε στο περισσινό χειμώνα, στο περισσινό κρύο, στο περισσινή υγρασία και δεν θα χαιρόμαστε την κάθε μέρα. Και κάθε μέρα που ξημερώνει και κάθε μέρα που αρχίζει είναι μια καινούργια μέρα, μια άλλη μέρα, μια διαφορετική μέρα, μια ευλογημένη μέρα, μια γεμάτη αγάπη και ουρανό. Αυτό που μας προσφέρουν και οι Άγιοι μας, που τους ευχαριστούμε με τη χάρη του Θεού που βρίσκονται ανάμεσά μας και σωματικώς και μας δίδουν αυτό το κουράγιο που μας λείπει, αυτό το θάρρος που μας λείπει για να στέσουμε όρθιο τον εαυτό μας μπροστά σε κάθε λογής προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σώμα με σώμα και ψυχή με ψυχή και δεν τα καταφέρνουμε πολλές φορές και αδυνατούμε και αμφισβητούμε και αμφιβάλλουμε και απογοητευόμαστε από ανθρώπους, πράξεις, καταστάσεις. Όμως να οι Άγιοι μας στο κέντρο του ναού φωτίζουν και σας παρακαλώ όλοι μαζί να δούμε αυτό το πνευματικό στέφανο,
αυτό το πνευματικό φως που μας λούζει από την αρχή της Θείας Λειτουργίας, που είναι μαζί μας, συμπροσευχόμενοι και εκείνοι, παρότι στο σπίτι τους τον Κουδουμά γίνεται τέτοια γιορτή, γίνεται και εκεί παντού όπου βρίσκεται το Τίμιο Λείψανό τους. Χρόνια πολλά, στερεωμένη ενορία μας, και του χρόνου να είμαστε γεροί να ξανασμίξουμε στη χάρη των Αγίων μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.

επισή πεπιθώτας όσο το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώνας στην ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξησον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες εισιερεύσει της άρχουσιν ημών. Το στρατό και παντή του λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και παντόρημα τέλειον, άνωθεν εσύ καταβαίνον, εξού του Πατρός ορφότων, και εσύ τη δόξα και ευχαρισία και προσοχή.

0: και επισκόπου ημών Ευγενίου και πάση εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Αντιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψου, συγχωρήσου και αφέσου.

πάντα και υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Εκκλησία και την πολιτά αυτή και πάσα πόλη και χώρα να πορκείς λοιμού λοιμού σεισμού κατά ποντισμού πυρός μαγέρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλαιον ευνή και ευδιάλεκτο και νέσαι των αγαθών και φιλάνθρωπο Θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσο την καθημών κινουμένη

0: ακούσει, Κύριε, το Θεό, αμφωνήσεις, δε είσαι ο σημόντων αμαρτωλών, και
1: δε είσαι υπό. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
2: Επάξον ημών ο Θεός, σωτήρη μόνη ελπής πάντων των περάτων, της γης των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γημονή δέσποιε τις αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό.

Δέσποτα Πολυέλεε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των Εναγίης Πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Ανδρέου Μύρωνος Κυρίλου Ευμενίου Ποινητού των Ιεραρχών Κρήτης, Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρωνος και Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Δέκα Μαρτύρων, των Τεσσάρων Νεομαρτύρων, Γερασίμου του Νεομάρτυρος Αρχιεπισκόπου Κρήτης και των Συναυτών, και πάντων των Αγίων Μαρτύρων, των Εντινήσω Ταύτη Μαρτυρισάντων και Μινάτου Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Χαραλάμπους του Ενκαλυβιανή, του Ασίου Πατρός Σιμών Μεθοδίου του Ενδινιβρίτο, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Παρθενίου και Ευμενίου των Ενκουδουμά και των Συναυτής Αγίων όντιν νήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσων την δέησιν ημών, δωρήσε ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς για τον κόσμο σου και σώσοντας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φυλάκτων.

πέντε άρτους εν τη ερήμο και ξεφτόπεντα και συνείους άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησε τους άρτους τούτους των σύντων των ίνων και το έλεον και επλήθωνε αυτά εν της οίκης των προσφερόντος τα τιμία δωρά τα αυτά και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον ότι σοι ο ευλογών αγιάζουν συντηρών και διατρέφων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπω με συγχωρών άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι.

Σε δε θυμάστε αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αϊκείς τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι, ο εναγής θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράνου και Παναμαμογές αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και ζωοποιού Σταυρού και εσύ εστιμή δόξου προφητεύσαι.

0: Η Αγία Τριάζε φυλάξε πάντα σε εμάς. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 10 Ιουλίου, μνήμη των Αγίων 45 μαρτύρων των Ενικοπόλη της Αρμενίας Μαρτυρισάντων. Κατά τους χρόνους του ασεβούς βασιλέως Λικινίου, περί το 316, ο οποίος κίνησε εκ νέου διωγμό κατά των χριστιανών σε ολόκληρη την Ανατολική Αυτοκρατορία, ο έπαρχος Λυσίας έφτασε στην Νικόπολη της Αρμενίας, έτοιμος να σφάξει οποιονδήποτε θα αντιστεκόταν στα αυτοκρατορικά διατάγματα. Οι πρόκριτοι της πόλης, Λεόντιος, Μαυρίκιος, Δανιήλ και Αντώνιος, μαζί με 40 άλλους χριστιανούς, παρουσιάστηκαν οικειοθελώς ενώπιόν του, ομολόγησαν με ανδρεία ότι ήσαν μαθητές του Χριστού και τον κάλεσαν να εκτελέσει την αποστολή του. Ο Λυσίας τους παρέπεμψε στο δικαστήριο, όπου ο Λεόντιος δήλωσε ότι αρνιόταν να λατρέψει τα είδωλα, υπακούοντας τις εντολές του Χριστού, που σταυρώθηκε και αναστήθηκε για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Οργισμένος από την τόλμη τους, ο έπαρχος διέταξε να τους συντρίψουν τα σαγόνια με πέτρες. Καθώς οι συναθλητές του καταργιόνταν τον δικαστή, ως υπηρέτη του Σατανά, ο Λεόντιος τους απευθύνθηκε με τα εξής λόγια. «Αδελφοί, μην καταργέστε αυτούς που επισύρουν οι ίδιοι επάνω τους την κατάρα, αλλά ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς». Ο Λυσίας προσπάθησε εν συνεχεία να τους προσεδεριστεί με κολακίες. Οι Άγιοι όμως το αποκρίθηκαν με χλεβασμούς και ο έπαρχος πρόσταξε να τους ρίξουν στη φυλακή, απαγορεύοντας τους δεσμοφύλακες να τους δώσουν τροφή και νερό παρά τον καύσωνα. Μπήκαν στη φυλακή δοξάζοντας τον Θεό που τους αξίωσε να υποφέρουν για το όνομά του και ο Λεόντιος τους ενεθάρρυνε να εγκαρτερούν μέχρι το πέρας του αγώνα, υπενθυμίζοντας τους άθλους των μαρτύρων που είχαν προηγηθεί. Μια γυναίκα, ονόματι Βασιλεία ή Βασιανή, κατάφερε να ξεγελάσει τη φρουρά και τους έφερε νερό για να ξεδιψάσουν. Το επόμενο πρωί παρουσιάστηκαν εκ νέου στο Λυσία που τους υπέβαλε σε τρομερά βασανιστήρια. Γδάρθηκαν ζωντανοί και οι στρατιώτες έξυναν τις πληγές τους με θράψματα πύληνων αγκίων. Οι Άγιοι Μάρτυρες υπέμειναν γενναία τις δοκιμασίες και την έκτη ώρα οδηγήθηκαν εκ νέου στη φυλακή, όπου η Βασιλεία ήλθε να τους ανακουφίσει. Τη νύχτα εκείνη φαϊνός άγγελος εμφανίστηκε, αναγγέλλοντας ότι το πέρας του αγώνα τους πλησίαζε και ότι τα ονόματά τους ήταν γραμμένα στον ουρανό. Οι δεσμοφύλακες Μενέας και Βυρίλαδος υπήρξαν επίσης μάρτυρες της εμφάνισης αυτής και έπεσαν στα πόδια των Αγίων ομολογώντας τον Χριστό. Οι μάρτυρες αγκάλιασαν τους εργάτες αυτούς της 11ης ώρας σαν αδελφούς και τους υποσχέθηκαν ότι δεν θα στερούνταν τα επαγγελθέντα τρόπαια. Η είδηση της μεταστροφής των φυλάκων έφτασε στα αυτιά του διοικητή, που βρυχόμενο σαν μενόμενο λιοντάρι διέταξε να παρουσιαστούν ενώπιον του οι 45 μάρτυρες και πρόσταξε να τους κόψουν με τσεκούρι χέρια και πόδια και να τους ρίξουν έπειτα όλους μαζί σε καμίνι. Τα σώματά τους, πεταμένα στον ποταμό Λύκο, βρέθηκαν από ευσεβείς χριστιανούς που τα μετέφεραν στην Νικόπολη και έκτοτε τιμώνταν ως πολιούχοι της πόλεως.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Απολωνίου του Εξάρδεων. Καταγόμενος από τις Άρδεις της Λιδίας, ο Άγιος Απολώνιος οδηγήθηκε ενώπιον του Εθνικού Δικαστή Περίνιου στο Ικόνιο. Ομολόγησε ότι ήταν χριστιανός και αρνήθηκε να οργιστεί στο όνομα του Αυτοκράτορα, διότι ο ηγεμόνας αυτός δεν αναγνώριζε τον μόνο Θεό και ποιητή του σύμπαντος. Πέθανε στο Σταυρό κατά μίμηση του Σωτήρος και εισήλθε στη Βασιλεία των Ουρανών.

μνήμη των Αγίων Πατέρων της ερήμου της Νητρίας, ους θανάτο παρέδοκεν Θεόφιλος ο Αλεξανδρίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας Θεόφιλος, άνδρας φιλόδοξος και αυταρχικός, είχε εξηφάνει το σχέδιο όχι μόνο να επιβάλλει την αυθεντία του στην Εκκλησία της Αιγύπτου, αλλά να την επεκτείνει στο σύνολο του χριστιανικού κόσμου. Εκτιμούσε τους μοναχούς και επιθυμούσε να κάνει τους επιφανέστερους μεταξύ αυτών στενούς συνεργάτες του. Η εύνοιά του κατευθύνθηκε ιδιαίτερο σε τέσσερις αδελφούς, μαθητές του Αβά Παμβό, που ξεπερνούσαν όλους τους μοναχούς της Αιγύπτου, στη Σοφία και την Αρετή. Τους Διόσκορο, Αμμόνιο, Ευθύμιο και Ευσέβιο, τους επωνομαζόμενους μακρούς αδελφούς λόγω του υψηλού αναστήματός τους. Ο Θεόφιλος χειροτώνησε τον Διόσκορο, επίσκοπο Ερμουπόλεως, επισκοπής της Νητρίας, τους δε Αμμόνιο και Ευθύμιο τους χειροτώνησε πρεσβύτερους και τους διόρισε οικονόμους του Πατριαρχείου. Εκείνοι όμως, προτιμώντας την ασκητική πολιτεία από τις τιμές της επισκοπικής αυλής και αποδοκιμάζοντας την αγάπη του Θεόφιλου για τα πλούτη, αποσύρθηκαν στην έρημο της Νητρίας. Εξοργισμένος ο Αρχιεπίσκοπος έστειλε τότε επιστολή στους μοναχούς της Νητρίας, τους οποίους είχε παλαιότερα αντιμαχηθεί εξαιτίας των χονδροειδών αντιλήψεων που έτρεφαν ορισμένοι από αυτούς, περί θεότητος και της κατά γράμμα ερμηνείας που έδιναν σε ανθρωπομορφικές εκφράσεις της Αγίας Γραφής, και κατηγόρησε τους μακρούς αδελφούς για οριγενισμό, ανάστροφη αίρεση που πρότεινε μια αποκλειστικά αλληγορική ερμηνεία της Γραφής, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο βίαιες διχοστασίες μεταξύ των μοναχών. Η στροφή αυτή του Θεόφιλου είχε επίσης ευνοηθεί από τη φιλονικία του με τον στενότερο συνεργάτη του, τον Ισίδωρο, ογδοικοντούτη γέροντα, τον οποίο είχε παλαιότερα προωθήσει ως υποψήφιο για τον θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως έναντι του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου και τον οποίο χρησιμοποιούσε ως πρεσβευτή σε λεπτές εκκλησιαστικές αποστολές. Ο Ισίδωρος ήταν ξενοδόχος του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Έλαβε από μια πλούσια χείρα ένα σημαντικό χρηματικό ποσό που προοριζόταν για την αγορά ρουχισμού για τις πτωχές γυναίκες της πόλης και ενήργησε τα δέοντα δίχως να κάνει λόγο γι' αυτό στον Αρχιεπίσκοπο, φοβούμενος ότι εκείνος θα διοχέτευε τα χρήματα στην ανέγερση πολυτελών και μάταιων οικοδομημάτων. Διωχθής από τον Θεόφιλο, κατέφυγε στην έρημο της Νητρίας, όπου είχε εγκαταβιώσει ως μοναχός και έγινε δεκτός από τους μακρούς αδελφούς. Ένας τους, ο Αμμόνιος, ο οποίος είχε κόψει άλλοτε το δεξί αυτί του για να αποφύγει να χειροτονηθεί επίσκοπος, μετέβη στην Αλεξάνδρεια για να υπερασπιστεί τον Ισίδωρο. Εξωφρενών ο Θεόφιλος άρπαξε τον Αμμόνιο ουρλιάζοντας: «Ερετικέ, αναθεμάτησε λοιπόν τον Οργένη». Τον ξυλοκόπησε και τον έστειλε εμάσοντας την Ιτρία. Εν συνεχεία η καταδίωξή του επεκτάθηκε και στους τέσσερις αδελφούς, καθώς και στους μοναχούς που βρίσκονταν σε κοινωνία ιδεών μαζί τους με πρόφαση τις οριγενικές απόψεις τους. Σε σύνοδο που συγκλήθηκε στην Αλεξάνδρεια το έτος 400, φρόντισε να αναθεματιστούν τα βιβλία του Οργένη και διέταξε να διώκονται παντού οι οπαδοί της αίρεσης αυτής, που μέχρι τότε δεν ήταν παρά μια τάση ορισμένων μοναχών. Εξασφάλισε κατόπιν από τον διοικητή της Αλεξάνδρειας στρατιωτικό απόσπασμα, στο οποίο προσθέθηκε ένα τσούρμο ουτιδανή, και αφού τους μέθησε, μετέβη νύχτα στην Ιτρία για να εκδιώξει τους τέσσερις αδελφούς και τους υποστηρικτές τους. Έδιωξε πρώτα τον Διόσκορο από την επισκοπή του και εν συνεχεία, επειδή δεν έβρισκε τους άλλους τρεις αδελφούς που είχαν κρυφτεί σε ένα ξεροπήγαδο, άφησε ασίδωτους τους άνδρες του να λαιλατίσουν τα κελιά των μοναχών υπό το πρόσχημα της έρευνας. Μην βρίσκοντας όπως ήταν φυσικό τίποτε πολύτιμο να κλέψουν, οι στρατιώτες έβαλαν φωτιά στα κελιά, προκαλώντας το θάνατο πολλών Αγίων Πατέρων. 300 μοναχοί διέφυγαν στην Παλαιστίνη, δεν έγιναν όμως δεκτοί από τον Αρχιεπίσκοπο Ιεροσολύμων Ιωάννη. 50 μοναχοί, ανάμεσα στους οποίους οι τέσσερις αδελφοί και ο Ισίδωρος, συνέχισαν το δρόμο τους προς την Κωνσταντινούπολη, όπου τους δέχτηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος εν τούτης δεν συνένεσε να τους δεχτεί σε κοινωνία πριν έλθει σε συνεννόηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας. Επειδή ο Θεόφιλος δεν έδωσε καμία απάντηση στην επιστολή του, οι μοναχοί αποτάθηκαν στον Αυτοκράτορα, παρά την αντίθετη γνώμη του Αγίου Ιεράρχη, προκειμένου να κρίνει τον Θεόφιλο για τις ενεργείες του. Μόλις όμως έφτασε στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τον Άγιο Επιφάνιο και άλλους επισκόπους, ο Θεόφιλος συγκάλεσε την ψευτοσύνοδο της Δριός και, εκμεταλλευόμενος τη μνησικακία ορισμένων κύκλων της αυλής, κατόρθωσε να αντιστρέψει εναντίον του τις κατηγορίες και να σταλεί σε εξορία ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: των οσίων Παρθενίου και Ευμενίου, ανακαινιστών της μονής Κουδουμά της Κρήτης. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ιωσήφ του Δαμασκηνού. Γεννημένος το 1793 στη Δαμασκό από γονείς που κατάγονταν από την Ιβηρητό, ο Άγιος Ιωσήφ Αλ-Χαντάντ έμαθε λίγα αραβικά και ελληνικά, αλλά αναγκάστηκε σύντομα να εγκαταλείψει το σχολείο για να βοηθήσει τον πατέρα του. Κινούμενος από μεγάλη δίψα για μάθηση, δούλευε την ημέρα και περνούσε τα βράδια και τις νύχτες του διαβάζοντας και μελετώντας τις γραφές. Με μεγάλες δυσκολίες απέκτησε έτσι βαθιά γνώση της πίστεως. Παντρεύτηκε σε ηλικία 18 ετών, χειροτονήθηκε πρεσβύτερο στα 24 από τον Πατριάρχη Αντιοχία Σεραφείμ και ορίστηκε κατόπιν οικονόμος του Πατριαρχείου. Χάρη στον αποστολικό ζήλο του και την ευγλωτία του, για την οποία ονομάστηκε Δεύτερος Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωσήφ υπήρξε ένας από τους προτεργάτες της αναγέννησης της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Αντιοχίας, που επί αιώνες βρισκόταν υπό μουσουλμανικό ζυγό. Πεπισμένος ότι η αναγέννηση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί παρά μόνο με την επιστροφή στις πηγές της Ορθοδόξου Πνευματικότητος, ανέλαβε τη διόρθωση ή τη μετάφραση στα αραβικά πλήθους λειτουργικών, πατερικών και αγιογραφικών κειμένων, συμμετέχοντας παράλληλα σε θεολογικές συζητήσεις με αντιπροσώπους του Ισλάμ, του Καθολικού Κλήρου και του Προτεσταντισμού. Ίδρυσε σχολή στη Δαμασκό, που έλαβε αργότερα το όνομά του και δίδασκε επίσης στην Ιερατική Σχολή του Μπαλαμάντ, σήμερα Χριστιανικό Πανεπιστήμιο. Οι περισσότεροι των ιεραρχών της Εκκλησίας Αντιοχίας, κατά το δεύτερο ήμιση του 19ου αιώνα, υπήρξαν μαθητές του και επωφελήθηκαν τα μέγιστα από τη διδασκαλία του. Μικρός το δέμας και καχεκτικός, ήταν μέγας στην αρετή και τη σοφία. Πτωχός ώστε να μιμηθεί το Χριστό που έγινε πτωχός για τη σωτηρία μας, αρνιόταν να λάβει χρήματα από την Εκκλησία. Έτσι τα παιδιά του υποχρεώθηκαν να εργάζονται για να απορρίσσονται τα αναγκαία για την οικογένειά του. Τον Ιούλιο 1860, κατά τις σφαγές των χριστιανών στη Δαμασκό, όλοι οι πιστοί συγκεντρώθηκαν στον καθεδρικό ναό που καταστράφηκε κατά τη διάρκεια αυτών των γεγονότων και ο Άγιος Ιωσήφ τους ενεθάρρυνε να κάνουν υπομονή. Την επαύριο, 10 Ιουλίου, καθώς έβγαινε από το σπίτι του για να μεταβεί στην εκκλησία μεταφέροντας τα Άγια Δώρα, ένας μουσουλμάνος τον αναγνώρισε και φώναξε: «Αυτός είναι ο αρχηγός των χριστιανών. Αν τον σκοτώσουμε, θα εξαφανιστούν όλοι». Έπεσαν λοιπόν επάνω του και τον κατακρεούργησαν με τσεκούρια, όπως και πολλούς πιστούς του. Κατόπιν έσυραν το σώμα του δεμένο σε ένα σκηνή μέσα στους δρόμους μέχρι που έγινε κομμάτια. Με τον τρόπο αυτό ο Μακάριος Ιωσήφ σφράγισε την ποιμαντουρική αποστολή του με το αίμα του μαρτυρίου του. Η αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αντωνίου, ιδρυτού της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου και πατρός του Ρωσικού Μοναχισμού. Θες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 10 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 138 μετά Χριστόν, πεθαίνει ο Πόπλιος Έλιος Τραϊανός Αδριανός, 14ος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, γνωστός για τα φιλελληνικά του αισθήματα και από τα έργα που άφησε στην Αθήνα, όπως την πύλη του Αδριανού, το ναό του Ολυμπίου Διός και το Αδριάνιο Υδραγωγείο.
1: Το 1509 γεννιέται ο Ιωάννης Καλβίνος, Γάλλος θεολόγος, εκκλησιαστικός μεταρρυθμιστής και ένας από τους διαμορφωτές του προτεσταντικού δόγματος.
0: Το 1774 η Τσαρική Ρωσία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπογράφουν τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή που προβλέπει μεταξύ άλλων ελεύθερη ανά τη Μεσόγειο ναυσιπλοεία για τους Ρώσους. Τη συνθήκη αυτή θα εκμεταλλευτούν οι Έλληνες που θα αναπτύξουν την ναυτιλία τους κατασκευάζοντας σύγχρονα πλοία στα οποία θα υψώσουν τη ρωσική σημαία.
1: Σαν σήμερα το 1779 ο τουρκικός στρατός με τη βοήθεια Ελλήνων κλεφτών συγκρούονται με χιλιάδες αρβανίτες έξω από την Τρίπολη και τους κατατροπώνουν. Η μάχη θα μείνει στην ιστορία ως το μακελιό της Αρβανιτιάς.
0: Το 1908 ξεσπά στην Τουρκία το κίνημα των Νεοτούρκων που θα οδηγήσει στις 31 Μαρτίου 1909 στην εκθρόνηση του Σουλτάνου Αμπτούλ Χαμίτ του Δεύτερου.
1: Το 1911 κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία.
0: Το 1911 γεννιέται ο στρατής Τσίρκας, Έλληνας συγγραφέας από τους αξιολογότερους πεζογράφους της μεταπολεμικής γενιάς, περισσότερο γνωστός για τη μυθιστορηματική του τριλογία «Ακυβέρνητες πολιτείες» και το μυθιστόρημά του «Η χαμένη άνοιξη».
1: Το 1928 ο George Eastman, δημιουργός της εταιρείας Kodak, επιδεικνύει το πρώτο έγχρωμο φιλμ.
0: Σαν σήμερα, το 1949, ο πρόεδρος της Ιουγκοσλαβίας, Τίτο, ανακοινώνει ότι κλείνει τα σύνορα της χώρας με την Ελλάδα, προκειμένου να αποτρέψει τη διακίνηση ανταρτών.
1: Το 1964 ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Τόντορ Ζίφκοφ προτείνει στην Ελλάδα την υπογραφή συμφώνου φιλίας και την αποπυρηνικοποίηση των Βαλκανίων.
0: Το 1980 ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ επανεκλέγεται Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης.
1: Το 1981 στο εργαστήριο CERN στη Γενέβη επιτυγχάνεται για πρώτη φορά η σύγκρουση των ακτίνων πρωτονίων και αντιπρωτονίων.
0: Σαν σήμερα, το 1991, ο Μπόρις Γέλτσιν ορκίζεται πρόεδρος της Ρωσίας. Είναι ο πρώτος εκλεγμένος ηγέτης στη χιλιετή ιστορία της χώρας.
2: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Ξύπνα, είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς, αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία, να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια, και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ, κι εγώ.
6: Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, εορτή της υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της επωνομαζομένης Τρισερούσας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Αγίας Σοφίας Γνωσού. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
7: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρόσιμων Σοφρονίου του Έσεξ του Αγιορείτου, πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο της ενορίας Κάτω Βάθιας. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
6: Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξεως Ιωμάρτυρος Νεκταρίου του Εκφριούλων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού της του Θεού Σοφίας Νέων Κλαζομενών Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
8: Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξεως Ιωμάρτυρος Νεκταρίου του Εκβριούλων, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Σιλάμου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοζιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
9: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, εορτή της Αγίας της Αποστόλου Όλγας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γαζίου Μαλεβιζίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη θέση Αλμυρός, απέναντι από Κηφή και το γήπεδο της ομάδας του Αλμυρού. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω γουβών πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπυρινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

0: Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Μεσαμπελιών Ηρακλείου, Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.
1: Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Ιμών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει το Ιερό Παρεκκλήσιον της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Φόδελε Ηρακλείου. Η εκκλησία βρίσκεται 2 χιλιόμετρα στο δρόμο μετά το χωριό προς την Ιερά Μονή, στην περιοχή Γαλάτη. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Ιμών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γορνών Παιδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Ιμών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας επάνω Αρχανών. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Μαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 14 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον

Την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις, έμετρο σε κριτική διάλεκτο με τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκατάτο. Θαυμαστά ακούσματα με την κυρία Ειρήνη Περατσάκη. Πριν από 100 χρόνια, Μικρά Ασία με τον κύριο Λικούργο Μαρκούδη. Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου με τον κύριο Παρασκευά Λεκέα. Ο Άγιος του Πόντου Γεώργιος Καρσλίδης με την κυρία Σύρμο Γιάμπρου. Ακολουθεί η εκπομπή «Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου» στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Εν το φωτίσω ψώμεθα φως με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiak.blogspot.com.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Λιωμάζωμα. Ξημέρωνε ο Θεός στη γη, μέρα ταχυνιασμένη. Τα πάντα φούρα σκέπαζε, ογρή δροσουλιασμένη. Τα καλντερίμια του

χωριού όλα τα νευρεγμένα, δώματα, χόρτα, τα δεντράκια τα μικρά σπαρμένα. Ξυπνούσε όλο το χωριό και άφηνε το ραχάτι, πολυνυχτής τους πρόσφερε περίσσια το κρεβάτι. Καινούρια μέρα στη δουλειά πάλι για να βρεθούνε, με κρύο, χιόνι και βροχές οι ελιές θα μαζοχτούνε. Μέσα Δεκέμβρη, προπολού τσελιές είχαν αρχίσει, κανείς ελιά αμάζοχτη που χάμε δεν θα αφήσει. Λίγες μαθέσταν οι ελιές, μα για να μαζοχτούνε, τις χάμε προτεμάζευαν, κατόπι θα στρωθούνε, με τα πανιά και με ντεμπλιά ντέμπλες να ραβδιστούνε και με σκαλάκι ή ποταμό αυτές θα λιχνιστούνε. Κίνησαν οι νοικοκυρές τις παρασχές να ανάβουν, φαΐ να ψήσουν, τις δουλειές όλες να τις προλάβουν. Πρώτα τη λάτρα του σπιθιού τα ζάνα καταστέσουν, πότισμα, ζευγοτάισμα τα έγκαλα να αρμέξουν, να βάλουν μέσα στο τζουσβέ γάλα για να το βράσουν και ένα καύκαλο ψωμί για να το απολαύσουν. Ή βράζανε φασκομιλιά, έροντα χαμομήλι, με τούλι το σειρώνανε ή καθαρό μαντήλι. Νύχτα αποδιαφώτιστα το μαγαζί έχει ανοίξει, ο καφετζής και τις δουλειές μια-μια έχει αρχίξει. Πρώτα το λουξ άναψε, δε λόγο το κρεμάει, μετά άναψε την παρασιά και το γιγούμι πάει, το βάζει στην παρασιά και αυτό θα σιγοβράσει, έτοιμο να έχει το νερό καφέδες για να σάσει. Τη σόμπα μέσως άναψε, σήμερα έχει αγιάζει, κρύο πολύ, τα κόκαλα το έρμο περωνιάζει. Οι άντρες ξεκινήσανε στον καφενέ να έρθουνε, τα νέα για να μάθουνε ζεστό καφέ να πιούνε. Από την κάτω γειτονιά μπάγκαλου και μετόχι, γλυκί βραστό, βαρύ γλυκό, μέτριο, ναι και όχι. Σκέτο, με λίγη ζάχαρη άκριστο κουταλάκι, με φούσκες ή χωρίς αυτές, μανάχι, καϊμάκι. Πιο πριν από τις δημάρχαινα στον Οντά θα περάσουν, που είχε το μονοπόλιο τσιγάρα να αγοράσουν. Ματσάγκο, Έθνο, Σέρτικα, Τριάρι και Τεσάρι, άλλο πακέτο λάκερο, άλλο σχήμα θα πάρει. Εμπαίνανε στο μαγαζί και αφού καλημερίζαν, επαραγγέλνανε καφέ και ανάλογα καθίζαν γύρω από τη σόμπα ή στη γωνιά, δίπλα στο τεζιάκι και περιμένανε να έρθει καφές με το νεράκι. Άλλοι ορεξάτοι, μιλητοί, άλλοι κατσουφιασμένοι, η φτώχεια, η πίκρα και η χαρά στη ζυγαριά δεν μπαίνει. Ο καφετζής στην παρασιά καφέδες ετοιμάζει, από το γιγούμι το νερό μέσα στα μπρίκια βάζει. Μετά καφέ και ζάχαρη από το καφεδοκούτι, γλυκί βραστό και μέτριο, μα ο σκέτος ή μπαρούτι. Με κουταλάκι ειδικό που ήταν κοφτό στην άκρη και άρχισε το σάλεμα με το μακρύ ταράχτη. Συν δυόσι τρεις ψινότανε στη χόβολη στα θράκη και από ψηλά ή χαμηλά μπαίνουν στο φλιτζανάκι. Ερχόταν καημακλίδικο, ζεστό το καφεδάκι, πρώτη ρουφιά και οι καπνιστές ανάβαν τσιγαράκι. Ένα στον άλλο κέρναγαν και ο καφετζής με ευθύνη, ποιο σε φτενό, ποιο σε χοντρό, φλιτζάνι τον επίνει, εκάτεχε, πελάτες του τσίχαινε δά και χρόνια, κάθε πρωί και απόγευμα με ζέστες και με χιόνια. Έφτασε ο γέρος ο χαρτιά στη θέση του καθίζει, με τα σαλβάρια τα καλά και τη γωνιά γεμίζει. Ο μορφολεβεντόγερος κι αμέσως παραγγέλνει και ο καφετζής με τον καφέ τον αργυλέ του φέρνει. Λένε ότι στα νιάτα του ήτανε παλικάρι, μεγάλος πρωτοχορευτής και του χωριού καμάρι. Ξένος από το μαγαζί αν ήθελα περάσει, όλοι συνοριζότανε ποιος θα τον εκεράσει. Του καφετζή φωνάζανε μην τύχει και του πάρει, λεφτά κι όλοι του δίνανε για να τον τρατάρει. Ντροπή μεγάλη θα ήταν ο ξένος να πληρώσει, κανόνας απαράβατος αυτός λεφτά να δώσει. Μιχάλη κέρασέ τον και ίντα σου χρωστάω και του Βασίλη κράτηξε γιατί πρέπει να πάω, στο σπίτι μου είναι ώρα της η έγα να γεννήσει, κανένα ρίφι ανάποδα μην βγει και μου ψοφήσει. Ξημέρωσε για τα καλά μα η αφούρα μένει, καταπιωμένο το χωριό να το έχει επιμένει. Απόξω από το μαγαζί κάποιοι αστρονομούσαν, η αφούρα είναι τσιβροχής, μα άλλοι διαφωνούσαν. Θα την ευγάλει σήμερα, η ξαστεριά τα φταίει, απούχε όλη τη νυχτιά γυρίζει και του λέει. Ακ με μένα, σύντεκνε, μέχρι το μεσημέρι, θα ανέχω με την καλονή, μετά βροχίδα φέρει. Και εκεί που πήγαν να αρπαχτούν οι δύο αστρονόμοι, χώρισαν, μα στα σπίθια τους μετέφεραν τη γνώμη. Γυναίκα, είσαι έτοιμη?
Ξύπνησε στα κοπέλια, να πάμε νεέπα κοντά στο δέτη ή στα μπέλια. Για δεν τη βγάνει σήμερα, πολύ τον εφοβούμε. Θα μας ευρέξει σίγουρα, άντε γιατί αργούμε. Μη βιάζεσαι μα το Θεό, μα ο μπρος μας δε θορούμε. Και πώς να στρώσω με τσελιές, μουσκίδι δα γεννούμε. Άντε σου λέω γλίγορα μαγόδα τσικαπνίσω, ούτε σταγόνα στην ελιά πάνω δε θα αφήσω. Μπρε συστάσου, μη βιάζεσαι, πώς να χαμολογήσω. Μπάχε νομίζεις στις ελιές που χάμε πώς να αφήσω. Αμάζοχτες γη τα πολλά κοντόχω με μουρέλα. Δε βγαίνει ούτε τσιχρονιά στο λάδι κι είναι τρέλα. Ποιος είπε πως αμάζοχτες δα αφήσω με τσιχάμε. Όλες δα τσιμαζόξομαι, μόνο κουράγιο κάμε. Μα η ντάπαθες πρωί πρωί κι είσαι φορτουνιασμένος. Σαν πως μίγια σε τζίμπησε κι είσαι αναστατωμένος. Έμπα να φας και ένα κρασί να πιεις για να στυλώσεις και έψησα παστοφάσουλα τάντερο να λαδώσεις. Και τα κοπέλια ξυπνητά είναι δά και πολλή ώρα γιατί έχουν συμβούλιο οι δάσκαλοι στη χώρα. Μια και δεν κάνουνε σχολείο μαζί μας θα έναρθούνε στο μάζεμα στο στρώσιμο για να με βοηθούνε. Πράγμα δεν θέλω, δεν πεινώ και γλίγορα ετοιμάσου και εγώ βγάνω τα χτήματα, αργούμε, άντε βιάσου. Στρώνει τα δυο του χτήματα γάιδαρο και μουλάρι και από τις δέστρες έλυσε τις έγιες να τις πάρει. Τις πάει στο γάιδαρο, τις δένει στα σκαρβέλια και στην αυλή προβάλανε τα δυο του τα κοπέλια. Μεγαλοτζάκια κόκκινα, κοντά πατελονάκια, πλεκτές φανέλες, μάλινες, από πάνω του σακάκια. Εμπαμπαρολιαστήκανε, βάλανε τις κουκούλες, καρτερικά περίμεναν να κάτσουν στις καπούλες. Πρόβαλε η γυναίκα του στην πόρτα και κρατούσε ένα καλάθι και σταμνί και αργά προπατούσε. Εφόργε ασπροστίβανα, μαντήλι και φουστάνι, καφέρας ήδη άκουμπο στους αστραγάλους φτάνει. Φορτώσανε στα χτήματα όλα τα χρειασίδια, φάρδους, καλάθι, το σταμνί, τα σπρόπανα, στροσίδια. Βγήκαν από την αυλόπορτα και τα κοπέλια βάνει, εις τις καπούλες τσέκατσαν και το σταυρό του κάνει. Εκούμπωσε τη χλένη του, περνά το χαλινάρι από το λαιμό του μουλαριού και βγήκε στο σωμάρι. Μεσοκερίτης, αψηλός, με μουστακιά στριμμένη, γυλότα εφόριανε χακί στις άκρες, μπαλωμένη. Φανέλα και πουκάμισο, στιβάνια σωλιασμένα, βακέτα δέρμα, μα παλιά με ξύγι περασμένα. Το δέρμα εμαλάκωνε, πιο φορετά τα κάνει, ούτε υγρασία πέρναγε καθημερινά τα βάνει. Ένα πεζούλι ήταν σημά, το γάιδωρο αυτή φέρνει, δίπλα και με ένα τίναγμα απάνω το ανεβαίνει. Τρία ντεμπλιά, μεσόντεμπλα και ντέμπλα εκρατούσε, μα στο καλάθι είχε το νου, συνέχεια κοιτούσε. Γιατί είχε μέσα το φαΐ κρασί να μην χυθούνε, μιας και δε φάγαν το πρωί και νηστικοί βρεθούνε. Κέντρινα ήταν τα ντεμπλιά, παλιά αποξεραμένα, η ντέμπλα και η μεσόντεμπλα από πλάτα νοκωμένα. Θα ήταν καμιά τριανταριά χρονό, μπορεί πιο κάτω, μα από μικρής της δούλεψε στην είχαν βάλει κάτω. Τα χέρια της απ' τη δουλειά πρισμένα, ροζιασμένα, μαυριδερό το πρόσωπο, μάγουλα λιωκαμένα. Θέρητα, αλωνίσματα, ελιές, σπίτι, σκαλίδα, για πιο καλύτερη ζωή δεν είχε ελπίδα. Αυτή είναι η μοίρα του χωριού και εύκολα δεν αλλάσει, μέχρι να έρθει ο θάνατος γλυκός να τη κολλάσει. Μόλις ξεκινήσανε, κάνει την προσευχή της και το σταυρό με βλάβια μέσα από την ψυχή της. Ανάστατο όλο το χωριό, τα βούγια μουγκανιόταν, βελάσματα, γκανίσματα από παντού κουγόταν. Απανοτά γαυγίσματα, οπλές στα καλντιρίμια και η κοράκι σύθυρνο, λες και έβρικαν ψοφίμια. Κινούσε όλο το χωριό και έπιανε τα σοκάκια και έμοιαζε σαν τις σειρμαθιές που κάνουνε τα αριάκια. Κρυός αέρας φύσηξε και σκόρπα την αφούρα και αργά αργά επρόβαλε του ήλιου η φιγούρα. Στη βρύση εσταθήκανε τα ζάλια να ποτίσουν και το σταμνί ξεκρέμασε νερό να το γεμίσουν. Εφτάξανε στο λιόφυτο παντού μια υγρασία, ξυνίδες, χόρτα, οι ελιές, σκέτη απελπισία. Τα ζάσα καταστέσανε ζώστηκε την ποδιά της και το καλάθι άδειασε το δίνει στα παιδιά της. Μέσα να βάνουνε τσελιές που χάμε που μαζώνα και αρχίσανε μια-μια ελιά στο χώμα και ζυγώνα. Αργά-αργά, κουκουβιστά,
αλλού ήταν μαζεμένες, σε λακουδάκια η βροχή τις είχαν εφερμένες. Κοντά είχαν μια ρεμαθιά, το μαναράκι παίρνει, ξύλα από κέντρου έκοψε, στο λιόφυτο τα φέρνει. Προς άναμα από το σύνερο, αχινοπόδι βάζει, του λούπες κάτασπρο καπνό, με μια ο κέντρος βγάζει. Έπιασε όλη την ελιά και έδειχνε σαν να βρέχει, χοντρές σταγόνες πέφτανε και από τη ρίζα τρέχει. Αφού εκαλοστέγνωσε, άρχισαν να τη στρώνουν, με τα πανιά τα σπρόπανα γύρα να τη κυκλώνουν. Πρώτα απ' τη μία την πλευρά, για τα πανιά δεν φτάνουν, κι όποιο κλαδί ραβδίζονταν πιο πέρα θα τα βάνουν. Ο άντρας παίρνει ένα ντεμπλίκια πάνω σκαρφαλώνει και αρχίσανε το ράβδισμα και αδειάζανε οι κλόνοι. Δώσε μου τη μεσόντεμπλα να βγω πιο παραπάνω, γιατί λουμάκους μπόλικους έχει και δεν τους φτάνω. Κάρθε ορθή χτυπού πιανε, πλάγια το γυρίζει, τον ράβδιζε απανωτά μετά τον ξεξυλίζει. Και δεν επόμενε ελιά και πιαν άλλο κλονάρι και εκεί που πάθει πρόσεχε, μη σπάσει και ντουμπάρει. Από κάτω η γυναίκα του γύρω γύρω ραβδίζει και μέσα στη μέση έμπαινε, μια μια την ξεξυλίζει. Ώρα πολύ ραβδίζανε από πάνω και από κάτω κι όσας δεν φτάνει το ντεμπλί της ρίχνει ντέμπλα κάτω. Και τα κοπέλια στη δουλειά δεν θέλα να κάνουν, μια μια ελιά που μάζευαν μέσα στο καλάθι βάνουν. Ήταν μεγάλες οι ελιές, τις είχε κληρονομήσει, από τον πατέρα του και αυτός, του γιού του, θα τις αφήσει. Υπήρχαν μόνο ψιλολιές, αυτές ευδοκιμούσαν, οι τσουνολιές και χοντρελιές λίγο καρπό κρατούσαν. Κούφια μουρέλα, γέρικα από την πολυκερία, λένε πως φυτευτήκανε στην ενετοκρατία. Όμως κι αν εκουφάλιασαν δύναμη είχαν μεγάλη και στη χειρότερη χρονιά βγάζαν μισό τσουβάλι. Βεντέμα είχαν πέρυσι χοντρές και φορτωμένα, τρία τσουβάλια λιχνιστές έβγαλε το καθένα. Μα φέτος η χρονιά κακή γιατάργησε να βρέξει και το μουρέλο δύναμη δεν είχε να τη στρέψει. Ο ήλιος ψήλωνε αργά, τσαχτίδες του απλώνει πάνω στη μουσχεμένη γη και αργά τσελιές στεγνώνει. Στο παραδίπλα λιόφυτο μόλις είχα αρχίσει, η υγρασία που ρίξε τσ' είχε καθυστερήσει. Μάζωναν και ραβδίζανε χωρίς καιρό να χάσουν, αυτή την καθυστέρηση θέλανε να προφτάσουν. Αδέρφια δυο, σ' αφεντικό όλοι μαζί δουλεύαν, σημισακέταν οι ελιές ποχάμε που μαζεύαν. Οι ραβδιστές τριτάρικες, τέτοια η συμφωνία, δυο πάρτες του αφεντικού των αργατών η μία. Μπήκαν με κέφι στη δουλειά, μαζόχτρες, ραβδιστάδες, μικρά κοπέλια, κοπελιές πρώτοι, καερετάδες. Οι άντρες πάνω στην ελιά σίγανο τραγουδούσαν και οι γυναίκες μάζωνα στρώνανε και γελούσαν. Εκοντομασμέριασε, φωτιά ένας ανάβει, βάζει τις κουτσουρόκλαδα και η φωτιά τα κάβει. Έγινε θράκα δυνατή και από το καλάθι βγάζει δύο φρύσες μ' αυγοτάραχο στα κάρβουνα τις βάζει. Με μια σόλουση μυρωδιά χτύπησε τα ρουθούνια και νόμιζαν πως ψήνανε λιθρίνια και μπαρμπούνια. Αμέσως όλοι πείνασαν και τη δουλειά αφήνουν, την παντέρμη μυρωδιά το σάλιο καταπίνουν. Στρώνουν στο χώμα δυο πανιά τριγύρω όλοι καθίζουν και αφού τους ντάκους βρέξανε το κένωμα αρχίζουν. Η μια φαβέτα εκράθιανε, μπίζα είχε η άλλη, αλλά τσελιές κοπανιστές η κάθε μια θα βγάλει. Κόψαν αντί σαλατικό πέντε ξερά κρομίδια, ευλογημένο ρεχτικό, μια γεύση από τα ίδια. Κι άρχισε γύρα το κρασί μέσα στο ντενεκάκι και ένας ευχότανε και έπαιρνε με ζεδάκι. Μα δεν ξεχνούν τους γείτονες δίπλα που ραβδίζα και ένας τους κάνει κάλεσμα όπως το συνηθίζα. Σύντεκνε κόπιασε πάει ένα κρασί να πιούμε, μα νάρθει και συντέκνησα όλοι να ανταμωθούμε. Καλή όρεξη, να είστε καλά για αυτό το κάλεσμά σας, καλή είναι η παρέα σας, καλά τα μαγεριά σας. Λίγο μουρέλο πόμινε, μόλις το τελειώσω θα φάμενε. Μάλι ελιά, θα ρω πως δεν θα στρώσω. Αυτό το νεφοκάιμα και αυτή η σιγανάδα σου ντυντινίζει το μυαλό σου, φέρνει μια ζαλάδα. Σάικα είναι της βροχής και μάλλον δεν θα αργήσει, να την ρίξει και τσελιές δεν θα έχουμε λιχνήσει. Κι ήρθεν η ώρα μια μπουκιά στο στόμα τους να βάλουν και ένα κρασί για δύναμη τη μέρα για να βγάλουν. Μα πως σε κάτσαν άκουσαν φωνές νευριασμένες από το οριάκι δίπλα τους με ύβρι στολισμένες.
Αντίχριστε, τη μαναρά που παίζει στο μουρέλο μου την καρφώνει στην καρδιά. Άλλες πληγές δεν θέλω. Ποιος γέρος σου ορμήνεψε τέτοια δουλειά να κάμεις? Φαίνεται το έβαλε σκοπό τσελιές να μου ξεκάμεις. Δεν κόβουνε μωρέ τσελιές, το λάδια που θα δούμε. Από δά κι ύστερα εμείς αρχόντιδα γεννούμε. Κατέβα κάτω κι άφησε μωρέ το μαναράκι. Και χρήστε ψες μου την ελιά κι ούτε ένα κλωναράκι. Δεν ήφηκε σαν νεραϊδί και ψυχομάρα νέσμε. Και εξεγιβεντίστηκα, μαϊμούνι έκανε μας. Χαρά από δά κάμουνε οι ντουσιμάνιδες μας. Να ακούσουν πώς εμπήκανε δια όλες οι καρδιές μας. Θα μας εκοροϊδεύουν όλοι, γνωστοί και ξένοι. Μέσα σου μπήκε ο διέολος κι όλοι καταραμένοι. Ένας πατέρας τάψελνε του γιού του και η αιτία να πει τόσο σας βρισχές μπήκε στην αμαρτία. Όπως εράβδιζε ο γιος ψηλά κι αποκρεμιόταν, δεν έφτανε ένα κλαδί, τσίτωνε και κουνιόταν. Ο κλόνος που επάθιαν έσπασε από το βάρος κι ως έπεφτε απ' την ελιά δεν τούλιψε το θάρρος. Έπιανε κλόνους που σπαγαν ένας μετά τον άλλο. Μα σώσκασε σαν το σακί με πάταγο μεγάλο. Μα έπεσε στα μαλακάκια για καλή του τύχη. Δεν είχε πέτρα ευτυχώς για να τον επετύχει. Νευριασμένος άρπαξε κι αυτό στο μαναράκι και έκαμε δίχως όργανα καλό πανηγυράκι. Έγκλημα εκείνο τον καιρό ελιά να πάνα κόψεις. Λίγες ελιές κι ατζέκοβες δεν ήθελα προκόψεις. Απλώς λίγο καθάρισμα στη ρίζα, τίποτα άλλο. Κι ο αέρας ό,τι έσπαζε του το έκανε ρεγάλο. Πρώτα το τρώγανε τα ζάκι ό,τι ήθελα απομείνει. Ξέρω μετά στην παρασιά προς άναμα θα γίνει. Απόφαγαν κι οι ελιές εδώ θα λιχνιστούνε. Με ποταμό και καθαρές για να γομαριαστούνε. Πιάσαν όλα τα σπρόπανα, τα στρώσανε του μάκρους σε φθεία και καλύψανε παπούρια πέτρες λάκους. Όλες τις αλίγνιστες ελιές στην άκρη της φιερένουν, κόντρα τα αέρα σε σωρό, δυο πιάτα μέσος φέρνουν. Τζίγκιναν και τα γέμιζαν ελιές και τις πετούσαν, του μάκρους πάνω στα πανιά έτσι τις ελιχνούσαν. Κόντρα τα αέρα οι ελιές βαριές μπροστά πηγαίνα, τα φύλλα ήταν αλαφρά κι ο πίσω επομένα. Συνέησε το λίχνισμα κι εγώ θα λιοκλαδίσω. Σε δυο λεφτά θα'ν έτοιμες κι αυτές να τις λιχνίσω. Σ' ένα πανί τα λιόκλιαδα είχαν μονιταρίσει. Πιάνει αυτός ένα ντεμπλή ελιά να μην αφήσει. Απ' την ανάποδη μεριά με τη χοντρή χτυπούσε. Απανωτά τα γύριζε και άδεια τα πετούσε. Σε μια μεριά θα τα βάζε μετά σε ένα τζουβάλι. Να τα μοιράσει τον εγώ στα χείρι σαν τζιβάλι. Κι όλες σαν τζιλιοκλάδισε εις το σωρό θα μπουνε, με τσάλες σαν ανακάτεψε, όλες να λιχνιστούνε. Λιχνούσανε κι οι ελιές καθάριες χωριζόταν, τα πιάτα τους εξέφευγαν πάνω στις ελιές πεθιώτα. Μα δεν εσπούσα τζίγκι να το είχανε προνοήσει, κι όλο λιγόστευε ο σωρός, μα η βροχή θα αρχίσει. Χοντρές ψυχάλες που και μια, μαρχότανε η μπόρα. Απ' το φαράγγι φάνηκε, δεν θα έκανε πολλή ώρα. Για να τους φτάσει κι είπαινε τον κοπελιό να φύγουν για το χωριό αγλακιτά της μπόρας να ξεφύγουν. Φέρνει ένα θύμο γρήγορα, τον κάνει παρασύρα, τα λιόφυλλα παράσερνε, έξω βγάνει τη φύρα. Καθάριες πλέον οι ελιές βγήκαν ένα γομάρι, έστρωσε και χαλήνωσε γρήγορα το μουλάρι. Το φόρτωσε, το γάιδαρο αμέσως κατασταίνει, φέρνει γυναίκα του τα ζάκια στα σκαρβέλια δένει. Όλα τα μπράτη φόρτωσαν, για το χωριό κινούνε, στα γρήγορα ως άντρελή, σαν πως τους κυνηγούνε. Τους κυνηγούσε η βροχή, στα μεσακά τους στάνει. Δεν έβρεχε, μα έτρεχε, μουσχίδι τους εκάνει. Ρίχνει την πρώτη τη βροντή και ξαναδευτερώνει, ανοίξανε οι ουρανοί και η μπόρα τους στραβώνει. Κι όμως αυτοί δεν σταματούν, το ριάκι φοβηθήκαν, μην κατεβάσει ξαφνικά στο πέρασμα, χαθήκαν. Ξέρανε την νεροσερμή, ήταν μεγάλο ριάκι, ο ζάκι αυτούς τα έπαιρνε, δεν ήταν παιγνιδάκι. Μα το μουλάρι ξαφνικά, πιάνει το κοκαλώνει, σέρνει το κίνος δυνατά, αυτό όμως μουλαρώνει. Όσο το έσερνε μπροστά, αυτό πήγαινε πίσω, ανάθεμά σε για ο ζώος, στις κάρες θα σ' αφήσω. Καντήλια του κατέβαζε και Χριστοπαναγίες, μανουάλια και ξαπτέρυγα Αγίους και Αγίες. Σάλευγε εσύ για το χωριό να δω είδα από κάμω, με τούτονε το ιέα ολομαδά τον εξεκάμω. Εσκέφτηκε με τα άγριο πράμα δεν κατορθώνει,
του ήρθε ιδέα φεανίτσα στο μυαλό σφινώνει. Με το σιργούλιο το πιάσε, μην του ξεσομαρίσει, να το φορτώσει που εξαρχής θα τον εμαρτυρήσει. Φώναξε της γυναίκας του ο πίσω να γυρίσει και το μαντήλι τσίπαινε να βγάλει να τα αφήσει. Μπρέσει η τέτοια καταρροή και εσύ αστεία κάνεις, είτε το θες αλλά είσαι, σε πειρασμό με βάνεις. Οντε μιλώ να μη μιλείς, άσε με δά παρνεύω, μην ξεθυμάνω απάνω σου αιτία εγώ γυρεύω. Αλλά μπληρίντα διέολο πέρασε από το νου σου, να μη σε πέψω ξάνι, ξεπεσχέσει του κυρού σου. Δίνει του το μαντήλι της και ξεροκαταπίνει, πάλι το ριάκι πέρασε και μόνο τον αφήνει. Κι αυτός χωρίς άλλη μιλιά τα ίδια ζάλα παίρνει και το μουλάρι έσερνε ο πίσω και γιαγέρνει. Του κλούθανε κανονικά, σαν πως πράμα δεν τρέχει, κι όμως καρεκλοπόδαρα ρίχνει ο Θεός και βρέχει. Ένα τραγούδι έπιασε παλιό σφυρολογώντας και στη στροφή τον τάκαρε σιγάνο τραγουδώντας. Για να αποδείξει στο οζό πως ήρεμος πηγαίνει, το ξέρε ότι το οζό τον εκαταλαβαίνει. Στο σταυροδρόμι στάθηκε και έκανε πως θα σφίξει την προστελίνα στο λαιμό, αλλά για να του δείξει ότι δεν είχε νεύρα πια, και αμέσως ξεδιπλώνει και το μαντήλι του δέσε στα μάτια, το στραβώνει. 5 κύκλους του έκανε και το τραγούδι αρχίζει, πήρε το δρόμο του χωριού και αρχίζει να σφυρίζει. Μόλις περνούν το πέρασμα ελεύθερο τα αφήνει για να θωρεί, να προπατεί και το μαντήλι γίνει. 2 χρόνια πριν ξεκίνησε χοντρά ξύλα να κόψει, από το φαράκι και σωρό μετά να τα μαζώξει. Αρχές Νοέμβρη τα άκουψε, τα χτήματα φορτώνει, μολιά γέρνει στο χωριό η μπόρα τον μπλακώνει. Δεν είχε που προστατευτεί, γι' αυτό δεν σταματάει, μα ένα σπήλιο κάτεχε και εκεί ευθεία πάει. Ήτανε στον κάτω σκοινιά, τα ζάντου έξω δένει, να σταματήσει η βροχή που μέσα περιμένει. Κοντά 2 ώρες πέρασαν, η φύση ξεσπαθώνει, βροχή βροντές και αστραπές, κυρίαρχη ορθώνει. Μόλις εποκαλώνησε πήρε το στρατάκι, ανήφορο κατήφορο και βρέθηκε στο ριάκι, στο πέρασμα, να το διαβεί, μα αυτό είχε κατεβάσει. Πήρε τις πέτρες και έσερνε και πώς θα το περάσει. Επήρε την απόφαση και αμέσως αγριεύει, μούλε και σε εφώναζε, στο ριάκι τα οδεύει. Μπροστά βάζει το γάιδαρο και την ώρα του πιάνει, άρχισε και βλαστήμανε και στο νερό το βάνει. Με τ' άλλο χέρι εκράθιανε σφιχτά το χαλινάρι, μ' αυτό κοντρέρνει το νερό για να μην τον επάρει. Μα του ήρθε το θολό νερό και τον επαρασέρνει, και αυτό σε κράτα την ώρα με δύναμη τη σέρνει, και το χαλιναρόσκυλο με πείσμα το κρατούσε, αλλά σε πέτρα σκόνταψε και χάμε δεν πατούσε. 5 μέτρα το νερό τον άρπαξε και πάει, κι ούτε χαλιναρόσκυνο ούτε ωρά κρατάει. Εχέμπασέ το νερό πως κακοθανατίζει, στον Άι Αντώνη επικαλεί, σώσε με και ελπίζει. Σφάκα μπροστά του φάνηκε αρπάζει να γκλονάρει, χοντρό που τον εκράτησε και δεν θα τον επάρει. Στην όχθη βγήχε και έβηχε, έκαμε το σταυρό του, στον Άι Αντώνη τάχτηκε προστάτη Άγιό του. Λαμπάδα σαν τον πόη μου στη χάρη σου δαφέρω, τσάρτου στη μέρα τη γιορτή, σημαίσωσε το ξέρω. Για λίγο εσυνήφερε και τα στιβάνια βγάζει, άδεια σε όλο το νερό και χθείς τα ξαναβάζει. Απάνω επετάχτηκε, ζερβόδεξα κοιτάζει, που βρίσκονται τα χτήματα και αμέσως ησυχάζει. Πιο παραπάνω στέκονταν, μα ξεσωμαρισμένο, του μουλαριού βρισκόταν το σωμάρι κρεμασμένο. Έτσι λοιπόν θυμήθηκε πριν χρόνια το μουλάρι, πως παραλίγο το νερό ποκίνα το είχε πάρει. Φτάνει, την τυχαλόβεργα μες στο σκοινί τη βάζει, τον φάρδο να αναβαστά τον άλλο κατεβάζει. Στο πατητήρι τσέβαλε μέσα και τις φιερένει, τις λιχνισμένες τις ελιές τον άλλο φάρδο φέρνει. Σαν γίνουνε 10 τσουβάλια χωνεμένες, να φύγει ο κατσίγαρος και να είναι μουχλιασμένες, μόνο ετότες έπρεπε στη φάμπρικα να μπουνε, ξεζουμισμένες οι ελιές, έτοιμες να λεστούνε. Να βγει το λάδι καθαρό και να μπει στο πιθάρι, πρώτη μποτήλια τάσιμο του Άγιου τη χάρη. Στου διακονιάρι, του ορφανού και στους καλαδιστάδες, θα δώσουνε από καρδιά στο λάδι οι κεράδες. Και τη μεγάλη παρασκή σ' όλα τα εξοκλήσια, καντήλια όλα θα ναυτούν με βλάβη απερίσια.
Με λάδι θα μυρώσουνε, ευχέλαια θα κάνουν και για να καθαγιαστεί στην κολυμπή θα βάνουν. Με λάδι το φιλιότσοντου ο σάντολος θα λείψει και ο παπάς τον εκρατεί για να τον ευαυτίσει. Από το λάδι που βγήκε θα πάνε να πουσουνίσουν, από τον μπακάλι διάφορα, τα βερεσέ να σβήσουν. Μέσα στο τηγάνι μπόλικο να φτιάξουν τηγανίτες, ξινομιζήθρες για γλυκές που λάδι θένει πίτες. Διατροφική συνήθεια στην Κρήτη μεγαλώνουν, με λάδι όλες οι γενιές πολύ καταναλώνουν. Μετά για φως της Ανάστασης καντήλι θα ανάβει, άσβηστο στην Πεντηκοστή λάδι αυτό θα κάβει. Και το καντήλι των νεκρών θα ανάβουνε με λάδι, γιατί ζουνε στη θύμηση πρωί μεσημέρι βράδυ. Χιλιάδες χρόνια ο φωτισμός ήταν υπό το λάδι, στους λίχνους μέσα το βάζαν και διώχνε το σκοτάδι. Κλάδο ζωής από ελιά το περιστέρι αφήνει, στον ΟΕ και η Αθηνά μελιά όνομα δίνει. Η πιο μεγάλη ανταμοιβή στον Ολυμπιονίκη είναι το στεφάνι της ελιάς, έπαθλο για την νίκη. Από όλα τα άλλα τα δέντρα ελιάς ευλογημένη, κι δόξα με κλονάρια σου είναι στεφανωμένη.

Επίλογος. Μόνο με την τοπολαλιά του στίχους μου στολίζω, κι αν πέτυχα στην κρίση σας, εγώ δεν το γνωρίζω. Κι αν έπεσα σε σφάλματα, συγγνώμη σας ζητάω, δεν σπούδασα εις τα ΙΗ, πτυχίο δεν κρατάω. Ούτε καμιά περγαμηνή έχω στην κατοχή μου, ότι έγραψα ευγήκαινε μέσα από την ψυχή μου. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ, κι ό,τι έχω ξεχασμένο, στ' άλλο βιβλίο που έρχεται μέσα θα είναι γραμμένο.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7.

Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της κατάπαυσης της τρικυμίας. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Το θαύμα της κατάπαυσης της τρικυμίας ανήκει στην κατηγορία των θαυμάτων του Ιησού Χριστού με επέμβαση στη φύση. Το συγκεκριμένο θαύμα αναφέρεται και από τους τρεις συνοπτικούς, Μάρκο, Ματθαίο και Λουκά. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της πρωτότυπης ευαγγελικής περικοπής από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και λέγει αυτής εν εκείνη τη ημέρα οψίας, γενωμένης διέλθωμεν εις το πέραν, και αφέντες των όχλων παραλαμβάνουσιν αυτών, ως είναι το πλοίο, και άλλα δε πλοία είναι μετ' αυτού. Και γίνεται λέλαψα νέμου μεγάλη, τα δε κύματα επέβαλαν εις το πλοίον, ώστε ήδη αυτό βυθίζεστε. Και είναι αυτός επί τη πρίμνη, επί το προσκεφάλαιον καθεύδων, και διεγείρουσιν αυτόν και λέγουσιν αυτό. Διδάσκαλε, ού μέλησι ότι απολύμεθα. Και διεγερθείς επετίμησε το ανέμο και είπε τη θαλάσση. Σιώπα, πεφήμωσο. Και εκόπασεν ο άνεμος και εγένετο γαλήνη μεγάλη. Και είπεν αυτής, τι δηλιέστε αυτό, πόσου καίχετε πίστην. Και εφοβήθην φόβων μέγαν και έλεγον προς αλλήλους. Τι σαρα ούτως έστην, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπάκουσιν αυτό.

Τώρα θα ακολουθήσει η ελεύθερη απόδοση της Ευαγγελικής Περικοπής στα νέα ελληνικά. Ο Ιησούς είπε στους μαθητές του εκείνο το βράδυ: «Ας περάσουμε στην απέναντι όχθη». Επειδή πάλι βρισκόταν κόσμος συγκεντρωμένος, αποφάσισαν να αποχωρήσουν. Το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν το ακολουθούσαν και άλλα πλοιάρια από πίσω. Ξαφνικά έγινε μεγάλη ανεμοθύελα και τα κύματα χτυπούσαν πάνω στο πλοιάριο, με αποτέλεσμα αυτό να αρχίσει να βυθίζεται. Ο Ιησούς βρισκόταν στην πρίμνη και κοιμόταν πάνω σε ένα μαξιλάρι. Τον ξυπνούν τότε οι μαθητές του και του λένε: «Διδάσκαλε, δεν σε νοιάζει που χανόμαστε?» Εκείνος σηκώθηκε, επιτίμησε τον άνεμο και είπε στη θάλασσα: «Σώπα, φημώσου». Σταμάτησε τότε ο άνεμος και έγινε απόλυτη γαλήνη. Τότε είπε στους μαθητές: «Γιατί είστε τόσο δειλοί? Γιατί δεν έχετε πίστη?» Τότε τους κατέλαβε ένα μεγάλο δέος και έλεγαν μεταξύ τους: «Ποιος τάχα είναι αυτός που και ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούν?»

Στο σημείο αυτό προχωράμε στην ερμηνευτική απόδοση του θαύματος προκειμένου να αντιληφθούμε το βαθύτερο νόημα της περικοπής. Το θαύμα της κατάπαυσης της τρικυμίας, αν και εκτείνεται σε 4 μόνο στίχους, παρόλα αυτά υπογραμμίζει τη θαυματουργική δραστηριότητα του Ιησού, όχι μόνο με τη θεραπεία ασθενειών, αλλά με την παντοδυναμία του επί τη φύση. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, στον πρώτο στίχο αρχίζει να διαδραματίζεται η ιστορία με το πλοίο που μένεται από την τρικυμία και τους μαθητές που επιβαίνουν σε αυτό. Χρονικά, ο Ιησούς επιστρέφει από τη θεραπεία στην Καπερναούμ, από τη θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου και της πεθεράς του Αποστόλου Πέτρου. Μπαίνει στο αλλιευτικό πλοιάριο, το οποίο πιθανότατα ανήκει σε έναν από τους μαθητές του, και έχουν ως σκοπό τους να περάσουν στην απέναντι ακτή, όπου βρισκόταν η περιοχή των Γεργεσινών. Ο Κύριος, για μια ακόμα φορά, διαλέγει να βρεθεί σε δύσκολη θέση, στη θέση του φτωχού επί της γης, ο οποίος δεν διστάζει να ταπεινωθεί, αλλά επιλέγει να παρηγορήσει τους φτωχούς και αυτούς που δυσκολεύονται στη ζωή. Μαζί του στο πλοιάριο μπήκαν και οι μαθητές του, οι οποίοι έγιναν απτόπτες μάρτυρες και θεατές του θαύματος, μιας και ο Κύριος ως άριστος παιδαγωγός τους προετοιμάζει για την επικείμενη τρικυμία, αλλά και για τις μελλοντικές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν. Στον επόμενο στίχο συμβαίνει το φαινόμενο της τρικυμίας, την οποία ο Χριστός κατευνάζει στη συνέχεια. Μόλις απέπλευσε το αλλιευτικό πλοιάριο, ο Ιησούς, επειδή ήταν αρκετά κουρασμένος σωματικά από την επί του όρους ομιλία που είχε προηγηθεί, τη θεραπεία του λεπρού, του δούλου του εκατόνταρχου και της πεθεράς του Πέτρου, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, έγειρε και αποκοιμήθηκε. Διότι αν και τέλειος άνθρωπος, ελεύθερος από τις αμαρτίες, κατήχε όμως και τις ανάγκες της ανθρώπινης φύσης. Παρ' όλα αυτά, ο ύπνος όμως και η ξεκούραση στην πρίμνη του πλοιαρίου είχε και κάποια σκοπιμότητα. Έπρεπε να δοκιμαστούν οι μαθητές σε καταστάσεις που θα ένιωθαν τη στέρηση της μέρημνας και της προστασίας του Κυρίου. Στον τρίτο στίχο, οι τρομοκρατημένοι μαθητές λένε στον Κύριο: «Σώσε μας, χανόμαστε». Τότε είχε ήδη αρχίσει η τρικυμία και το πλοιάριο είχε καταποντιστεί από τη βροχή. Έντρομοι οι μαθητές ξυπνούν τον Κύριο για να του ζητήσουν βοήθεια. Ο φόβος που δείχνουν οι μαθητές στο σημείο αυτό δεν πηγάζει από το μεγάλο κίνδυνο της τρικυμίας, αλλά από την απουσία και την έλλειψη ασφάλειας που ένιωθαν οι μαθητές, επειδή ο Κύριος κοιμόταν. Όπως τα παιδιά νιώθουν άβολα μακριά από τους γονείς τους, έτσι και οι μαθητές αναστατώθηκαν παραπάνω, επειδή ένιωθαν απροστάτευτοι. Μια ακόμα επιβεβαίωση του πανικού τους ήταν η κραυγή «Χανόμαστε», φανερώνοντας ότι δεν είχαν αποκτήσει ακόμα πλήρη και ανεπιφύλακτη εμπιστοσύνη στην παρουσία του Κυρίου. Στον επόμενο στίχο, η περιγραφή της αντίδρασης του Κυρίου είναι αρκετά ουσιώδης, αλλά και μεγαλειώδης. Η αντίφαση των φράσεων των μαθητών, που από τη μία λένε «σώσε μας» και από την άλλη «χανόμαστε», μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης. Αφού ο Ιησούς Χριστός ήταν συνταξιδιώτης με τους μαθητές, έπρεπε να τους κάνει να νιώθουν ασφάλεια και ηρεμία. Ο Ιησούς, μόλις άκουσε τα λόγια αυτά, χαρακτήρισε τους μαθητές δειλούς και ολιγόπιστους, αφού ο Κύριος πάντα θεραπεύει πρώτα ψυχικά, δείχνοντάς τους ότι ο φόβος είναι γέννημα της ψυχής, και τους χαρακτηρίζει ολιγόπιστους, αφού ακόμα δεν είναι σίγουροι για την πίστη τους. Οι μαθητές είχαν την πίστη ότι θα σωθούν, αλλά όταν ο Κύριος θα ήταν ξύπνιος, όχι όταν θα κοιμόταν. Εν τέλει, ο Κύριος επιτίμησε τους ανέμους και έπειτα γαλήνευσε τη θάλασσα. Μόνο με το λόγο του κατάφερε να κατευνάσει τα κύματα και να σταματήσει την τρικυμία. Το συγκεκριμένο θαύμα υπογραμμίζει την παντοδυναμία του Κυρίου, όχι μόνο στη θεραπεία των ανθρώπινων ασθενειών, αλλά και στην υποταγή ολόκληρης της φύσης στο θέλημά του. Άραγε, πολλοί θα αναρωτηθούν, σε ποιον απευθύνει τη διαταγή ο Κύριος να σωπάσει? Κι όμως, επιπλήττει το δαιμόνιο, το οποίο παρακίνησε τον άνθρωπο σε αποστασία από το Θεό και έγινε εισηγητής και η αιτία του ηθικού κακού. Από το παρόν όμως θαύμα προκύπτει μεγάλη αλήθεια ότι η δύναμη του κακού δεν είναι ανεξέλεγκτη, δεν είναι απεριόριστη, αλλά υπόκεινται στην παντοδυναμία και την πανσοφία του Θεού. Στο τελευταίο στίχο του κειμένου
Για μια ακόμα φορά, εκφράζεται ο θαυμασμός των ανθρώπων προς τη θαυματουργική δραστηριότητα του Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι, τόσο αυτοί που επενέβαιναν μέσα στο αλλιευτικό πλοιάριο, τόσο και αυτοί που άκουσαν το γεγονός, για μια ακόμα φορά θαύμασαν τον Κύριο. Αυτό βέβαια είναι πολύ φυσικό, διότι τα φαινόμενα έδειχναν πως ο Ιησούς ήταν άνθρωπος. Τα έργα του όμως επί της θάλασσας έδειχναν πως ήταν Θεός. Ολοκληρώνοντας την ερμηνευτική ανάλυση, ας σταθούμε στον παραλληλισμό της επιβολής του Κυρίου στο δαιμόνιο στη συναγωγή στην Καπερναούμ, μαζί με την παρούσα αφήγηση. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, στα απειλητικά στοιχεία της φύσης κρύβονται κακές και μοχθηρές δυνάμεις. Ιδίως η θάλασσα στεγάζει τις εχθρικές προς το Θεό δυνάμεις. Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται συχνά διάλογος για την κυριαρχία του Θεού επάνω στη θάλασσα. Ακόμα και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη λέγεται για την Καινή Ιερουσαλήμ ότι δεν έχει θάλασσα. Ο Χριστός εξουσιάζει επί των σκοτεινών δυνάμεων, διατάζει τα στοιχεία της φύσης και αυτά με τη σειρά τους τον υπακούν. Ο Χριστός εξουσιάζει τη θάλασσα ακριβώς όπως και ο παντοδύναμος Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης.

Λίγο πριν κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, αξίζει να μείνουμε σε ορισμένα σημεία που παρουσιάζουν εξαιρετικά διδακτικό ενδιαφέρον. Το σημερινό θαύμα μας φανερώνει τη δύναμη του Θεού, ο οποίος είναι αυτός που δημιούργησε τον κόσμο και αυτός που μπορεί να κυβερνά και να ελέγχει τους φυσικούς νόμους όπου ο ίδιος έθεσε. Η παρουσία του Χριστού στη ζωή μας εξαρτάται από το μέγεθος της πίστης μας. Άρα, όσο λιγότερο αισθανόμαστε την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, τόσο περισσότερο ευάλωτοι είμαστε στους πειρασμούς και στους κινδύνους της ζωής. Όπως λοιπόν η παρουσία του Χριστού ηρέμησε τους μαθητές και εξαφάνισε το φόβο, έτσι και στον κόσμο ο φιλάνθρωπος Θεός που πάντα είναι δίπλα μας διώχνει το φόβο και μας βοηθάει να ξεπερνάμε τις δοκιμασίες μας. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι νόμοι της φύσης καταργούνται και εκείνος μόνος που μπορεί να το κάνει είναι ο δημιουργός του παντός. Εκείνος έθεσε τους φυσικούς νόμους και όλα τα κτιστά τους ακολουθούν με απόλυτη ακρίβεια και τα πάντα στην ολική δημιουργία λειτουργούν κατά τρόπο θαυμαστό. Το κάθε θαύμα είναι αποτέλεσμα όχι μόνο της επέμβασης του Θεού αλλά και της δικής μας πίστεως. Γι' αυτό και συχνά όταν επιτελούσε κάποιο θαύμα ο Χριστός έλεγε «Η πίστη σου σέσουσε» ή «Ας γίνει σύμφωνα με την πίστη σου». Η πίστη μας όμως αποτελεί κατά κύριο λόγο προσωπική και ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Είναι υπέρβαση της λογικής και όχι παραλογισμός. Ο Χριστός κινείται με διαφορετικό τρόπο από εμάς. Άλλοτε αποσύρεται από τη ζωή, αναστέλει τη χάρη του και μας αφήνει να δοκιμαστούμε έτσι ώστε να καταλάβουμε και την αδυναμία μας, αλλά και για να εκφραστεί και η ελευθερία μας. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις στη ζωή μας που φαίνεται ότι είμαστε μόνοι και παρατημένοι, ακόμα και από τον ίδιο το Θεό. Ο Χριστός έρχεται μέσα στα κύματα της ζωής μας για να μπορέσουμε να βγούμε από τη φιλαυτία και τον εγωισμό και να σταθούμε στα πόδια μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα δοκιμάσουμε την πίστη μας. Αγαπητοί μου ακροατές, καλό θα ήταν να έχουμε πίστη στο Θεό και να μην αφήνουμε τις τρικυμίες της ζωής να μας ταλαιπωρούν. Κάθε φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με αδιέξοδες καταστάσεις, ας μην απελπιζόμαστε, επειδή η άπειρη αγάπη του Θεού και η παντοδυναμία Του θα είναι η άγκυρα που θα ρίξουμε στο βυθό για να σωθούμε. Θα είναι ο οδηγός που θα μας φτάσει σε ένα ήρεμο λιμάνι. Ας προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα και ας μετατρέψουμε το θαυμασμό μας σε εσωτερική αναζήτηση. Ο Κύριος δεν θα αργήσει να επιτιμήσει τις τρικυμίες της ζωής και να επιφέρει γαλήνη στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας Θαυμαστά Ακούσματα έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο τη ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

διαβάζουμε την κατάθεση πατρόνας σύζυγου Κωνσταντίνου Στεφανουδάκη Ιτωγενός Μιχαήλ Κιουράκη, μητρός 6 τέκνων, εκ κάτου Παναγιάς. Πρώτοι μπήκαν στο χωριό άτακτοι Τούρκοι στρατιώτες. Οι χριστιανοί άνδρες και γυναίκες καταφύγαμε στην εκκλησιά του χωριού, όπου μαθαίναμε ότι όσους άνδρες ή γυναίκες συνελάμβαναν μεμονωμένους στους δρόμους του χωριού, τους σκότωναν επί τόπου. Αργότερα ήλθαν και στην εκκλησία και πήραν έξω όλους τους άνδρες περίπου 500. Από αυτούς ξεχώρισαν ένα συγχωριανό, τον Μανιόν, και τον άνδρα μου. Τους έδεσαν τα χέρια με σύρμα και άρχισαν να τον βρίζουν και να τον απειλούν ότι θα τον σκοτώσουν αν δεν τους δώσει χρήματα. Ο σύζυγός μου τους έδωσε ό,τι είχε και τότε ένας τσέτης του έμπηξε την ξυμφολόχη στους ώμους. Όταν έπεσε ένας Οθωμανός ιδιώτης από το Μπατζίκιοι, έβγαλε το μαχαίρι του και τον κατακομμάτιασε. Ύστερα δε του έκοψε το κεφάλι και το πήρε μαζί του, όπως έμαθα, και το μετέφερε στο χωριό του. Όλη αυτή τη σκηνή του σφαγιασμού του συζύγου μου την παρακολούθησα με τα ίδια μου τα μάτια από το παράθυρο της εκκλησίας. Τους άλλους άνδρες τους πήραν μαζί τους και έκτοτε αγνοείται η τύχη τους. Κατάθεσης Μιχαήλ Στάμου, 42 ετών, εμπόρου. Η 31η Αυγούστου μπήκε στο Αϊβαλί τακτικό τουρκικό υπηκό. Αλλά τρεις μέρες πριν είχαν έλθει 30 περίπου άτακτοι και ο Κεμάλ Μπέης από το Φρέτελι του Αδραμιτίου σαν διοικητής της πόλεως. Όταν ήλθε, οι τακτικοί δεν έκαναν σφαγές μέσα στην πόλη, φοβούμενοι αντεπίθεση των αεβαλιωτών που ήσαν οπλισμένοι, αλλά με την βοήθεια και των Οθωμανών κατοίκων έσφαξαν όλους σχεδόν τους κατοίκους του χωριού Αγιομάτι. Τρεις ημέρες αργότερα έφυγε το υπηκό και μπήκε τακτικό πεζικό περίπου 13.000 στρατιώτες και αμέσως άρχισαν ληστείες και αγριότητες. Δηλαδή, συνέλαβαν όλους εκείνους που είχαν χρησιμοποιηθεί σαν οδηγοί από τον ελληνικό στρατό ή είχαν προσφέρει οποιαδήποτε υπηρεσία στο στρατό μας και τους έσφαξαν μέσα στους δρόμους σε διάφορα σημεία της πόλεως για παραδειγματισμό. Εγώ είδα να σφάζουν σαν αρνί έξω από τη Μητρόπολη κάποιον που ονομαζόταν Ηρακλής και καταγόταν από το Γιαννιτσοχώρι. Μάζεψαν όλους τους προκλήτους του Αϊβαλί, από τους οποίους γνώριζα τους Μιχαήλ Τζούπα γιατρό, Σίμο γιατρό, Παναγιώτη Τσοσπάνη και Αθανάσιο Χάντακα. Τους φόρτωσαν σε 8 αραμπάδες και τους πήραν προς το Κιμίρ. Έκτοτε δε αγνοείται η τύχη τους. Μάζεψαν άλλους που είχαν επιρροή μεταξύ των χριστιανών, περίπου 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και τον δικηγόρο Αποστολίδη, τους οδήγησαν στο στρατόνα κοντά στην Αγία Βαρβάρα και τους εσκότωσαν με τα τουφέκια τους και τις ξεφολόγχες. Τον γιατρό στον Γκύλη, τους δυο του γιους και τον γαμβρό του Δημήτρη τους σκότωσαν έξω από το σπίτι τους μέσα στην πόλη παρουσία πλήθους. Ξεχώρισαν όλους τους άνδρες ηλικίας από 16 μέχρι 50 ετών και τους έστελναν κατά τμήματα προς το Φρέτελι Αραμιτίου με τον ισχυρισμό ότι θα τους κατατάξουν στο στρατό. Στο χωριό Ντερέσκιοι οι τσέτες τους καταλήστευσαν παίρνοντας ό,τι είδος αξίας είχαν μαζί τους. Στο σταθμό Δελανιδιά προς το Μπουζοσιόι στρατιώτες του τακτικού στρατού τους χώρισαν σε μικρές ομάδες και άρχισαν να τους σκοτώνουν πυροβολώντας τους και καρφώνοντάς τους με τις ξυφολόγχες. Ένας από αυτούς, ονόματι Δημητρός, κατόρθωσε να ξεφύγει με ένα μεγάλο τραύμα από ξυφολόγχη στον αριστερό ώμο και έφτασε στα Ιβαλή, από όπου και τα αφηγήθηκε. Αυτός ο ίδιος ο Δημητρός μου είπε ότι καθώς ερχόταν στα Ιβαλή είδε σε απόσταση 2 ωρών στη θέση ντάμια του Λεονταρί τα πτώματα των Μοσχονισιωτών που τα περισσότερα ήταν καμένα. Ήταν άνδρες, γυναίκες και παιδιά που οι Τούρκοι είχαν μαζέψει από τα νησιά απέναντι στο Αϊβαλί. Προχωρώντας σε απόσταση μισής ώρας από την πόλη στη θέση Μεταλλείο Μπογιά, είδε τα πτώματα των κατοίκων Γενιτσοχωρίου.
Στο Αϊβαλί ήλθαν αμερικανικά εμπορικά πλοία και πήραν τους χριστιανούς, αλλά μέχρι την ημέρα εκείνη οι Τούρκοι συνέχιζαν να ληστεύουν και να βιάζουν γυναίκες. Εγώ ήμουν επικηρυγμένος από τους κεμαλικούς λόγω των υπηρεσιών μου

καταθέσεις Μαρία, σύζυγου Μιχαήλ Φραντζέσκου, ετών 36, κατοίκου Βριούλων. Μπροστά μου, στο σπίτι του θείου μου, Βασίλη Κυρμιζή, σκότωσαν τον Ανδρέα Καντάρα και άλλους. Την επομένη μας διέταξαν να πάμε άνδρες, γυναίκες και παιδιά στην Παναγιά. Στον δρόμο βλέπαμε πολλά πτώματα. Είδαμε να έχουν κρεμάσει με σκηνή 8, από τους οποίους αναγνώρισα κάποιον. Όλο τον καιρό που μέναμε στον Γενή Μαχαλά, ερχόντουσαν Τούρκοι στρατιώτες, στους οποίους ντόπιοι Οθωμανοί υποδείκνυαν νέα κορίτσια και τάρπαζαν για να τα βιάσουν, όπως τους υποδείκνυαν τους πιο σημαντικούς Έλληνες που τους έπαιρναν και τους σκότωναν. Γνωρίζω προσωπικά πολλά κορίτσια που τα ατίμασαν οι Τούρκοι, αλλά δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, εκτός της Δέσπος Κατζικιώτη, 20 ετών, νύφης μου. Επίσης, η εξαδέλφη μου Ευαγγελία Τοργομήτη, 20 ετών, την ώρα που επρόκειτο να επιβιβαστούμε στα πλοία, ρίχθηκε στη θάλασσα και τη θέλησαν να την απαγαγούν οι Τούρκοι. Ατίμαζαν γυναίκες μέχρι την τελευταία στιγμή που μπήκαμε στα πλοία. Την άλλη μου ξαδέλφη Αργυρό την απήγαγε Τούρκος αξιωματικός και την κρατάει ακόμη. Κατάθεσης Ευστρατείου Ψωμαδέλη κατοίκου Αντάτεπε Αδραμητίου. Μόλις μάθαμε ότι πλησιάζουν οι Τούρκοι, μπήκαμε σε ένα καΐκι μαζί με 4 άλλες οικογένειες και περάσαμε στη Μυτιλίνη. Ο Νικόλαος Γκιουμούς μου αφηγήθηκε ότι τους οδήγησαν δεμένους 2-2 στο ποτάμι του χωριού Ξεπινή και τους έσφαζαν. Ο ίδιος κατόρθωσε να ξεφύγει την τελευταία στιγμή όταν είχε αρχίσει η σφαγή της οικογένειάς του. Χανιά, 28 Νοεμβρίου 1922.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Ο Μέγας Βασίλειος είναι θερμός υποστηρικτής του μοναχικού βίου και των κοινοβίων. Λέει, «Ημείς ευχόμεθα και ανδρών και γυναικών συντάγματα έχειν, όν το πολίτευμα εστίν εν ουρανής, τον την σάρκα σταυροσάντων, συν της παθήμαση και τες επιθυμίες, ιού μεριμνώσει περιβρωμάτων και ενδυμάτων, αλλά περίσπαστοι όντες και ευπάρεδροι το Κυρίο νυκτός και ημέρας προσμένουσι της δεήσεσιν. Όν το στόμα, ούλα λύ τα έργα των ανθρώπων, αλλά ψάλουσιν ύμνους το Θεό ημών διηνεκός, εργαζόμενοι τες σε αυτόν χερσίν, ή να έχωσι μεταδιδώνε της χρίαν έχουσι, δηλαδή

Εμείς ευχόμαστε να έχουμε μοναχικά τάγματα ανδρών και γυναικών, των οποίων η πατρίδα και η συμπεριφορά ανήκει στους ουρανούς, προς Φιλιππισίους 3,20, που σταύρωσαν τον σαρκικό άνθρωπο με τα πάθη και τις κακές επιθυμίες του, προς Γαλάτας 5,24, που δεν φροντίζουν για τροφές και ενδύματα, αλλά είναι απερίσπαστοι, πιστοί και αφοσιωμένοι στον Κύριο, Α Κορινθίους 7,35, και αφιερώνουν τη νύχτα και την ημέρα στις προσευχές, Α Τιμόθεων 5,5. Το στόμα τους δεν μιλάει για τα μάταια έργα των ανθρώπων, αλλά ψάλουν συνεχώς ύμνους στο Θεό μας και εργάζονται με τα ίδια τους τα χέρια για να έχουν να μεταδώσουν σε όσους έχουν ανάγκη. Εφεσίους 4,28.

περί του ότι και τότε, δηλαδή και στην εποχή του Μεγάλου Βασιλείου, έβλεπαν ύποπτα τον μοναχισμό οι κοσμικοί. Μηδέν επιτίδευμα ούτως ύποπτον είναι προς κακίαν λοιπόν, της εντάφθα ως το επάγγελμα του ασκητικού βίου. Δηλαδή, κανένα λοιπόν επάγγελμα δεν θεωρούν οι εδώ τόσο ύποπτο για κακοήθεια, όσο την ενασχόληση με τον ασκητικό βίο.

τα κακά του απομονωτισμού των ερημητών. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, προς πολλά χρησιμοτέραν καταμανθάνω την επί το αυτό των πλειώνων διαγωγήν. Πρώτον μεν, ότι ουδέ προς τας του σώματος χρίας έκαστος ημών αυτό αυτάρκης, αλλά εν το πορισμό των αναγκαίων αλλήλων χρίζομεν. Ως περγάρ ο πους, την μεν έχει δύναμην, της δε επιδεήσεστη, και άνευ της των λοιπόν μελών συλλήψεως, ούτε την εαυτού ενέργειαν δυνατήν ή αυτάρκη εαυτό προς διαμονήν ευρίσκει, ούτε παραμυθίαν έχει του λείποντος, ούτω και εν τη μονήρη ζωή. Και το παρόν ημίν άχρηστον γίνεται και το ελείπον απαραμύθιτον. Του Δημιουργού Θεού ορίσαντος χρήζην ημάς αλλήλων, καθώς γέγραπτε, είναι και συναπτώμεθα αλλήλης. Άνευ δε τούτου και ότι της αγάπης του Χριστού λόγος ουκ επιτρέπει το ίδιον σκοπήν έκαστον. Η αγάπη γάρ φυσήν ου ζητήτα εαυτής. Ο δε αφιδιαστικός βίος ένα σκοπόν έχει, την οικίαν εκάστου των χριών θεραπείαν. Τούτο δε προδήλως μαχόμενον εστί το της αγάπης νόμου, όν ο Απόστολος επλήρου μη ζητών το εαυτού συμφέρον, αλλά το των πολλών ή να σωθώσιν. Έπειτα, εν το καταχωρισμό, ουδέ το ελάττωμα ραδίος έκαστος το εαυτού επιγνώσεται, ουκ έχων τον ελέγχοντα αυτών και εν πραότητη και ευσπλαχνία επανορθούμενον. Έλεγχος μεν γάρ και παρά εχθρού πολλάκης αν γέννητο θεραπείας επιθυμίαν εμπειών το ευγνώμονη. Θεραπεία δε αμαρτήματος, επιστημόνος, παρά του ειλικρινός αγαπήσαντος κατορθούτε. Ο γάρ αγαπών φυσίν επιμελώς παιδεύει. Ον επί της μονώσεως ευρύν άπορον μη προενωθέντα κατά των βίων ώστε συμβαίνει αυτό το ηρημένον εκείνο, ουέ το ενή, ότι εάν πέσει, ουκ έστεινο εγείρον αυτόν. Ή δε και πάντες, η εν μια ελπίδη της κλίσεως προσληφθέντες εν σώμα εσμέν, κεφαλήν έχοντες των Χριστών, ουδέ καθείς αλλήλων μέλη, εάν μη εξ συμφωνίας προς ενός σώματος αρμολογίαν εν πνεύματι Αγίο συναρμοσθόμεν, έκαστος δε ημών, την μόνωσιν ερείτε, μη κατά το ευάρεστον το Θεό προς το κοινή συμφέρον τη οικονομία δουλεύων, αλλά το ίδιον της αυταρεσκίας πάθος πληροφορών, πώς δυνάμεθα απεσχισμένη και διηρημένη σώζην την των μελών προς άλληλα σχέσιν τε και υπηρεσίαν ή την υποταγήν προς την κεφαλήν ημών, ή της εστίν ο Χριστός, ούτε γάρ το δοξαζομένο συγχαίριν, ούτε συμπάσχην δυνατόν το πάσχοντι εν τη διαστάση του βίου, ου δυναμένου κατά το οικός εκάστου γινώσκην τα του πλησίων. Ήτα και ενός μη εξαρκούντος υποδέξαστε πάντα τα πνευματικά χαρίσματα, αλλά κατά την αναλογίαν της ενεκάστο πίστεως της επιχορηγίας του πνεύματος γινωμένης εν τη της ζωής κοινωνία το εκάστου ίδιον χάρισμα κοινών των συμπολιτευωμένων γίνεται. Ο μεν γάρ δίδονται λόγος σοφίας, ετέρω δε λόγος γνώσεως, άλλο πίστης, άλλο προφητεία, άλλο χαρίσματα ιαμάτων και τα εξής, ον έκαστον ου μάλλον διε αυτών ή δια τους άλλους ο λαμβάνων έχει, ώστε ανάγκη εν το κοινωνικό βίο την εν το ενή του Αγίου Πνεύματος ενέργειαν εις πάντας ομού διαβαίνειν. Ο μεν ουν καθεαυτόν ζών εν τυχόν έχει χάρισμα και τούτο άχρηστον ποιήδια της αργίας. Κατορίξας εν εαυτό, όπερ υλίκον έχει κίνδυνον, είστε πάντες οι ανεγνωκώτες στα Ευαγγέλια. Εν δε τι των πλειώνων συμβιώσει και του ιδίου απολάβει, πολυπλασιάζον αυτό τη μεταδώσει και τα των άλλων ως εαυτού καρπούτε. Κίνδυνος δε παρέπεται τη μοναστική ζωή προς της ηρημένης. Πρώτος μεν και μέγιστος ο της αυταρεσκίας, ουδέν αγάρ έχων, ως δυνήσετε δοκιμάσε αυτού το έργον, εις το τέλειον ιήσετε της εντολής ευθακένε. Ήτα αγύμναστον αεί την έξιν κατακλείσας, ούτε τα ειστερήματα εαυτού γνωρίζει, ούτε την εν της έργης προκοπήν επιγινώσκει
το πάσαν ύλην της εργασίας των εντολών περί ηρικένε. Εν τίνη γάρτην ταπεινοφροσύνην επιδείξετε, μηδένα έχων, ού ταπεινότερον εαυτόν αποδείξει, εν τίνη την ευσπλαχνίαν αποτετμημένος της κοινωνίας των πλειώνων, προς μακροθυμίαν δε πώς εαυτόν γυμνάσει, μηδενός ανθισταμένου αυτού της θελήμασιν, τι να ούν απονύψεις, τι να θεραπεύσεις, τι νος έσχατος έσυ, αυτός καθεαυτόν διάγων, το δε καλών και τερπνών, ή των αδελφών επί το αυτό κατοίκησης, ειν μύρο της του αρχιερέως κεφαλής αποπνέοντι, το πνεύμα το Άγιον παρικάζει, πώς εν τη κατά μόνα σηκήσει συμπληρωθήσετε, στάδιον ουν αθλήσεως και προκοπή σε βοδία και δυναικής γυμνασία και μελέτη των του Κυρίου εντολών ή επί το αυτό κατοίκησης εστί των αδελφών. Σκοπόν μεν έχουσα την δόξα του Θεού κατ' εντολήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού υπόντος. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Χαρακτήρα δε εσώζουσα τον εν τες πράξεσιν εις το ρουμένον Αγίον, περιών γέγραπτε. Πάντες δε οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχον άπαντα κοινά και πάλιν, του δε πλήθους των πιστευσάντων ειν η καρδία και η ψυχή μία, και ουδέ εις τι των υπαρχόντων αυτό έλεγεν ίδιον είναι, αλ ειν αυτής άπαντα κοινά. Ας δούμε τη μετάφραση. Αντιλαμβάνομαι, δηλαδή παρατηρώ, λέει ο Μέγας Βασίλειος, ότι η συμβίωση περισσότερων προσώπων στον ίδιο τόπο είναι χρησιμότερη για πολλούς λόγους. Πρώτον μεν γιατί κανείς από εμάς δεν είναι αυτάρκης ακόμη και για τις ανάγκες του σώματος, αλλά χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο για την απόκτηση των αναγκαίων. Γιατί όπως το πόδι έχει μεν για κάποιο έργο την ανάλογη δύναμη, χρειάζεται όμως και άλλη για κάποιο άλλο έργο και χωρίς τη βοήθεια των άλλων μελών βρίσκει ότι η δική του ενέργεια δεν είναι ισχυρή, ούτε επαρκής για τις ανάγκες του, ούτε έχει κάποια ενίσχυση σε εκείνα που του λείπουν. Έτσι και στο μοναχικό, τον απομονωτικό δηλαδή βίο. Σε αυτό το βίο και εκείνα που έχουμε, χαρίσματα, αγαθά κλπ, μένουν άχρηστα, αφού δεν μπορούμε να τα μεταδώσουμε στους άλλους. Αλλά και για εκείνα που μας λείπουν, κανείς δεν υπάρχει που να μπορεί να μας βοηθήσει και να μας παρηγορήσει. Γιατί ο Δημιουργός όρισε να έχουμε ανάγκη ο ένας του άλλου, όπως αναφέρει η Γραφή Α προς Κορινθίους 12 και εφ' εξής, για να συνδεόμαστε μεταξύ μας και να συνεργαζόμαστε. Χωρίς αυτό το σύνδεσμο και τα λόγια που είπε ο Χριστός για την αγάπη δεν επιτρέπουν να επιδιώκει ο καθένας μόνον το συμφέρον του. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη δεν ζητάει εγωιστικά τα δικά της συμφέροντα. Α Κορινθίους 13:5. Ενώ ο απομονωμένος βίος έχει ένα μόνο σκοπό, την ικανοποίηση των αναγκών του καθενός. Αυτό όμως είναι φανερά αντίθετο με τον νόμο της αγάπης που τηρούσε ο Απόστολος Παύλος αφού δεν ζητούσε το δικό του συμφέρον αλλά το συμφέρον των πολλών για να σωθούν. Α Κορινθίους 10:33. Έπειτα στην απομόνωση δεν μπορεί κανείς εύκολα να γνωρίσει καλά ούτε το ελάττωμά του αφού δεν υπάρχει κανείς να τον ελέγξει και να τον διορθώσει με πραότητα και ευσπλαχνία. Γιατί ο έλεγχος που προέρχεται ακόμη και από τον εχθρό, πολλές φορές θα μπορούσε να ξυπνήσει στον ευγνώμονα άνθρωπο την επιθυμία της διορθώσεως. Μεθοδική όμως θεραπεία κατορθώνει μόνον εκείνος που αγάπησε ειλικρινά. Γιατί όπως λέει η Γραφή, εκείνος που αληθινά αγαπάει, παιδαγωγεί με πολλή επιμέλεια. Παροιμίες 13:24. Αυτόν τον πνευματικό οδηγό είναι αδύνατο να τον βρει κανείς στην ερημιά, αν προηγουμένως δεν συνδεθεί μαζί του μέσα στην κοινωνική ζωή. Σε αυτόν τον ερημίτη, που είναι απομονωμένος, δηλαδή, και χωρίς πνευματικό οδηγό, μπορεί να συμβεί αυτό που ελέγχθηκε από τον σοφό Σολομώντα. Αλίμονος στον ένα, γιατί όταν πέσει, δεν θα υπάρχει κανένας να τον σηκώσει. Εκκλησιαστής 4,10. Εάν δε όλοι εμείς, που προσληφθήκαμε από την Εκκλησία με την ελπίδα που μας χαρίζει η κλίση μας, είμαστε ένα σώμα που έχει κεφαλή το Χριστό και ο καθένας είναι μετά του άλλου,
Εάν εμείς δεν συνδεθούμε αρμονικά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος σε ένα σώμα, αλλά ο καθένας από εμάς προτιμάει την απομόνωση, μη υπηρετώντας το κοινό συμφέρον κατά τρόπο που αρέσει στο Θεό, αλλά ικανοποιεί το δικό του πάθος της αυταρέσκειας, πώς μπορούμε χωρισμένοι και διασπασμένοι να διασώσουμε τη σχέση των μελών μεταξύ τους και την υπηρεσία του ενός προς τον άλλο, ή πώς μπορούμε να υποταχθούμε στην κεφαλή που είναι ο Χριστός? Γιατί όταν βρισκόμαστε σε διάσταση, ούτε με εκείνον που δοξάζεται μπορούμε να συγχαρούμε, ούτε με εκείνον που πάσχει να συμπάσχουμε, αφού όπως είναι φυσικό, ο ένας δεν θα μπορεί να γνωρίζει τα προβλήματα του άλλου. Έπειτα, επειδή ένας και μόνον δεν αρκεί για να δεχθεί όλα τα πνευματικά χαρίσματα, αλλά και επειδή η χάρη του Αγίου Πνεύματος χορηγείται ανάλογα με την πίστη του καθενός, στην κοινωνική ζωή το ιδιαίτερο χάρισμα του καθενός γίνεται κοινό σε όλους εκείνους που συμπορεύονται και αλληλοϋποστηρίζονται. Σε άλλον δίνεται από το Άγιο Πνεύμα ικανότητα λόγου, να κατανοεί βαθιά και να διδάσκει τις αλήθειες της πίστεως. Σε άλλον δίνεται ικανότητα λόγου να μεταδίδει στους πιστούς τη σωτηριώδη γνώση, σύμφωνα με τη δωρεά του ίδιου Αγίου Πνεύματος. Σε άλλον δίνεται από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα θερμή και ζωντανή πίστη. Σε άλλον τα χαρίσματα της προφητείας. Σε άλλον δε χαρίσματα θεραπείας διαφόρων ασθενειών, οι οποίες γίνονται με τη δύναμη του ίδιου Αγίου Πνεύματος κλπ. Α Κορινθίους 12:8-10. Αυτός που λαμβάνει κάθε ένα από τα χαρίσματα αυτά το έχει περισσότερο για τους άλλους παρά για τον εαυτό του, ώστε είναι ανάγκη στην κοινωνική ζωή η ενέργεια, το χάρισμα δηλαδή του Αγίου Πνεύματος που υπάρχει στον ένα, να μεταδίδεται σε όλους μαζί. Εκείνος λοιπόν που ζει ολομόναχος ίσως έχει ένα χάρισμα, αλλά και αυτό το αχρηστεύει με την οκνηρία του, επειδή το καταχώνει μέσα του. Πόσο δε επικίνδυνο είναι αυτό, το γνωρίζετε όλοι όσοι έχετε αναγνώσει τα Ευαγγέλια. Εδώ ο Μέγας Βασίλειος αναφέρεται στην παραβολή των ταλάντων, Ματθαίου 25:15-30. Αντίθετα, στη συμβίωση πολλών ανθρώπων και το δικό του χάρισμα απολαμβάνει, πολλαπλασιάζοντάς το με τη μετάδοση, και τα χαρίσματα των άλλων τα κατορθώνει σαν να είναι δικά του. Αλλά η μοναχική, η απομονωμένη δηλαδή ζωή, περικλεί και άλλον κίνδυνο, εκτός από αυτούς που είπαμε. Ο πρώτος και ο πιο μεγάλος είναι ο κίνδυνος της αυταρέσκειας. Επειδή δεν έχει κοντά του κανένα που να μπορεί να ελέγξει το έργο του, θα νομίζει ότι έχει φτάσει στην τελειότητα. Έπειτα, αφήνοντας το χαρακτήρα του οριστικά αγύμναστο, ούτε τις ελλείψεις του γνωρίζει, ούτε την προκοπή του στα αγαθά έργα είναι σε θέση να εκτιμήσει, αφού απέρριψε κάθε προσπάθεια για την εφαρμογή των εντολών. Γιατί πώς θα δείξει την ταπεινοφροσύνη του, αφού δεν έχει κανένα από τον οποίο θα αποδείξει ταπεινότερο τον εαυτό του? Αποκομμένος από την επικοινωνία με τους άλλους, με ποιον τρόπο θα δείξει την ευσπλαχνία του? Πώς δε θα ασκήσει τον εαυτό του στη μακροθυμία, όταν δεν αντιστέκεται κανείς στο θέλημά του? Ποιον λοιπόν θα ανύψεις, ποιον θα υπηρετήσεις, από ποιον θα φανείς τελευταίος? Ή τις θέλει πρώτος είναι, έστε πάντων έσχατος, αναφέρεται στο κατά Μάρκον 9:35. Από ποιον δηλαδή θα φανείς τελευταίος όταν ζεις μόνος σου? Το ωραίο και το τερπνό, το πολύ ευχάριστο δηλαδή, η συγκατοίκηση δηλαδή των αδελφών, των μοναχών εδώ εννοεί, την οποία το Άγιο Πνεύμα παρομοιάζει με μύρο που χύνεται από την κεφαλή του αρχιερέα, Ψαλμός 132,2, πώς θα εκπληρωθεί όταν ζει κανείς ολομόναχος? Στάδιο λοιπόν αγωνισμάτων και ευόδοση της προκοπής και διαρκής άσκηση και μελέτη, σπουδή δηλαδή, των εντολών του Κυρίου, είναι η συγκατοίκηση των αδελφών, που έχει σκοπό από το ένα μέρος τη δόξα του Θεού, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που είπε, «Έτσι ας λάμψει το φως», που πήρατε δηλαδή από μένα, μπροστά στους ανθρώπους, «για να ειδούν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον ουράνιο Πατέρα σας», Ματθαίου 5:16, και από το άλλο μέρος να διασώσει το ήθος των Αγίων που διηγούνται οι πράξεις των Αποστόλων, για τους οποίους Αγίους έχει γραφτεί, «Όλοι όσοι είχαν πιστέψει συγκεντρώνονταν συχνά στο ίδιο μέρος και τα είχαν όλα κοινά»,
Πράξεις 2,44. Και ότι όλο εκείνο το πλήθος αυτών που είχαν πιστέψει είχε μια καρδιά και μια ψυχή, και κανείς δεν έλεγε ότι κάποιο από τα υπάρχοντά του είναι δικό του, αλλά όλα ήσαν σε αυτούς κοινά. Πράξεις 4,32. Περί του ότι στα ασκητήρια θα εισέρχονται μόνον όσοι έχουν άδεια από τον ηγούμενο. Λέει, εείσοδοι των ασκητηρίων τες μεν γυναιξήν αποκεκλίστωσαν, άνδρες δε μη πάντες εισήτωσαν, αλλά όσοι αν υπό του καθηγουμένου καταπιστευθώσει την είσοδον. Πολλάκης γάρει αδιαφορία του ισιόντος, ακέρων λόγων και ανωφελών διηγημάτων ακολουθίαν τες καρδίες εντίθησιν, εις ματέας τε και ανωφελής διανοίας εκ των ματέων λόγων εμβάλλει. Και δια τούτο νόμος έστω κοινός, μόνον ερωτάστε των καθηγούμενων και αποκρίναστε υπέρον προσήκη γενέστε την ά κατά ανάγκην λόγων, τους δε λοιπούς μη αποκρίναστε τις αδολεσχούς συνενομιλίες ματές, ή να μη συγκαθελκυστώσει προς την αργών ρημάτων ακολουθίαν. Δηλαδή, οι πόρτες των ασκηταριών των ανδρών να είναι κλειστές για τις γυναίκες. Οι άνδρες δε να μην μπαίνουν όλοι, αλλά όσοι πάρουν άδεια εισόδου από τον ηγούμενο. Γιατί πολλές φορές η πνευματική αδιαφορία του επισκέπτη γίνεται αφορμή να μπουν στις καρδιές των ασκητών απρεπείς λόγοι και ευλαβερές διηγήσεις. Οι δε μάταιοι λόγοι βάζουν τους ασκητές σε σκέψεις μάταιες και επιζήμιες. Γι' αυτό αυτός ο κανόνας να είναι κοινός για όλους. Μόνον ο ηγούμενος να ερωτάται και να απαντά για ποια θέματα υπάρχει ανάγκη συνομιλίας. Οι δε υπόλοιποι να μην αποκρίνονται σε αυτούς που φλιαρούν και ασχολούνται με μάταιες συζητήσεις, για να μην συμπαρασταθούν στα επακόλουθα της αργολογίας.

Οι ασκητές να μην επιδιώκουν να γίνουν κληρικοί ή ηγούμενοι. Λέει, κλήρου μέντι ή προστασίας αδελφών εφίεστε τον ασκητήν ουδαμός προσήκη, διαβολικόν γάρ το νόσημα και φιλαρχίας το έγκλημα, όπερ της ανωτάτου του διαβόλου πονηρίας το γνώρισμα, κακίνος γάρ υπό τούτου του πάθους εις το της υπερηφανίας κατενήν εκτεπτώμα, και ο τούτο το πάθη κρατούμενος τα ίσα εκείνον οσί. Έπειτα δε και βασκάνους και φιλονίκους και κατηγόρους και ανεσχύντους και διαβόλους και κόλακας και κατασκευαστάς και παρά το προσήκον ταπεινούς και δουλοπρεπείς και αλαζόνας και μυρίας ταραχής γέμοντας τούτο το πάθος τους εαλοκότας εργάζεται. Ο γάρτι ούτος βασκαίνει της αξίης και διαβάλει τούτους εύξεται δε πολλάκις αυτών και των θάνατων ως απορία των προς το έργον επιτιδίων επ' αυτών τας ψήφους ελθύν. Κολακεύσει τέ τους δούνε κυρίους των κλήρων και δια τούτο δουλοπρεπείς έστε. Θρασύνεται δε κατά των ελατώνων ή αντιπίπτιεν. Δόλους ούν σειράψει, ταραχάς και υπονίας μυρίας έξι και την γαλήνη της ψυχής καταλύσει. Και ο Θεός της ειρήνης απελαθήσεται ουκ έχων όπου προσαναπαύσεται. Γνώντες ούν την ζημίαν φύγομεν της επιθυμίας το άτοπον. Ή δε που Θεός τεινά προστατεί αυτά ψηφίσετο, είδεν ο ευμήχανος όπως και παρέξει των άξιων ημών μηδαμού συνειδόντων εαυτής εσπουδακώσει περί το τιούτων ή όλος την επιθυμίαν εν τη ψυχή περιέχειν. Νόσημα γάρ και τούτο ψυχής χαλεπότατον και έκπτωσης των καλών. Ας δούμε τη μετάφραση. Δεν αρμόζει καθόλου στον ασκητή να επιθυμεί να γίνει κληρικός ή προϊστάμενος αδελφών, δηλαδή ηγούμενος, γιατί η ασθένεια αυτή είναι διαβολική και το παράπτωμα είναι απόδειξη φιλαρχίας, πράγμα που είναι γνώρισμα της ύψιστης πονηριάς του διαβόλου. Γιατί και εκείνος, ο διάβολος δηλαδή, από εκείνο το πάθος έπεσε στην υπερηφάνεια και όποιος κυριαρχείται από αυτό το πάθος πάσχει εξίσου όπως και εκείνος. Έπειτα δε αυτό το πάθος κάνει εκείνους που κυριεύει φθονερούς, φιλόνικους, επικριτές, ανέσχυντους, συκοφάντες, κόλακες, επινοητές κακών, ταπεινούς περισσότερο από όσο πρέπει, δουλοπρεπείς, αλαζόνες και με υπερβολικά ταραγμένη προσωπικότητα. Γιατί ο άνθρωπος αυτού του είδους φθονεί και συκοφαντεί τους άξιους και πολλές φορές εύχεται και το θάνατό τους, ώστε να ψηφιστεί αυτός λόγω ελλείψεως των καταλλήλων προσώπων για την ανάληψη του έργου. Θα κολακεύσει ακόμη εκείνους που ψηφίζουν για την ανάδειξη κάποιου ως κληρικού και γι' αυτό θα γίνει δουλοπρεπής. Εάν αντιταχθούν οι κατώτεροί του, γίνεται θρασής απέναντί τους. Θα εφεύρει λοιπόν δόλους, θα υποφέρει από άπειρες ταραχές και υπόνοιες και θα χάσει τη γαλήνη της ψυχής του. Και ο Θεός της ειρήνης θα εκδιωχθεί, γιατί δεν βρίσκει μέρος να αναπαυθεί. Αφού γνωρίσουμε λοιπόν τη ζημιά, ας αποφύγουμε την άτοπη για ασκητές επιθυμία. Εάν δε ο Θεός κάποτε διαλέξει κάποιον για αυτά τα έργα, γνωρίζει ο επινοητικός πώς θα αναδείξει τον άξιο, χωρίς εμείς να επιδιώκουμε κάτι τέτοιο κατά τρόπο συνειδητό και με ζήλο ή χωρίς να έχουμε καθόλου στην ψυχή μας την επιθυμία. Γιατί και αυτό είναι βαρύτατη αρρώστια της ψυχής και έχει ως αποτέλεσμα την αποξένωση από τα καλά.

«Πότε θα εξέρχεται από το κελί του ο μοναχός», λέει ο Μέγας Βασίλειος, «οτίνιν διαπαντός εν αποδημίες και μεταβάσεσιν όν και αήτο της ψυχής ίνουν και πεπυκνωμένων ρηπίζων και διαχέων και προς τα σιδονάς του σώματος βλέπειν κατά μικρόν εθιζόμενος πώς δινήσετε κατηδίνει αυτόν ή γνώνε τα μη καλώς έχοντα ή προς το δέον αυτά με μαρθώσαστε την ψυχήν έτη διαιρεθίζων προς εμπαθείς διαθέσεις. Χρήτήνιν ησυχή μένειν τα πολλά και καρτερήν έκαστον την ιδίαν καταγωγήν ή να έχει τούτο της ευσταθίας των τρόπων μαρτύριων μη πάντι μεν καθήρχθε αλλά τας τε αναγκαίας προόδους ευπαρησιάστους ποιήστε ενές ουδέν το συνειδός επισκύπτει και τους βελτίστους τε και ωφελημωτά τους διαπολιτείας ακρίβειαν των αδελφών επισκέπτεστε παραδείγματα αρετών εκ της ωφελήμου συντυχίας λαμβάνοντα εμέτρους ως έθιμεν και ανεπιλήπτους τας προόδους ποιούμενων. Πολλάκης γάρ και ακηδίαν εγγενωμένη τη ψυχή η πρόοδος διαλύσασα πάλιν ίον επιρώσε και αναπνεύσε μικρόν παρασχούσα προθήμως προσιένε της υπέρ της ευσεβίας αγωνίσμας η δίδωσιν. Ήδε της επιτομή προϊένε του δωματίου μέγα φρονή εις το διακένο φυσιούμενος πράγματι. Ουδέ γάρ το μη προϊένε καθε αυτό καλόν ή το κατά καιρόν προϊένε καλόν ή φαύλων ή δεν εργάζεστε. Αλλη περί το καλόν βεβαία και ακίνητος κρίσης ή τουν αντίον το ευμετάθετον σπουδαίων ή φαύλων αποτελεί. Ήδε της το καλόν τη ψυχή βεβαίως ενιδρυσάμενος και τη χρονία ασκήσει της των παθών κυβερνήσεως την εμπειρίαν λαβών και δαμάσας μεν τα σωματικάς ακρασίας χαλινώσας δε τας ψυχικάς αταξίας θαρών δε το του λογισμού χαλινό συχνοτέρας θέλει ποιήστε τας προόδους εις οικοδομήν και επίσκεψην αδελφών των τιούτων και παρορμήσει μάλλον ο λόγος επί την πρόοδον ή να των λίχνων επί την λιχνίαν τηθείς πάση το φως της των καλών καθοδηγήσεως χορηγήσει. Ας δούμε τη μετάφραση. Μας είπε ο Μέγας Βασίλειος «Εκείνος λοιπόν που συνεχώς αποδημεί, ταξιδεύει δηλαδή, συνεχώς και μεταβαίνει από τον ένα τόπο στον άλλο, αυτός που πάντοτε διασκορπίζει και διαλύει την αυτοσυγκέντρωση και προσήλωση της ψυχής και συνηθίζει να στρέφεται σιγά σιγά προς τις ειδονές του σώματος, πώς θα μπορέσει να ειδεί καθαρά τον εαυτό του ή να γνωρίσει τα σφάλματά του ή να τα προσαρμόσει στο χρέος του όταν ερεθίζει ακόμη την ψυχή σε εμπαθείς διαθέσεις. Πρέπει λοιπόν κάθε μοναχός τον περισσότερο χρόνο να ησυχάζει και να περνάει τον καιρό του στο δικό του κελί για να το έχει αυτό ως μάρτυρα της σταθερότητάς του. Να μην είναι εξ ολοκλήρου κλεισμένος αλλά να βγαίνει όταν υπάρχει ανάγκη με παρησία εφόσον δεν δημιουργείται πρόβλημα συνειδήσεως από τις εξόδους του και να επισκέπτεται τους άριστους και πολύ ωφέλιμους λόγω της αυστηρότητας της ζωής του αδελφούς, παίρνοντας παραδείγματα αρετής από την ωφέλιμη αυτή συνάντηση, αφού οι έξοδοί του θα είναι, όπως είπαμε, μετρημένες και ανεπίληπτες. Γιατί πολλές φορές η έξοδος, αφού διαλύσει την αμέλεια που επικρατεί στην ψυχή και δώσει κάποια ενίσχυση και ανακούφιση, εμπνέει προθυμία για την ανάληψη των αγώνων που απαιτεί η καλλιέργεια της ευσέβειας. Εάν δε κάποιος υπερηφανεύεται επειδή δεν βγαίνει από το κελί, ας γνωρίζει ότι φουσκώνει από εγωισμό για πράγμα ανάξιο λόγου, γιατί η αποφυγή εξόδου δεν είναι καλή από μόνη της, ούτε κάνει καλό ή κακό ή κατά καιρούς έξοδο. Σπουδαίο είναι η βέβαια και αμετακίνητη προσήλωση στο καλό. Κακό δε είναι το αντίθετο, δηλαδή η αστάθεια. Εάν δε κάποιος εγκαταστήσει το καλό στην ψυχή του με βεβαιότητα και αποκτήσει εμπειρία στην κυβέρνηση των παθών με την μακροχρόνια άσκηση και δαμάσει τη σωματική ακράτεια, χαλιναγωγήσει τις ψυχικές ακαταστασίες και αν με το θάρρος που του δίνει το χαλινάρι του λογισμού θέλει να εξέρχεται συχνότερα για να ωφελήσει και να επισκεφθεί αδελφούς, έναν τέτοιον θα τον παρακινήσει το λογικό να βγει για να θέσει το λίχνο πάνω στο λιχνοστάτη και να δώσει το καθοδηγητικό φως των καλών έργων. Αγαπητοί μας ακροατές,
Στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Τελείωσε όμως και το περιεχόμενο του δεύτερου τόμου της παιδαγωγικής ανθρωπολογίας του Μεγάλου Βασιλείου. Στον τόμο αυτό είδαμε τα λήματα από το γράμμα ε έως και το μοναχισμό. Στον επόμενο τόμο, που είναι και ο τελευταίος, θα δούμε τα λήματα από το λήμα μουσική μέχρι και το λήμα ωραίο. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Κασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.
1: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα με όσα λέει ο Όσιος Γέροντας Γεώργιος Κασλίδης σε κάποιον κύριος, ο οποίος έβριζε την οικογένειά του και βλασφημούσε τα θεία, το Χριστό και την Παναγία. Και αναρωτιέται ο Όσιος Γέροντας, γιατί ο Χριστός, γιατί η Παναγία δεν του πήραν τη ζωή αυτού, που ολόκληρη ζωή βλασφημούσε, και του λέει, είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ το Θεό. Αυτός είναι ο οποίος βλασφημούσε. Ο Χριστός είναι αυτός που σε αγαπά περισσότερο και από τη γυναίκα σου και από τα παιδιά σου και από τους γονείς σου. Εάν εσένα παιδί μου σε πρόσβαλε η γυναίκα σου, τι θα έκανες? Θα την έδιωχνα, λέει αυτός. Παρότι εσύ την αγαπάς, εάν εσύ έκανες κάτι στη σύζυγό σου, τι θα γινόταν? Θα με έδιωχνε. Εντός του δικαίου. Εάν εσένα σε βλασφημούσε το παιδί σου μία, δύο φορές, τι θα το έκανες? Θα το σκότωνα στο ξύλο, πάτερ. Α, εσένα λοιπόν τι σου χρειάζεται τώρα? Αυτός που σε αγαπά περισσότερο είναι ο Χριστός και η Παναγία. Κι όμως, τα πρόσωπα αυτά που σε αγαπούν, εσύ τα βλασφημείς. Είναι δυνατόν ποτέ ένας άνθρωπος που σε αγαπά τόσο απέραντα να σου κάνει κακό? Όχι. Και ενώ η πράξη σου είναι άξια της εσχάτης ποινής, όμως δεν σου το κάνει ο Θεός. Σε τιμώρησε σε τίποτα? Όχι, πάτερ. Σου έκανε κακό? Όχι, πάτερ. Τρελός είσαι? Όχι, πάτερ. Λογικός? Καταχρηστικός λέγεσαι λογικός. Διότι ένας λογικός άνθρωπος δεν κάνει παράλογα πράγματα. Είναι λογικό να σε αγαπά κάποιος τόσο πολύ, να σε έχει ευεργετήσει τόσο πολύ και εσύ να ανοίγεις το στόμα σου εναντίον του? Καθήν στιγμή φταίει κάποιος άλλος? Όχι. Αυτά, παιδί μου, ισχύουν για κάθε άνθρωπο που βάζει αυτή τη φωτιά από τη γλώσσα του. Σκεφτείτε εκείνη την ώρα που ο άνθρωπος ανοίγει έτσι το στόμα του, το πρόσωπο του Θεού πόσο τον αποστρέφεται. Όχι τον άνθρωπο, αλλά την ασέβεια αυτή και την αχαριστία του. Βέβαια, εφόσον ο Θεός αγαπά κάθε άνθρωπο, αγαπά και τον βλάσφημο, γιατί αλλιώς δεν θα τον άφηνε να ζει. Το ότι ζει είναι εγγύηση του Θεού ότι τον περιμένει. Τον δέχεται εις μετάνοιαν και δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού έως ότου επιστρέψει και ζήσει. Ούμι θελήσει θελήσω τον θάνατον του ανώμου ως το αποστρέψει αυτόν και ζήν αυτόν, λέει σε ένα παράδειγμα του Εζεκίλ. Είπαμε και προηγουμένως ότι συνήθως αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει να βλασφημεί, χωρίς να το καταλάβει βλασφημεί. Μήπως έχει σκοπό να κάνει κάτι τέτοιο? Όχι, ούτε καν σκέπτεται το Θεό ή την Παναγία εκείνη τη στιγμή, αλλά η γλώσσα του αυτό βρίσκει αμέσως και εύκολα. Και τούτο είναι οδηγία του δαίμονος της βλασφημίας, γιατί υπάρχει ειδικό δαιμόνιο βλασφημίας που αναγκάζει τους ανθρώπους να κάνουν αυτό το αμάρτημα. Την ώρα που βλασφημεί ο άνθρωπος οργίζεται. Η μορφή της ψυχής του είναι απέσια. Εάν θα μπορούσε κανείς να έβλεπε τη μορφή της ψυχής του βλάσφημου, θα τρόμαζε. Δεν διαφέρει πολύ από τη μορφή του διαβόλου. Γι' αυτό και οι δαίμονες πανηγυρίζουν εκείνη τη στιγμή. Ένας βλάσφημος πέθανε και την ώρα που έβγαινε η ψυχή του, η γλώσσα του βγήκε δυο πιθαμές έξω. Τα μάτια του άνοιξαν πολύ και το στόμα του σαν να επρόκειτο να εκραγεί. Οι δε αρμοί των ποδιών του και των χεριών του ξεκλειδωνόντουσαν. Όπως ακριβώς αναφέρεται και στο θάνατο του ανδρός της Αγίας Θεοδόρας, έτσι και εδώ η ευσεβής σύζυγός του τα έβλεπε όλα αυτά που συνέβαιναν στον άνθρωπό της. Πράγματι, εκείνος που θα απέλθει από τη ζωή αυτή χωρίς μετάνοια και διόρθωση και ιδιαίτερα βεβαρημένος με το αμάρτημα της βλασφημίας, στο τέλος πολύ παραδειγματίζεται. Γι' αυτό σου λέω, παιδί μου, πεθαίνεις αύριο και θα πας να κριθείς. Από ποιον θα κριθείς? Από αυτόν που βλασφημείς. Τι πιστεύεις, ότι αν πεθάνεις τώρα θα δεις πρόσωπο Θεού? Καθόλου. Από το κρεβάτι θα σε πάρουν τα δαιμόνια. Και γιατί το κάνεις? Μα είναι κακή συνήθεια. Όχι, μάλλον διαβολική συνήθεια. Πρέπει να τον πατήσεις τον διάβολο, να προσεύχεσαι, να γονατίζεις και να δέεσαι του Θεού νύχτα μέρα. Απάλαξέ με, Κύριε, από το δαιμόνιο της βλασφημίας. Θα το λες συνέχεια. Μετανοώντας και προσευχόμενος, θα το έχεις στο μυαλό σου ότι εγκληματείς και δεν πρέπει να εγκληματείς. Κάτω στην κόλαση οι βλάσφημοι από τη γλώσσα θα είναι κρεμασμένοι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ένας πατέρας έχει 2-3 παιδιά που παίζουν μπροστά του. Κάποια στιγμή μεταξύ τους σκανδαλίζονται και γυρίζουν τη γλώσσα και βλασφημούν τον πατέρα τους. Τι θα κάνει αυτός ο πατέρας? Θα διαμαρτυρηθεί, θα τα επιπλήξει, θα τα χτυπήσει. Θα πει, παιδιά, εγώ τόσο σας αγαπώ, σας φροντίζω, σας τρέφω, σας λατρεύω και εσείς πάνω στο παιχνίδι σας με βλασφημείτε άδικα. Και ο πατέρας είναι ένας άνθρωπος με αμαρτίες, που μπορεί να πει κανείς ότι αυτό συνέβη κατά παραχώρηση Θεού. Και αυτό μπορεί να γίνει 1-2 φορές στη ζωή του. Ο Θεός τι πρέπει να κάνει σε εμάς που τον βλασφημούμε συνέχεια? Πώς ανοίγουμε το στόμα και βρίζουμε τον Πανάγιο Κύριο που τρέμει το σύμπαν στο νεύμα του? Πώς ο πυλός τολμά να εκτοξεύει φωτιά και οργή εναντίον του Θεού? Και ο Θεός τον βλέπει τον άνθρωπο να τον υβρίζει, να τον καταράται, να τον μουντζώνει, να του λέει άσχημες λέξεις και του χαμογελά λέγοντας, «Παιδί μου, σε συγχωρώ και σε περιμένω. Έλα, θα σε συγχωρήσω. Θα σου ανοίξω την πύλη του παραδείσου και θα σε κάνω κληρονόμο της βασιλείας μου. Μόνο έλα. Έλα σε μένα». Ο Χριστός μας δέχεται τον άνθρωπο όσο φορές μετανοήσει. Έχει το λουτρό της Θείας Εξομολογήσεως διασπαρμένο στον κόσμο και περιμένει και φωτίζει και βοηθάει κάθε αμαρτωλό που θα προσέλθει να λουστεί και να γίνει μέτοχος της βασιλείας του. Ο Χριστός μας είναι εύσπλαχνος, πολυέλεος, ικτήρμων και ελεήμων τώρα, όχι μετά θάνατον. Τότε θα είναι αδυσόπιτος, διότι μετά θάνατον ουκ έστι μετάνοια. Δεν πρέπει να φοβηθούμε το Θεό για την απειλή της κολάσεως μετά θάνατον, αλλά να τον φοβούμαστε για την αγάπη του. Όταν εμείς οργιζόμαστε, αμαρτάνουμε, βλασφημούμε και αυτός μας αγαπά και μας συγχωρεί, αυτό είναι η μεγαλύτερη απειλή για την κόλασή μας. Μας είναι τόσο δύσκολο να πούμε ένα ήμαρτον, να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε? Μόλις ο άνθρωπος πει «ημάρτηκα», ο Θεός απαντά «πέπαυτε η αμαρτία σου». Βλέπουμε λοιπόν ανθρώπους αμετανόητους με βεβαρημένο ποινικό μητρό στο έπακρο για μια στιγμή να φωτίζονται και να επιστρέφουν. Γονατίζουν και καταθέτοντας τα εγκλήματά τους στο πνευματικό αγαθό δικαστήριο και παίρνουν αμέσως την άφεση. Ούτε χειροπέδες, ούτε φυλακή, ούτε περιορισμό, ούτε τίποτα. Τόσο εύκολα μπορεί να πάρει τη συγγνώμη ο βεβαρημένος άνθρωπος, αλλά δεν το κάνει. Δεν τον αφήνει ο δαίμονας για να τον έχει υποχείριο και σε περίπτωση θανάτου να τον οδηγήσει αμετάκλητα στην κόλαση. Εκπλήσουμε με την άβυσσο της ευσπλαχνίας του Θεού. Πόσο μεγάλη είναι η καρδιά του Θεού να δέχεται συνεχώς τις φοβερές βλασφημίες που αναφέρουν οι δαίμονες εναντίον του. Δεν ξέρω. Εάν έχει γνωρίσει κανείς από εσάς το πνεύμα της βλασφημίας, δηλαδή όταν ο δαίμονας βλασφημεί μέσα στο λογισμό του ανθρώπου, επιτρέπει ο Θεός το πνεύμα αυτό να βλασφημεί μέσα στον άνθρωπο εναντίον του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων? Εμείς σαν μοναχοί Λέει ο γέροντας Όσιος, γνωρίζουμε πολλά πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτό βέβαια συμβαίνει κατά παραχώρηση, από την ίηση του ανθρώπου για να ταπεινωθεί. Από εδώ παίρνουμε και την πληροφορία ότι οι άπειροι στον αριθμό δαίμονες είναι μια σκέτη βλασφημία. Και όλα αυτά γίνονται κάτω από το ακίμητο οφθαλμό του Θεού, μέσα στον φακό του Θεού. Και όμως η τόση μεγάλη μακροθυμία του περιμένει να επιστρέψουμε για να μας σώσει. Μας παρέχει το χρόνο. Εμείς όμως σπαταλούμε το χρόνο. Δεν έχουμε ψηλαφίσει καλά το θέμα της σωτηρίας.

δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι ακριβώς θα συμβεί μετά θάνατον. Απόδειξης ότι αυτή είναι η πραγματικότης. Είναι ό,τι παρουσιάζουμε στη ζωή μας. Τα χρόνια κυλούν. Φεύγουν, έχοντας την έννοια της απειλής του θανάτου, γιατί δεν ξέρουμε από στιγμή σε στιγμή τι θα μας συμβεί. Πιστεύουμε στην αιωνιότητα, πιστεύουμε στην κόλαση, πιστεύουμε σε όλα όσα η Ορθόδοξος Εκκλησία δογματίζει. Αλλά βλέπουμε τον εαυτό μας να μην κινείται ανάλογα προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή προς το πώς θα αλλάξουμε και θα γίνουμε άξιοι της Βασιλείας του Θεού. Θα έρθει η ώρα εκείνη και θα μας το ρυβήσει. Τότε θα βάλουμε μυαλό. Ον πρώτο σημείο εγώ. Αλλά τι το όφελος τότε που δεν θα μπορούμε να διορθώσουμε απολύτως τίποτα. Ας προσπαθήσουμε, παιδί μου, να ετοιμάσουμε την ψυχή μας για την άλλη ζωή, λέει ο Όσιος Γέροντας στον Κύριο αυτό. Εκείνο που θα μας βοηθήσει πολύ στην αγάπηση του Θεού είναι να μελετήσουμε την ευσπλαχνία του Θεού σε όλους μας. Η ανοχή και η μακροθυμία του φανερώνει την αγάπη του σε μας. Εάν δεν μας αγαπούσε, δεν θα μακροθυμούσε και δεν θα μας περίμενε. Μήπως ο Θεός ζητά πολλά πράγματα? Όχι. Το βλέπουμε στην παραβολή του ασώτου ιού. Εκείνος ζήτησε το μερίδιό του, το πήρε, το σπατάλησε και μετά με τη φώτιση του Θεού Πατέρα επιστρέφει. Μόλις σκέφτηκε ότι απέτυχε στην προσπάθειά του να ζήσει μόνος του και ότι πρέπει να γυρίσει πίσω, ο Θεός και ο Πατέρας βγήκε από το σπίτι του και τον περίμενε. Έτσι περιμένει τον κάθε αμαρτωλό άνθρωπο. Και αφού ο Θεός, παιδί μου, αγαπά τον βλάσφημο και τον περιμένει, και εμείς πρέπει να τους αγαπούμε τους ανθρώπους αυτού και να αναλάβουμε τον αγώνα και να τους βοηθήσουμε να σταματήσουν αυτό το έγκλημα. Ο καθένας από μας, όταν βλέπουμε τους γύρω μας, τον άνδρα μας, το παιδί μας, το γείτονα, να υποπίπτει στο έγκλημα της βλασφημίας, με την προσευχή μας και με διάκριση να τους βοηθούμε όσο μπορούμε. Να τους διαφωτίζουμε, να τους νουθετούμε καταλήλως με αγάπη και καλό τρόπο, ώστε να μην πληγώνουν άλλο την καρδιά του Χριστού και της Παναγίας μας και να μην πανηγυρίζει άλλο ο διάβολος. Διότι ξέρει ότι μετά το θάνατον αυτοί θα αντιμετωπίσουν αδέκαστο κριτή το Θεό. Οπότε θα τους κερδίσει εκείνος, ο δαίμονας. Είναι πολύ ευχάριστο και ενθαρρυντικό, τότε έρχονται άνδρες στην εξομολόγηση που επιστρέφουν, κλαίνε και αλλάζουν τρόπο ζωής. Και αυτό προέρχεται από τη φώτιση του Θεού και από τις προσευχές και τη βοήθεια των χριστιανών και ιδιαίτερα των γυναικών. Γι' αυτό ας βοηθήσουμε όσο μπορούμε με τη χάρη του Θεού, ώστε να χάνει ο διάβολος συνεχώς ψυχές και να τις κερδίζει ο Χριστός μας. Έτσι, παιδί μου, κι εσύ προσπάθησε με την προσευχή να μπορέσεις να έρθεις στο δρόμο του Θεού. Μην αφήσεις το δαίμονα της βλασφημίας να σε κυριεύει. Έτσι ο Άγιος αυτός άνθρωπος νουθέτησε και αφού ο Κύριος τον ευχαρίστησε, έφυγε από δίπλα από το γέροντα ευχαριστώντας το για τις ωραίες συμβουλές και παραδείγματα που του έδωσε. Α, λίγο αργότερα ήρθε στον Όσιο μια γυναίκα που καταριόταν τα παιδιά της γιατί πίστευε πως ήταν η αιτία που τους άφησε ο σύζυγος και πατέρας και έφυγε μακριά τους. Την φώναξε λοιπόν να πάει στο κελάκι του ο Όσιος γέροντας και άρχισε να της λέει πόσο βαρύς λόγος είναι η κατάρα. Ο Απόστολος Παύλος της λέει, που ήταν το στόμα του Χριστού, μας άφησε μια μεγάλη, σαφή και σωτήριο παραγγελία. «Ευλογείτε», είπε, «και μην καταράστε. Το στόμα σας λέει να μην βγάζει πικρό λόγο, να μην βγάζει κατάρα, να μην βγάζει αγκάθι που πληγώνει τον πλησίον μας, τον αδελφό μας, αλλά μόνο ευλογημένους λόγους». Τον κοίταζε η κυρία λοιπόν αυτή. Όπως γνωρίζουμε, της λέει, αγαπητή μου, η κατάρα είναι ένας πολύ βαρύς λόγος και μόνο τη λέξη κατάρα να ακούσει κανείς δεν νιώθει όμορφα. Και συνήθως την κατάρα την ακούμε να λέγεται από τους γονείς προς τα παιδιά και ιδιαίτερα από τις μητέρες. Γι' αυτό σου λέω, δεν είσαι μόνο εσύ και άλλες μητέρες το κάνουν σε κάποια στιγμή απελπισίας, επάνω στο θυμό τους. Επάνω στον εκνευρισμό τους εκφέρουν πολύ εύκολα την κατάρα προς τα παιδιά τους με ποικίλες φράσεις, πράγματα
που τις ενοχοποιούν πάρα πολύ ενώπιον του Θεού. Βέβαια και από πλευράς παιδιών υπάρχει ανυπακοή, η επιθαρχία, ο άσχημος τρόπος ή ο μη σεβασμός καμιά φορά. Δεν δίνεται όμως και το δικαίωμα από το Θεό στους γονείς να φέρονται κατά αυτή την έννοια λόγω της επιθαρχίας των παιδιών. Από την εμπειρία της ζωής βλέπουμε ότι πολλές φορές η κατάρρευση των γονέων και ιδιαίτερα κάποιας μητέρας υλοποιήθηκαν με το να πάθει το παιδί κάποιο κακό. Και τούτο συμβαίνει γιατί συνήθως η οργή είναι δίκαια. Γιατί ποτέ μια μητέρα δεν θα εξοργιστεί εναντίον του παιδιού της εάν αυτό δεν έχει διαπράξει κάτι το άσχημο. Αντί όμως να οργιστεί, να αναθεματίσει, να καταραστεί, να βλασφημίσει, να εξαποστείλει το παιδί της εκεί που δεν έχει δικαίωμα και να εκφέρει φράσεις σκληρές και ανάξιες για χριστιανή μητέρα, θα έπρεπε να γονατίσει ή μάλλον να γονατίζει συχνά και να προσεύχεται εκτενώς στο Θεό με δάκρυα να δώσει σύνεση, φώτιση, σεβασμό και υπακοή να δώσει στο παιδί της. Ποιος μπορεί να δώσει το δικαίωμα σε μια μητέρα να εξαποστείλει το παιδί του στο διάβολο? Εκείνος ο εχθρός μπορεί σε μια στιγμή να κάνει υπακοή στο λόγο της μητέρας και να πάει πράγματι στο παιδί και να το δαιμονήσει. Όταν εξαποστέλλεται σε εκείνον επάνω στο θυμό και στην οργή, είναι πολύ φυσικό ο διάβολος να εξοργίζει τα παιδιά για να γίνονται χειρότερα. Αυτό εκνευρίζει τη μητέρα περισσότερο και έτσι το πράγμα θα πάει αλυσίδα. Με αποτέλεσμα η μεν μητέρα να είναι ένοχος ενώπιον του Θεού με την κατάρα, το δε παιδί να γίνεται ολοένα και χειρότερο, φέρνοντας επάνω του το κακό της κατάρας και του αναθέματος. Πρέπει να καταλάβουν κυρίως οι μητέρες ότι αυτό γίνεται συνήθως μια πάρα πολύ κακή συνήθεια και να εφαρμόσουν την άλλη μέθοδο που αναφέραμε. Έτσι θα εκτελούν σωστά το καθήκον τους σαν χριστιανές μητέρες απέναντι στα παιδιά τους. Ακολουθώντας τη μέθοδο αυτή, πρέπει να νουθετούν τα παιδιά με αγάπη

Σε κάποιο χωριό συνάντησα μια μητέρα και τη νέα νύφη της, οι οποίες και οι δύο ήταν ντυμένες στα μαύρα, μέσα και έξω, δηλαδή και στην ψυχή και εξωτερικά με τα ενδύματά τους. Πενθούσαν γιατί είχε σκοτωθεί το παιδί της μητέρας, που ήταν ο άνδρας της νεότερης γυναίκας, της νύφης δηλαδή. Τι είχε συμβεί όμως στην περίπτωσή τους? Η μάνα αυτή, όταν το παιδί της, αυτό το σκοτωμένο, ήταν μικρό και από πειθαρχία έπαιρνε το όπλο του θείου του κρυφά και πήγαινε και κυνηγούσε, συνεχώς το έλεγε: «Παιδί μου, μην πηγαίνεις να κυνηγάς, γιατί ο θείος σου δεν το επιτρέπει, θα πάθεις κακό». Και τόσα άλλα του έλεγε. Το παιδί όμως, με την ανυπακοή του, έπαιρνε κρυφά το όπλο, έφευγε και αργούσε να επιστρέψει. Κάποια μέρα, πάνω στο φόβο της η μητέρα του είπε: «Παιδί μου, εφόσον παρακούς και με στενοχωρείς, απ' το όπλο να πας». Ο λόγος που βγήκε από το στόμα της σπάρθηκε. Πέρασαν χρόνια. Παντρεύτηκε το παιδί και κάποια μέρα ξεκίνησε για κυνήγι. Ξεκίνησε, αλλά δεν επέστρεψε. Η μάνα, έχοντας τον έλεγχο της συνειδήσεως, ενθυμούμενη τι είχε πει, διότι την έτρωγε μέσα της, σηκώνεται το απόγευμα, το δειλινό, τρέχει στα βουνά, αλλά πού να τον βρει. Επιστρέφει. Ξενυχτά και τα χαράματα ξεκινά πάλι για τα βουνά. Ψάχνοντας, συναντά το σκυλί που την οδηγεί στο σκοτωμένο παιδί της. Από ό,τι αποδείχτηκε, το παιδί πήγε να δρασκελίσει ένα φράχτη και εκεί γύρισε η κάνη, πιάστηκε σκανδάλι και αυτοτουφεκίστηκε. Ντύθηκαν στα μαύρα η μητέρα και η νύφη και σύν της άλλης, όπως επικρατεί στα χωριά, από αγνωσία και πλάνη δαιμονική, αν συμβεί θάνατος, για 6 μήνες ή για 1 χρόνο, δεν ξέρω, ανάλογα πώς τα πιστεύουν, πίστευαν ότι αυτές δεν έπρεπε να πηγαίνουν στην εκκλησία. Αυτή είναι η τεχνική του διαβόλου, ώστε ο πενθών άνθρωπος να στερείται τις παρηγορίες του Θεού. Τους κλείνει μέσα στο σπίτι, τους απομονώνει εκεί, τους μπλέκει με 1000 διολογισμούς και στο τέλος πολλές φορές αυτοκτονούν. Το συμπέρασμα, κορίτσι μου, είναι ότι ενώ εσπάρει ο βαρύς λόγος όταν το παιδί της γυναίκας αυτής ήταν μικρό, βρήκε εφαρμογή, υλοποιήθηκε όταν το παιδί μεγάλωσε. Έτσι γίνεται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ αυτά τα πράγματα και προπάντων εσείς οι μητέρες, διότι πολλές φορές δεν παίρνει εφαρμογή ο βαρύς λόγος την ώρα που τον λέμε, αλλά σπέρνεται και μπορεί να φυτρώσει στον καιρό που θα κρίνει ο Θεός. Η κατάρα είναι ένα πολύ βαρύ αμάρτημα που μπορεί να προκαλέσει κακό όχι μόνο σε αυτόν που απευθύνεται, αλλά πολλές φορές και στους ίδιους που τη λένε. Αυτό θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα για να το καταλάβεις. Ένας επίσκοπος με κάποιο διάκονό του θα πήγαιναν να λειτουργήσουν σε κάποιο χωριό. Ξεκίνησαν λοιπόν με τον διάκονο και εκεί που βάδιζαν στο δρόμο συνάντησαν ένα φτωχό άνθρωπο, ο οποίος καθόταν κάπου εκεί. Ο δεσπότης τον καλημέρισε. «Καλημέρα, άνθρωποι του Θεού». Ο φτωχός δεν απαντούσε. Ο δεσπότης ξαναλέει: «Καλημέρα, άνθρωποι του Θεού». Πάλι δεν απάντησε ο άνθρωπος. Τον καλημερίζει για 3η φορά και αφού δεν απάντησε, ο δεσπότης έχασε την υπομονή του και λέει: «Την κατάρα μου να έχεις». Ίσως γιατί έτσι ταπεινώθηκε, αφού δεν το απάντησε ο φτωχός. Συνέχισαν το δρόμο τους. Πήγε ο δεσπότης και λειτουργήσε. Μετά τη θεία λειτουργία αισθάνθηκε ότι δεν ήταν καλά στην υγεία του και λέει στο διάκονο: «Διάκονε, δεν είμαι καλά και μάλιστα νομίζω ότι το έχω πάθει από τη στιγμή που είπα εκείνον το βαρύ λόγο σε εκείνον το φτωχό». Του λέει ο διάκονος: «Επιτρέπετε να σας πω, σεβασμιότατε, κάτι?» «Ναι, παιδί μου, να ακούσω». «Όταν καταραστήκατε το φτωχό, είδα ότι βγήκε από το στόμα σας ένα κοράκι και πήγε προς το φτωχό, αλλά μετά γύρισε πάλι πίσω και μπήκε μέσα σας». «Ω, θα ήταν άδικη η κατάρα μου. Ποιος ξέρει ο φτωχός αυτός τι θα ήταν. Λοιπόν, σήκω να πάμε γρήγορα». Σηκώθηκαν λοιπόν και πήγαν εκεί που τον είχαν συναντήσει. Όταν έφτασαν εκεί, κατάλαβαν ότι ο άνθρωπος ήταν κοφός και δεν είχε ακούσει τον καλημερισμό του επισκόπου. «Κατάρα εξελθούσα και μη ευρούσα τόπον, επιστρέφει εις τον πέψανταν αυτήν». Όταν

0: κατάρα είναι άδικη, επιστρέφει το κακό σε εκείνον ο οποίος την έδωσε. Γι' αυτό πρέπει πάντα να ευλογούμε, δηλαδή λόγος καλός να εξέρχεται από τα χείλη μας, και έτσι δεν θα πέφτουμε σε αυτό το μεγάλο αμάρτημα της κατάρας. Ο καλύτερος τρόπος για να σταματήσουμε πλέον αυτό το αμάρτημα, το οποίο είναι τόσο συνηθισμένο και βαραίνει ιδίως εσάς τις μητέρες, παιδί μου, είναι η προσευχή. Βέβαια, και αν ακόμα οδηγηθούμε εξαιτίας των παιδιών σε αυτή τη δύσκολη περίπτωση, ο Θεός είναι τόσο εύσπλαχνος, τόσο ελεήμων, όσο είναι και η απεραντοσύνη Του. Και όλα τα συγχωρεί όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και επιστρέψει κοντά Του. Ο καλός Θεός, λοιπόν, ας ρίξει έλεος και φώτιση σε όλους, αλλά και σε σένα, που θέλω να μετανοήσεις και να μην ξανακάνεις αυτή την αμαρτία. Φρόντισε με την προσευχή σου να το αποφεύγεις αυτό. Παιδιά είναι. Παιδιά είναι και δεν φταίνε σε τίποτα. Απλώς, εμάς τους ανθρώπους μας βαραίνουν πράγματα και με αυτό το πράγμα νομίζουμε ότι εκτονωνόμαστε. Ας σε βοηθήσει ο Θεός να ξεφύγεις από αυτό το αμάρτημα. Σε αυτό το σημείο θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και πρώτα ο Θεός και με τη βοήθεια και τις πρεσβείες του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε!
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, για αυτή την ευκαιρία που μας δίνουν κάθε εβδομάδα να ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας, να έρχονται εδώ στο στούντιο τα παιδιά μας, μαθήτριες και μαθητές από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, να παίζουν μουσική, να συζητάμε, να μοιραζόμαστε μαζί σας όμορφες στιγμές. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Και σήμερα λοιπόν είναι μία από τις πολύ ωραίες εκπομπές που εδώ στο στούντιο βρίσκονται παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά που ήρθατε, που θυσιάσατε τον ανύπαρκτο ελεύθερο χρόνο σας για να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Είναι λοιπόν κοντά μας ο Ραφαήλ Δαμιανάκης που πηγαίνει πρώτη λυκείου, ο Ερμής Χωριτάκης που πηγαίνει επίσης πρώτη λυκείου, ο Ορέστης Σεβαστιάδης πηγαίνει δευτέρα λυκείου, ο Πέδρος Λαμπράκης πηγαίνει δευτέρα λυκείου και ο Μιχάλης Περάκης που πηγαίνει τρίτη λυκείου. Θα μας παίξουν, θα μας τραγουδήσουν, θα σας πω τώρα εγώ τι βλέπω που εσείς δεν το βλέπετε. Βλέπω εδώ τρία μπουζούκια, μία κιθάρα και το Μιχάλη που θα τραγουδήσει. Το πρόγραμμα είναι έκπληξη. Τα παιδιά αυτά είναι σε ένα σύνολο στο σχολείο, σύνολο ελεύθερης έκφρασης, παίζουν λαϊκά και ρεμπέτικα. Δεν είναι όλα τα παιδιά του συνόλου εδώ, ήρθαν όσα μπόρεσαν και τα ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι λίγο έτσι το προκάλεσα γιατί τους άκουγα περνώντας από την αίθουσα που κάνουν τις πρόβες για να πάω εγώ στην παραδίπλα αίθουσα και τους άκουγα τι ωραία που παίζανε. Θέλανε βέβαια και αυτοί να έρθουνε στην εκπομπή. Λοιπόν, ας αρχίσουμε με ένα τραγούδι και θα πούμε περισσότερα παρακάτω. Τι θα μας παίξετε παιδιά, ποιος θα πει? Ραφαήλ, τι θα παίξουμε?
1: Θα παίξουμε το Ξημερώνει και Βραδιάζει του Τσιτσάνη.
0: Το Ξημερώνει και Βραδιάζει του Τσιτσάνη, πάντα στον ίδιο το σκοπό. Εντάξει, πάμε.

0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Λοιπόν, εγώ τώρα θα μπω στον πειρασμό να κάνω την εξής ερώτηση. Εάν θέλαμε να καλέσουμε κάποιον να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι μαζί σας, ποιον θα θέλατε, Ραφαήλ, ποιον θα ήθελες, έτσι, διάσημο ας πούμε?
1: Εγώ θα ήθελα να έλεγα αυτό το τραγούδι και να έπαιζε μπουζούκι την ίδια στιγμή από δίπλα μου ο Βασίλης Τσιτσάνης, που έχει γράψει και το τραγούδι.
0: Ωραία θα ήταν, ε.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι τι λέτε?
2: Ναι.
3: Νταλάρας. Για φωνή, τη φωνή είναι πολύ καλό.
2: Ναι.
0: Τσιτσάνης, μπουζούκι, Νταλάρας, τραγούδι, ε. Ω, καλά θα ήτανε, υπέροχα. Συμφωνείς, Ερμή? Πέτρο, τι λες εσύ?
2: Ναι. Και Καζατζίδης θα ήταν.
0: Και Καζατζίδης, ε.
2: Έχει πει, οπότε θα ήταν μια ευκαιρία.
0: Μια ευκαιρία να το πει. Ναι. Εσύ, Μιχάλη, τι λες?
4: Συμφωνώ με τον Νταλάρα.
0: Συμφωνείς με τον Νταλάρα. Λοιπόν, κύριε Παντελή, θα καλέσουμε τον Νταλάρα την επόμενη φορά και θα κάνουμε μια ηχογράφηση με τον Νταλάρα εδώ. Πέτρο, εσένα πώς σε ψήσανε έτσι να μπεις στο σχήμα? Γιατί οι φήμες λένε ότι προτιμάς την κλασική μουσική. Κλασική κιθάρα παίζεις.
2: Ναι. Τι προτιμάω? Μ' αρέσουν και τα ρεμπέτικα και τα λαϊκά. Έχω και τέτοια ακούσματα.
0: Ναι.
2: Οπότε ήταν μια ευκαιρία να ανακαλύψω και αυτό το είδος.
0: Αλλά πας και από δίπλα λίγο.
2: Ναι.
0: Και παίζεις και στο άλλο σύνολο με τα πιο κλασικά. Ναι. Ωραία. Σε αυτό το σχολείο έτσι κι αλλιώς κάνουμε όλα τα είδη και όλα τα στυλ. Η μουσική είναι μία. Και εσείς παίζετε πάρα πολύ ωραία, τραγουδάτε πάρα πολύ ωραία και είσαστε υπέροχα παιδιά. Λοιπόν, άλλη μια ερώτηση έχω. Σε ποιον θα αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι, που δεν ξέρω ακόμα ποιο είναι, θα μας το πείτε. Και έχω και πρόταση, αλλά λέω μήπως το αφιερώσουμε στις καθηγήτριες και στους καθηγητές που σήμερα χάσατε το μάθημα για να κάνετε πρόβα.
2: Ναι.
0: Συμφωνείτε? Ποιο είναι καταρχήν το επόμενο τραγούδι?
2: Το «Μη μου ξαναφύγεις πια».
0: «Μη μου ξαναφύγεις πια». Α, είδες λοιπόν. Άρα μάλλον θα σας το πούνε οι καθηγητές «Μη μου ξαναφύγεις πια». Σε ποιους το αφιερώνουμε, ακούω?
3: Στους καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.
0: Σε όλους? Ειδικά σε αυτούς που σήμερα δεν.
1: Ειδικά στην κυρία Νίσκου.
0: Ειδικά στην κυρία Νίσκου. Που ήθελε να έρθει και σήμερα να τραγουδήσει.
3: Στην κυρία Σκλάβου.
0: Στον κύριο Δασκαλάκη και στην κυρία Σπυριδάκη. Και εννοείται στον κύριο Καλυβά που είναι ο δασκαλός σας, τον Μπουζούκι, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, μη μου ξαναφύγεις πια. Πάμε.

0: Τι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, παιδιά. Ποιος το έλεγε αυτό το τραγούδι, εκτός το Μιχάλη δηλαδή.
1: Εγώ, ο Ραφαήλ.
0: Όχι, εσύ ο Ραφαήλ τώρα, ενώ στο παρελθόν. Ποιος το έχει τραγουδήσει αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό, η Σωτηρία Μπέλου.
0: Η Σωτηρία Μπέλου, ε. Ξέρετε για τη Σωτηρία Μπέλου.
1: Ναι.
0: Καμιά ιστορία. Ήταν μια πολύ σπουδαία. Για πες, Ραφαήλ.
1: Ήταν από φτωχή οικογένεια.
0: Ναι.
1: Και ζούσε νομίζω στην επαρχία, αλλά αποφάσισε να πάει στην πόλη.
0: Στην Αθήνα.
1: Και παντρεύτηκε με έναν άνδρα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτός ο άνδρας την απατούσε.
0: Ναι.
1: Και μετά νομίζω χωρίσανε. Και αυτή βρέθηκε στους δρόμους της Αθήνας, αλλά την ανακάλυψε ο Βασίλης Τιτσάνης.
0: Την ανακάλυψε ο Τιτσάνης, ναι.
1: Εκεί πέρα άρχισε η μεγάλη συνεργασία που είχαν μαζί τους. Μετά συνεργάστηκε και με διάφορους άλλους συνθέτες όπως ο Διονύσης Σαββόπουλος και άλλοι πολλοί. Αλλά την έφαγε ο τζόγος στα τελευταία της χρόνια και επέστρεψε πάλι στη φτώχεια από εκεί που άρχισε.
0: Μάλιστα. Και η φωνή της σας αρέσει?
1: Ναι, μας αρέσει πάρα πολύ.
2: Πολύ ιδιαίτερη φωνή.
0: Ναι, πολύ. Και πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα και ένα μεγάλο κεφάλαιο στη μουσική μας. Μιχάλη, πάρα πολύ ωραία μας το τραγούδησες αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, τώρα θα σε ρωτήσω εσένα που πας και τρίτη λυκείου, πάντα σε αυτές τις εκπομπές, όταν έχουμε έτσι παιδιά της τρίτης λυκείου, τα ρωτάμε για τα όνειρά τους, για τα σχέδιά τους. Είσαι τώρα σε ένα σκαλοπάτι, ναι, που μόλις το ανέβεις, μετά το σχολείο θα τελειώσει και θα αρχίσει κάτι άλλο. Πες μας λίγο.
3: Να πω, προτιμώ να μην το σκέφτομαι, η αλήθεια είναι, γιατί έχει μείνει λίγο καιρό ακόμα.
0: Καλά, έχει μείνει ολόκληρος ο χρόνος, αλλά...
3: Εντάξει, για μας είναι πολύ, η αλήθεια είναι, οι πανελλήνιες μας κάνουν να φαίνεται...
0: Σας αγχώνουν.
3: Κάνουν το χρόνο να φαίνεται αιώνας, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Αλλά...
0: Τι θα ήθελες, ποια είναι τα σχέδιά σου, τι θα ήθελα να σπουδάσεις?
3: Προς τη στιγμή είμαι στο τομέα της υγείας.
0: Α,
3: έχω επιλέξει.
0: Ωραία.
3: Πάω, οδεύω προς φαρμακευτική, ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Σου το ευχόμαστε ολόψυχα. Να πάνε όλα καλά, θα πάνε όλα καλά.
3: Μακάρι.
0: Μπορεί να εφαρμόσεις και καμία μέθοδο μουσικοθεραπείας. Ε?
3: Ναι, καλή ιδέα.
0: Θα τους λες εκεί κανένα τραγούδι και σίγουρα θα είναι όλοι πολύ καλύτερα. Μαζί με το φάρμακο θα τους λες και ένα τραγούδι. Και πώς νιώθεις έτσι που το σχολείο...
3: Σας λέω, προτιμώ να μην το σκέφτομαι.
0: Δεν θέλει να το σκέφτεσαι.
3: Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα.
0: Εντάξει,
3: όχι,
0: ωραία. Δεν θα σε πιέσουμε να το σκεφτείς τώρα. Πάντως να ξέρεις ότι υπάρχει σύλλογος αποφύτων, το ξέρεις.
3: Ναι.
0: Και ότι στην πραγματικότητα τα παιδιά που φεύγουν από το σχολείο πάντα εκεί είναι, έρχονται. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια η οποία ποτέ δεν σταματάει. Είναι πολύ ιδιαίτερο το σχολείο μας. Δεν είναι?
1: Ναι,
0: συμφωνείτε?
1: Ναι, ναι.
0: Είναι. Τι λες, Ορέστη?
2: Είναι. Σε σχέση με άλλα σχολεία είναι και βέβαια πιο δύσκολο, η αλήθεια να λέγεται.
0: Γιατί έχετε πολλές ώρες.
2: Κυρίως οι ώρες, τα μαθήματα, ειδικά για μεγάλες τάξεις λυκείου, ας πούμε, είναι λίγο κουραστικό, αλλά εντάξει, το αγαπάμε το σχολείο, ειδικά το μουσικό, οπότε εντάξει, παλεύεται.
0: Οπότε του τα συγχωρείτε και τα λάθη του, ε?
2: Ναι, ναι.
0: Και αυτό το δέσιμο όμως που συμβαίνει, που παίζετε μαζί μουσική, δεν είναι πολύτιμο?
4: Ναι,
1: ναι, είναι.
2: Είναι.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι μοναδικό. Ερμή, τι λες?
5: Είναι πολύ...
0: Το να παίζει με κάποιον μουσική...
5: Αυτό, ουσιαστικά.
0: Ναι.
5: Κοινωνικοποιούμαστε, μπορούμε να, τέλος πάντων, να εκφραστούμε ελεύθερα.
0: Έτσι. Αναπτύσσονται σχέσεις που είναι βαθιές, ουσιαστικές. Και τώρα λοιπόν τι θα μας παίξετε?
1: Το απόψε στο μπουζούκι σου, του Βασίλη Τσιτσάνη αυτό.
0: Και θα το αφιερώσετε στον κύριο Καλυβά, που είναι και ο δασκαλός σας.
1: Ναι. Και στον κύριο Παπαδάκη.
0: Και στον κύριο Παπαδάκη, μάλιστα. Εκπομπή αφιερώσεων σήμερα. Απόψε το μπουζούκι σου.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε.

0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Τι λέει εκεί ο στίχος, παίξε ένα βρω παρηγοριά.
1: Ρίξε την πιο γλυκιά πενιά.
0: Και δεν λέει κάπου παίξε ένα βρω παρηγοριά. Βρίσκεται εσείς παρηγοριά στη
1: ναι,
0: μουσική. Εγώ πάντως βρίσκω πάρα πολύ μεγάλη παρηγοριά να σας ακούω να παίζετε. Και ελπίζω να μοιράζονται αυτό το συνέστημα και οι ακροάτριες και οι ακροατές μας και να περνάνε έτσι πολύ όμορφα μαζί μας. Έχετε και άλλο τραγούδι?
2: Ναι, αλλά ένα τελευταίο.
0: Έχετε ένα τελευταίο? Ωραία. Εγώ θέλω να κάνω και άλλη μια ερώτηση. Κορίτσια, γιατί δεν έχετε στο σύνολο? Επίτηδες το κάνατε ή έτυχε?
1: Έτυχε.
0: Δεν είναι δηλαδή, δεν είναι ο σκοπός σας να έχετε ένα ανδρικό σύνολο?
1: Όχι.
0: Α, απλά έτυχε να μην έχει κορίτσια. Ωραία, Στη, ευχαριστούμε πολύ για το ταξίμι. Πάρα πολύ ωραίο ταξίμι. Και το τελευταίο που έχετε ετοιμάσει.
3: Κάτω από το πουκάμισό μου.
0: Κάτω από το πουκάμισό μου. Ο Μιχάλης θα το τραγουδήσει.
3: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε να το ακούσουμε και αυτό.

0: Τι υπέροχα. Παιδιά, είσαστε αστέρια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά να σας ακούει κανείς και να σας βλέπει κανείς. Και αυτή η συνεννόηση έτσι μεταξύ σας, οι ακροατές μας δεν βλέπουν, αλλά εγώ βλέπω τα βλέμματα. Λοιπόν, αυτό τώρα ίσως ο καθένας να θέλει και να το αφιερώσει κάπου εκτός από τους καθηγητές, αλλά μην το πείτε δυνατά, μπορείτε να το πείτε από μέσα σας, αν θέλετε να το πείτε και δυνατά, που αφιερώνετε το τραγούδι, μπορείτε. Δεν θέλετε να το πείτε. Από μέσα σας.
1: Από μέσα μας.
0: Από μέσα σας το αφιερώσατε όμως. Ε?
1: Ναι.
0: Ναι. Και ο Μιχάλης.
2: Δεν είπα εγώ κάτι.
0: Όχι, δεν είπες. Από μέσα σου όμως.
2: Όλοι από μέσα μας.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώνει και ο χρόνος της εκπομπής. Ήταν μια πάρα πολύ απολαυστική εκπομπή. Χάρη σε εσάς. Ήταν κοντά μας ο Ραφαήλ Δαμιανάκης, ο Ερμής Χωριτάκης, ο Ορέστης Σεβαστιάδης, ο Μιχάλης Περάκης και ο Πέτρος Λαμπράκης. Ο Πέτρος έπαιξε κιθάρα. Τώρα θα πας να διαβάσεις Μπαχ, Πέτρο. Ναι, είδες, το κατάλαβα. Ο Ραφαήλ, ο Ερμής και ο Ορέστης έπαιξαν μπουζούκι. Ο Ραφαήλ τραγούδησε κιόλας. Και ο Μιχάλης Περάκης μας τραγούδησε. Και πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα ήθελα να δώσω το λόγο σε αυτά τα υπέροχα και αγαπημένα παιδιά και να μας πούν ό,τι θέλουν σε σχέση με το τι σημαίνει για αυτούς η μουσική, τι σημαίνει να παίζεις μουσική μαζί με άλλους. Θα μιλήσουν τα παιδιά τώρα. Λοιπόν, ξεκινάω με τη σειρά που τους βλέπω. Ορέστη. Με τα ωραία σου τα ταξίμια.
3: Ευχαριστώ. Το μουσικό έχει βοηθήσει πολύ στον τομέα παίζω μουσική και γνωρίζω άτομα. Γιατί άμα δεν ήταν το μουσικό, δεν θα γνωρίσει κανένα από αυτά τα παιδιά εδώ πέρα που εδώ και χρόνια είμαστε μαζί και παίζουμε και περνάμε πολύ ωραία. Κάθε φορά που έχουμε, είτε είναι όλα Δευτέρα είτε Τετάρτη, είναι μία ή δύο ωραιότερες ώρες της μέρας, θα έλεγα για μένα. Γιατί μπορώ να κάνω αυτό που μου αρέσει και να είμαι με τα άτομα που κάνουν το ίδιο πράγμα. Και πιστεύω είναι πολύ σημαντικό να έχεις μια παρέα να παίζεις μουσική για να μην το κάνεις μόνος. Γιατί γίνεται. Είσαι μόνος μετά, νιώθεις μόνος. Ενώ με μια παρέα είσαι. Κάνεις την πλάκα σου, παίζεις, είναι πιο ελεύθερα.
0: Ραφαήλ.
4: Και για μένα η μουσική σημαίνει πάρα πολλά. Δηλαδή νιώθω ότι πολύ διαφορετική τη ζωή μου άμα δεν είχα μπει στο μουσικό σχολείο. Δηλαδή μόνο αυτά τα παιδιά, άμα δεν ήταν αυτό το ένα πράγμα που μας συνδέει, νιώθω ότι θα τους έβλεπα στον δρόμο και θα ένιωθα σαν να είναι άγνωστοι. Επίσης με τη μουσική εγώ νιώθω ότι όποτε παίζω ή όποτε τραγουδάω κάτι βγαίνει από την ψυχή μου, ένα συνέστημα, και εκφράζω τα συναισθήματά μου, τα πιστεύω μου, αυτά.
0: Τι ωραία. Να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο ότι στο μουσικό ήταν και ο αδερφός σου, ε?
4: Ναι, ο οποίος τώρα
0: και ήταν πρόεδρος στο 15 Μελές και είχε έρθει στην πρώτη εκπομπή που είχαμε γράψει εδώ με το σύνολο του κυρίου Σαλούστρου και τώρα είναι φοιτητής στη Θεσσαλονίκη.
4: Ναι, στο ΠΑΜΑΚ.
0: Στο ΠΑΜΑΚ, στο τμήμα μουσικών σπουδών.
4: Ναι.
0: Άρα είσαστε έτσι μια μουσική οικογένεια.
4: Ναι, είμαστε.
0: Ναι.
4: Είμαστε.
0: Ωραία. Ερμή.
5: Μουσική είναι, για μένα προσωπικά τουλάχιστον, είναι ένα μέσο έκφρασης. Μπορώ να παίξω, να χαλαρώσω. Και ανάλογα με τι θα παίξω, μπορώ να αλλάξω και τη διάθεσή μου και τέτοια. Μπορώ να περάσω καλά, να τραγουδήσω, να εκφραστώ και να ουσιαστικά να κάνω αυτό που θέλω να κάνω εγώ.
0: Τι ωραία. Ευχαριστούμε. Πέτρο.
6: Εκτός από τρόπος έκφρασης, για μένα είναι και ένας τρόπος να φορτίσει από την καθημερινότητα, από όλα αυτά τα μαθήματα. Ανεξάρτητα το είδος μουσικής που παίζεις.
0: Αποφορτίζεσαι το ίδιο με τον Μπαχ και το ίδιο με τον Τιτσάνι.
6: Εντάξει, αν παίζεις ρεμπέτικα και λαϊκά μόνος δεν είναι το ίδιο σίγουρα. Με παρέα είναι λίγο καλύτερα.
0: Με παρέα, ναι.
6: Αλλά και η κλασική μουσική μόνος είναι και αυτό
0: πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιχάλη, ο τελευταίος λόγος σε σένα. Ναι. Είσαι και ο μεγαλύτερος.
2: Και εγώ πιστεύω ότι η μουσική είναι ένα μέσο, ένας τρόπος για να ξεχνιέσαι από τα υπόλοιπα της καθημερινότητας. Όλα τα υπόλοιπα. Είναι κάτι τελείως ξεχωριστό. Είναι μια γλώσσα, θα μπορούσε να θεωρηθεί μια γλώσσα από μόνη της. Κυρίως γιατί σε παρέα, ας πούμε, άτομα που έχουν τα ίδια ακούσματα προφανώς, συνδέονται πολύ μεταξύ τους, ενώ μπορεί, ας πούμε, στο χαρακτήρα να μην ταιριάζουν τόσο στα χαρακτηριστικά που έχουν, μέσω της μουσικής συνδέονται και μπορούν να συνεργαστούν απίστευτα. Σίγουρα και με άλλα είδη, αλλά κυρίως άμα έχουν τα ίδια ακούσματα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είναι μια σημαντική ένωση.
2: Ναι, ναι. Έτσι,
0: βαθιά ένωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ και θα το ξαναλέω όσο ζω. Πόσο περήφανη είμαι για σας και για όλα τα παιδιά του σχολείου. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, ακούσατε τι ωραία έπαιξαν, τι ωραία τραγούδησαν και με πόση ωριμότητα και αγάπη μιλάνε. Παιδιά, να είστε καλά, να έχετε υγεία, να έχετε καλή πρόοδο. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Αγίου Παϊσίου, καρδία και ομένη.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσου πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξη το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, πάντοτε στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής, στις πρώτες ανάσες της μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Να δηλώνεται έτσι εξ αρχής ο σκοπός αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε αδελφοί μου όσοι είμαστε τούτη τη στιγμή συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, να ανατείλει στις ψυχές όλων μας το φως του Χριστού μας, να περιβληθούν με τα δικά του ακαταγόνιστα όπλα, τα όπλα του φωτός. Τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής, ας λάμψουν μέσα μας αυτό το ουράνιο φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο.

αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές και ιδίως τους μπροστάριδές μας, είναι αυτοί που θέλγονται από το φως του Χριστού μας. Μη γέννητο, αδελφοί μου, να συγκαταρρυθμηθούμε με αυτούς που αγαπούν μάλλον το σκότος ή το φως. Οι μπροστάριδές μας, οι άνθρωποι της οδύνης και της ελπίδας, είναι οι άνθρωποι που πολλές φορές είναι καθυλωμένοι από τον πόνο, με νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, αλλά με ψυχές που ολοφτερακίζουν πανελεύθερες σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες της αιώνιας ελπίδας τους τις άγκυρες. Σε κάθε ξεκίνημά μας περνούν και από εδώ νοερός, να πάρουμε δύναμη από τη δύναμή τους, χαρά από την αληθινή χαρά τους στην πονεμένη και υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη. Μαζί με αυτούς χαιρετούμε και όλους τους συνεργάτες της εκπομπής και τους ανθρώπους που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ραδιόφωνα των Ιερών Μητροπόλεων, στα ψηφιακά ραδιόφωνα και μοχθούν ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου όπου καρδιά ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιό μας, εν το φωτί, παπάκι, yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

καρδία και ομένη Αγίου Παϊσίου. Πάμε στο βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μην» από τον Πρόμαχο Ορθοδοξίας και τις εκδόσεις Εφήμνιον. Να θυμηθούμε ένα παλαιότερο κείμενο γραμμένο στη μνήμη του Αγίου Παϊσίου. Πόσα χωράει η μνήμη, πόσα ερεθίσματα, πόσες εικόνες. Λήψη, αποθήκευση, ανάκτηση, ανάκληση, ανάμνηση. Τα στάδια που μας οδηγούν στο να θυμόμαστε το οτιδήποτε. Ένα πρόσωπο, ένα όνομα, μια ημερομηνία, μια μυρωδιά, ένα χαμόγελο, ένα δάκρυ. Η ένταση στη λήψη θα οδηγήσει στην καλύτερη αποθήκευση, στην πιο εύκολη ανάκληση. Σωτήρια η μνήμη, λυτρωτική κάποιες φορές, ολέθρια όταν ενώνεται με την κακία, η μνησή κακία. Βδελυρή στα μάτια του Παναγάθου και αμνησικά κου Θεού μας. Είναι θαυμαστοί λοιπόν όλοι εκείνοι που έχουν μεγάλες αποθήκες μνήμης, μα και ταχύς και επιτυχής στις διαδικασίες ανάκτησής της. Και ο θαυμασμός μας επιτείνεται όταν η διαδικασία λήψης διήρκεσε ελάχιστα. Συναντάς για παράδειγμα έναν αγιορείτη γέροντα για πρώτη φορά στη ζωή σου, μιλάς μαζί του για ελάχιστα λεπτά της ώρας, του δίνεις τα ονόματα των δικών σου, να δέεται για υγεία και θείο φωτισμό, για ανάπαυση των και κοιμημένων, και τον επισκέπτεσαι ξανά ύστερα από λίγα χρόνια. Εκείνος το μεσοδιάστημα έχει συναντήσει αμέτρητο αριθμό αδελφών προσκυνητών και μόλις σε βλέπει, σε προσφωνεί με το όνομά σου και σε ρωτά ονομαστικά για τα παιδιά σου. Στα αλήθεια, αδελφοί μου, τι είναι αυτό που όξινε τόσο τη μνήμη αυτού του γέροντα? Τι ήταν εκείνο που αύξησε τόσο τον αποθηκευτικό της χώρο, που τον έκανε να σε θυμηθεί σαν να μίλησες μαζί του μόλις χθες? Η προσευχή και μόνο. Το σύμπονό του για το σύμπαντα κόσμο αδιακρίτως, το φως που εκλείεται από αυτό τη δυνάμη του παρακλήτου ουρανίου βασιλέως. Έτσι και ο Άγιος Παΐσιος. Έτσι και ο Άγιος Παΐσιος δεν λησμόνησε ποτέ κανέναν. Πόσους δεν κουβαλούσε συνέχεια στις πλάτες του αυτός ο ισχνός καλόγερος. Τα πάθη, τα λάθη, τις ανάγκες, τις θλίψεις, τις στενοχώριες, τα προβλήματα, την αγνωσία, την πλάνη, την αμέλεια, την αμετανοησία. Δάκρυα ασταμάτητα, προσευχή ασύγητη, σύντριμα. Ερείπιο γινόταν ύστερα από μια ολονύχτια δέηση για το σύμπαντα κόσμο, μα και για όλους τους αναρρύθμιτους εμπεριστάτους που ποτέ πια, ποτέ δεν έφευγαν από το νου και την ψυχή του.

Αγίου Παϊσίου, καρδία και ουμένη, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής. Ναι, με μια καρδιά φλεγόμενη από θυσιαστική αγάπη, πορεύτηκε σε όλη του τη βιωτή, όλο και όλα για τους άλλους. Πόσο ταιριαστό όνομα το Κυρηναίος, γι' αυτόν τον ταπεινό γίγαντα. Πόσους σταυρούς δεν έπαιρνε στους δικούς του όμως. Δεν δάνειζε, χάριζε, έλεος. Αναλωνόταν ολόκληρος, δεν κρατούσε το ελάχιστο για τον εαυτό του. Πονούσε τον κόσμο, πονούσε και την πατρίδα. Λαχταρούσε για μια Ελλάδα θεοβλόγητη και όχι εγκαταλελειμμένη από θεομάχους και αθεόφοβους ηγείτορες. Θρηνούσε για την πνευματική μας κατάντια και ωμένη, και ωμένη η καρδιά του. Αχ, αυτός ο Ιούλιος με τις τόσες γιορτές, τις τόσες μνήμες. Και ποιος μήνας, θα μου πείτε, δεν είναι συγκλονιστικός, δεν είναι πανηγυρικός για τις ψυχές μας, αδελφοί μου. Μα αυτός ο Ιούλιος έχει κάτι του ξεχωριστό και έχει και έναν Άγιο Παΐσιο σχεδόν στο κέντρο του. Και πόσες ακόμα γιορτές σε αυτόν τον μήνα, που ευλογήθηκε ακόμα περισσότερο με τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου και το άρωμα της μνήμης του. Αξεθύμαστο αυτό το άρωμα στη μνήμη όλων των Αγίων προστατών μας. Όσο ανασένουμε το οξυγόνο τούτου του κόσμου, τόσο θα εισπνέουμε και το άρωμα της αγιότητάς τους. Ξανά λοιπόν μια εκπομπή σαν προσευχή για μεσητεία στο μεγάλο μας Άγιο Παΐσιο, τον Αγιορείτη. Και είναι αυτά τα βιβλία σαν εικονίσματα που αγκαλιάζουμε στις μνήμες των Αγίων μας. Ο καθένας έχει ένα δικό του ιδιαίτερο βιβλίο εικόνισμα. Έτσι και ο Άγιος Παΐσιος έχει αυτό το θαυμάσιο βιβλίο που εκδόθηκε από το Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, στη Σουρωτή, ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, μετά από εκείνο το υπέροχο του πατρός Ισαάκ του Λιβανέζου. Και τα δύο αυτά βιβλία στη μνήμη του Αγίου Παϊσίου τα κατασπαζόμαστε και τα ανοίγουμε να θυμηθούμε και να ανασάνουμε το άρωμα της αγιότητάς του.

Ανοίγουμε το πλέον πρόσφατο από τα δύο λοιπόν. Ο πατήρ Παΐσιος πονούσε ακόμη και τους δαίμονες. Ένα βράδυ προσευχόταν γονατιστός λέγοντας «Θεέ μου, εσύ Θεός είσαι και άμα θέλεις μπορείς να βρεις έναν τρόπο για να σωθούν και αυτοί οι δυστυχισμένοι δαίμονες, οι οποίοι ενώ είχαν τέτοια μεγάλη δόξα πρώτα, τώρα έχουν όλη την κακία και την διαβολιά του κόσμου και εάν δεν μας προστάτευες θα μας είχαν ρημάξει όλους τους ανθρώπους». Καθώς έλεγε αυτά τα λόγια με πολύ πόνο, είδε δίπλα του ένα σκυλίσιο κεφάλι να του βγάζει τη γλώσσα και να τον κοροϊδεύει. Το επέτρεψε αυτό ο Θεός για να τον πληροφορήσει ότι εκείνος είναι έτοιμος να δεχθεί και τους δαίμονες αρκεί να μετανοήσουν, αλλά αυτοί δεν θέλουν τη σωτηρία τους. Την ελεήμονα καρδίαν του Οσίου Παϊσίου μόνον οι λόγοι του Αβά Ισαάκ μπορούν να την περιγράψουν. Και τι εστί καρδία ελεήμων, καύσης καρδίας υπερπάσης της κτήσεως, καύσης καρδίας υπέρ των ανθρώπων και των ορναίων και των ζώων και των δαιμόνων και υπέρ παντός κτίσματος. Όσο συμβαίνουν θεία γεγονότα, έλεγε Όσιος Παΐσιος, μικρά στις αρχές και μεγαλύτερα και περισσότερα αργότερα, τόσο περισσότερο τονώνεται η πίστη, θερμαίνεται η ψυχή, φουντώνει η αγάπη. Βγαίνει τότε ο άνθρωπος από τις μικρότητες και ανεβαίνει ψηλά. Παλαβώνει και όλο ευγνωμονεί τον Θεό, ο οποίος ανταποκρίνεται. Οπότε μπορεί να του ζητήσει ό,τι θέλει, όχι για τον εαυτό του πια. Γιατί με το παλαβό εκείνο ουράνιο πέταγμα της ψυχής του, τον εαυτό του τον πέταξε στην άκρη. Και ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος τον εαυτό του τον είχε πετάξει και παρακαλούσε τον Θεό μόνο για τους άλλους. Ο δε Θεός ανταποκρινόταν σε ό,τι ο Όσιος ζητούσε. Κάποτε ένας αστυνομικός του έστειλε γράμμα ζητώντας να προσευχηθεί για τη μητέρα του, η οποία ήταν στο νοσοκομείο με όγκο στον πνεύμονα και υπέφερε από πολλή δύσπνοια. Λίγες ημέρες μετά την αποστολή του γράμματος, η άρρωστη είδε μεταξύ ύπνου και ξύπνου να την επισκέπτεται μια μαυροφορεμένη γυναίκα μαζί με έναν καλόγερο και με πολύ καλοσύνη και ενδιαφέρον να της λένε «Μην ανησυχείς, εμείς εδώ είμαστε και θα σε υπηρετήσουμε». Την πλησίασαν, έβαλαν τα χέρια τους κάτω από το σεντόνι και άρχισε να ακούγεται ένα θόρυβο σαν να κοβόταν ύφασμα με ξηράφι. Σε λίγο η γυναίκα ανακουφίστηκε από την δύσπνοια, ενώ παράλληλα ένιωθε πολύ χαρά. Οι επόμενες εξετάσεις έδειξαν ότι ο όγκος δεν υπήρχε και επέστρεψε υγιής στο σπίτι της. Όταν ο πατήρ Παΐσιος βγήκε από το Άγιον Όρος, ο αστυνομικός τον επισκέφθηκε στο ησυχαστήριο μαζί με τη μητέρα του, η οποία μόλις τον είδε είπε «Να, αυτός ήταν ο καλόγερος που ήρθε στο νοσοκομείο με την μαυροφορεμένη γυναίκα και με γιάτρεψαν». Ένας παντοπόλης από την Ξάνθη ήταν πολύ άρρωστος και επειδή οι γιατροί φοβήθηκαν για κάτι σοβαρό, συνέστησαν να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ο παντοπόλης όμως δεν το αποφάσιζε και έστειλε γράμμα στον πατέρα Παΐσιο ζητώντας τη συμβουλή του. Λίγες ημέρες αργότερα, ενώ βρισκόταν σε κλινική της Ξάνθης και η κατάστασή του χειροτέρευε, ξαφνικά αισθάνθηκε πολύ καλά. Οι γιατροί απόρρισαν με τη βελτίωση αυτή και τον άφησαν να επιστρέψει στο σπίτι του. Ύστερα από 3 μήνες ο Παντοπόλης επισκέφθηκε τον Όσιο, ο οποίος μόλις τον είδε του είπε με χαρά «Τι κάνεις Θεόδωρε, το πήρες το γράμμα μου, έτσι δεν είναι? Δεν σου έγραψα, αλλά το γράμμα το πήρες». Αυτός αμέσως κατάλαβε τι είχε γίνει και συγκλονίστηκε.

Ένας ορθόδοξος Γάλλος δεν αποφάσιζε ποια ζωή να ακολουθήσει, την μοναχική ή την έγκαμη. Ο Όσιος του είπε «Πήγαινε στη Γαλλία και σε 2 μήνες θα σου στείλω ένα γράμμα χωρίς γραμματόσημα». Έτσι και έγινε. Ο Γάλλος επέστρεψε στην πατρίδα του και σε 2 μήνες έλαβε το γράμμα. Γνώρισε μια κοπέλα που δέχθηκε να γίνει ορθόδοξη και σε λίγο παντρεύθηκαν. Ο πατήρ Παΐσιος θα ήθελε να προσεύχεται για κάθε άνθρωπο που είχε ανάγκη. Για ένα διάστημα μάλιστα θέλοντας να κάνει ιδιαίτερη προσευχή για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ζήτησε από έναν γνωστό του να του στέλνει αποκόμματα από τις εφημερίδες με τραγικά γεγονότα. Ύστερα όμως από λίγο καιρό του ζήτησε να σταματήσει. «Ξεχύλισε ο πόνος», του είπε. «Δεν αντέχω άλλο». Αλλά και χωρίς να έχει λάβει σήμα για βοήθεια, ο ασυρματιστής του Θεού μπορούσε από τον λάκκο της Καλλιάγρας να στέλνει τη βοήθεια του Θεού και σε άγνωστους ανθρώπους που κινδύνευαν στην άλλη άκρη της γης. Το καλοκαίρι του 1971, συζητώντας με έναν καθηγητή της θεολογικής σχολής για την προσευχή, του ανέφερε το παράδειγμα κάποιου μοναχού, ο οποίος μια μέρα αισθάνθηκε έντονα την ανάγκη να προσευχηθεί για έναν άνθρωπο ναυτικό που κινδύνευε. Ύστερα από ώρες θερμής προσευχής, ο μοναχός αυτός ένιωσε μια αγαλίαση, η οποία ήταν εσωτερική πληροφορία ότι ο Θεός είχε βοηθήσει. Στη συνέχεια ξέχασε αυτό που του συνέβη. Το ξαναθυμήθηκε όμως ύστερα από λίγους μήνες, όταν ένας νέος που τον επισκέφθηκε μαζί με άλλους προσκυνητές τον κοίταξε για λίγο εξεταστικά και αμέσως τον αγκάλιασε και του είπε συγκινημένος: «Εσύ, Πάτερ, εσύ ήσουν που προσευχόσουν για εμάς όταν κινδυνεύαμε να πνιγούμε στη θάλασσα της Νότιας Κίνας. Σε είδαμε όλοι μας. Σε είδαμε στην άκρη της πλώρης με ανοιχτά τα χέρια προς τον ουρανό. Εσύ ήσουν, δεν κάνω λάθος». Από τον τρόπο της διηγήσεως και τις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες που ο Όσιος ανέφερε, ο καθηγητής κατάλαβε ότι το γεγονός αυτό είχε συμβεί στον ίδιο τον πατέρα Παΐσιο. Πρώτης δύσεως του ηλίου, ο Όσιος φρόντιζε να έχουν φύγει όλοι οι επισκέπτες. «Άντε τώρα να πηγαίνετε», τους έλεγε, «να κάνω κι εγώ κανένα κομποσχήνι». Μια φορά, ενώ είχε αρχίσει να βραδιάζει, ήταν ακόμη στην αυλή καμιά σαρανταριά άνθρωποι και έρχονταν κι άλλοι. Ανάμεσά τους ήταν κάποιος που επέμενε να του μιλήσει. «Βρε παιδί, δεν μπορώ. Άδειασαν οι μπαταρίες».

Απόρριτος ήταν και στην επιθυμία κάποιων να μείνουν τη νύχτα στο καλύβι του. Μερικοί μάλιστα πήγαιναν επίτηδες αργά το βράδυ, δήθεν ότι δεν είχαν που να φιλοξενηθούν. Ο γέροντας όμως δεν κρατούσε κανέναν. Σε άλλον έδινε χρήματα για να πάει στο ξενοδοχείο στις Καριές, σε άλλον έδινε φακό, άλλον που φοβόταν μήπως χάσει το μονοπάτι τον συνόδευε ο ίδιος. Ήθελε, όπως έλεγε, να έχει τη νύχτα δική του. Αλλά και αυτήν δεν την κρατούσε για τον εαυτό του. Την έδινε σε όλον τον κόσμο, με την προσευχή. Προηγουμένως όμως έπρεπε να τακτοποιήσει το υπαίθριο αρχονταρίκι και το καλύβι του. Συχνά με τον φακό μέσα στο σκοτάδι έπλαινε τα κύπελα, μάζευε τα σκουπίδια, φρόντιζε για τα λουκούμια, τακτοποιούσε τα ξεχασμένα πράγματα και τις ευλογίες που του είχαν αφήσει. Το χειμώνα έβγαζε τις τάχτες από δύο σόμπες, κουβαλούσε ξύλα για την επόμενη μέρα, καθάριζε τις λάσπες που έφερναν μέσα στο καλύβι με τα παπούτσια τους οι άνθρωποι. Κι όλα τα έκανε με νέα νική σβελτάδα, χωρίς να χάνει πολύ χρόνο, ώστε το συντομότερο να αρχίσει το κύριο έργο του, την προσευχή. Μετά το σημάζεμα, αν του είχαν φέρει επιστολές από το ταχυδρομείο, άρχιζε αμέσως να τις διαβάζει με το φως ενός κεριού. Όσο κουρασμένος κι αν ήταν, βίαζε τον εαυτό του. «Δεν έχω περιθώριο για ξεκούραση», έλεγε, «γιατί έχω δουλειά. Όλοι αυτοί περιμένουν». Διάβαζε τα γράμματα χωρίζοντάς τα σε κατηγορίες. Διαζύγια, ψυχοπάθειες, ναρκωτικά, καρκίνη. Και συμμετέχοντας στον πόνο όλων αυτών των ανθρώπων, αναστέναζε βαθιά, δάκρυζε από τον πόνο και η πονεμένη του προσευχή ανέβαινε έως τον θρόνο του Θεού. Έπειτα, εξαντλημένος έπεφτε να κοιμηθεί για καμιά ώρα, αλλά και πάλι δεν μπορούσε να ησυχάσει. Μέσα στον ύπνο του ζούσε τον πόνο που είχε μαζέψει όλη την ημέρα από τους πονεμένους ανθρώπους. Και σε λίγο σηκωνόταν πάλι για να αρχίσει την αγρυπνία. Αγρυπνούσε 7 περίπου ώρες, κάνοντας πολλά κομποσχήνια με μικρές μετάνοιες, ενώ ενδιάμεσα έκανε εδαφιαίες μετάνοιες. Όταν ο καιρός ήταν καλός, αγρυπνούσε στην αυλή και τις μετάνοιες τις έκανε «στο χαλί του Θεού», όπως έλεγε. Ξεκινούσε, όπως πάντα, με ταπεινή προσευχή για τον εαυτό του και στη συνέχεια προσευχόταν για όλους, ζώντες και κοιμημένους. Συχνά, καθώς προσευχόταν, λάμβανε πληροφορία για τις προσευχές άλλων ανθρώπων που την ίδια στιγμή ζητούσαν και αυτή βοήθεια από τον Θεό. Πολλές φορές έβλεπε να περνούν από μπροστά του παιδάκια που παρακαλούσαν και εκείνα το Θεό. Τα χάιδευε, τα σπαζόταν και προσευχόταν για αυτά. «Τα βάζουν, φαίνεται, οι μανάδες τους να κάνουν προσευχή», έλεγε, «γιατί έχουν προβλήματα, δυσκολίες στην οικογένεια και ζητούν βοήθεια από τον Θεό. Γυρίζουν το κουμπί στην ίδια συχνότητα και έτσι επικοινωνούμε». Πολλές φορές, δια της προσευχής, μετέβαινε με τρόπο υπερφυσικό κοντά σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, ασθενείς, ταξιδιώτες, απελπισμένους ή άλλους που κινδύνευαν. Αυτό συνέβη και με ένα νέο από την Αθήνα ονόματι Ιωάννη, ο οποίος είχε επισκεφθεί τον γέροντα το 1982. Ο νέος αυτός ήταν απελπισμένος από τη ζωή του και παρόλο που ο γέροντας είχε προσπαθήσει να τον βοηθήσει, δεν μπορούσε να συνέλθει. Μια νύχτα πήρε τη μοτοσικλέτα και έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα για να δώσει τέλος στη ζωή του. Όμως λίγο πριν φτάσει στο χείλος ενός γκρεμού, η μοτοσικλέτα σταμάτησε. Ξαφνιασμένος ο νέος είδε μπροστά του τον Όσιο Παΐσιο να του λέει «Γιάννη, στάσου, τι πας να κάνεις». Συγκλονίστηκε από αυτό που έγινε και παραιτήθηκε από τον κακό σκοπό του. Πήγε πάλι στο Άγιον Όρος για να ευχαριστήσει τον Όσιο και διηγήθηκε το γεγονός αυτό στους μοναχούς της Μονής Κουτλουμουσίου. Τότε ένας μοναχός πήγε στο γέροντα και τον ρωτούσε πώς έγινε αυτό. Εκείνος στην αρχή προσπάθησε να ξεφύγει λέγοντας «Ζαλισμένος είναι αυτός, βρε παιδάκι μου, ζαλισμένος είναι». Ο μοναχός όμως επέμενε να ρωτάει «Τι συνέβη, γέροντα, εσύ το ήξερες αυτό?
Εσύ πήγες και σταμάτησες τη μοτοσυκλή.

κοίταξε», απάντησε τελικά ο Όσιος. «Εγώ δεν ήξερα ότι κινδύνευε αυτό το παιδί. Πολλές φορές όμως όταν προσεύχομαι λέω, «Θεέ μου, εσύ ξέρεις τις ανάγκες κάθε ανθρώπου, φρόντισε τον καθένα σαν καλός πατέρας». Και εκείνη την ώρα μεταφέρομαι σε τόπους που δεν γνωρίζω, σε νοσοκομεία, σε οικογένειες που έχουν ανάγκη, σε ανθρώπους που είναι έτοιμοι να κάνουν κακό στον εαυτό τους. Τους βλέπω μπροστά μου ή αισθάνομαι ότι είμαι εκεί παρόν. Έτσι βρέθηκα κοντά σε αυτό το παιδί που πήγαινε στην καταστροφή. Μια πρεσβυτέρα έγραψε ένα γράμμα για τον πατέρα Παΐσιο και το έδωσε σε κάποιον που την επόμενη μέρα θα πήγαινε στο Άγιον Όρος. Εκείνο το βράδυ της εμφανίστηκε Όσιος στον ύπνο της και της είπε «Ξύπνα, ξύπνα, καίγεστε». Εκείνη δεν ξύπνησε, αλλά ύστερα από λίγο τον είδε να την σκουντάει και της επαναλαμβάνει τα ίδια λόγια και πάλι δεν σηκώθηκε. Την τρίτη όμως φορά το σκούντιμα ήταν πολύ δυνατό και η προτροπή εντονότερη. Σηκώθηκε και τι να δει. Η θερμάστρα είχε τρυπήσει. Το πετρέλαιο είχε χυθεί και τα στροσίδια είχαν πάρει φωτιά. Μόλις που πρόλαβε να τη σβήσει και δόξασε τον Θεό που μέσω του Αγίου Παϊσίου έσωσε και αυτήν και τα παιδιά της. Ένα άλλο βράδυ ο Όσιος επικοινώνησε με μια γυναίκα που είχε άρρωστο τον άντρα της και επί 7 μήνες μπαινόβγαιναν στα νοσοκομεία χωρίς οι γιατροί να βρίσκουν τι έχει. Τελικά της είπα να τον πάρει στο σπίτι διότι μάλλον ήταν στα τελευταία του. Εκείνο το απόγευμα η γυναίκα κατάκοπη κάθισε λίγο να ξεκουραστεί και κάνοντας το σταυρό της παρακάλεσε «Θεέ μου, δείξε μου. Δείξε μου τι είναι αυτό που έχει ο άντρας μου και δεν τον βρήκαν οι γιατροί». Μόλις έκλεισε λίγο τα μάτια της, είδε μπροστά της τον Όσιο Παΐσιο να της λέει «Δες τα δόντια του». Τον πήγε αμέσως σε οδοντίατρο και εκείνος βρήκε ότι σε ένα δόντι υπήρχε απόσθημα με πολύ πίον. Του το έβγαλε και αμέσως ο άνθρωπος άρχισε να συνέρχεται. Σε μια εβδομάδα συνήλθε τελείως και έζησε άλλα 20 χρόνια. Έως την ηλικία των 90 ετών. Αγίου Παϊσίου Καρδία και Ομένη, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής, και έχουμε ανοίξει ένα βιβλίο εικόνισμα. Τέτοια ευλογία και χάρη έχει αυτό το βιβλίο. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, μια έκδοση από το Ιερό Ησυχαστήριο του Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου στα Βασιλικά στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης. «Όταν τελειώσει η αγρυπνία μου», έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, «έχει τελειώσει και η μπαταρία μου. Μετά πέφτω κάτω». Έπεφτε στο ασκητικό του κρεβάτι εντελώς εξαντλημένος, αλλά ο ύπνος του δεν διαρκούσε πάνω από 2-3 ώρες. Με το ξημέρωμα θα άρχιζε πάλι να χτυπάει το καμπανάκι και γι' αυτό έπρεπε να έχει σηκωθεί για να προλάβει να κάνει το πρόγραμμά του. «Το πρωί στις 7 η ώρα πρέπει να έχω τελειώσει τα πάντα», έλεγε. «Ακόμη και τον εσπερινό, διαφορετικά δεν είμαι σίγουρος αν θα προλάβω, αν θα μου δοθεί ευκαιρία ως το βράδυ, γιατί μετά μπορεί να πάει 12-13 ώρες, συνέχεια με κόσμο». Κάθε πρωί διάβαζε ένα κεφάλαιο από το Ιερό Ευαγγέλιο. Αν είχε χρόνο διάβαζε και ένα κεφάλαιο από τις επιστολές των Αγίων Αποστόλων, καθώς και από την Αποκάλυψη για να θυμάται την κρίση. Εκείνο όμως που δεν ήθελε να παραλείπει ήταν η ανάγνωση του ψαλτηρίου. Αυτό ένιωθε ότι ήταν και η πιο θετική βοήθεια προς τον κόσμο. Είχε χωρίσει το ψαλτήρι σε 3 μέρη και κάθε μέρα διάβαζε όρθιος ένα μέρος. Στην αρχή κάθε ψαλμού διάβαζε την περίπτωση που ο Άγιος Αρσένιος είχε ορίσει για τον ψαλμό αυτόν. Έκανε καρδιακή προσευχή για την περίπτωση αυτή, προσθέτοντας και άλλες σχετικές περιπτώσεις ανάλογα και με τις σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων. Και ακόμη πρόσθεται και για όσους πάσχουν ψυχικά και σωματικά. Στο τέλος του ψαλμού έλεγε «Ο Θεός ανάπαυσον τους κοιμηθέντας δούλους σου» και προχωρούσε στον επόμενο ψαλμό. Με τον τρόπο αυτόν έκανε καρδιακή προσευχή για πολλές ειδικές περιπτώσεις, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Το καλοκαίρι για περισσότερη ησυχία διάβαζε το ψαλτήρι μέσα στο δάσος, όπου είχε φτιάξει ένα πολύ μικρό καλυβάκι από φτέρες. Αλλά και πάλι
δεν κατόρθωνε πάντοτε να αποφύγει τους επισκέπτες. Ένα πρωινό κατά τις 7:30 ώρα, ενώ έφευγε για το δάσος, τον σταμάτησε ένας γνωστός του και τον παρακάλεσε να προσευχηθεί για την οικογένειά του. Πριν προλάβει ο γέροντας να συνεχίσει τον δρόμο του, έφτασε και ένας νέος, ο οποίος τον ρώτησε «Πού είναι ο πατήρ Παΐσιος?» «Τι τον θέλει στον Παΐσιο?» απάντησε ο Όσιος. «Παΐσιο ένας, Παΐσιο άλλος, σαν πολύ αξία του δώσατε». Και απευθυνόμενος μετά στον γνωστό του είπε «Βλέπεις Κώστα, ξεκίνησα να πάω να προσευχηθώ στο δάσος. Μου λες να προσευχηθώ για την οικογένειά σου. Πότε όμως θα βρω χρόνο να προσευχηθώ?» «Τώρα έρχονται άλλοι 5, μετά θα έρθουν και άλλοι». Πράγματι, σε λίγα λεπτά έφτασαν άλλοι 5 άνθρωποι και τον ζητούσαν. Πολλές φορές και στον δρόμο συναντούσε ανθρώπους που έρχονταν προς την Παναγούδα. «Είναι ο πατήρ Παΐσιος στο καλύβι του?» τον ρωτούσαν. «Ίσως αργήσει λίγο, γιατί κάποιος τον καθυστερεί», απαντούσε. «Μπορώ εγώ να σε εξυπηρετήσω?» Καθόταν λίγο μαζί τους, τους βοηθούσε με λίγα θεοφώτιστα λόγια και μετά χανόταν στο δάσος για να βοηθήσει από εκεί όλον τον κόσμο. Κάποτε βρισκόμενος και μέσα στο δάσος, λάμβανε πληροφορία για κάποιον που είχε σοβαρό πρόβλημα και έβγαινε στο μονοπάτι για να τον συναντήσει. Από το δάσος επέστρεφε άλλοτε κατά τις 10 το πρωί για να δεχθεί όσους θα έρχονταν από τα κοντινά μοναστήρια και άλλοτε στη 1 το μεσημέρι την ώρα που έφτανε στις Καριές το λεωφορείο από τη Δάφνη. Μια φορά, επιστρέφοντας, βρήκε πολλούς να περιμένουν και κάποιος του είπε ταραγμένος «Γέροντα, πολύ αργήσατε. Τόσοι άνθρωποι σας περιμένουμε». «Στο βουνό που ήμουν», απάντησε, «είδα και άκουσα πολύ περισσότερους από εσάς». Έτσι ο Όσιος περνούσε την ημέρα διακονώντας τους ανθρώπους με πολύ υπομονή. Έγραψε σε επιστολή του «Τα δικά μου νέα είναι κόσμος πολλής». Κουρασμένος, βασανισμένος. Ο μεν κόσμος όλο και αυξάνει με τα προβλήματά του. Οι δε δικές μου δυνάμεις, οι σωματικές, εύχεστε να μην ελαττώνονται. Οικονομάω και λίγο τον εαυτό μου, γιατί μπορώ δεν μπορώ, πρέπει πάντα να μπορώ. Πολλές φορές δεν του έμενε χρόνος ούτε για να φάει. Έπαιρνε να καθαρίσει μια πατάτα, ερχόταν κόσμος, την άφηνε. Ή έβαζε να βράζει, λίγο ρύζι. Ερχόταν πάλι κόσμος, το ξεχνούσε στη φωτιά και το θυμόταν όταν κεγόταν και μύριζε. Περνούσε έτσι η μέρα και δεν έβαζε τίποτε στο στόμα του. Το κυριότερο όμως ήταν ότι, ενώ ήθελε να δοθεί στην προσευχή για τα ατέλειωτα προβλήματα του κόσμου, ο ίδιος ο κόσμος δεν τον άφηνε. «Από τη στιγμή που φωτίζει», έλεγε, «θα έρθει κάποιος και θα φωνάζει. Και να μην του ανοίξω, μόνο που θα φωνάζει δεν μπορώ να ησυχάσω». Κάποιοι χτυπούσαν το καμπανάκι τόσο επίμονα που αναγκαζόταν να ανοίξει. «Βρε παιδιά, είχα ανοιχτή γραμμή και με κόψατε», είπε σε κάποιους που τον διέκοψαν ενώ διάβαζε το ψαλτήρι. Ακόμη και τη Μεγάλη Παρασκευή που κλειδωνόταν στο κελί του και δεν δεχόταν κανέναν, δεν τον άφηναν σε ησυχία. Αναγκαζόταν να βγει και να πει «Να πάρετε ευχή και να φύγετε, γιατί σήμερα ο Χριστός είναι πάνω στο Σταυρό». Μερικοί ανυπόμονοι πηδούσαν και από τον φράχτη. Μια-δυο φορές του έσπασαν και το λουκέτο. Κάποιος τους βρήκε να προσπαθούν να ανεβούν στην απλοταριά. Σε όσους έμπαιναν με τέτοιον τρόπο συνήθως φερόταν αυστηρά. Σε πολλούς έβαζε κανόνα να μην τον επισκεφθούν για 2 ή 3 χρόνια. Μερικές φορές όμως η αυστηρότητά του μαλάκωνε. Ιδίως όταν έβλεπε ότι ο άνθρωπος που παραβίασε τον φράχτη είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα ή καλή διάθεση και καλή ανησυχία. Μια μέρα κάποιος ήρθηκε κάτω από την περίφραξη και μπήκε στην αυλή. Ο πατήρ Παΐσιος ήθελε να τον διώξει. «Να βγεις έξω», του είπε, «όπως μπήκες, σαν κλέφτης». «Δίκιο έχεις, γέροντα», απάντησε εκείνος. «Ήρθα σαν κλέφτης, αλλά για να κλέψω τις προσευχές σου». Τότε κάμφθηκε και του είπε «Έλα ευλογημένη, κάθισε να τα πούμε». Αυτό που περισσότερο τον ανησυχούσε ήταν μην τυχόν κάποιος που θα παραβίαζε τον φράχτη τον έβλεπε την ώρα που προσευχόταν. «Αν είμαι», έλεγε, «αν είμαι σε μια κατάσταση προσευχής και ανοίξει ο άλλος την πόρτα και μπει μέσα,
προτιμώ να με χτυπήσει με το τσεκούρι στο κεφάλι παρά να με δει εκείνη την ώρα. Δεν έχετε ακόμη ζήσει καταστάσεις για να καταλάβετε πόσο στοιχίζει να σε δουν σε μια τέτοια κατάσταση. Είναι σαν να πετάς και ο άλλος να σου σπάζει τα φτερά. Κάποτε, ίσως κατ' οικονομίαν Θεού, τον είδε κάποιος σε μια υπερφυσική κατάσταση προσευχής. Ήταν ένας ιερέας που περίμενε μαζί με άλλους έξω από τα σύρματα και βρίσκοντας ένα σημείο που μπορούσε να περάσει, μπήκε στην αυλή. Πλησιάζοντας το κελί, άκουσε από μέσα ομιλίες και σκέφτηκε ότι ο πατήρ Παΐσιος συζητούσε με επισκέπτες. Χτύπησε 2-3 φορές την πόρτα και αφού δεν πήρε απάντηση, κοίταξε από το παράθυρο. Τι να δει όμως. Ένας πανύψηλος καλόγερος προσευχόταν όρθιος μέσα σε μια στήλη φωτός που είχε χρώμα γαλάζιο και τον κάλυπτε ολόκληρο. Σε λίγο ο πατήρ Παΐσιος άνοιξε την πόρτα και ο ιερέας του είπε: «Τον πατέρα Παΐσιο θα ήθελα». «Καλά», απάντησε ο Όσιος και αφού μπήκε για λίγο στο καλύβι ξαναγύρισε. «Τον πατέρα Παΐσιο θα ήθελα, δεν θέλω κάποιον άλλον», επανέλαβε ο ιερέας. Ήταν βέβαιος ότι ο μοναχός αυτός δεν ήταν ο Όσιος, διότι πριν από 2 ημέρες τον είχε συναντήσει στο μονοπάτι και όταν τον είχε ρωτήσει αν είναι ο πατήρ Παΐσιος στο καλύβι του, εκείνος του απάντησε: «Όχι, δεν είναι εκεί». Αφού λοιπόν ο Όσιος ξαναμπήκε για λίγο στο καλύβι, γύρισε πάλι και του είπε: «Κάθισε. Έχεις κι άλλους μαζί σου ή είσαι μόνος?» «Έχω μια συντροφιά καθηγητών». Του είπε να τους φωνάξει και συζήτησε μαζί τους χωρίς τίποτε να προδίδει την ουράνια κατάσταση στην οποία βρισκόταν προηγουμένως. Την ώρα όμως που τους ξεπροβόδιζε, είπε στον ιερέα: «Είπα σήμερα να κάνω προσευχή και εσύ μου τα χάλασες. Για 3 χρόνια δεν θα ξαναέρθεις». «Γέροντα», είπε εκείνος, «με καλή διάθεση το έκανα». «Τίποτα», είπε ο Όσιος, «σε 3 χρόνια να ξαναέρθεις». Θεία λειτουργία στο εκκλησάκι του ετελεί το κάθε Κυριακή και στις μεγάλες εορτές. Αν τυχόν είχε και το Σάββατο, ο Όσιος έφτιαχνε και ένα πιατάκι με κόλυβα για τους κεκοιμημένους. Μια φορά την ώρα που ο ιερέας μνημόνευε τα ονόματα των κεκοιμημένων, ο Όσιος τους έβλεπε να περνούν από μπροστά τους σαν σε κινηματογραφική ταινία και καταλάβαινε ποιοι ήταν σε καλή κατάσταση και ποιοι είχαν ανάγκη από προσευχή. Για αγρυπνίες πήγαινε συνήθως σε κελιά γνωστών του πατέρων. Παρόλο που όλη την ημέρα δεν είχε ξεκουραστεί καθόλου, στεκόταν όρθιος στο στασίδι του χωρίς να δείχνει ίχνος κόπωσης. Στο πρόσωπό του είχε μια πνευματική ζωντάνια, την οποία μετέδιδε και στους άλλους. Σχεδόν πάντα του ζητούσαν να ψάλει κάτι. Και έψαλε το «Εξομολογήστε» με τόνο θείας δοξολογίας, καθώς και τα κοινωνικά με μια πνευματική απαλάδα. Μετά την αγρυπνία συνήθως δεν προλάβαινε να ξεκουραστεί, διότι άρχιζε και πάλι μια μέρα διακονίας. Ένα μεσημέρι γύρω στη 1:30 κάποιοι τον βρήκαν στην αυλή να ρίχνει νερό στο πρόσωπό του. «Καλώς τα παλικάρια», τους είπε με όψη ξεκούραστη και ευδιάθετη. «Χθες το βράδυ ήμουν στην αγρυπνία. Το πρωί μετά την αγρυπνία ήρθαν κι άλλοι προσκυνητές και μέχρι πριν από 5-10 λεπτά είχα συνέχεια κόσμο. Τώρα το μεσημέρι μαζί με εσάς θα έρθει νέα φουρνιά. Ήρθα στη βρύση να ρίξω λίγο νερό στο πρόσωπό μου και είπα: Χριστέ μου, όπως διώχνεις τη σκόνη από το πρόσωπό μου, έτσι διώξε και την κούρασή μου για να μπορέσω να εξυπηρετήσω τους ανθρώπους που θα έρθουν». Η αντοχή του φαινόταν μερικές φορές ανεξάντλητη. Μπορεί να ήταν και 2-24 ώρα άυπνος, αλλά κανείς δεν το αντιλαμβανόταν. Η χάρις του Θεού τον ενίσχυε, τον στήριζε, τον φώτιζε και τον καθοδηγούσε στη δύσκολη αυτή διακονία του. Από μικρό παιδί ο Όσιος είχε γευθεί τη χαρά της θυσίας και την ανάπαυση που δίνει η εκοπή του θελήματος. Και τώρα πάλι, γέρον και ασθενής, γευόταν καθημερινά αυτή τη χαρά και την ανάπαυση. «Μου κόβεται το θέλημα», έλεγε, «όχι από 1-2 ανθρώπους, αλλά από όλους. Ό,τι ώρα τον βολεύει τον καθένα θα έρθει. Άλλος χτυπάει από εδώ, άλλος από εκεί. Τους λέω: Περιμένετε ένα τέταρτο». Μου λένε: «Σταμάτα την προσευχή, ο Θεός δεν παρεξηγείται. Μέχρι σε εκεί φτάνουν. Ο Θεός όμως δεν είναι άδικος. Ξέρει τι θα ήθελα και βλέπει τι γίνεται. Αλλά βλέπω ότι δεν με αδικεί.
μου δίνει τόσα άλλα πράγματα, πολύ περισσότερα από εκείνα που θα ήθελα. Ενώ λοιπόν ο Όσιος κατά δαπανά του παρέμενε πλούσιος, ενώ έπεφτε κάτω εξαντλημένος, είχε μέσα του δύναμη θεϊκή, ενώ πικραινόταν πίνοντας το πικρό ποτήρι του καθενός, όπως έλεγε, ο Θεός του έπαιρνε όλη την πίκρα και του πλημμύριζε την καρδιά με την γλυκύτητα της θείας παρηγοριάς. Αλλά και η Παναγία και οι Άγιοι και οι Άγγελοι τον δυνάμωναν, κάποτε και με την αισθητή παρουσία του.

Στο αεροδρόμιο των Αθηνών, ενώ κάποτε περίμενε το αεροπλάνο για τη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώθηκαν αρκετοί άνθρωποι για να πάρουν την ευχή του και να συζητήσουν λίγο μαζί του. Και κάποιος τον ρώτησε, «Τι θα γίνει, Πάτερ? Οι Έλληνες πάμε από το κακό στο χειρότερο. Φτάσαμε στον πάτο». «Δεν φτάσαμε στον πάτο. Έχουμε δρόμο ακόμη», απάντησε ο Όσιος. «Αλλά όταν φτάσουμε στον πάτο, τότε θα αρχίσουν να τακτοποιούνται τα πράγματα». Ο Όσιος ανησυχούσε καθώς έβλεπε ότι πολλοί ήταν εκείνοι που επιβουλεύονταν την πατρίδα μας. «Η Ελλάδα», έλεγε, «είναι μια ωραία πριγκίπισσα και όλοι θέλουν να την πάρουν, και κουτσί και στραβή. Όλοι ψάχνουν για να βρουν μια ευκαιρία. Ευτυχώς που κάνει κουμάντο ο Χριστός, γιατί αλλιώς θα ήμασταν χαμένοι». Αλλά και για τον κίνδυνο από τους Τούρκους. Πολλές φορές ο Όσιος έλεγε, «Πολλά σύννεφα μαζεύτηκαν, αν μπορέσουμε να τα διώξουμε». Και πράγματι τα έδιωχνε με τις διάπειρες προσευχές του. Κάποια φορά μάλιστα ο Θεός τον πληροφόρησε για τον επικείμενο κίνδυνο. Το Μάιο του 1983 είχε λάβει θεία πληροφορία ότι ύστερα από 5 μήνες, την Κυριακή 16 Οκτωβρίου, οι Τούρκοι θα χτυπούσαν την Ελλάδα. Άρχισε λοιπόν να κάνει αθόρυβα επιστράτευση προσευχής, όπως είπε, για να λυπηθεί ο Θεός τους Έλληνες και να αποφευχθεί ο πόλεμος. Παρακίνησε και άλλους μοναχούς να προσευχηθούν και προέτρεψε κάποιους γνωστούς του πατέρες να κάνουν αγρυπνία. Την 1η Οκτωβρίου, η μέρα που εορτάζεται η ανάμνηση του θαύματος της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου. Τελικά τον Οκτώβριο δεν έγινε κάποια πολεμική σύραξη. Ύστερα από λίγο καιρό βγήκε στον αρσανά της Νέας Κήτης ένα υποβρύχιο με στρατιωτικούς, οι οποίοι, συζητώντας με έναν μοναχό του, αποκάλυψαν ότι ετοίμαζαν σχέδια πολέμου, παρακολουθώντας τις κινήσεις των Τούρκων. Ο μοναχός τους ρώτησε αν υπήρχε τόσο μεγάλος κίνδυνος ώστε να ετοιμάζουν τέτοια σχέδια. «Ναι», του απάντησαν. «Τελευταία μάλιστα περάσαμε έναν μεγάλο κίνδυνο και μόλις που τον αποφύγαμε». Του είπαν για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο μοναχός αυτός, που γνώριζε για την επιστράτευση προσευχής που είχε κάνει ο πατήρ Παΐσιος, πήγε και του ανέφερε το περιστατικό. Όσιος τότε ευχαρίστησε την Παναγία που, ανήμερα του θαύματος της Αγίας Σκέπης, σκέπασε για μια ακόμη φορά την Ελλάδα. Εκείνο όμως που περισσότερο από όλα τον ανησυχούσε ήταν ότι οι Έλληνες είχαν πάρει τον γλυκύ κατήφορο της αμαρτίας και γι' αυτό δεν δικαιούντο την Θεία Βοήθεια. «Σκέψου», έλεγε, «σκέψου ολόκληρος Θεός να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, να αφήσει τον βάρβαρο να χτυπήσει την Ελλάδα, να σκοτώσει τα παιδιά, να μην τον αφήσει. Πάλι τα σκοτώνουν τα παιδιά οι ίδιοι οι γονείς του». Εννοούσε το έγκλημα των εκτρώσεων, το οποίο νομιμοποιήθηκε από την ελληνική πολιτεία το 1984. Την τρίτη της διακαινησίμου του ιδίου έτους, ο Όσιος Παΐσιος είδε ένα φοβερό όραμα. Ήταν μεσάνυχτα και έλεγε την ευχή, έχοντας ανάψει 2 κεράκια. Ένα για τους ζώντες και ένα για τους κεκοιμημένους. Ξαφνικά είδε μπροστά του ένα μεγάλο χωράφι περιφραγμένο με μάνδρα και σπαρμένο με σιτάρι που μόλις είχε αρχίσει να καλαμιάζει. Ο ίδιος στεκόταν έξω από την μάνδρα και άναβε κεριά για τους κεκοιμημένους, τα οποία κολούσε στον τοίχο της μάνδρας. Αριστερά ήταν ένας ξερότοπος με βράχους και γκρεμούς, ο οποίος σιώταν από χιλιάδες παραχτικές φωνές που θα συγκλώνιζαν και τον πιο σκληρό καρδό άνθρωπο. Ενώ ο γέροντας υπέφερε από αυτόν τον σπαραγμό και αναρωτιόταν τι άραγε να σήμαιναν όλα αυτά, άκουσε μια φωνή να λέει, «Χωράφι με το σπαρμένο σιτάρι που δεν έχει ακόμη ξεσταχιάσει είναι το κημητήρι με τις ψυχές των νεκρών που θα αναστηθούν. Στον τόπο δε που σύεται από τις παραχτικές φωνές βρίσκονται οι ψυχές των παιδιών που έχουν σκοτωθεί με τις εκτρώσεις». Ύστερα από αυτό το όραμα δεν μπορούσε να συνέλθει από τον μεγάλο πόνο που δοκίμασε για τις ψυχές αυτών των παιδιών. Όταν ένας άνθρωπος, έλεγε, παραβαίνει μια εντολή του Ευαγγελίου, ευθύνεται μόνον αυτός. Όταν όμως κάτι που αντίκειται στις εντολές του Ευαγγελίου γίνεται νόμος από το ίδιο το κράτος,
τότε έρχεται η οργή του Θεού σε όλο το έθνος για να παιδαγωγηθεί. Ο πατήρ Παΐσιος λυπόταν που η Ελλάδα δεν είχε ηγέτες Μακαβαίους, με ιδανικά, ανιδιοτέλεια, παλικαριά και θυσία. Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που την 1η Αυγούστου του ιδίου έτους, μνήμη των Αγίων Επτά Παιδών των Μακαβαίων το 1984, έγραψε ένα κείμενο για τον ήρωα στρατηγό Μακρυγιάννη, τον οποίο ύστερα από την έκδοση του βιβλίου του «Οράματα και θάματα», άλλοι τον έλεγαν Άγιο, άλλοι θρησκόληπτο και άλλοι πλανεμένο. Με το κείμενο αυτό ο πατήρ Παΐσιος εξέφραζε την μεγάλη του λύπη, διότι σε αυτήν την τόσο δύσκολη εποχή ορισμένοι πετούσαν λεκέδες στον λευκό χιτώνα του Μακρυγιάννη, αντί να προσπαθούν να ωφεληθούν από τα λόγια αυτού του ήρωα, που αγωνίστηκε περισσότερο από κάθε άλλον για την απελευθέρωση της πατρίδος μας από τον βάρβαρο τουρκικό ζυγό και στη συνέχεια αγωνίστηκε με θείο ζήλο για να μην υποδουλωθούμε πνευματικά από τους Φράγκους. Ως γνήσιο τέκνο της Εκκλησίας, με ορθόδοξη ευαισθησία και αγιοπατερική ακρίβεια, Όσιος Παΐσιος θεωρούσε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους Ορθόδοξους Έλληνες ήταν η πνευματική υποδούλωσή τους. Ανησυχούσε πολύ βλέποντας την όλο και μεγαλύτερη επίδραση του κοσμικού δυτικοευρωπαϊκού πνεύματος ακόμη και σε πνευματικούς ανθρώπους. Πονούσε για τις διάφορες οικουμενιστικές κινήσεις για τις οποίες έλεγε ότι είναι κουρελούδες του διαβόλου και με πόνο προσευχόταν να φωτίσει ο Θεός τους εκκλησιαστικούς άρχοντες ώστε να μην θαμπώνονται από το ψεύτικο φως της Δύσεως αλλά να βλέπουν καθαρά με πνευματική διάβγεια για να μην πέφτουν στην μεγάλη αυτή παγίδα του.

Αγίου Παϊσίου καρδία και ομένη, ανοίξαμε και πάλι ένα βιβλίο εικόνισμα, ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, αυτή η θαυμάσια έκδοση από το Ιερό Νησυχαστήριον Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στα Βασιλικά στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης, πάντοτε αξεθύμαστο το άρωμα της μνήμης όλων των Αγίων προστατών μας. Όσο ανασένουμε το οξυγόνο αυτού του κόσμου, τόσο θα εισπνέουμε το ανεξάντλητο άρωμα της αγιότητάς τους. Ξανά μια εκπομπή προσευχή στη μνήμη, στις παρυφές της μνήμης του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτη. Το πρώτο από τα δύο φετινά μέρη αυτού του αφιερώματος. Σε αυτό το πρώτο μέρος στάθηκε πάλι ενώπιόν μας ο Άγιος Παΐσιος με μια καρδιά φλεγόμενη από θυσιαστική αγάπη, θυσιαστική μόνο για τους άλλους. Πόσους σταυρούς δεν έπαιρνε στους δικούς του όμως. Καταδαπανόταν, αναλωνόταν ολόκληρος, μην κρατώντας το ελάχιστο για τον εαυτό του. Και πως πονούσε και την γλυκιά μας πατρίδα. Λαχταρούσε για μια Ελλάδα θεοβλόγητη και όχι εγκαταλελειμμένη από θεομάχους και αθεόφοβους ηγήτορες. Θρυνούσε για την πνευματική μας κατάντια και γόταν στην κυριολεξία η καρδιά του.

και οι λόγοι του αγαπημένου του Αγίου Ισαάκ του Σύρου περιέγραψαν με τέτοια ακρίβεια την δική του καιωμένη καρδία. Καύσης καρδίας, υπερπάσης της κτήσεως υπέρ των ανθρώπων και των ορναίων και των ζώων και των δαιμόνων και υπερπαντός κτίσματος, ο ορισμός της καρδιάς που καίγεται, της ελεήμονος καρδίας. Και αυτό που πρέπει να μας γεμίζει με ελπίδα, αδελφοί μου, και να μην απελπιζόμαστε, είναι ότι αν εν ζωή είχε τέτοιες μεσητείες, τέτοια καταγόνιστη παρησία ο Άγιος Παΐσιος, σκεφτείτε τώρα πόσο μας βοηθά να μας πλαχνιστεί ο Κύριος και να μην μας παραδειγματίσει που συνεχώς τον παραπικραίνουμε. Με αληθινή συντριβή καρδίας ας επικαλούμαστε τις μεσητείες εκείνου που η καρδιά του φλεγόταν συνεχώς από τη θυσιαστική αγάπη για το σύμπαντα κόσμο. Ο Χριστός μας, διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Και πέθανε νυμήν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη γλωσσάν με και το ονόματι Κύριε μην άμυν αυτούς. Θεός Κύριος και πέθανε νυμήν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Παρακύριο γένετο άπτη και στη θαυμαστήν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και πέθανε νυμήν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ως ουρανό κατατριφώντες της δόξης εξευμενήσατε ημίν τον δεσπότη θαυματουργή αυτά αδελφή μονή σκουδούμα έμπνοα κλεϊσματα και της Κρήτης φωστήρες πανσοφέ παρθένιε και ευμένιε μάκαρ ως ανήμων τη μνήμη.

Μη ανάξη, η μη γαρσή προείσταση, πρεσβεύουσα τη σημασέρη αυτό έξω σου των κινδύνων. Τη ρελή επίλαξε νέο νυν ελευθέρου. Που κάπω το μελέσπινα έξω στου γαρδούλου, όζησα ή εκπαντίον δεινών.

0: Ιω σου αδελφό, προσδέχου και πέμψον ουρανόθεν, ημίν υγεία κατάμφω και σύνεση.
1: Άγι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, απόκρουσον πάσα στου λυμμένους, φελία ρεφόδους, τη δυνάμεις των πρεσβείων, παρθένιε με αντιλήτων, πιστών προσώνε καρδία σιγάπησας.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ρεόντων των κλείδων άχος φυγών, ευμένιε Πάτερ, προσαχή μας τον αλήθος, λιμένα κυβέρνησον υψώθεν, τούτης επτή αρρωγή σου προστρέχοντας.
1: Σιενήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, Θεόν υφες και έδασον την ακλήν του φαύλου του βίου και ανάτιλον παφαΐ, διότο

0: εκτενώς ισοποιείται τον λύτρο την χωσή. Μάντρα σκουδούμα θεοφόρη, όντως προϊστορές, ειρήνην πέψεν ημίν, σοφέ παρθένιε μάκαρ, και στερονευμένιε βάθρον συνέσεως.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, νοσηράς την υφίας και εμπαθούς εξεώς, πρόσβευσα παρθένιε πάντα και τα χαμεζηλά, του σου ή και του τον νου, αρτιφανέστιον άστρο.

Ασρίσαντα, γένος το ανθρώπινο να παν πατερευμένιε, αξιώσον μετάχει, προς αυτόν εκπετάζει, χείρας γνους

0: νυν τους καθέδοντας εν τη ζωφόδη σκιά των στεναγμών και παντίων θλίψεων βόμεση στένει το θείο σου.
1: Διά σωσόν πνευματοφόρων αζύγων διασαγία εκινδύνων ημάς του νυν τιμώντας παρθένιε και σοφρονευμένη εκαθεκάστη.
0: Επιβλέψον ενευμένη απανήμνηθε Θεοτό και επί την ενηχαλεπίν του σώματος κακοσύν και ίασε της ψυχής μου το άλγος.
1: Παθών χαλεπονευμένη ετρισόλβιε και σκέπος

0: κατεσχύναντες ο Θεός την ίσχυν παρθένιε και ευμένιε, κακουχίες χάριν έβρατε, δυσοπήν υπέρ ημών των Κύριων.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ασκητών την αυταδελφών, ξυνορίδα ύμνης πέδρας παρθένιων, και ευμένιων γεραίροντες, σας νυχάς αυτών απειβηθόμεθα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, οικετεύσατε Κύριον, δούνε τις τιμώσεις.

0: προς Θεόν εσύ τριανείς οι πρόσφυγες, αντιλήψη τι πάνσεπτος σου και λυθές τις θείες σου προσφεύγομαι.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ύψεις των Θεών, ο να ασκήσεις είναι δόξα σας, εν το βίο καθηκέτε βέωρ μας. Καταστήλε του σαρκίου μου Παρθένιε.
0: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, μέμνησο ημών, ευμενόσο φερμένιε των στεφόντων της εισάθεων οδών και διάσωσον εν ώρα της ετάσεως.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνευματί, ευρωμένη μας, αρτιθίους αντιλήπτορας, εν της κλείδωσιν ευμένη έκλεινε και Παρθένιε ασκήσεως ακρέρε ακρόρια.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, νέκρος ον παθών, τα ορμήματα πανάμουνε και το νου μου προσεγλίγω στην ταχύ.

Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, επίβλεψον, η λαρώσου όματι εφημάστους αναφέρχοντας πότο, τες προς Θεόν ευμενές ηλίτες σου, θεοφορούμενε Πάτερ,

ψυχής απάλλαξον του ηκέτα σου ανήθεωτο και χαρμονής πλήρου πάντα στους πίστη και εις αιώνας θρανός μεγαλύνοντας.

0: και σοφρονευμένη έκαθε κάστη.
1: Αχ, γάντε, διαλόγου των λόγων ανερμηνεύτος, επεσχάθων των ημερών τεκούσα δυσόπισον, ως έχουσα μητρή

0: υπέρ του πεταξιού θύρε μας, ο πρόσωπος του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών, και τέσσομαι.
1: Γελέησον, που γελέησον,

Γεννούμι προς την πόλη την Άνω Θεογεννήτρια, τη φέντη της ψυχής μου, τους Ιακας χερσίσου, τες Αγίες και κράζοντι,

0: Δεν δε παθαίνει το Χριστό στην το Ευγενείο, απ' τα θέλω του το σεκτό. Άφε συμφθεσμά τον ημίνα ειδηγώνε, της πέδωσης θυσίας και τι εκάστοτε.
1: Συγκεκροτημένη πάνεψε βός, ως περσυναυλία εις ο Κύριος οδηγός. Εν την οικοπόλη οφθέντες απλοφόροι, προς πόλην ουρανίαν κατεσκηνώσατε.
0: Χέρις εκκλησίας λέως αστήρας και τον ειδόξα και μαχήρων η καλονή. Χέρις ο της νίκης φερόνιμος της θείας

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, εορτή της υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της επωνομαζομένης Τρισερούσας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Αγίας Σοφίας Γνωσού. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
6: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρόσιμων Σοφρονίου του Έσεξ του Αγιορείτου, πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο της ενορίας Κάτω Βάθιας. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
5: Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξεως Ιωμάρτυρος Νεκταρίου του Εκφριούλων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού της του Θεού Σοφίας Νέων Κλαζομενών Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Οσιομάρτυρος Νεκταρίου του Εκβριούλων, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Σιλάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοζιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανεφήμου Εφημίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω Ασιτών Μαλεβιζίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στην οικία Μανολιτσάκη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, εορτή της Αγίας της Αποστόλου Όλγας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γαζίου Μαλεβιζίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη θέση Αλμυρός, απέναντι από Κηφή και το γήπεδο της ομάδας του Αλμυρού. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω γουβών Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Σπρινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου του Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Μεσαμπελιών Ηρακλείου, Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.
2: Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει το Ιερό Παρεκκλήσιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Φόδελε Ηρακλείου. Η εκκλησία βρίσκεται 2 χιλιόμετρα στο δρόμο μετά το χωριό προς την Ιερά Μονή, στην περιοχή Γαλάτη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γορνών Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κυριακή, 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας επάνω Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου, 11 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Μαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης, 14 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορταλάς.

Ψαλμός 65. Αλλαλάξατε το Κυρίο πάσα γη, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσι αυτού. Είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώς σου, ψεύσοντέσαι οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνσι και ψαλά το σάνσι. Ψαλά το σαν δί το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ τους ιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα υπ' αυτού. Το δεσπόζονται εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε τη φωνήν της δεήσεως αυτού, του θεμένου την ψυχή μου η ζωή και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριο. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδαν, έθου θλίψεις επί των ότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τας κεφαλάς ημών, διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκο σου εν ολοκαυτώματι, αποδώσωση τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι το Θεόν, όσα επίησε την ψυχή μου. Προς αυτόν το στόμα τί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό τη γλώσσα μου. Αδικία νύε θεώρουν εν καρδία μου, μη εισακουσά το σάμου Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού.

Ψαλμός 66. Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς. Επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσει ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδό σου, εν πάσιν έθνηση το σωτήριόν σου. Εξομολογησάς ως άνση λαοί ο Θεός, εξομολογησάς ως άνση λαοί πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς, εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς ως άνση λαοί ο Θεός, εξομολογησάς ως άνση λαοί πάντες. Γη έδωκε τον καρπόν αυτής, ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών. Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτούν πάντα τα πέρατα της γης.

Ψαλμός 67. Αναστήτω Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί Αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου Αυτού οι μισούντες Αυτούν. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Αγαλιάστοσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν ευφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι Αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδισμόν. Κύριος όνομα Αυτό και αγαλιάστε ενώπιον Αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπου Αυτού του Πατρός των ορφανών, του Κριτού των χειρών, ο Θεός εν τόπο Άγιο Αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν ανδρεία, ομοίως τους παραπικραίνοντας, τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεσαι

ότι του οίκου διελέστε στήλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσω των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένη και τα μετάφρενα αυτής εχλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των υπουράνιων βασιλείς επ' αυτής, σιωνοθήσονται εν σελμών, όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετυρωμένων, όρος ποιον. Ηνατί υπολαμβάνεται όρη τετυρωμένα το όρος, ο ευδόκησον ο Θεός κατοικήν εν αυτό, και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινάιν εν το Αγίον. Αναβάσεις ύψος ηχμαλώτεψας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης, και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσει ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσσι κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πούς σου ενέματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες σου ο Θεός, επορίε του Θεού μου του Βασιλέως του εν το Αγίου. Προέφτασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων, εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργάσο εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σύ Ιησούσι βασιλείς δώρα. Επιτίμησον τις θηρίες του καλά μου, η συναγωγή των ταύρων εν δες δαμάλεση των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δε δοκιμασμένους του Αργυρίου. Διεσκόρπισον έθνη τας τους πολέμους θέλοντα. Ήξουσι πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτής το Θεό. Ε βασιλείε της γης άσατε το Θεό ψάλατε το Κυρίο, το επιβεβικότι επί των ουρανών, του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει την φωνήν αυτού φωνήν δυνάμιος. Δότε δόξαν το Θεό, επί των Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν τις Αγίες αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωσιν το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορταλής.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Radio Iac.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Το καιρό εκείνο ηρώτησε τον Πιλάτον ο Ιωσήφ ο από Αρημαθέας, ον μαθητής του Ιησού, και κρυμμένος δε δια των φόβων των Ιουδαίων, ή να άρει το σώμα του Ιησού, και επέτρεψεν ο Πιλάτος. Ήρθε νουν και ήρε το σώμα του Ιησού. Ήρθε δε και Νικόδημος, ο ελθόν προς τον Ιησούν νυχτός το πρώτον, φέρον μείγμα σμύρνης και αλόης ως ηλίτρας εκατόν. Έλαβον νουν το σώμα του Ιησού και έδισαν αυτό εν οθονίης μετά των αρωμάτων, καθώς έθωσε στή της Ιουδαίης ενταφιάζειν. Ήν δε εν το τόπο όπου εσταυρώθη κήπος και εν το κήπο μνημείων κενών, ενώ ουδέπο ουδής ετέθη. Εκεί ουν δια την Παρασκευήν των Ιουδαίων, ότι εγγύς ειν το μνημείον έθηκαν τον Ιησούν.

σε τον αναβαλόμενον, το φως ως περιμάτιον, καθελών Ιωσήφ από του ξύλου, συν Οικοδήμο, και θεωρήσας νεκρών γυμνών άταφων, ευσυμπάθητων θρήνων αναλαβών, οδυρώμενος έλεγεν, ήμι γλυκύτατε Ιησού, ον προμικρού ο ήλιος εν σταυρό κρεμάμενον, θεασάμενος, ζώφων περιεβάλλετο, και η γη το φόβο εκειμένετο, και διερήγνητο ναού το καταπέτασμα, αλλιδού νυν βλέπωσε, διεμέ εκουσίως υπελθόντα θάνατον. Πώς εκυδεύσω, Θεέ μου, ή πώς συνδώ συνηλύσω, ποιες και εσύ δε προσάψω τον σόν ακύρατον σώμα, ή ποια άσματα μέλψω της ή εξόδο ηχτήρμων. Μεγαλύνω τα πάθη σου, υμνολογώ και την ταφή σου, συνδιαναστάσει κραυγάζων, Κύριε, δόξα σοι.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε το προσκύνημά μας στον πανίερο ναό της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Κατεβαίνοντας από τον φρικτό Γολγοθά, για τον οποίο κάναμε λόγο στην προηγούμενη μας εκπομπή, αντικρίζουμε την Αγία Αποκαθήλωση. Η Αγία Αποκαθήλωση μας προκαλεί ρήγη συγκινήσεως, αφού είναι ο τόπος επάνω στον οποίο ο ευσχήμων Ιωσήφ και ο Νικόδημος, όταν πήραν την άδεια από τον Πιλάτο να θάψουν τον Ιησού, αποκαθήλωσαν το σώμα του, το άλυψαν με αρώματα και το ενταφίασαν σε κενό μνημείο. Ο λεγόμενος λίθος του μυρισμού, πάνω στον οποίο έγινε η προετοιμασία για την ταφή του Παναχράντου σώματος του Κυρίου, είναι ένα μέρος του φυσικού βράχου, τμήμα του οποίου αρχικά μεταφέρθηκε στην Έφεσο και κατόπιν στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί ο αυτοκράτορας Μανουήλ πρώτος ο Κομνηνός το τοποθέτησε στο παλάτι του και κατόπιν κοντά στον τάφο του στη Μονή Παντοκράτορος. Το κομμάτι από τον υπόλοιπο λίθο έμεινε κατά την παράδοση στην αρχική του θέση και καλύφθηκε με μάρμαρο για να μην το σπάνε και παίρνουν οι προσκυνητές για ευλογία. Το σημερινό μάρμαρο χρονολογείται από το 1810 μετά Χριστόν, διότι το παλιό συνετρίβει τον καιρό του εμπρισμού του ναού, όταν έπεσε από ψηλά μια κολόνα πάνω σε αυτό. Γύρω του φέρει την επιγραφή: «Ο ευσχήμων Ιωσήφ, από του ξύλου καθελών το άχραντόν σου σώμα, συνδώνει καθαρά η λύσας και αρώμαση, εν μνήματι κενό, κι δεύσας απέθετο». Δεξιά και αριστερά του χώρου της αποκαθήλωσης υπάρχουν 6 μανουάλια. Από αυτά, 2 ανήκουν στους Ορθοδόξους, 2 στους Ρωμαιοκαθολικούς και 2 στους Αρμενίους. Επάνω από τη μαρμάρινη πλάκα υπάρχουν 8 μεγάλες κανδύλες. 4 από αυτές ανήκουν στους Ορθοδόξους, 1 στους Αρμενίους, 1 στους Λατίνους, 1 στους Κόπτες και 1 στους Σιροϊακοβίτες. Το ψηφιδωτό που βλέπει ο προσκυνητής πάνω από το προσκύνημα και απεικονίζει την αποκαθήλωση, τον επιτάφιο μυρισμό και τον ενταφιασμό, είναι έργο του έτους 1993 μετά Χριστόν και έγινε με φροντίδα του Πατριάρχη Διοδόρου. Δεξιά από τον λίθο της αποκαθήλωσης, πάνω στον τοίχο, σε μαρμάρινη πλάκα, είναι γραμμένη η Ευαγγελική περικοπή, η σχετική με την αποκαθήλωση. Η Αγία Αποκαθήλωση ανήκει στους Ορθοδόξους.

διαγενωμένου του Σαββάτου, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη, ηγόρασαν αρώματα, ή να ελθούσε αλείψωση των Ιησούν. Και λίαν πρωί της μιας Σαββάτων, έρχονται επί των μνημείων ανατύλαντος του ηλίου. Και έλεγον προς εαυτάς, της αποκυλήσει μην το λίθον εχ της θύρας του μνημείου, και αναβλέψασε θεωρούσιν ότι αποκεκύλιστε ο λίθος, ειν γάρ μέγας φόδρα. Και εισελθούσε εις το μνημείον, είδον νεανίσκον καθήμενον εν της δεξής, περιβεβλημένον στον λίν λευκήν, και εξεθαμβήθησα. Ο δε λέγει αυτές, μη εκθαμβήστε, Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων, ηγέρθη ου και στην όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Αλυπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει ημάς εις την Γαλιλαίαν, εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπεν ημίν. Και εξελθούσε ταχύ έφυγον από του μνημείου. Είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης, και ουδενή ουδέν είπων, εφοβούντο γάρ.

το Άγιο Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Φεύγοντας από την Αγία Αποκαθήλωση, κατευθυνόμαστε προς τον Πανάγιο και Ζωοποιό Τάφο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Βρίσκεται σε κυκλικό χώρο που λέγεται Ρωτώντα και είναι σκεπασμένος με τεράστιο μολύβδινο τρούλο. Έχει διάμετρο 19,30 μέτρα και στηρίζεται σε 18 κολοσιαίους πεσούς, χτισμένες τετράγωνες κολόνες δηλαδή. Το Άγιο Κουβούκλιο είναι μεγαλοπρεπέστατο από κυτρινοπό μάρμαρο και έχει ύψος 5 μέτρα, μήκος 8,30 μέτρα και πλάτος 5,5 μέτρα. Ο αρχικός τάφος, σύμφωνα με τις ευαγγελικές περικοπές, ήταν λαξευμένο σε βράχο όπως τα τότε Ιουδαϊκά μνημεία. Μετά την αποκάλυψή του από την Αγία Ελένη, λαξεύτηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μείνει ανεξάρτητος από τη βραχώδη πλαγιά που βρισκόταν αρχικά και η οποία ισοπεδώθηκε ώστε να διευκολυνθεί η ανέγερση του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Διάφορες πηγές περιγράφουν ότι ο Πανάγιος Τάφος ήταν αρχικά μέσα σε κλειστό προστατευτικό οικοδόμημα. Μέχρι την καταστροφή του ναού από τον Αλ-Χακίμ, ο Πανάγιος Τάφος πρέπει να είχε διατηρήσει τη μορφή που περιγράφουν πηγές του 6ου και 7ου αιώνα, ότι βρισκόταν δηλαδή στο μέσο μεγάλου πλατώματος και ήταν λαξευμένος σε μονόλιθο και σκεπαζόταν από περίτεχνο κυβόριο. Με την προαναφερθήσα καταστροφή του 11ου αιώνα, ο βράχος ισοπεδώθηκε και το κυβόριο καταστράφηκε. Μετά ανακαινίστηκε από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Ένατο, τον Μονομάχο, ο οποίος γύρω από τον Πανάγιο Τάφο έκτισε επίμικες οικοδόμημα. Η σημερινή μορφή του Παναγίου Τάφου είναι από το 1810. Η πυρκαγιά του 1808 κατέστρεψε την παλαιότερη κατασκευή που προστάτευε τον τάφο και το γένος των Ελλήνων ανοικοδόμησε το Ιερό Κουβούκλιο και το επένδυσε με ερυθρόλευκες πλάκες. Στην πρόσωψη και πάνω από τη δίφυλη πόρτα από την οποία μπαίνουμε στον προθάλαμο του Παναγίου Τάφου υπάρχει σε λευκό μάρμαρο 1x0,80 μια ανάγλυφη παράσταση της Αναστάσεως του Κυρίου με αργυρεπίχρηση επένδυση. Στο πάνω μέρος της παραστάσεως υπάρχει επιγραφή «Το ζωοδόχο σου τάφο παρεστώτες, η ανάξιοι δοξολογίαν προσφέρομεν τι αφάτο σου εσπλαχνία Χριστέ ο Θεός ημών». Στο κάτω μέρος υπάρχει η επιγραφή «Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον, Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων». Πιο πάνω, σε τριγωνικό πλαίσιο, είναι το μάτι του Θεού, οφθαλμός ως τα πάνθ ορά, και η χτιτορική επιγραφή «Ανοικοδομήθην το θείον κουβούκλιον του Παναγίου Τάφου, όλων εκ θεμελίων διελέους των Ορθοδόξων Ρωμαίων επί Πατριαρχίας κυρίου Πολυκάρπου εν έτη 1810 μετά Χριστόν κατά μήνα Μάρτιον». Στο κατόφλι της μοναδικής θύρας υπάρχει επιγραφή με το όνομα του αρχιτέκτονα που σχεδίασε και κατασκεύασε το Ιερό Κουβούκλιο. Τι γράφει η επιγραφή? «Βασιλικού αρχιτέκτονος Κομνηνού Κάλφα». Υπάρχουν επίσης και άλλες επιγραφές σχετικές με την ταφή και την Ανάσταση του Κυρίου τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά του Ιερού Κουβουκλίου. Η είσοδος του Κουβουκλίου έχει στρωθεί με πλάκες άσπρες, μαύρες και πορφυρές. Δεξιά και αριστερά υπάρχουν καθίσματα
από λευκοπράσινο μάρμαρο. Υπάρχουν ακόμη 12 κανδύλια, 6 μεγάλα και 6 μικρά, που ανήκουν στους Ορθοδόξους, τους Λατίνους και τους Αρμενίους. Επίσης, μπροστά στο Ιερό Κουβούκλιο υπάρχει μια μεγάλη καντήλα που ανήκει στους Ορθοδόξους. Υπάρχουν ακόμη και περίτεχνα μαρμάρινα μανουάλια με την επιγραφή «Χτίμα και αφιέρωμα το Χριστό των Ορθοδόξων Ρωμαίων». Επίσης, υπάρχουν δεξιά και αριστερά 12 μανουάλια, 6 μεγάλα και 6 μικρά, τα οποία ανήκουν εξίσου στους Ορθοδόξους, Λατίνους και Αρμενίους. Στο μέσο της πρόσωψης και πάνω από τις καντήλες βλέπουμε δύο αγγέλους που βαστάζουν βασιλικό στέμα, ενώ δεξιά και αριστερά, μέσα σε ορθογώνια χαραγμένα πλαίσια, διαβάζουμε τις ακόλουθες επιγραφές. «Είναι απάντες οι πιστοί, το ζωοδόχο μνήμα σε προσκυνόμεν, τέθαπτε γάρ εν σύ και γίγερτε Χριστός όντως ο Θεός ημών. Ή των σωμάτων την έγερσιν αθετήσαντες προς το Χριστό εις ελθόντες μνήμα, διδαχθείτε ότι νενέκρωτε και γίγερτε πάλιν εις άρξ του ζωοδότου εις πίστοσιν έσχατης Αναστάσεως ειν ελπίζομαι». Η δεύτερη επιγραφή γράφει τα εξής: «Εν εσάτωσαν έθνη και λαοί Χριστών των Θεών ημών, των εκκησίους διημάς σταυρών υπομείναντα και εν το άδι τριημερεύσαντα και προσκυνείς άτωσαν αυτού την εκ νεκρών Ανάστασιν, διείς πεφώτιστε πάντατα του κόσμου πέρα». Στην πρόσωψη του Ιερού Κουβουκλίου, μεταγενέστερα, οι μεν Λατίνοι πρόσθεσαν μία ελαιογραφία της Αναστάσεως με 7 μεγάλες καντήλες και οι Αρμένοι, κάτω από την ανάγλυφη εικόνα που προαναφέρθηκε, έχουν τοποθετήσει ανάλογη παράσταση και 12 μικρότερες καντήλες που καλύπτουν μέρος των παλαιών ελληνικών επιγραφών. Από την πυρκαγιά του 1808 σώθηκε η παλαιότερη ξύλινη και διακοσμημένη με σεντέφη θύρα της εισόδου και σήμερα φυλάσσεται στο Πατριαρχικό Μουσείο. Η σημερινή θύρα που κλείνει την είσοδο του Κουβουκλίου έχει δύο αργυρά περίτεχνα ρόπτρα στα οποία έχουν χαραχτεί οι επιγραφές: «Κύριε, άνοιξον ημίν την θύραν του ελαίου σου, στα δεξιά και στα αριστερά, και επίβλεψον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου».

Το Άγιο Κουβούκλιο διαιρείται σε δύο μέρη. Στον προθάλαμο, όπου βρίσκεται ο λίθος του Αγγέλου, παρεκκλήσει των Αγγέλων, και στον Κυρίος Θάλαμο, όπου βρίσκεται ο Πανάγιος Τάφος. Άγιος λίθος ή παρεκκλήση του Αγγέλου λοιπόν. Στο κέντρο του προθαλάμου, που είναι ισόπλευρος τετράγωνος χώρος, 3,23 μέτρα κάθε πλευρά, βρίσκεται σε ειδική μαρμάρινη θήκη ο Άγιος Λίθος, δηλαδή ένα κομμάτι 0,29 επί 0,29 μέτρα από το λίθο, πάνω στον οποίο, κατά την Ευαγγελική περικοπή, καθόταν ο άγγελος που ανήγγειλε στις μυροφόρες την Ανάσταση του Κυρίου. Σήμερα χρησιμοποιείται σαν Αγία Τράπεζα. Γύρω από τις τέσσερις πλευρές της τραπέζης υπάρχει η επιγραφή «Άγγελος Κυρίου κατά βάση εξ ουρανού απεκύλησεν το λίθον από τις θύρας του μνημείου». Πάνω από την κολόνα του Αγίου Λίθου κρέμονται 15 κανδύλες. Από αυτές, 5 ανήκουν στους Ορθοδόξους, 5 στους Λατίνους, 4 στους Αρμενίους και 1 στους Κόπτες. Δεξιά και αριστερά του προθαλάμου υπάρχουν 2 εγωειδείς τρύπες, από τις οποίες ο Ορθόδοξος Πατριάρχης το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου μεταδίδει το Άγιο Φως στους πιστούς. Από τα δεξιά το παίρνουν οι Ορθόδοξοι και από τα αριστερά οι Αρμένοι. Η θύρα που οδηγεί προς το θάλαμο του Παναγίου Τάφου είναι μια μικρή πόρτα που έχει ύψος 1,33 μέτρα και πλάτος 0,66 εκατοστά. Πάνω από τη θύρα υπάρχει ανάγλυφη η Ανάσταση του Κυρίου και πάνω της έχουν σκαλιστεί 2 σαλπίζοντες άγγελοι με ενεπίγραφο ηλιτάριο, όπου διαβάζονται τα ακόλουθα: «Δεύτε είδετε τον τόπον όπου έχει το ο Κύριος». Στο πάνω μέρος έχουν σκαλιστεί ο λίθος και οι μυροφόρες αριστερά, αλλά και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ δεξιά, ενώ τα πρόσωπα ταυτίζουν οι ακόλουθες επιγραφές: Μαρία Ιακώβου Σαλόμη, Μαρία Μαγδαληνή, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Σε πτυχωτή ταινία έχει χαραχτεί η εξής επιγραφή: «Μυροφόροι γυναίκες, τι ζητείτε το ζώντα ενεκρής, ανέστη ο Κύριος». Ο Πανάγιος και Ζωοδόχος Τάφος. Ο δεύτερος χώρος του Ιερού Κουβουκλίου αποτελείται από ένα λαξευμένο στο βράχο ορθογώνιο θάλαμο. Οι διαστάσεις του είναι μήκος 2,07 μέτρα και πλάτος 1,93 μέτρα. Τα τυχώματα έχουν καλυφθεί από ορθομαρμάρωση. Το καθεαυτό σημείο που ετάφει ο Κύριος βρίσκεται στο βόρειο μέρος του θαλάμου. Είναι καλυμμένο με 2 λευκά μάρμαρα, ένα οριζόντιο και ένα κάθετο, για να προστατεύεται. Μήκος 2 μέτρα, πλάτος 2,20 μέτρα και ύψος 0,90 μέτρα. Στον τοίχο, πάνω από τον τάφο του Κυρίου, υπάρχει ανάγλυφη η Παράσταση της Αναστάσεως. Ο Αναστάς Κύριος πλαισιώνεται από 2 αγγέλους στη βάση και 2 πάνω, που κρατούν στέμα, ενώ εκατέρωθεν υπάρχει η επιγραφή: «Τι ζητείτε Ιησούν των Ναζαρινών, ζητείτε των Εσταυρωμένων, ηγέρθη ουκ έστιν όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν». Στην κορυφή κρέμονται 43 κανδύλες που ανήκουν 13 στους Ορθοδόξους, 13 στους Ρωμαιοκαθολικούς, 13 στους Αρμενίους και 4 στους Κόπτες. Το πάνω μέρος του θαλάμου καλύπτει μαρμάρινο γύσο με την ακόλουθη επιγραφή: «Την Ανάσταση σου Χριστέ Σωτήρ, άγγελιν υμνούσι εν ουρανείς, και ημάς τους επιγείς καταξίωσον εν καθαρά καρδία σε δοξάζει». Δεξιά της εικόνας της Αναστάσεως που αναφέρθηκε
οι Λατίνοι έχουν τοποθετήσει δική τους ανάγλυφη εικόνα και οι Αρμένοι μια δική τους ελαιογραφία. Στο υψηλότερο σημείο του θόλου υπάρχει η επιγραφή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ο ζωηφόρος, ως παραδείσου ωραιότερος όντος και παστάδος πάσης βασιλικής αναδέχτηκε λαμπρότερος, Χριστέ ο τάφος σου, η πηγή της ημών Αναστάσεως. Στον Πανάγιο Τάφο γίνεται καθημερινά από τους Ορθοδόξους Θεία Λειτουργία που αρχίζει στις 11 μετά Μεσημβρίας και τελειώνει στις 2 μετά Μεσημβρίας. Στην περίπτωση αυτή ο Πανάγιος Τάφος χρησιμοποιείται σαν Αγία Πρόθεση μόνο από τους Ορθοδόξους. Ακίμητος Αγιοταφίτης Φρουρός, διορισμένος με σουλτανικό φυρμάνι, βρίσκεται συνέχεια παρών, βεβαιώνοντας έτσι με την παρουσία του τα απαράγραπτα δικαιώματα των Ελλήνων επί του Παναγίου Τάφου. Στον Πανάγιο Τάφο λειτουργούν και οι Λατίνοι. Αν και έχουν δικαιώματα στο Ιερό Κουβούκλιο και στον Πανάγιο Τάφο όλες οι ομολογίες, κυρίαρχη παραμένει η θέση των Ορθοδόξων και είναι πρωταγωνιστικός ο ρόλος της Αγιοταφικής Αδελφότητας και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Το ζωοδόχο σου τάφο, παρεστώτες η ανάξη, δοξολογίαν προσφέρομαι τη αφάτο σου εσπλαχνία, Χριστέ ο Θεός ημών. Ότι σταυρών κατεδέξω και θάνατον, αναμάρτητε, ή να το κόσμο δωρήσει την Ανάστασιν ως φιλάνθρωπος.

αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε την περιγραφή δύο εκ των σημαντικότερων ιερών προσκυνημάτων εντός του πανιέρου ναού της Αναστάσεως του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα, δηλαδή της Αγίας Αποκαθυλώσεως και του Αγίου Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά, και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της ραδιοφωνικής εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα κάνουμε έτσι μια μικρή αναφορά για τους κρυπτοχριστιανούς του Πόντου και γενικά τους κρυπτοχριστιανούς στα μέρη της Ανατολίας. Στα 1930 μια ασκητική μορφή σε ημιπαράλυτη σχεδόν κατάσταση από τις κακουχίες και τα μαρτύρια στη Ρωσία εγκαθίσταται μόνιμα πια στο χωριό Σύψα της Ράμας. Νωρίτερα είχε ήδη περιπλανηθεί σε διάφορα χωριά της Μακεδονίας. Μοναδική του περιουσία κάποια εκκλησιαστικά βιβλία στη γεωργιανή γλώσσα, λιγοστά φτωχικά άμφια και εικονίσματα. Ποιος φανταζόταν ποτέ ότι αυτό το άσημο χωριουδάκι θα γινόταν γνωστό σε όλη την Ελλάδα από την παρουσία του μετέπειτα μακάριου γέροντα. Οι κάτοικοι του χωριού, πρόσφυγες στην πλειονότητα από διάφορα μέρη του Πόντου, έτρεξαν όλοι μικροί και μεγάλοι να πάρουν την ευχή του νεαρού μοναχού. Μερικοί προθυμοποιήθηκαν να τον φιλοξενήσουν στα σπίτια τους. Εκείνος όμως αρνεί το επίμονα, λέγοντας ότι θα φιλοξενηθεί στο σπίτι του ανθρώπου που δεν έσπευσε να τον προϋπαντήσει. Πράγματι, συζητώντας οι χωριανοί το θέμα μεταξύ τους και από στόμα σε στόμα ανακάλυψαν πως μόνο ένας δεν νοιάστηκε να πάρει την ευχή του καλόγερου. Ο ανυπόταχτος και τραχής στο χαρακτήρα Αναστάσης Σπυριδόπουλος. Έτσι, μετά από μια επιμονή των γειτόνων, πήγε κάθος καθυστερημένα να γνωρίσει τον νιωφερμένο και σπάνιο επισκέπτη. Δεν επέστρεψε όμως μονάχος. Τις πλάστες του σήκωνε εικόνα που επαναλαμβανόταν συχνά αργότερα. Τον φιλάσθενο μοναχό. Η επιλογή του γέροντα ήταν το πρώτο δείγμα για τους χωριανούς του διορατικού του χαρίσματος, καθώς ο Αναστάσης ήταν ο μόνος ανήπαντρος σε όριμη ηλικία, χωρίς ιδιαίτερα οικογενειακά βάρη. Ο Αναστάσης, έχοντας την παρουσία του καλόγερου, δεν είχε να ενοχλήσει κανένα. Ο Αναστάσης και η οικογένειά του αργότερα έζησαν πολλά θαυμαστά γεγονότα χάρη στον γέροντα Γεώργιο Καρσλίδη. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε μία ιστορία. Ο κυραναστάσης λοιπόν γεννήθηκε το 1902 στο Γκεμπισλή της Αμψούντας. Η προσωπική του ιστορία δεν ήταν όμοια με του κάθε Ρωμιού στη συμφορά του Πόντου και της Μακρασίας. Καθώς ο λόγος μάλιστα είναι αρκετά άκομψος και άμουσος. Σύμφωνα με την αφήγησή του, ο μεγαλύτερος από τα 4 αδέρφια του, 3 αγόρια και ένα κορίτσι. Ο πατέρας του ήταν η βία και η καταπίεση των Τούρκων και όταν πια η όλη η βία των Τούρκων έγινε αφόρητη, μαζί με άλλα παλικάρια της περιοχής βγήκε στα βουνά για αντίσταση. Από εκεί αργότερα πέρασε στη Ρωσία και τα ίχνη του χάθηκαν για αρκετά χρόνια. Έτσι μια ολόκληρη φαμίλια έμεινε απροστάτευτη και η μάνα όμως του κύρα Αναστάση δεν άντεξε πολύ. Καθώς η ευθύνη βάρινε δίπλα στου ώμου της, μετά την απουσία του συζύγου της λύγησε και σύντομα έφυγε από τον κόσμο αυτό εγκαταλείποντας απορφανισμένα τα ανήλικα. Έτσι η Ελένη, άκληρη θεία του κύρα Αναστάση, ανέλαβε την ανατροφή 2 ανεψιών της, της Μαρίας και του Αχιλέα. Ο 12χρονος αδελφός οδηγήθηκε στο Αμερικάνικο Ορφανοτροφείο, όπου όμως πέθανε σε 2 χρόνια από επιδημική νόσο. Ο Αναστάσης, παιδί στην εφηβεία, δέχτηκε το προστατευτικό χέρι ενός γείτονα Τούρκου οικογενειάρχη. Για να αποφύγει τον κίνδυνο ντύθηκε έτσι που να φαίνεται σωστό τουρκόπουλο ώστε να μην κινεί την υποψία των Τούρκων. Το Ελληνόπουλο βολεύτηκε αρκετά καλά στη νέα του οικογένεια. Ο πατέρας της οικογένειας βλέποντας την προκοπή του νέου αποφάσισε να τον κρατήσει για πάντα κοντά του.
Τον δέσμευσε αραβωνιάζοντας τον με μια από τις κόρες του. Ο Αναστάσης, αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη της φιλόξενης οικογένειας, ανέλαβε την ευθύνη για τα ζωντανά της. Το ξύπνημα της πρώτης του νιώτης δεν είχε κανένα παράπονο από την οικογένεια, την οποία εμβολιάστηκε, αντίθετα συχνά αισθανόταν και τυχερός σε σχέση με τα αδέρφια του και τα άλλα Ελληνόπουλα. Δεν ξεχνούσε όμως ποτέ ότι ανήκει σε μια άλλη φυλή. Αισθανόταν όσο περνούσε ο καιρός το τουρκικό υποτακτικό η φορεσιά του να του βαραίνει το σώμα και την ψυχή. Τα γεγονότα αυτής της περίοδου δεν μπορούσαν να αφήσουν ασυγκίνητο τον νεαρό Ελληνόπουλο. Το 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκ κήρυξε την Αμισό πρωτεύουσα του κράτους του. Στο μεταξύ, στήθη Τουρκαλβανών από το Κωσυφοπαίδιο και τα Βαλκάνια εγκαταστάθηκαν σε αυτές τις περιοχές του Πόντου. Ακολούθησαν μοναδικές βιαιότητες σε βάρος του ποντιακού ελληνισμού, ομαδικές φαγές και ομαδικές αποστολές. Άλλοι στα μελέτα μπορού, στα τάγματα εργασίας, αλλά και ο Αναστάσης τον έτρωγε μέσα του. Δεν μπορούσε να ξεχάσει ότι πάνω απ' όλα ήταν Έλληνας. Μια μέρα, ενώ έβοσκε τα ζώα, στα λιβάδια αντίκρισε να περνούν Έλληνες αντάρτες. Από αυτούς πληροφορήθηκε και για άλλες φρικιαστικές πράξεις των Νεοτούρκων. Το μίσος θέριεψε μέσα του. Ξέχασε το βόλεμά του στην αλόθρησκη και αλόφιλη οικογένεια και πήγε και αυτό στα βουνά. Οι συγκρούσεις με τους τσέτες συχνά γινόταν αιματηρές. Τη νύχτα μερικοί που αποτελούσαν και το σύνδεσμο με επιφύλαξη κατέβαιναν προκειμένου να πάρουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες, να προμηθευτούν τροφές και να μάθουν νέα για τους δικούς τους. Άλλοτε πάλι έστειναν καρτέρι σε περάσματα που οδηγούσαν σε χωριά με ελληνικό πληθυσμό για να εμποδίσουν τους Τούρκους στρατιώτες να προβούν σε βιαιότητες. Κάθε φορά που κάποιος από την ομάδα των Ελλήνων ανταρτών επέστρεφε στο χωριό με λαχτάρα, τον τριγύριζαν οι άλλοι να μάθουν νέα για τους δικούς τους. Έτσι κάποια μέρα ο Αναστάσης πληροφορήθηκε από συντρόφους του ότι το χωριό του το κατέλαβε τουρκικός στρατός και ότι στο σπίτι του πάνω στο δρόμο το έκαναν παρατηρητήριο. Άλλα 100 περίπου χωριά της περιοχής Αμισού πυρπολήθηκαν και οι κάτοικοι εξορίστηκαν. Πληροφορήθηκε λοιπόν ο Αναστάσης πως οι Τούρκοι στρατιώτες αγκάρεψαν τη γιαγιά του που είχε περάσει τα 80 να αναλάβει το μαγειριό και να περιποιείται τη φρουρά που έκανε κατάληψη του υποτακτικού της. Οργίστηκε πολύ, πόνεσε και ανησύχησε για την τύχη της γιαγιάς. Γνώριζε καλά που μπορεί να φτάσει οι Τούρκοι η αναλγησία και η θηριωδία τους. Αργότερα όταν οι Τούρκοι εγκατέλειψαν το Κεμπισλί, αποφάσισε διασχίζοντας βουνά και λαγκάδια να επιστρέψει για λίγο σπίτι του με κάθε προφύλαξη. Είχε επιθυμήσει τόσο πολύ τη γιαγιά και το σπίτι που απέμεινε αδιανό καθώς κόρπισε η οικογένεια με τις αλλεπάλληλες κακοτυχίες. Κάθε φορά που διηγόταν αυτά τα πράγματα ο Παρμπαναστάσης, το βλέμμα του γινόταν άγριο και εκδικητικό, καθώς πόνος, πίκρα και απέχθεια γινόταν μέσα του για το βάρβαρο μελέτη που κατέκλυσε όλο τον κόσμο. Έφτασε κάποτε στο χωριό το παλικάρι που είχε οριμάσει στη φωτιά του ελληνικού αντάρτικου μέσα στις στερήσεις και τις ασύμμετρες για την ηλικία του δυσκολίας. Αδυνατούσε όμως να πιστέψει στην εικόνα που αντίκρισε. Τίποτα δεν του θύμιζε τον τόπο του, τον τόπο που τον ανέστησε, καθώς τίποτε δεν άφησαν όρθιο. Παντού σοριασμένα ερείπια και αποκαίδια. Δεν υπήρχε πια ψυχή που να μαρτυράει τη ζωή σε αυτό το χωριό. Μόνο λίγα μαυροπούλια ολόγυρα που έσκουζαν πένθυμα. Ερημιά παντού. Τούρκοι διαβήκαν στο σπίτι του που του θύμιζαν τα λιγοστά μαυρισμένα από τις πύρινες φλόγες ντουβάρια
και τα μπάζα κατάχαμα. Το χορτάρι ήταν ίσο με ένα μπόι ψηλό. Ώρα αρκετή έψαχνε ο Αναστάσης με αγωνία στα χαλάσματα του σπιτιού του μήπως βρει τη γιαγιά έστω και νεκρή. Ήταν ο θηλυκός υπερήλικας ακρίτας που μέλε με το μαρτύριό της να αγωνιστεί για τα ιερά και όσια της φυλής της, της φυλής των ποντίων. Για ό,τι δημιούργησε με υδρότα και αίμα, για ό,τι αγάπησε πολύ. Κάποτε απόκαμε από το ψάξιμο και έκανε να φύγει απογοητευμένος. Εκείνη όμως τη στιγμή αντίκρισε στιτό τον μπαστούνι της γιαγιάς μπροστά στο μαγειριό. Δίπλα στο φούρνο παραμέρισε βιαστικά και ανυπόμονα τα χορτάρια που τον εμπόδιζαν να δει καταγής. Το θέαμα ήταν φρικιαστικό. Η γιαγιά κοίτονταν κατάμαχαμα νεκρή και τον μπαστούνι της μπηγμένο βαθιά στο στήθος στο μέρος της καρδιάς. Δεν περιγράφεται το μακρόσυρτο μυρολόι. Έσκαψε πρόχειρα και έθαψε τη γιαγιά, έστησε δύο μισοκαμμένα ξύλα σε σχήμα σταυρού πάνω στον τύμβο της καλομάνας, σταυροκοπήθηκε και έφυγε. Άρχισε σιγά σιγά ο διωγμός. Ακολούθησαν ομαδικές φαγές, αποστολές στα αμελέτα μπουρού, και ο Αναστάσης φορώντας τη στολή σκοτωμένου Τούρκου κατάφερε να φτάσει στη Σαμψούντα. Χρησιμοποιώντας πλαστή ταυτότητα που τον παρουσίαζε νεότερο από ό,τι ήταν, αναμίχθηκε με τα παιδιά του Αμερικάνικου Ορφανοτροφείου και με καράβι αποβιβάστηκε στον Πειραιά. Από εκεί τον έστειλαν στο Μεσολόγγι. Εκεί οι κάτοικοι τον αγκάλιασαν, τον συνέτρεξαν προσπαθώντας να απαλύνουν την πίκρα και τον πόνο της προσφυγιάς. Φτωχικά βέβαια, αλλά πάντως βολεύτηκε. Από το νου του όμως δεν ξεκόλαγε ποτέ η σκέψη του πατέρα και των δύο αδελφών του, ίσως και να ζούσαν. Πού να βρίσκονταν όμως? Μια πέρα πήγε σε ένα γειτονικό καφενέ για να παρακολουθήσει το δελτίο αναζητήσεων μέσω του Ερυθρού Σταυρού. Εκείνη τη μέρα στάθηκε σημαντική για τον Αναστάση, γιατί ξαφνικά άκουσε ότι τον αζητούσε ο πατέρας του. Είχε φτάσει νωρίτερα στην Ελλάδα και είχε εγκατασταθεί στην Σύψα της Ράμας. Ανάμεικτα συναισθήματα κυρίεψαν την ψυχή του, κυρίως όμως η λαχτάρα να σμίξει με τον πατέρα του, που ήταν χαμένος εδώ και τόσα χρόνια. Από την πρώτη στιγμή προσπάθησε να λύσει το μυστήριο για την τύχνη των χαμένων αδελφών, καθώς η θεία του που είχε αναλάβει τη φροντίδα τους έφτασε και εκείνη με το ξεριζωμό των ποντίων και εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Ράμας. Και έτσι η οικογένεια ενώθηκε στην Δράμα. Και η θεία και ο Αναστάσης έσμιγαν τον πόνο και το δάκρυ τους με ένα σύντομο θρήνο που πάντα σχεδόν είχε την ίδια κατάληξη. Τα χρόνια κυλούσαν φτωχικά και ήρεμα στο χωριό. Όμως έπρεπε ξανά να ξενιτευτεί και να πάει στη Γερμανία. Από συζήτηση εκεί σε ένα εργοστάσιο με παιδιά συμπατριωτών του από την Ξάνθη, βεβαίωσαν πως η μητέρα τους είναι Ελληνίδα από το Κεπισλί της Σαμψούντας. Όλες οι πληροφορίες ματηρούν πως πρόκειται για τη χαμένη αδελφή. Και έτσι σιγά σιγά
έγινε η αντάμωση με την αδελφή του που την είχε χαμένη. Η αδελφή του δεν ξέχασε ποτέ πως ήταν Ελληνίδα χριστιανή. Οι θετοί γονείς της την πάντεψαν με ένα Τούρκο. Όμως αυτή ποτέ δεν ξέχασε την καταγωγή και τις χριστιανικές της καταβολές. Τα παιδιά της Μαρίας, με βάση τις πληροφορίες της μητέρας τους, βρήκαν κάποια άκρη και άρχισαν την αλληλογραφία με τους συγγενείς. Όμως ο σύζυγός της, που ήταν Μωαμεθανός, δεν ήθελε με τίποτα να αφήσει τη γυναίκα του για να πάει στην Ελλάδα. Όμως αυτή η γυναίκα κρυφά πίστευε στο χριστιανισμό. Και συνέχιζε να παρουσιάζεται ως μουσουλμάνα το πρωί και το βράδυ να προσεύχεται ό,τι θυμόταν από τους γονείς της. Ένα ακόμη περιστατικό το οποίο συνέβη σε ένα χωριό της Κρόμνης. Ήταν Μάιος μήνας του 1867. Κάτοικοι της Κρόμνης φανερώθηκαν ως Ορθόδοξοι Έλληνες και προσπαθούσαν να κρατήσουν την πίστη τους. Οι χωρικοί συγκεντρώθηκαν στο σπίτι του πρωτόπαπα του χωριού και αφήνοντας κατά μέρος και τα ψέματα έκαναν την εξής συμφωνία. Δεν έχει σημασία το ότι οι παππούδες μας αρνήθηκαν τον Χριστό μπροστά στους ανθρώπους. Εμείς, κι αν ακόμα μας φάξουν, είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε όπως έκαναν οι Κρομέτες. Θα φανερώσουμε την πίστη μας και θα χάσουμε όλα μας τα υπάρχοντα, αρκεί να βγούμε από αυτήν την κόλαση. Και αμέσως υπόγραψαν τη συμφωνία και πήγαν απόφαση να πάνε στο Κάνι και να ομολογήσουν την πίστη των πατερών τους μπροστά στο Μουτασαφέρι και όλο το συμβούλιο. Όλοι αγκάλιαζαν τις γυναίκες και τα παιδιά τους, έκλαιγαν και τα αποχαιρετούσαν. Όχι γιατί φοβούνται για την απόφαση που έπαιρναν, αλλά για τα βάσανα που θα τους επέβαλε η βάρβαρη κυβέρνηση του τόπου, η οποία ούτε νόμο είχε ούτε πίστη. Και η οποία ήταν εξοργισμένη γιατί οι σταυριώτες πήραν θάρρος από τους Κρομέτες και από τους Γιαγλίντερέδες. Αφού πολλοί το σκέφτηκαν και το συζήτησαν, πήγαν και λειτουργήθηκαν στην εκκλησία και μετάλαβαν. Έκαναν το σταυρό τους και πήραν του κανεί το δρόμο και ήρθαν μπροστά στο Μουτεσαρίφ, τον Χάμαλιν Ιουσούφ Πασά, και άφοβα του είπαν την απόφασή τους. Ο Μουτεσαρίφης, έξυπνος άνθρωπος, όταν βρέθηκε μπροστά σε 80 ανθρώπους έτοιμους να πεθάνουν, προσκάλεσε το Ινταρέ Μεζλισίν και το Μουφτή της Πολιτείας και μπροστά τους προσπάθησε με καλό τρόπο να τους κάνει να αλλάξουν γνώμη. Όταν όμως είδε πως είναι αμετάπιστοι, τους φυλάκισε. 2 μέρες έμειναν στη φυλακή πεινασμένοι, διψασμένοι, άϊπνοι και κατόπιν τους έβγαλε και τους έστειλε σε καταναγκαστικά έργα. Και έβλεπε στους νέους μάρτυρες του χριστιανισμού να κουβαλούν με τη ράχη τους από μέσα από την πολιτεία μεγάλες πέτρες κάτω από το μαστίγιο των Ζεπτέδων για να χτίζουν ντουβάρια στη Ρωμαίησα,
στο τουρκικό νεκροταφείο, άλλους να καθαρίσουν αποχωρητήρια σε δημόσια γραφεία, άλλους να κουβαλούν στα λουτρά τα σκεύη των χανουμισών, άλλους να καθαρίζουν τα χιόνια της πλατείας και τις ακαθαρσίες των υποζυγίων, άλλους να κάνουν κατώτερες δουλειές, ενώ τους έφτυναν, τους έδριζαν, τους έσπροχναν και τους ράβδιζαν. Τι έκαναν οι πρόκριτοι και οι δημογέροντες του Κανή? Η αλήθεια είναι πως δεν κάθισαν με σταυρωμένα τα χέρια. Ο δεσπότης Γερβάσιος Καρνέτης προσκάλεσε στη συνεδρίαση τη δημογεροντία και αποφάσισε και έκρινε καλό να στείλουν πεζοδρόμους στην Τραπεζούντα, γιατί τότε τηλεγραφία δεν υπήρχαν και στο ταχυδρομείο τα ελληνικά γράμματα παντού ανοίγονταν από τους ταχυδρομικούς υπαλλήλους για να δώσουν είδηση στην αδελφότητα αργυροπολιτών και τον εκεί σχολάρχη για το όσα

0: Μπάνες δόξασαν την Αγία Τριάδα που οι γονείς τους μπροστά τους την αρνούνταν και άρχισαν τις χαρές και τις διασκεδάσεις. Μονάχα οι Κασίμζαντέδες, επειδή είχαν την πόστα της τραπεζούτας ως το Εζερούμ, δεν πήραν μέρος ως τον καιρό της ανταλλαγής. Οπότε κρυφά-κρυφά ένα-δύο ήρθαν και φανερώθηκαν και δόξασαν το Χριστό. Αγαπητοί ακροατές, τελείωσε και το σημερινό αφιέρωμα που κάναμε για τους κρυπτοχριστιανούς, για το πόσο κρατούσαν την πίστη πιο πολύ πνευματικά και κρυφά, και βαφτίζαν τα παιδιά τους και παντρευόντουσαν και κάναν και νεκρόσιμες ακολουθίες και ψυχοσάββατα. Παρόλα αυτά την κράτησαν την πίστη άσβεστη μέσα στην ψυχή τους. Έως την επόμενη εκπομπή μας, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλησπέρα στους ακροατές μας. Είμαι ο Νίκος ο Τσικριτσάκης με την εκπομπή περί υγείας λόγος. Μας ακούτε και σήμερα από το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Ελπίζω να είμαστε όλοι καλά, πλέον έχει μπει το καλοκαίρι. Φτιάχνει και ο καιρός σιγά σιγά. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα σήμερα το οποίο δυστυχώς τα τελευταία χρόνια αλλά και κατά την περίοδο του COVID έχει αναδειχτεί στη ζωή μας. Αφορά το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία και θα αναφέρουμε κάποια πράγματα ώστε να τα γνωρίζουμε. Καταρχάς, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει την υγεία ως η κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς ως απουσία ασθένειας ή αναπηρίας. Ωστόσο,

Ακόμα και οι ορθά τεκμηριωμένες πολιτείες συχνά δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις αυξανόμενες ανάγκες της ψυχικής υγείας διεθνώς. Επιπλέον, ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID στην ψυχική υγεία ήταν επιζήμιος, επιφέροντας ένα σημαντικό φορτίο στην ψυχική υγεία των ανθρώπων όλων των κοινωνιών στον κόσμο. Αυτή η παγκόσμια κρίση έπληξε δυσανάλογα τους ευάλωτους πληθυσμούς και απαιτεί συνεχείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων που δημιουργήθηκαν. Οι υποστηρικτικές δράσεις και οι ευρείες επιστημονικές εξελίξεις σε όλη την επικράτεια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας περιείχαν ενημέρωση στις χώρες για τον τρόπο που θα προβούν σε διορθωτικές αλλαγές στα συστήματα υγείας τους σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της καθολικής υγειονομικής κάλυψης, στόχο αποτέλεσε η ενσωμάτωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ωστόσο, η πρόοδος μέχρι στιγμής είναι αργή. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση για την Ψυχική Υγεία του 2022, ένας στους 8 παγκοσμίως ζει με κάποια ψυχική διαταραχή. Οι οικονομικές συνέπειες είναι τεράστια και παράλληλα τα συστήματα υγείας δεν παρέχουν τις κατάλληλες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση τους. Η πανδημία του κορονοϊού επηρέασε αρνητικά την ψυχική υγεία του γενικού πληθυσμού, καθιστώντας την αναγκαία την εφαρμογή δράσεων. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εργασίας για την περίοδο 2025, ενωμένη δράση για καλύτερη υγεία στην Ευρώπη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, η ψυχική υγεία αποτελεί πλέον το επίκεντρο των πολιτικών υγείας παγκοσμίως και συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έχουν κάνει από κοινού βήματα μέσω σημαντικών διεθνών πρωτοβουλιών, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση αυτών των αυξημένων ελλειμμάτων. Μία πρωτοβουλία ήταν η Σύνοδος Κορυφής για την Ψυχική Υγεία στην Αθήνα τον Ιούλιο του 2021, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα για τον Πανευρωπαϊκό Συντονισμό Ψυχικής Υγείας. Οι συμπράξεις αυτές αποσκοπούν στη συγκέντρωση βασικών ενδιαφερόμενων φορέων καθώς και πολιτών για την ευαισθητοποίηση και άσκηση επιρροής στην πολιτική με στόχο την αντιμετώπιση του φόρτου που επιφέρει η ψυχική νόσο στα άτομα και στην κοινωνία γενικότερα. Όσον αφορά την Ελλάδα, έχουν γίνει θετικά βήματα σε εθνικό επίπεδο και σε εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία 2031 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με την ψυχική υγεία να αποτελεί βασική προτεραιότητα της Εθνικής Στρατηγικής Δημόσιας Υγείας. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία 2031-30 αποτελεί τον οδηγό αυτής της στρατηγικής με απότερο σκοπό ένα βιώσιμο και ασφαλές μέλλον. Το σχέδιο αποτελεί συγκεκριμένη πρόταση που επικεντρώνεται σε 5 οριζόντιους και 5 κάθε τους άξονες. Λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της ταχείας αξιολόγησης μεταξύ του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Ευρώπης και τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας, οι δράσεις αφορούν όλα τα επίπεδα του συστήματος υγείας που σχεδιάστηκαν με επίκεντρο τους πολίτες, αξιοποιώντας
τις εμπειρίες της πανδημίας, η Ελλάδα ενέταξε τη δημόσια πολιτική της στην ψυχική υγεία, η οποία έχει μεν ως πυρήνα την ιατρική ατζέντα, αλλά είναι κάτι πολύ ευρύτερο από αυτήν. Σε αυτό το Εθνικό Σχέδιο Δράσης αποτυπώνεται το όραμα της χώρας για την ψυχική υγεία. Η ψυχική υγεία αφορά οριζόντια το σύνολο του πληθυσμού, που αφορά ευεξία ως θεμέλιο της καλής υγείας, και ως τέτοια πρέπει να βρίσκεται ευεξής στο επίκεντρο των πολιτικών δημόσιας υγείας. Αφορά στη σωστή ενημέρωση και την πρόληψη, την έγκυρη αντιμετώπιση, την ορθή διαχείριση όπου χρειάζεται. Στο σχέδιο λοιπόν αντανακλάται η αρχή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την ψυχική υγεία, ενσωματώνεται πλέον στο χώρο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, σε συνθήκες εργασίας, στο χώρο ταξικό και αστικό σχεδιασμού, καθώς και στις πολιτικές για το περιβάλλον. Ας μιλήσουμε λίγο για τον επιπολασμό των ψυχικών παθήσεων. Οι ψυχικές παθήσεις ευθύνονται για μεγάλο μέρος της αναπηρίας και το κόστος παγκοσμίως είναι μεγάλο. Τα δεδομένα από την Ελλάδα είναι ελλιπή. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη Διεθνή Βιβλιογραφία, οι ψυχικές παθήσεις αποτελούν μία από τις κύριες αιτίες αναπηρίας και κόστους. Με βάση τα έτη ζωής σταθμισμένα ως προς την αναπηρία παγκοσμίως, η σχιζοφρένεια ευθύνεται για 15,5 εκατομμύρια. Η διπολική διαταραχή για 9 εκατομμύρια. Ενώ η κατάθλιψη αποτελεί την κύρια αιτία αναπηρίας, προκαλώντας 54 εκατομμύρια. Οι αγχώδεις διαταραχές ευθύνονται για περίπου 3 έως 7 εκατομμύρια η κάθε μία. Στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ, οι ψυχικές παθήσεις αποτελούν την πρώτη αιτία πρόκλησης αναπηρίας, ευθυνόμενες για το 8,75% και 12,5% της συνολικής αναπηρίας αντίστοιχα. Εάν στα παραπάνω δεδομένα προσθεθούν και τα δεδομένα που αφορούν την άνοια, στους αυτοπροκαλούμενους τραυματισμούς και την αυτοκτονικότητα, το ποσοστό αναπηρίας αυξάνεται κατά 4,5 μονάδες στην Ευρώπη και κατά 6 στην Αμερική. Οι περαιτέρω αυτοκτονίες αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου μεταξύ εφήβων και ενηλίκων κάτω των 35 ετών. Αλλά ας δούμε λίγο την ιστορική εξέλιξη και τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα παρεχόταν παραδοσιακά σε μεγάλα ψυχιατρικά νοσοκομεία. Το 1984, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, ξεκίνησε η αναδιοργάνωση του Συστήματος Υπηρεσιών Ψυχικής και Υγειονομικής Περίθαλψης. Τη δεκαετία του 1990, αυτή η αναγνώριση αποκτά χαρακτηριστικά μεταρρύθμισης και γίνεται η κινητήρια δύναμη που οδήγησε στην ψυχιατρική αναδιοργάνωση και τη μεταρρύθμιση και εξυγχρονισμό των μονάδων ψυχικής υγείας και στη χώρα μας. Ο κανονισμός της ΕΟΚ με αριθμό 815/84 του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου του 1984 για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση υπέρ της Ελλάδος στον κοινωνικό τομέα προέβλεπτε η έκτακτη οικονομική στήριξη που αφορούσε τη μεταρρύθμιση του συστήματος ψυχικής περίθαλψης σε όλη την Ελλάδα. Σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα δράσης για την ανάπτυξη νέων δομών και υπηρεσιών με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση και επαγγελματική επανένταξη των ψυχικά ασθενών και των ατόμων
με νοητική στέρηση, καθώς και τη βέλιστη και τη βελτίωση των συνθήκων περίθαλψης των ασθενών στα δημόσια ψυχιατρία. Σημαντικό αποτέλεσμα της υλοποίησής του, του ΟΣΑΝΟΣ κανονισμού, ήταν η εμφανής μείωση του αριθμού των χρόνιων ασθενών στα δημόσια ψυχιατρικά νοσοκομεία. Εμφανίστηκε μια νέα μορφή με την ανάπτυξη των κέντρων ψυχικής υγείας, ψυχιατρικών κλινικών και εξωτερικών ιατρείων στα γενικά νοσοκομεία, προγραμμάτων προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ τέλος δημιουργήθηκαν ξενώνες και προστατευόμενα διαμερίσματα στην κοινότητα. Στα τέλη του 1995, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση των σημαντικών μεταρρυθμίσεων μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλειών, μετά το πέρας της ειδικής χρηματοδοτικής στήριξης του κανονισμού 8-15, το άλλοτε Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ανέλαβε μια πιο μακροπρόθεσμη δέσμευση για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στο υγείας και ψυχικής υγείας σε όλη την Ελλάδα. Το 1997 εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία με τίτλο «Ψυχαργός» για την περίοδο 1997-2001, το οποίο στόχευε στη συνέχιση του ρυθμού και της δυναμικής της μεταρρύθμισης με μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική επανένταξη και τη δυνατότητα ένταξης στην αγορά εργασίας για τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο νόμος 2716 1999 με τίτλο «Ανάπτυξη και εξυγχρονισμό υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις» θέτει ως στόχους την τομεοποίηση, τη συνέχιση φροντίδας, την αποτελεσματική και πλήρη κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού. Ο πρωτοποριακός για την εποχή του νόμος κάλυψε θεσμικά τις συντελεσμένες αλλαγές, φιλοδοξώντας να προσδιορίσει μια νέα δυναμική στη μεταρρύθμιση, ενώ ακόμα και σήμερα παραμένει το κύριο νομικό πλαίσιο του διαρκούς μετασχηματισμού των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα. Το πρώτο εθνικό σχέδιο που προέβλεπε την ανάπτυξη δομών και δράσεων σε όλη τη χώρα, με τις οποίες εξασφαλιζόταν η παροχή, είχε ως σκοπό την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία, την περίθαλψη, την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς και την ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού σε θέματα ψυχικής υγείας. Στόχος του ήταν η δημιουργία αποτελεσματικών δικτύων κοινοτικών δομών και υπηρεσίων ψυχικής υγείας, ώστε το κάθε άτομο με προβλήματα ψυχικής υγείας να βρίσκει απαντήσεις στα προβλήματά του στον τόπο που ζει και εργάζεται, μέσα στην κοινότητα, με ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στιγματισμού, περιθωριοποίησης και αποκλεισμού. Το πρώτο εθνικό πλαίσιο εστίασε καταρχάς στην αποϊδρυματοποίηση των υπολείπων χρόνιων ασθενών και στη μετατροπή των 9 δημόσιων ψυχιατρικών νοσοκομείων σε δίκτυα υπηρεσιών ψυχικής υγείας που βασίζονται στην κοινότητα. Αποσκοπούσε επίσης στην εισαγωγή της νομοθεσίας για την ψυχική υγεία, η οποία θα εξασφάλιζε την τομεοποίηση του συστήματος ψυχικής υγείας, την περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με βάση την κοινότητα, την ανάπτυξη ψυχιατρικών κλινικών στα γενικά νοσοκομεία, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για παιδιά και εφήβους και ηλικιωμένους, την εξάλληψη του στιγματισμού
και την ένταξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην αγορά εργασίας. Αν και το σχέδιο ήταν πολύ φιλόδοξο, η ψυχιατρική μεταρρύθμιση χαρακτηρίστηκε από αργό πρόοδο και συχνά οπισθοδρομικά βήματα. Η ενσωμάτωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο βασικό σύστημα παροχής πρωτοβάθμιας ψευδίθαλψης δεν επιτεύχθη ποτέ πλήρως. Αντίθετα, ένα παράλληλο και άνισα κατανεμημένο υποσύστημα κατέστησε την παροχή φροντίδας ψυχικής υγείας ακόμα πιο καταρκερματισμένη και στιγματισμένη. Η πρώτη φάση του σχεδίου τέθηκε σε εφαρμογή κατά την περίοδο 2000-2001 μέσω του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με στόχο την καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας για τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Επικεντρώθηκε στη συνέχιση της διαδικασίας από ιδρυματισμού των χρόνιων διαμενόντων στα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας. Η συνολική αποτίμηση αυτής κατέληξε ότι ο σχετικός σχεδιασμός ήταν υπερρυσιοκεντρικός και επικεντρωμένος στην υλοποίηση της αποσυλλοποίησης και δευτερευόντως την ανάπτυξη κοινωτικών υπηρεσιών. Ωστόσο, η εκπόνηση ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου, η χρηματοδότηση της υλοποίησης από τους ευρωπαϊκούς κοινωτικούς πόρους και η πρόταξη του οράματος της κοινωνικής περίθαλψης συνιστούσαν μια νησίδα καινοτομίας σε ένα τοπίο ασυνάρτητης μοίωπης δημόσιας διοίκησης. Περαιτέρω, η σύνδεση της ανωτέρω προσπάθειας με τα κοινωνικά κονδύλια του αριθμού 815 του 84 για την επέκταση και οικονομική ενίσχυση υπέρ της Ελλάδας του κοινωνικού τομέα και του κοινωνικού πλαισίου στήριξης. Η απουσία διασύνδεσης με τους φορείς υλοποίησης, η αδυναμία υποβολής ολοκληρωμένων προτάσεων από τις μονάδες ψυχικής υγείας, οι οποίες υπερβαίνουν αποκεντρωμένων υγειονομικών περιφερειών, υπερβαίνουν τη συντεχνιακή λογική ενίσχυση της τελέχωσης υφιστάμενων υπηρεσιών, η έλλειψη αποκεντρωμένων υγειονομικών περιφερειών και η απουσία εξειδικευμένου στελεχών στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ανέδειξαν την αναγκαιότητα για μια ολοκληρωμένη νέα στρατηγική για την περαιτέρω ισόρροπη υλοποίηση του σχεδιασμού. Τα έτη 2001-2009 αναθεωρήθηκε το Εθνικό Σχέδιο και η υλοποίηση του αναφέρεται ως δεύτερη φάση του προγράμματος Ψυχαργού, στην οποία συντελέστηκε η κατάργηση των 4 από τα 9 ψυχιατρικά νοσοκομεία. Το ψυχιατρικό νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου έκλεισε το τμήμα χρόνιων ασθενών τον Ιανουάριο του 2005. Το θεραπευτήριο ψυχικών παθήσεων Χανίων διέκοψε ολοκληρωτικά τη λειτουργία του το Φεβρουάριο του 2006. Το ψυχιατρικό νοσοκομείο Κέρκυρας έκλεισε τα τμήματα χρονίων ασθενών τον Οκτώβριο του 2006. Το παιδοψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής το Σεπτέμβριο του 2007 και τέλος το ψυχιατρικό νοσοκομείο Τρίπολης έκλεισε τα τμήματα χρονίων ασθενών το Δεκέμβριο του 2008. Παράλληλα, μειώθηκε δραστικά ο αριθμός των χρονίων διαμενόντων στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής Δρομοκαΐτσιο, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και σε μικρότερο βαθμό στο κρατικό θεραπευτήριο Λέρου, όπου οι διαμένοντες είναι ψυχογυριατρικά περιστατικά λόγω της απαγόρευσης νέων εισαγωγών. Η νοσηγεία των ατόμων με ψυχικές διαταραχές στα εναπομείνοντα ψυχιατρικά νοσοκομεία και στις ψυχιατρικές κλινικές των ψυχιατρικών νοσοκομείων παρουσιάζει προβλήματα με αύξηση των εισαγωγών και πολλαπλές εισαγωγίες σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η αύξηση των εισαγωγών
επιβαρύνει ιδιαίτερα τις νοσηλευτικές δομές των δύο μεγάλων αστικών κέντρων. Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία το 2007, οι ακούσιες εισαγωγές προσεγγίζουν τις 6.000 ανά έτος για το σύνολο των ψυχιατρικών δομών της χώρας. Σχετικά με τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους, η ανάπτυξη κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας ήταν ιδιαίτερα αργή. Αναλυτικότερα αναπτύχθηκαν 11 ιατροπαιδαγωγικά κέντρα και σε 27 κέντρα ψυχικής υγείας παρέχονται παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες. Επίσης αναπτύχθηκαν κινητές μονάδες σε απομονωμένες περιοχές που επίσης περιέχουν υπηρεσίες ψυχιατρικής υγείας. Στον τομέα της δευτεροβαθμίας περίθαλψης καταργήθηκε το παιδοψυχιατρικό νοσοκομείο της με παράλληλη μεταφορά 4 παιδοψυχιατρικών τμήματων σε ισάριθμα γενικά νοσοκομεία της Αττικής. Περαιτέρω υπήρξε βαθμιαία μετατόπιση προς το κοινοτικό μοντέλο περίθαλψης με την ανάπτυξη και λειτουργία 8 παιδοψυχιατρικών τμήματων σε γενικά νοσοκομεία σε 5 νόμους της χώρας. Στον τομέα της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επανένταξης των παιδιών και εφήβων δημιουργήθηκαν 2 ξενώνες στην Αττική, ένας για εφήβους με ψυχικές διαταραχές και ένας για παιδιά ψυχικά ασθενών γονέων. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν εξειδικευμένες μονάδες για άτομα με διαταραχές αυτισμού αυτιστικού φάσματος ως εξής: 14 κέντρα ημερήσιας ημέρας σε 5 νομούς της χώρας, 3 ξενώνες στους νομούς Αττικής, Ιωαννίνων και Λαρίσης και ένα οικοτραφείο για παιδιά εφήβους με αυτισμό στην Αττική. Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι ο νόμος 2716 του 1999 αποτέλεσε τον θεσμικό πυλώνα για την εργασιακή ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα με τη θεσμοθέτηση των κοινωνικών συνεταιρισμών περιορισμένης ευθύνης. Πριν από τη θεσμοθέτηση και την υλοποίηση του πρωτοποριακού καινοτόμου για την εποχή νομοθετήματος, αν μέχρι τότε οι απόπειρες για την εργασιακή ένταξη περιλάμβαναν την παροχή θεραπευτικού κινήτρου σε ασθενείς που νοσηλευόταν εντός των ψυχιατρικών νοσοκομείων και επιτελούσαν κάποιες υποστηρικτικές υπηρεσίες στη λειτουργία του νοσοκομείου της Κλινικής, επίσης δημιουργήθηκαν ορισμένα εργαστήρια προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης που δεν κατάφεραν ωστόσο ποτέ να μετουσιώσουν την οποιαδήποτε κατάρτιση σε γνήσια εργασιακή ένταξη στην ελεύθερη αγορά εργασίας ή έστω σε πιο προωθούμενη μορφή υποστηριζόμενης απασχόλησης. Η δημιουργία των GISPE, που είναι μονάδες ψυχικής υγείας με επιχειρηματική δραστηριότητα, προέκυψε από την ανάγκη υπέρβασης των στευλώσεων που χαρακτηρίζουν τις προστατευόμενες μορφές απασχόλησης, καθώς και την ανάγκη πρόταξης της οικονομικής βιωσιμότητας της εισαγωγής επιχειρηματικής τεχνογνωσίας και διασφάλισης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των απασχολούμενων της ευρείας συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών και της εισαγωγής καινοτόμων αντικειμένων απασχόλησης. Αυτά μας αναφέρει το πρόγραμμα του Υπουργείου σαν ιστορικό, τι έχει περάσει μέχρι στιγμής στη χώρα μας για την ψυχική υγεία και τι προσπαθούν να προχωρήσουν ώστε τα άτομα με θέματα ψυχικής υγείας να ενταχθούν και να αποστιγματιστούν πλήρως. Ευελπιστούμε ότι σε μια επόμενη εκπομπή θα έχουμε έναν καλεσμένο ο οποίος θα μας αναλύσει πιο πολύ το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και το τι
μέλετε να προκύψει στα επόμενα χρόνια για την ψυχική υγεία. Με αυτά και με τα άλλα πέρασε η ώρα. Ακούσατε την εκπομπή περί υγείας λόγος. Θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.

Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

0: Τα χρόνια που περνούμε, αγαπητοί ακροατές, τα χρόνια που περνούμε είναι πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα, αλλά τελικά θα νικήσει ο Χριστός, είχε πει ο γέροντας Παΐσιος, και του λόγου του το αληθές το διαπιστώνουμε κάθε μέρα και σε κάθε μας βήμα. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους. Είναι πολύ προβληματισμένοι και οι περισσότεροι πολύ ζαλισμένοι. Σιγά σιγά κατευθύνονται προς το να μην μπορούν να ελέγχουν τον εαυτό τους. Αν αυτοί που έρχονται στο Άγιο Όρος, έλεγε ο γέροντας, είναι τόσο πολύ συγχυσμένοι, τόσο μπερδεμένοι, με τόση αγωνία και τόσο άγχος, σκεφτείτε οι άλλοι που είναι μακριά από το Θεό, μακριά από την Εκκλησία, φανταστείτε πώς θα είναι.
1: Πρέπει να αγωνιούμε, πρέπει να φοβόμαστε, κύριε Γιάννη, για αυτή τη σύγχυση, αυτό το μπέρδεμα και το άγχος που υπάρχει στον πολύ κόσμο.
0: Ασφαλώς και πρέπει να αγωνιούμε. Ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος έλεγε, «Γι' αυτό άσπρισαν τα γένια μου πριν την ώρα τους». Για αυτή την κατάσταση εγώ πονάω δυο φορές. Μια όταν προβλέπω και φωνάζω για να προλάβουμε το κακό που πρόκειται να γίνει, και μια όταν οι άνθρωποι δεν δίδουν σημασία σε αυτά που λέω και όταν συμβεί το κακό ζητούν και τη βοήθειά μου και τη συμπαράστασή μου. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο διάβολος βάρθηκε να καταστρέψει τα πλάσματα του Θεού. Ο κόσμος καίγεται, το καταλαβαίνετε, έπεσε πολύ πειρασμός. Τέτοια πυρκαγιά έχει βάλει ο διάβολος που ούτε όλοι οι πυροσβέστες αν μαζευτούν δεν μπορούν να τις σβήσουν. Πνευματική πυρκαγιά, δεν έχει μείνει τίποτε. Μόνο προσευχή χρειάζεται για να μας λυπηθεί ο Θεός. Βλέπεις και όταν πιάνει πυρκαγιά μεγάλη και οι πυροσβεστικές δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, αναγκάζονται οι άνθρωποι να στραφούν στο Θεό και να τον παρακαλέσουν να ρίξει μια βροχή γερή για να τη σβήσει. Έτσι και για την πνευματική πυρκαγιά που άναψε ο διάβολος. Μόνο προσευχή χρειάζεται για να βοηθήσει ο Θεός.
1: Μετά από μια τέτοια κατάσταση, μετά από αυτό το ξεχαρβάλωμα, οι περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να έχουν πολλά βάσανα, έτσι δεν είναι?
0: Ατέλειωτα είναι τα βάσανα του κόσμου, λέει ο γέροντας. Μια γενική αποσύνθεση σε οικογένειες, σε μικρούς και μεγάλους. Κάθε μέρα η καρδιά μου γίνεται κοιμάς. Τα περισσότερα σπίτια είναι γεμάτα από στεναχώριες, από αγωνία, από άγχος. Μόνο στα σπίτια που ζουν κατά Θεόν είναι καλά οι άνθρωποι. Στα άλλα, άλλοι με διαζύγια, άλλοι χρεοκοπημένοι, άλλοι άρρωστοι, άλλοι τρακαρισμένοι, άλλοι με ψυχοφάρμακα, με ναρκωτικά. Λίγο πολύ, όλοι οι καημένοι άνθρωποι έχουν και από ένα πόνο. Ιδίως τώρα, δουλειές δεν έχουν, χρέη από εδώ, βάσανα από εκεί, τους τραβούν οι τράπεζες, τους βγάζουν από τα σπίτια ένα σωρό. Και αν ένα-δυο παιδιά σε μια τέτοια οικογένεια είναι γερά, αρρωσταίνουν από αυτή την κατάσταση. Τι δυστυχία υπάρχει στον κόσμο, Θεέ μου, μα και τι ανασφάλεια. Σε καμιά εποχή δεν υπήρχε η ανασφάλεια που έχουν οι σημερινοί άνθρωποι, παρά το ότι ο κόσμος γέμισε από ασφάλειες, και τι ασφάλειες. Επειδή όμως δεν τους βοηθούν τους ανθρώπους οι ανθρώπινες ασφάλειες, τρέχουν τώρα να μπουν στο καράβι της Εκκλησίας για να νιώσουν πνευματική ασφάλεια, γιατί βλέπουν ότι το κοσμικό καράβι βούλιαξε. Ο κόσμος υποφέρει, χάνεται και δυστυχώς είναι αναγκασμένοι όλοι οι άνθρωποι να ζουν μέσα σε αυτή την κόλαση του κόσμου. Νιώθουν οι περισσότεροι μια μεγάλη εγκατάλειψη, μια αδιαφορία, ιδίως τώρα από παντού. Δεν έχουν από πού να κρατηθούν. Είναι αυτό που λένε, ο πνιγμένος από τα μαλλιά πιάνεται.
1: Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ενώ κάνουμε τόσο δύσκολα το καλό, πέφτουμε τόσο εύκολα στο κακό. Συμφωνείτε?
0: Και βέβαια συμφωνώ. Και συμβαίνει αυτό γιατί για το καλό πρέπει πρώτα ο ίδιος ο άνθρωπος να βοηθήσει και να αγωνιστεί. Ενώ στο κακό βοηθάει ο διάβολος. Ύστερα οι άνθρωποι δεν μιμούνται το καλό, ούτε έχουν καλούς λογισμούς. Πολλές φορές φέρνω το εξής παράδειγμα στους λαϊκούς. Έχω ένα αυτοκίνητο. Θα το δώσω όμως εκείνον τον οικογενειάρχη που έχει πολλά παιδιά να τα βγάζει λίγο έξω, να τα πάει σε κανένα μοναστήρι, να ξεσκάνε και να βοηθούνται τα καημένα. Αν το δώσω θα με μιμηθεί κανείς? Θα δώσει δηλαδή και άλλος το αυτοκίνητό του σε ένα άλλο οικογενειάρχη με πολλά παιδιά όπως έκανα εγώ? Όχι βέβαια. Κανένας δεν θα με μιμηθεί σε αυτό. Αν όμως έχω ένα αυτοκίνητο ίδια μάρκα με το δικό σας και ύστερα το αλλάξω και πάρω άλλη καλύτερη μάρκα, να δείτε, δεν θα κοιμηθείτε όλη νύχτα για να βρείτε ένα τρόπο να αλλάξετε αυτοκίνητο και να πάρετε καλύτερο ίδιο με το δικό μου, και ας είναι καλά και τα δικά σας αυτοκίνητα. Σε αυτή την περίπτωση θα πείτε, θα πουλήσω, θα δανειστώ για να το αλλάξω. Γιατί? Μα διότι οι άνθρωποι εύκολα επηρεάζονται στο κακό. Ενώ κατά βάθος αναγνωρίζουν και παραδέχονται το καλό, όμως πιο εύκολα επηρεάζονται και παρασύρονται από το κακό. Γιατί εκεί τους υπαγορεύει τι θα κάνουν ο σατανάς. Το γλυκό και εύκολο κατήφορο εύκολα τον βρίσκει κανείς. Γιατί ο πειρασμός δεν έχει άλλη δουλειά από το να σπρώχνει στο γλυκό κατήφορο τα πλάσματα του Θεού. Ο Χριστός έχει αρχονδιά. Σου λέει, αυτό είναι το καλό. Αν θέλεις, ακολούθησέ το. Αν θέλεις, κάν το. Ή τις θέλει ο πίσω μου ελθύν. Δεν λέει, με το ζόρι έλα κοντά μου. Ο διάβολος όμως έχει γυφτιά. Από εδώ, από εκεί τον δηλύει τον άνθρωπο και τον πάει όπου θέλει.

0: Όσες όμως αμαρτίες αν κάνουμε, ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Ο καλός Θεός στο σημερινό κόσμο τον φυλάει με τα δυο του χέρια. Παλιότερα μόνο με το ένα. Σήμερα, μέσα στους τόσους κινδύνους που ζει ο άνθρωπος, ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα το μικρό παιδί όταν αρχίζει να περπατάει. Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Πού και πώς θα ήταν ο κόσμος αν δεν βοηθούσαν? Ακούστε. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων παίρνει χάπια και είναι σε μια κατάσταση άλλος μεθυσμένος, άλλος απογοητευμένος, άλλος ζαλισμένος, άλλος από τους πόνους ξενυχτισμένος. Όλοι αυτοί βλέπεις να οδηγούν αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, να κάνουν επικίνδυνες δουλειές, να χειρίζονται επικίνδυνα μηχανήματα. Είναι όλοι αυτοί σε κατάσταση να οδηγούν? Μπορούσε να είχε πεθάνει όλος αυτός ο κόσμος. Βλέπετε πως μας φυλάει ο Θεός και δεν το καταλαβαίνουμε? Αλήθεια, αγαπητοί ακροατές, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τη βοήθεια του Θεού. Με τόσα επικίνδυνα μέσα που υπάρχουν σήμερα, θα είχε σακατευθεί αν δεν βοηθούσε ο Θεός. Αλλά έχουμε και Πατέρα το Θεό και Μάνα την Παναγία και αδέλφια τους Αγίους και τους Αγγέλους που μας προστατεύουν. Πόσο μισεί ο διάβολος το ανθρώπινο γένος και θέλει να το εξαφανίσει. Και εμείς ξεχνούμε με ποιον παλεύουμε. Να ξέρατε πόσες φορές ο διάβολος τήληξε τη γη με την ουρά του για να την καταστρέψει. Δεν τον άφησε όμως ο Θεός. Του χάλασε και του χαλάει κάθε φορά και πάντα τα σχέδια. Και το κακό που πάει να κάνει ο διάβολος, ο Θεός το αξιοποιεί και κάνει μεγάλο καλό. Ο διάβολος τώρα οργώνει, ο Χριστός όμως θα σπείρει τελικά.
0: Είναι αλήθεια πως σήμερα μας λείπουν τα καλά παραδείγματα, τα σωστά πρότυπα. Μήπως και αυτό βοηθάει στο ξεχαρβάλωμα που υπάρχει στις μέρες μας στην κοινωνία?
1: Πράγματι στην εποχή μας λείπουν τα παραδείγματα. Παλιά είχαμε μεγάλα αναστήματα για να μιμηθούμε. Τώρα πλήθυναν τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα. Θαυμάζουμε μόνο τους Αγίους της Εκκλησίας μας χωρίς να καταλαβαίνουμε πόσο κοπίασαν, γιατί δεν κοπιάσαμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον κόπο τους, για να τους αγαπήσουμε και να αγωνιστούμε από φιλότιμο να τους μιμηθούμε. Παλιά που υπήρχε το αγωνιστικό πνεύμα και ο καθένας προσπαθούσε να μιμηθεί τον άλλο, δεν μπορούσε να σταθεί ούτε το κακό ούτε η αμέλεια. Ήταν και το καλό πολύ και αγωνιστικό πνεύμα υπήρχε, γι' αυτό ένας αμελής δεν μπορούσε να σταθεί. Σήμερα αν κάποιος θέλει να ζήσει τίμια και πνευματικά, δεν χωράει στον κόσμο, δυσκολεύεται. Και αν δεν προσέξει, θα τον πάρει ο κατήφορος, το κοσμικό κανάλι. Παλιότερα ήταν πολύ το καλό, πολύ η αρετή, πολύ το καλό παράδειγμα, και το κακό πνιγόταν στο πολύ καλό και η λίγη αταξία που υπήρχε στον κόσμο ή στα μοναστήρια δεν φαινόταν και ούτε έβλαπτε. Τώρα τι γίνεται? Το κακό παράδειγμα είναι πολύ και το λίγο καλό που υπάρχει περιφρονείται. Γίνεται δηλαδή το αντίθετο. Πνίγεται το λίγο καλό στο πολύ κακό και έτσι κυβερνάει το κακό.

0: Ύστερα από όλα αυτά που μας είπατε προηγούμενα, να υποθέσουμε πως έρχονται δύσκολες μέρες, δύσκολα χρόνια.
1: Ναι, λέει ο γέροντας Παΐσιος, έρχονται δύσκολα χρόνια. Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Να το πάρουμε στα σοβαρά και να ζήσουμε πνευματικά. Οι περιστάσεις μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάσουν να δουλέψουμε πνευματικά. Καλό όμως είναι να το κάνουμε αυτό χαρούμενα και με τη θέλησή μας και όχι εξαιτίας των θλίψεων και αναγκαστικά. Πολλοί Άγιοι θα παρακαλούσαν να ζούσαν στην εποχή μας για να αγωνιστούν. Εγώ χαίρομαι που απειλούν μερικοί να με ξεκάνουν επειδή μιλώ και τους χαλώ τα σχέδια. Όταν αργά το βράδυ ακούω στο καλύβι να πηδούν μέσα από το φράχτη, χτυπάει γλυκά η καρδιά μου. Αλλά όταν φωνάζουν «Γέροντα, ήρθε τηλεγράφημα να κάνεις προσευχή για τον τάδε άρρωστο», λέω «Αυτό ήταν». Πάει λοιπόν και αυτή η ευκαιρία. Όχι ότι βαρέθηκα τη ζωή μου, αλλά το χαίρομαι. Να χαιρόμαστε που μας δίνεται αυτή η ευκαιρία σήμερα. Είναι πολύ μεγάλος μισθός. Παλιότερα όταν γινόταν ένας πόλεμος, πήγαινε κανείς να αγωνιστεί, να πολεμήσει για να υπερασπίσει την πατρίδα του, το έθνος του. Τώρα δεν πάμε να υπερασπίσουμε την πατρίδα μας ή να αγωνιστούμε για να μην μας κάψουν οι βάρβαροι τα σπίτια μας ή να μην μας πάρουν την αδελφή μας και μας ατιμάσουν, ούτε πάμε για ένα έθνος ή για μια ιδεολογία. Τώρα πάμε ή για τον Χριστό ή για τον διάβολο. Είναι καθαρό το μέτωπο.
0: Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν ή για τον Χριστό ή για τον διάβολο. Πείτε μας τα μηνύματα της εκπομπής που θα πρέπει να κάνουμε πράξη στη ζωή μας για να μπορέσουμε να είμαστε με τον Χριστό και όχι με το ταγκαλάκι όπως το ονομάζει το διάβολο γέροντας.
1: Ναι. Πρώτο, τα χρόνια που περνούμε είναι πολύ δύσκολα, αλλά τελικά θα νικήσει ο Χριστός και οι πιστοί σε εκείνον. Ύστερα, χρειαζόμαστε μεγάλη πίστη και άλλη τόση ταπείνωση για να είμαστε δίπλα και κοντά στο Χριστό. Ακόμη, ο γλυκός κατήφορος είναι εύκολος, γιατί μας πρόχνει εκεί ο διάβολος. Να τον αποφεύγουμε το δρόμο αυτό και πρότυπά μας και παραδείγματα προς μίμηση να είναι για όλους οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Τότε σίγουρα θα έχουμε και ουράνιο μισθό. Όμως εδώ τελειώσαμε και απόψε. Να είστε καλά αγαπητοί ακροατές που παρακολουθήσατε και αυτή μας την εκπομπή. Από καρδιάς σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, καθώς και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που από το πόστο της πολύ μας βοήθησε. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί μου, να έχουμε την ευχή του παππούλη και την ευλογία του. Καλό σας βράδυ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή Ιδωραλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστόκλης Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα κυρία Ελπίδα Σκορδίλη. Πλησιάζουμε, αγαπητοί ακροατές, προς το τέλος του έκτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Ήδη βρισκόμαστε στο σημείο όπου ο Κύριος απαντά στο ερώτημα των μαθητών σχετικά με το αν θα πρέπει να λέει την αλήθεια στους ανθρώπους και ποιος μπορεί να τον ακούει. Και απευθυνόμενος σε αυτούς, τους προτρέπει, εάν με ελευθερία δεν μπορούν να σταθούν κοντά του και αν δεν μπορούν να δεχτούν αυτό που πραγματικά ο ίδιος είναι, δηλαδή ο άρτος της ζωής, να φύγουν. Και θα δούμε σήμερα, στους στίχους 68 και 69, ποια είναι η αντίδραση των μαθητών στο πρόσωπο του Αποστόλου Πέτρου. Στο ερώτημα λοιπόν του Χριστού προς

τους 12, «Μη και εμείς θέλετε υπάγειν», απεκρίθιουν αυτό Σίμων Πέτρος. «Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις, και εμείς πεπιστεύκαμεν και εγνώκαμεν ότι Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος». Στο ερώτημα του Ιησού στους 12, «Μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς», το απάντησε ο Σίμων Πέτρος, «Και σε ποιον να πάμε, Κύριε? Εσύ κατέχεις τα λόγια που οδηγούν στην αιώνια ζωή, και εμείς έχουμε πιστέψει και έχουμε νιώσει πως Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του αληθινού Θεού». Σε αυτό το ερώτημα λοιπόν του Χριστού, αγαπητοί ακροατές, ο Πέτρος απαντά με ένα νέο ερώτημα, αλλά και παράλληλα με μια ομολογία. Το ερώτημα είναι ξεκάθαρο: σε ποιον να πάμε, Κύριε? Ο Πέτρος, αλλά και οι υπόλοιποι μαθητές, είναι πεπισμένοι ότι παρά τις δυσκολίες που ο λόγος του Χριστού και του Ευαγγελίου κρύβουν ή και φανερώνουν, δεν έχουν κάπου αλλού να απευθυνθούν. Πιστεύουν στο πρόσωπο, πιστεύουν στο Χριστό, πιστεύουν στη ζωή που τα λόγια αυτά κρύβουν, και πιστεύουν, αγαπητοί ακροατές, όχι θεωρητικά, όπως πολλοί σήμερα κάνουν διαβάζοντας τις ιδέες κάποιων φιλοσόφων ή τα κείμενα ή τις μαρτυρίες. Πιστεύουν διότι μπροστά τους βλέπουν όλα αυτά τα οποία ο Χριστός φανερώνει να γίνονται πράξη. Είναι βέβαιοι για τον λόγο του Ευαγγελίου, γιατί έχουν μπροστά τους τον εκφραστή του Ευαγγελίου. Από προσωπική σχέση έρχεται η θεογνωσία, και όχι απλώς από μια θεωρητική μελέτη ή τέλος πάντων από κοινωνία η οποία στηρίζεται σε μαρτυρίες άλλων. Η θεογνωσία, αγαπητοί ακροατές, είναι ένα ζητούμενο στην ζωή του χριστιανού, και αυτό διότι πολλές φορές οι άνθρωποι περιοριζόμαστε σε μια γνώση η οποία είναι εγκεφαλική ή άλλοτε είναι καρδιακή, αλλά δεν είναι γνώση του Θεού. Είναι γνώση περί του Θεού, σχετικά δηλαδή με τον Θεό, και όχι γνώση του ίδιου του Θεού. Η λέξη γινώσκω στην Καινή Διαθήκη σημαίνει έχω ερωτική σχέση με κάποιο πρόσωπο. Άρα όταν μιλούμε για την γνώση του Θεού στην Καινή Διαθήκη αλλά και στην ζωή της Εκκλησίας, μιλούμε, αγαπητοί ακροατές, για την ερωτική σχέση με το πρόσωπο του Θεού. Αυτό φαντάζει ανέφικτο και ακατόρθωτο όχι μόνο για εκείνη την εποχή αλλά και για μας σήμερα, παρότι έχουμε κατορθώσει να επιτύχουμε πολλά είδη γνώσεων. Το πιο εφικτό, τουλάχιστον για τον κόσμο, είναι η γνώση περί του Θεού, δηλαδή στηριγμένη σε ορισμένα σημεία του κόσμου ή στις μαρτυρίες του παρελθόντος, στις μαρτυρίες των Αγίων, στις μαρτυρίες του Ευαγγελίου, της Εκκλησίας, των Οικουμενικών Συνόδων, των Δογμάτων, αλλά και γενικότερα της Εκκλησίας. Γνωρίζουμε περί του Θεού. Τον ίδιο τον Θεό όμως δεν τον γνωρίζουμε, ή τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε. Κι όμως, αγαπητοί ακροατές, υπάρχει η δυνατότητα της θεογνωσίας. Ξέρετε πότε? Κάθε φορά που κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ο Χριστός είναι αυτός που μας αποκαλύπτει τον Πατέρα, όπως είδαμε πολλές φορές κατά τη διάρκεια του έκτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, αλλά και σε προηγούμενα κεφάλαια, ιδίως στον διάλογο με την Σαμαρίτιδα. Ο Χριστός λοιπόν μας αποκαλύπτει τον Πατέρα,
Και όποιος γνωρίζει τον Υιό, στην ουσία γνωρίζει και τον Πατέρα. Αυτή την γνώση, αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός δεν την καθιστά φιλοσοφικό επιχείρημα ή ιδεολόγημα, αλλά ψηλάφιση, γεύση, κοινωνία. Στην Παλαιά Διαθήκη, σε έναν ωραίο ψαλμό που διαβάζουμε στην Εκκλησία κατά την τέλεση της ακολουθίας των τυπικών, όταν τελούμε αρτοκλασία κατά το μοναστηριακό πρότυπο και κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, στο τέλος της προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας, όταν διαβάζουμε τους δύο ψαλμούς πριν το διευχόν, ακούμε μία φράση: «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος». Ας γευθείτε και ας δείτε ότι είναι καλός ο Κύριος, είναι γλυκής ο Κύριος, Χριστός, όμορφος, νόστιμος, ευλογημένος. Γεμίζει χαρά την ζωή μας. Αυτό το «γεύσαστε και είδατε», αγαπητοί ακροατές, το είδαμε καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διδασκαλίας του Χριστού προς τους Ιουδαίους και προς τους μαθητές του. Όταν μιλά για τον εαυτό του ως τον άρτο της ζωής, ο Χριστός δεν μιλά για μια θεωρία ή για ένα ιδεολόγημα, για ένα επιχείρημα. Μιλάει για ψηλάφιση, για κοινωνία. Και όταν θα έρθει η ώρα στο μυστικό δείπνο, θα παραδώσει ξεκάθαρα με τις φράσεις «λάβετε, φάγετε» και «πείετε εξ αυτού πάντες» τον ίδιο του τον εαυτό, την θεότητα δηλαδή, τον θεανθρώπινο πρόσωπο, ως Χριστό, ως αντικείμενο ή καλύτερα υποκείμενο γεύσεως του ανθρώπου, ψηλαφίσεως και παράλληλα κοινωνίας. Όταν, αγαπητοί ακροατές, κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, γευόμαστε την θεογνωσία. Η θεογνωσία δεν είναι μια υψηλή απλώς πνευματική εμπειρία στην οποία βλέπουμε το πρόσωπο του Χριστού, αλλά η θεογνωσία έγκυται στην κοινωνία του Χριστού μέσα μας και στην γνώση ότι Χριστός εστίν και παράλληλα ότι ο ίδιος είναι. Αυτόν κοινωνούμε. Το σώμα του και το αίμα του τέστην τον ίδιο. Και γνωρίζουμε τον Θεό τη στιγμή που κοινωνούμε. Άρα, αγαπητοί ακροατές, όταν η Εκκλησία μας κάνει λόγο για την θεογνωσία, δεν αναφέρεται απλώς σε ένα επιχείρημα, ούτε είναι κατά ανάγκην εξαντλημένος ο όρος και το βίωμα της θεογνωσίας, η ερωτική σχέση της θεογνωσίας στην ενώπιος ενωπίο κοινωνία του ανθρώπου με το Θεό. Θεογνωσία έχουμε κάθε φορά που κατανοούμε ποιον κοινωνούμε. Θεογνωσία έχουμε κάθε φορά που επικαλούμαστε το όνομα του Ιησού Χριστού και αυτός μας αποκαλύπτεται ως φως δια της ασκητικής μεθόδου. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται και είναι ορατός ο Θεός στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Θεογνωσία θα έχουμε, αγαπητοί ακροατές, και μετά την Δευτέρα Παρουσία, η οποία θεογνωσία δεν θα περιορίζεται μόνο στο χρόνο. Δεν θα χρειάζεται επανάληψη όπως αυτήν εδώ τη ζωή με το σώμα και το αίμα του Κυρίου που διαρκώς καλούμαστε να κοινωνούμε, αλλά θα είναι μια διαρκής κοινωνία η οποία θα υπερβαίνει τον χρόνο και κάθε διάσταση. Το πρόσωπό μας θα κοινωνεί πλέον το πρόσωπο του Χριστού χωρίς να χρειάζεται να μεσολαβεί αυτή η υλική διάσταση του ψωμιού και του κρασιού. Απευθείας πλέον θα έχουμε
την ανώτατη μορφή θεογνωσίας που είναι η κοινωνία δια του προσώπου. Μέχρι ότου όμως να φτάσουμε σε αυτήν την δυνατότητα και την ευλογία, μας άφησε ο Κύριος το σώμα του και το αίμα του ως τον κατεξοχήν τρόπο θεογνωσίας για αυτόν εδώ τον κόσμο. Οι μοναχοί και οι ασκητές, αγαπητοί ακροατές, έφτασαν και φτάνουν στην θεογνωσία όχι περιφρονώντας το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά ζώντας τον ίδιο τον Χριστό μέσα από την ερωτική σχέση που η διαρκής επίκληση του ονόματός του, το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον με τον αμαρτωλό, προκαλεί. Και τότε ο Χριστός τους αποκαλύπτεται. Όσοι δεν έχουμε αυτήν την δύναμη, να που είναι η αγάπη του Θεού και η διαρκής επιθυμία του να μας κάνει να γνωρίσουμε το πρόσωπό του. Όσοι δεν έχουμε λοιπόν αυτήν την δύναμη, τι γίνεται? Καλούμαστε να τον γευθούμε, να τον φάμε και να τον πιούμε για να μπορέσουμε να τον γνωρίσουμε, ακόμη και αν δεν έχουμε την δυνατότητα να δούμε το πρόσωπό του. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί ακροατές, η αγάπη του Θεού και η επιθυμία του να μας γνωρίσει και να τον γνωρίσουμε είναι πραγματικά συγκλονιστική. Και εκεί είναι που τελικά είναι η μεγάλη μας ευθύνη απέναντί του. Γι' αυτό και ο Πέτρος απαντά με ερώτημα στο Χριστό: σε ποιον να πάμε, Κύριε? Εσένα γνωρίζουμε, εσένα κοινωνούμε, εσένα βλέπουμε, εσένα αισθανόμαστε και πιστεύουμε ως Θεό. Πού να πάμε αλλού?

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Είπαμε προηγουμένως για τις μορφές της θεογνωσίας. Αυτές που ο Θεός εδίδαξε στον άνθρωπο δια του Ιησού Χριστού και αυτές οι οποίες καθιστούν την σχέση ανθρώπου και Θεού μια σχέση ερωτική. Μια σχέση που δίδει πληρότητα στην ανθρώπινη ύπαρξη και παράλληλα νόημα. Γιατί η εποχή μας όμως, αγαπητοί ακροατές, έχει εγκαταλείψει αυτού του είδους την σχέση με τον Θεό και είτε αμφισβητεί από τη μία μεριά είτε από την άλλη λειτουργεί εγκεφαλικά καθαρά στην σχέση με τον Θεό? Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα που θα μπορούσε κάποιος να απευθύνει ακόμη και στον ίδιο τον Κύριό μας. Ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, είναι ένα λογικό όν και η λογική είναι δώρο του Θεού. Για να γνωρίσει τον Θεό δεν μπορεί να στηριχθεί σε έναν μαγικό τρόπο σκέψης και δράσης. Η πίστη δεν είναι μαγεία, αλλά αγκαλιάζει όλον τον άνθρωπο, επομένως και την λογική του. Πολλοί άνθρωποι έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο το ορθολογιστικό στοιχείο, που σημαίνει ότι μετρούν τα πάντα με επιχειρήματα, με λογική. Μετρούν τα πάντα με αριθμητικά δεδομένα, με μαθηματικό τρόπο, και δεν αφήνουν τα μύχια της ύπαρξής τους ανοιχτά. Δεν πιστεύουν στον εσωτερικό κόσμο και την ψυχή, ή πιστεύουν απλώς στον εγκέφαλο που γεννά όλα τα συναισθήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ζητούν απτές αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού, απτές αποδείξεις για να γνωρίσουν τον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος λέει κάπου ότι επειδή πάντες ετούσι σημείων ζητούνε σημείο, εμείς δε κηρύττωμεν Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Ιουδαίοι με σκάνδαλον έλυσι δε μορίαν. Επειδή λοιπόν οι πάντες ζητούν σημείο, απόδειξη λογική, εμείς το μόνο σημείο που έχουμε να κηρύξουμε στον κόσμο, στους Ιουδαίους και τους Έλληνες, είναι τον Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρωμένο. Η ταπείνωση, η αγάπη, η θυσία για τον άνθρωπο αποτελούν τα μοναδικά χαρακτηριστικά της δικής μας πίστης, τα μοναδικά σημεία που συνοδεύουν το πρόσωπο του Ιησού απέναντι στην ορθολογιστική σκέψη και εποχή. Η θεογνωσία απαιτεί σταυρό, αγαπητοί ακροατές. Η θεογνωσία απαιτεί παρέτηση από τα δικαιώματά μας. Η θεογνωσία απαιτεί εσωτερικότητα, απαιτεί μύχιο κόσμο, απαιτεί πνεύμα, απαιτεί εμπιστοσύνη, απαιτεί αγάπη. Με μια κουβέντα, όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα που δίδουν νόημα στην όποια πίστη μας στο Θεό. Γιατί για να γνωρίσεις τον Θεό πρέπει να εγκαταλείψεις τις ορθολογιστικές βεβαιότητες, να εγκαταλείψεις τις αποδείξεις χωρίς να τις περιφρονείς, αλλά γνωρίζοντας ότι από ένα σημείο και μετά είναι μάταιες αυτές οι αποδείξεις, από την άποψη ότι κανείς δεν μπορεί να δεχθεί ορθολογιστικά έναν Θεό που πεθαίνει για τον άνθρωπο, Έναν Θεό που προσφέρει το σώμα του και το αίμα του. Έναν Θεό που είναι φως και φωτίζει τον άλλον. Έναν Θεό ο οποίος σταυρώνεται. Χρειάζεται πολύ αγάπη, πολύ ταπείνωση. Χρειάζεται εμπιστοσύνη και έρωτας για να δεχθείς, να γνωρίσεις έναν τέτοιον Θεό. Γι' αυτό το ερώτημα του Πέτρου δεν πάβει να είναι συγκλονιστικό. Σε ποιον να πάμε, Κύριε? Μπορεί η λογική μας να λέει ότι είναι δύσκολο να σε κατανοήσουμε ως τον άρτο της ζωής, ως αυτόν που αγαπάς σκληρά, ως αυτόν που είσαι θεάνθρωπος. Δεν μας φαίνεται εύκολο να το δεχθούμε. Αλλά πού αλλού να πάμε? Αφήνουμε κατά μέρος την λογική μας και βάζουμε μπρος την αγάπη. Βάζουμε μπρος την κοινωνία μας μαζί σου. Βάζουμε μπρος την εμπιστοσύνη μας σε σένα. Και ξέρουμε ότι εσύ κατέχεις τα λόγια που οδηγούν στην αιώνια ζωή. Αν το λέγαμε αυτό, αγαπητοί ακροατές, όλοι μας, πιστοί και άπιστοι, τότε πραγματικά θα γευόμασταν την θεογνωσία. Το φως αυτής της θεογνωσίας που ομορφαίνει την ζωή μας, την μεταμορφώνει, την αγιάζει και την καθιστά όντως ζωή. Όλη αυτή η θεογνωσία εμπεριέχεται σε ένα όνομα, το υπερπάν όνομα, Ιησούς Χριστός. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε και σήμερα. Θα ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη, η οποία ρυθμίσε τον ήχο, και θα ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλική Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε Θεός με μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησε και μεγαλοπρέπει να αναδύσω. Αναβαλώμενος φως των σημάτιων, εκπλήνων των ουρών ως σιδέρι. Ο στεγάζων είναι δαστηπερά αυτού. Ο τυθείς νέα που είναι επίβαση αυτού, περιπατώνα με πτερίγωνα νέμα. Ο οποίον της εκείνης αυτού πνεύματα και της λειτουργούς αυτού πυρές φλόγα. Ο θεμελιών δεν γίνει από την ασφάλεια αυτής, που κληθείστε στην αιώνα του αιώνος. Άβησε ως σωμάτιο, το περιβόλαιο αυτού, επί των ουρών στις λίδωτα. Από παιδί μισό φέξονται, από φωνή βροντίζει δηλιάσωση. Αναβαίνουν οι όρκοι και πεθαίνουν στι παιδείε των τόπων όνων θεμελίωση αυτά. Όριον έθου, ου παραλέψονται, ουδέ επιστρέψει καλύψει τη γη. Να ξαποστέλνουν πηγά σαν φάραξη, να αναμέσουν των ωραίων διολεύσονται ύδατα. Ποτιού η πάτα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρυζδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, μέσα στον πετρέα να δώσω συμφωνή. Ποτίζουν όρκοι των υπερών αυτού, όπου καρπού των έργων σου χορταστεί στην πηγή. Τον ξανατένω χόρτον τη κτίνηση και κλώνει τη δουλειά των ανθρώπων. Το ξαναγάγει να έρθουν εκ τη γη. Και ίνο σε φρένει καρδιά ανθρώπου, και λαρή είναι πρόσωπο να ελαίω, και άρρωστο τη καρδιά ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή σου το ξύλο του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου όσο φύτευσα. Εκεί σε ρθένω σε έψη του ερωδίου και αγίου ταυτών. Μωρείται ψηλά τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελληνεί καιρού, ο ήλιο έγραν τη δύση αυτού. Έθε σκότω και γένα τον ήξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη, τροπά και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιμο αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισαν. Οι στι μάνδρε αυτών θα στήσονται. Εξελέψουν τα άνθρωπο από το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού ίσω πέρα. Όσο μεγαλύνθει τέρα σου, κύριε, πάντα είναι σοφή επίση, σε πληρώθει γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και βρύχωρο. Εκεί ρεπετά, μόνο κάτι στην αριθμό σου, ζώνη πράγματα μεγάλου. Εκεί πλοία διαπορεύονται, τεράκονούντο, τον έπλασε μπέζνα αυτή. Πάντα προ έπρο διακόσει, δούνε την τροφή αυτών ει εύκαιρον. Δόντω αυτή η λέξουση, ανοίξε εδώ στη χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητο. Αποστηρέψοντε δε στο πρόσωπο, τα αγαθίσονται. Ανταλληλεί το πνεύμα αυτών και κλείψωση, και ει στοχούν αυτών επιστρέψωση. Εξαποστολεί το πνεύμα σου και κτιστήσονται, και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Είτε η δόξα κυρίω του αιώνα, εμφραθέστε κύριο επί τη έργη αυτού. Που επιβλέπαν επί τη γη και πιάνουν αυτήν τρέμει ο απτόμενο, την ωραία και καπνίζονται. Άστο κυρίω τη ζωή μου, ξαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω. Ιδενθεί αυτή η διαλογή μου, εγώ δεν φραθήσω από του κυρίου. Εκλείπει να μαρτυρεί από τη γη και αν ομιστεί μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έγραν τη δύση αυτού. Έθε κόπτο και γέννη τον ύξ. Όσο μεγαλύνθε τα έργα σου, κύριε, πάντα είναι σοφία επίση σα. Δόξα πετρίκιο και δύο πνεύματα και νύχη και ίσω στην αναμή. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Ελπίση μου, κύριε, δόξα σου.
0: Εν ειρήνη του κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε Λέης.
0: Υπέρ τη άνωθεν ειρήνη ή τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε Λέης.
0: Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε Λέησο.
0: Υπέρ του Αγίου Υπουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λέησο.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λέησο.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικών των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λέησο. Ευκρασίας
0: αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Ριστινέ ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης, αθανάτου πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντος επί την ηλίου δύσην, ειδόντος φως περινών, υμνούμουν Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, αξιός ον πάς καιρής, υμνήστε φωνές εσίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διοκόσμος εδοξάζει.

0: Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα.
1: Θεία προόσκομεν.
0: Τάδε λέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συνήχθησαν άμα και συναχθίσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελεί τα αυτά, είτε εξ αρχής τις ακουστά ποιήσει μην. Αναγέτωσαν τας μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθεί. Γίνεσθε μη μάρτυρες και εγώ μάρτης, λέγει Κύριος ο Θεός, και ο πες όν εξελεξάμην, ειν αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ ημί. Έμπροσθεν μου ούκε γένετο άλλος Θεός και μετεμέ ούκε έστε. Εγώ ο Θεός κι ούκε έστη πάρεξε μου ο σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα. Ονίδησα κι ούκην εν ημίν Θεός αλότριος. Ημί σε μη μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός. Έτι επαρχής εγώ ημί και ούκε έστην εκ των χειρών μου εξαιρούμενος. Ποιήσω και τις αποστρέψει αυτό. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς, ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δικαίων ψυχαίν χειρή Θεού και ου μη άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και λογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα. Ιδέη συν εν ειρήνη και ου γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης. Και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν ένα χορευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξα το αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθήρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθειαν και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτό. Ό,τι χάρις και έλεος εν τη σωσίης αυτού και επισκοπή εν τες εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δίκαιη εις τον αιώνα ζώσει και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϋψίστο. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειγμα του κάλους εκ χειρός Κυρίου. Ό,τι τη δεξιά σκεπάσει αυτούς και το βραχίον η υπερασπιεί αυτών. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνην και περιθύσετε κόρυθα, κρίσιν ανυπόκριτον. Λείψετε ασπίδα κατά μάχη των οσιότητα, οξινή δε απότομον οργήν, εις ροφέαν, συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των νεφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμοί δε συγκλήσους είναι αποτόμος. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκλυμίσει αυτούς. Και ερημώσει πάσαν τη γήν ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ούν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών, ότι εδόθη πακυρακυρίου η κράτηση σημείν και η δυναστεία παραϋψής του.
1: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπαμεν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου. Τι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ήρων μονάχων διακόνων μοναχών και πάση εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Ιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων των προναβασταμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε, ευσεβοσιμένων και πανταχού Ορθοδόξων.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε
1: Λέησον. Ιδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πανσέπτων ναού τούτου κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώ του λαού, του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αείγιους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Καταξιώσον Κύριε εν τες πέρα ταύτην αμαρτήτως φυλαχθήν ημάς Ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξισμένο το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε του ελαιός εφ' ημάς, καθά απελπίσαν εμψέ. Ευλογητός ο Κύριος, δόξα με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Δέσποτας, συνέντησε με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Άγιος, φώτισε με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος στον αιώνα, τα ρίγα των χειρών σου μη παρήδεις. Ή πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίνη και ίσουν στον αιώνα.

και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου εντισόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού εντισόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους επάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.

0: Νύρα Παυλή, σαν δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι ήδη είναι οφθαλμή με το σωτηριό σου, ετοίμασε κατά πρόσωπον πάνω των λαών φως, αποκάλυψαν εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και έγισον ασθενών αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτες χώρισον τους αναμίες ημήν. Άγιοι επίσκεψε κοίας της ασθενείας ημών, ένα κεντρώματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και έγισον ασθενών αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μεν σήμερον, και άφεσε μεν τα φλήματα ημών, ως και μη αφήμεν τις φυλέτες ημών, και μη συνέγγις μας πειρασμόν, αλλά ρίσ' μας από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ουράνιος άρτος ο της βρόσεως της μενούσης εις τον αιώνα πλουσίου πάροχος χορηγός, ο δοτήρ των αγαθών, ο διηλιού τροφήν αγεώργητων πηγάσας και ελπής των απελπισμένων, η βοήθεια των αβοηθήτων και σωτηρία των ψυχών ημών, ευλόγησον τα δώρα ταύτα και τους ταύτασι προσκομίσαντας Χρίστον και νεκταρία, εις δόξαν συν και τιμήν του Αγίου εν δόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου. Παράσου δε αγαθέ, της ευτρεπίσασι τους πλακούντας τούτους πάντα στα εγκόσμια και επερκόσμια αγαθά σου. Έφραν αυτούς εν χαρά μετά του προσώπου σου, δείξον αυτής οδούς προσωτηρίαν, τα αιτήματα των καρδιών αυτών και πάσαν την βουλήν αυτών ταχαίως πλήρωσον, οδηγών αυτούς προς εργασίαν των εντολών σου. Είναι αδιαπαντός εν εφροσύνη και αγαλιάσει, υμνώσει και δοξάζωση το πάντιμον και μεγλοπρεπές όνομά σου πρεσβείας της υπερευλογημένης δεσπίνης ημών Θεοτόκου, του Αγίου εν δόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Θαυματουργού και πάντων σου των Αγίων. Σοφία, ο όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αίγιος σε αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίας του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Παπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου Πρώτου Επισκόπου της Κρήτης, Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εφημίας, της Αγίας Όλγας της εις Αποστόλου και του Οσίου Πατρός ημών Σοφρονίου του Αγιορείτου Ιδρυτού της Μονής του Έσεξ, όν την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρόσημων Σοφρονίου του Έσεξ του Αγιορείτου, πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο της ενορίας Κάτω Βάθιας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Αποστόλου Όλγας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της ενορίας Γαζίου Μαλεβιζίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη θέση Αλμυρός, απέναντι από Κηφή και το γήπεδο της ομάδας του Αλμυρού. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξεως Ιωμάρτυρος Νεκταρίου του Εκφριούλων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού της του Θεού Σοφίας Νέων Κλαζομενών Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Ιωμάρτυρος Νεκταρίου του Εκβριούλων, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Σιλάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοζιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανεφήμου Εφημίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της ενορίας Κάτω Ασιτών Μαλεβιζίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στην οικία Μανολιτσάκη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 11 Ιουλίου, εορτή της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της επωνομαζομένης Τρισερούσας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της ενορίας Αγίας Σοφίας Γνωσού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω γοβών πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Σπυρινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

0: Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Μεσαμπελιών Ηρακλείου, Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.
1: Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας επάνω Αρχανών. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει το Ιερό Παρεκκλήσιον της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Φόδελε Ηρακλείου. Η Εκκλησία βρίσκεται 2 χιλιόμετρα στο δρόμο μετά το χωριό προς την Ιερά Μονή στην περιοχή Γαλάτη. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γουρνών Παιδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Μαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 14 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
4: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioiac.gr. www.radiomaria.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioyak.blogspot.com.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 10 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 138 μετά Χριστόν, πεθαίνει ο Πόπλιος Έλιος Τραϊανός Αδριανός, 14ος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, γνωστός για τα φιλελληνικά του αισθήματα και από τα έργα που άφησε στην Αθήνα, όπως την πύλη του Αδριανού, το ναό του Ολυμπίου Διός και το Αδριάνιο Υδραγωγείο.
1: Το 1509 γεννιέται ο Ιωάννης Καλβίνος, Γάλλος θεολόγος, εκκλησιαστικός μεταρρυθμιστής και ένας από τους διαμορφωτές του προτεσταντικού δόγματος.
0: Το 1774 η Τσαρική Ρωσία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπογράφουν τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή που προβλέπει μεταξύ άλλων ελεύθερη ανά τη Μεσόγειο ναυσιπλοεία για τους Ρώσους. Τη συνθήκη αυτή θα εκμεταλλευτούν οι Έλληνες που θα αναπτύξουν την ναυτιλία τους κατασκευάζοντας σύγχρονα πλοία στα οποία θα υψώσουν τη ρωσική σημαία.
1: Σαν σήμερα το 1779 ο τουρκικός στρατός με τη βοήθεια Ελλήνων κλεφτών συγκρούονται με χιλιάδες αρβανίτες έξω από την Τρίπολη και τους κατατροπώνουν. Η μάχη θα μείνει στην ιστορία ως το μακελιό της αρβανιτιάς.
0: Το 1908 ξεσπά στην Τουρκία το κίνημα των Νεοτούρκων που θα οδηγήσει στις 31 Μαρτίου 1909 στην εκθρόνηση του Σουλτάνου Αμπτούλ Χαμίτ του Δεύτερου.
1: Το 1911 κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία.
0: Το 1911 γεννιέται ο στρατής Τσίρκας, Έλληνας συγγραφέας από τους αξιολογότερους πεζογράφους της μεταπολεμικής γενιάς, περισσότερο γνωστός για τη μυθιστορηματική του τριλογία «Ακυβέρνητες πολιτείες» και το μυθιστόρημά του «Η χαμένη άνοιξη».
1: Το 1928 ο George Eastman, δημιουργός της εταιρείας Kodak, επιδεικνύει το πρώτο έγχρωμο φιλμ.
0: Σαν σήμερα, το 1949, ο πρόεδρος της Ιουγκοσλαβίας, Τίτο, ανακοινώνει ότι κλείνει τα σύνορα της χώρας με την Ελλάδα, προκειμένου να αποτρέψει τη διακίνηση ανταρτών.
1: Το 1964 ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Τόντορ Ζίφκοφ προτείνει στην Ελλάδα την υπογραφή συμφώνου φιλίας και την αποπυρηνικοποίηση των Βαλκανίων.
0: Το 1980 ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ επανεκλέγεται Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης.
1: Το 1981 στο εργαστήριο CERN στη Γενέβη επιτυγχάνεται για πρώτη φορά η σύγκρουση των ακτίνων πρωτονίων και αντιπρωτονίων.
0: Σαν σήμερα, το 1991, ο Μπόρις Γέλτσιν ορκίζεται πρόεδρος της Ρωσίας. Είναι ο πρώτος εκλεγμένος ηγέτης στη χιλιετή ιστορία της χώρας.
2: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, καλησπέρα σας. Η εκπομπή μας σήμερα, λόγω μιας μεγάλης πανηγύρεως που στις 11 του Ιούλη γίνεται εδώ στον τόπο μας στην Κρήτη, σκεφτήκαμε να αφιερώσουμε το έκτακτο αυτό κομμάτι της εκπομπής μας σε δύο από τους σημαντικότερους, θα μπορούσαμε να πούμε, Αγίους που ανήκουν στο κρητικό Αγιολόγιο, για τους Αγίους Ευμένιο και Παρθένιο. Και με αυτό ως αφορμή και αιτία ζητήσαμε και με μεγάλη χαρά το δέχτηκαν να συνομιλήσουμε, και θα το ακούσετε σε λίγο, με τον Ιερομόναχο Πατήρ Ιλαρίωνα, μοναχό της Ιεράς Μονής Κουδουμά, μονή στην οποία ανακαίνησαν οι Άγιοι αυτοί. Θα μας πει βέβαια ο πατήρ Ιλαρίων σε λίγο την ιστορία, θα τον ακούσουμε. Να σας υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, ότι είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης του 99,7. Για εσάς, φίλοι μας που μας ακούτε εκτός της εμβέλειας του σταθμού, μπορείτε να συντονιστείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, που είναι το www.iac.gr, επαναλαμβάνω www.iac.gr, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Παύλος ο Τζόρζογλου, και ξεκινούμε, αγαπητοί ακροατές, ευθύς αμέσως, και καλωσορίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως σας είπα, τον Ιερομόναχο Πατήρ Ιλαρίωνα, μοναχό της Ιεράς Μονής Κουδουμά. Καλησπέρα σας, Πατήρ Ιλαρίωνα, από το Ηράκλειο και από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Καλησπέρα, Παύλο, και σαν προσωπικά και σε όλους τους ακροατές σας, από την Ιερά Μονή Κουδουμά.
0: Να είστε καλά από αυτό το πανέμορφο τόπο, από το Άγιο Όρος, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, της Κρήτης, πατήρ Ιλαρίωνα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ο Ιερά Μονή Κουδουμά είναι χτισμένη σε ένα ιερό χώρο κάτω από την κορυφή του Κόφινα, που δικαίως ονομαζόταν και τα παλιότερα χρόνια ως Ερημόπολη ονομαζόταν, ή ως Ιερό Όρος καθ' όλη τη διάρκεια της Βενετοκρατίας, εξαιτίας των πολλών μοναστηριών, τον οποίο διάδοχο σήμερα είναι η Μονή του Κουδουμά, ως το μοναδικό μοναστήρι το οποίο έχει ακόμα ζωή στην περιοχή. Στα κεντρικά αστερούσια μιλάμε πάντα.
0: Μάλιστα. Ίσως και είναι και από τα μεγαλύτερα μοναστήρια της Νότιας Κρήτης, έτσι δεν είναι?
1: Μεγαλύτερα, κοιτάξτε να δείτε.
0: Ιστορικότερα ίσως σίγουρα όμως.
1: Το αρχαιότερο θα μπορούσαμε να πούμε, τουλάχιστον.
0: Πολύ ωραία.
1: Μέχρι σήμερα το έχει δείξει η σκαπάνη αρχαιολογική.
0: Μάλιστα. Πατήρ Ιλαρίωνα, η σημερινή μας εκπομπή γίνεται με αφορμή το μεγάλο πανηγύρι που γίνεται στο μοναστήρι σας, η εορτή των Αγίων Ευμενίου και Παρθενίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ αρχικά που δεχτήκατε να μας μιλήσετε, έστω και έτσι αυθόρμητα έγινε αυτή η πρόσκληση από την πλευρά μας και η αποδοχή. Είναι πολύ μεγάλη μας τιμή. Να πω, φίλες και φίλοι, ότι ο πατήρ Ιλαρίων θα μας μεταφέρει κάποια στοιχεία από τον βίο των Αγίων Ευμενίου και Παρθενίου που γιορτάζουμε στις 11 του Ιούλη. Ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια που γίνονται στο μοναστήρι.
1: Θα σε διορθώσω, Παύλο, συγγνώμη.
0: Ευχαρίστω.
1: 10 Ιουλίου.
0: 10, ναι, έχετε δίκιο, 10.
1: 10 Ιουλίου.
0: Εκτός από τις Παναγίες που στο Κουδουμάς, ντυμένο στα γιορτινά του, γιορτάζει την Παναγία μας. Οπότε, πατήρ Ιλαρίωνα, να ξεκινούμε ευθύς αμέσως και θα θέλαμε έτσι να μας μεταφέρετε κάποια στοιχεία από το βίο, τη βιογραφία των Αγίων.
1: Από το βίο των Ενωσίων Πατέρων.
0: Βεβαίως.
1: Οι Άγιοι Πατέρες καταγόταν από ένα χωριό της Μεσαράς, από τα Πιτσίδια, αν έχετε ακούσει. Είναι ένα χωριό δίπλα στα Μάταλα.
0: Δίπλα στα Μάταλα, μάλιστα.
1: Και είναι περίφημα στην εποχή μας. Από εκεί καταγόταν ο πατέρας τους. Η μητέρα τους ήταν από τη Λοχριά, από ένα χωριό από το Ρέθυμνο.
0: Και αυτό πανέμορφο χωριό.
1: Στο νότιο Ρέθυμνο. Οι οποίοι μας είχαν κατοικήσει στο χωριό του πατέρα, στα Πιτσίδια. Και από εκεί αρχίζει η ιστορία των Αγίων μας. Οι οποίοι, καταρχήν ο Άγιος Παρθένιος, γεννήθηκε στο χωριό αυτό και ανδρώθηκε. Και όταν ήταν πλέον σε μια αρκετά προχωρημένη ηλικία, δηλαδή γύρω στα 17-18, γεννήθηκε ο μικρότερος αδερφός του, ο Άγιος Ευμένιος. Οπότε είχαν, αντιλαμβάνεστε, μια μεγάλη διαφορά ηλικίας.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχαν περισσότερο τη σχέση πατέρα και παιδιού παρά αδελφών. Και αυτό εξηγεί και την υπακοή του Αγίου Παρθένιου καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, και τη μη ύπαρξη παρησίας ανάμεσά τους, αδελφικής παρησίας. Οι Άγιοι Πατέρες μεγάλωσαν στα πιτσίδια, ορφάνεψαν σε πολύ μικρή ηλικία και έτσι τα ενία της οικογένειας τα ανάλαβε ο Άγιος Παρθένιος, ως Νικόλαος τότε, ο οποίος πολύ σύντομα αποφάσισε να αναχωρήσει για να ζήσει ασκητικά. Θέλοντας όμως να βοηθήσει την οικογένεια, καταρχήν εργαζόμενος, μπήκε στα καράβια που λέμε, δηλαδή υπηρέτησε στο πλοίο του νομού του, ενός φακιανού καπετάνιου, ως ναυτικός για ένα διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Τότε με ένα μεγάλο θαύμα της Παναγίας και μια αποκάλυψη που είχε ο Άγιος προσευχόμενος, ενώ ήταν στο πλοίο, αποφάσισε όταν το πλοίο βγήκε κάποια στιγμή στα Μάταλα και βγήκε κρυφά και κρύθηκε στο ναό της Παναγίας στα Μάταλα, μη αναφέροντας σε κανένα τίποτα, και η αλήθεια ήταν ότι το πλοίο εξαφανίστηκε, ακόμα δεν βρίσκεται άφθαντρο και δεν επέστρεψε κανείς τους πίσω στην Κρήτη. Μάλιστα. Αυτή την αποκάλυψη που είχε ο Άγιος Παρθένιος από την Παναγία, αυτή η αποκάλυψη τον οδήγησε να θελήσει να εγκαταλείψει τα πάντα. Έτσι λοιπόν επιστρέφει στο χωριό του, άρχισε να καλλιεργεί το μικρό του αδελφό, Εμμανουήλ ήταν το όνομα του Αγίου Ευμενίου τότε, να τον καλλιεργεί και να του διδάξει την οδό της Ευσέβειας, να καταφεύγουν σε εξοκλήσια, σε ερημικές περιοχές, έχοντας ήδη καταλάβει την έννοια της οικογένειας. Οπότε και οι δουλειές δηλαδή στην εξοχή βοηθούσαν το πρόγραμμα του Αγίου.
0: Μάλιστα.
1: Όταν εσώριμος ο Άγιος, γύρω, αν καθιστώ, μπορεί να με διακόψει.
0: Όχι, όχι, εντάξει, σας ακούμε.
1: Ωραία. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος Παρθένιος, σε μια όρημη ηλικία σχετικά, γύρω στα 30, πηγαίνει να αναχωρίζει το μοναστή της Οδηγήτριας, το γνωστό μοναστή των Αστηρουσίων, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα και ακμάζει μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Και ζήτησε να πάρει μαζί και το μικρό του αδελφό. Η μητέρα του βέβαια ήταν δύσκολο να αφήσει δύο γιους την εποχή αυτή να φύγουν από το σπίτι, και όπως καταλαβαίνετε ήταν δύσκολο να δώσει την ευχή της. Όμως με ένα θαύμα το ακολούθησε, καθώς εκείνη τη μέρα έψινε ψωμιά και οι Άγιοι Πατέρες δεν άναψαν το φούρνο, δεν κουβάλισαν ξύλα, αλλά εφόσον η μητέρα τους έβαλε τα ψωμιά μέσα με ζυσμένο το φούρνο, ο Άγιος Παρθένιος τον εσταύρωσε απ' έξω, δεν μόνο τους χωρίς φωτιά. Αυτό το θαύμα επικύρωσε την απόφασή του και η μητέρα του έδωσε την ευλογία, και έτσι ο Άγιος Παρθένιος 30 ετών και ο Άγιος Ευμένιος 12 κατέβηκαν στο μοναστήρι της Παναγίας στην Οδηγήτρια.
0: 30 ετών και 12, μάλιστα, μεγάλη...
1: 30 ετών και 12, μεγάλη διαφορά, ναι. Mm-hmm. Ο Άγιος Ευμένιος κατά βάση μεγάλωσε μέσα στα μοναστήρια.
0: Ναι, ναι.
1: Όλη του τη ζωή. Εκεί στο μοναστήρι της Οδηγήτριας, οι Άγιοι Πατέρες εκτιμηθήκαν πάρα πολύ την υποχωρή τους και για την υπομονή τους. Και έτσι ο ηγούμενος Γεράσιμος, ένας άνθρωπος πνευματικός άνθρωπος και γενναίος αγωνιστής, τους παραχώρησε ένα ερημητήριο που είχε βρεθεί τότε στο φαράγγι του Μαρτσάλου, στο οποίο κατέφυγαν οι 12 χρόνια. Εκεί στον αυτό έφευγε πάρα πολλοί κόσμος, καθώς οι Άγιοι με το προαδικό τους χάρισμα άρχισαν να γίνουν γνωστοί και ο κόσμος κατέφυγε σε αυτούς. Τότε όμως έφτασαν τα χρόνια της Χριστιανικής Επανάστασης του 1866.
0: Α, μάλιστα.
1: Την περίοδο αυτή λοιπόν στο Φαράγγι κατέβαινε πάρα πολλοί κόσμος προκειμένου να κρυφτούν γενικότερα. Μόλις λοιπόν οι Άγιοι κατάφεραν να φτιάξουν κάτι στο χώρο αυτό για να υπηρετήσουν το προσκύνημα της Παναγίας στο Μάρτσελο, κατέβαιναν να κρυφτούν γενικότερα. Κατέβαιναν οι Τούρκοι να βρούνε τους αυτούς που είχαν καταφύγει στο Φαράγγι, οπότε και έγινε ότι είχαν φτιάξει σαντέρες, το καταστρέφανε. Και καθώς και άλλες πολλές δοκιμασίες που είχαν από τον Πονηρό, άντεξαν περίπου 12 χρόνια σε αυτή την περιοχή.
0: 12 χρόνια, μας είπατε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Φορώντας μάλιστα τρίχινα ρούχα και πολλές φορές από τις αναφορές που έχουν δηλαδή και αλυσίδες κατάστηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Κάποια στιγμή όμως δεν άντεξαν πλέον τις δοκιμασίες οι Άγιοι Πατέρες και περίπου 4 χρόνια έζησαν σε προσευχή προκειμένου να αλλάξουν το χώρο των αγώνων τους, απευθύνθηκαν με προσευχή στην Παναγία για 4 περίπου χρόνια παρακαλούσαν, ώσπου εμφανίστηκε η Παναγία στον Άγιο Παρθένιο, σύμφωνα με έγραφο του Αγίου Ευμηνίου εδώ, και του είπε ότι κάτω από την κορυφή του Κόφινα έχω ένα χώρο που τον έχω διαλέξει από αιώνες και θα ήθελα εκεί πέρα να πάτε να ξεκουραστείτε, για να αναπαυθείτε. Ο Άγιος Παρθένιος είπε πήρε ένα ψαράβο το Σίβα, ήρθε στον Κουδουμάτι βράδυ και σκουπί, και κατέβηκε την άγρια παραλία του τόπου. Δεν έχει έρθει στο μοναστήριο, όπως μου είπατε πριν. Και ο Κουρμάς είναι ένας πολύ ευαίσθητος τόπος για όσους δεν έχουν έλθει.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο αγίος που μπαίνει σε αυτό το χώρο, απογοητεύτηκε. Η αλήθεια απογοητεύτηκε, διότι ο Κουρμάς δεν έχει ούτε νερό ούτε χώμα. Τα δύο βασικά στοιχεία που απαιτούνται για να εγκαταβιώσει κάποιο ένα χώρο. Έτσι λοιπόν απογοητευμένος, περιόδευσε τα σπήλαια της περιοχής και ανακάλυψε σε ένα από αυτά ένα κατεστραμμένο ναό. Έμενε το πρώτο βράδυ στο ναό αυτόν. Εκείνο το βράδυ που έμεινε ο Άγιος Παρθένιος εκεί, του εμφανίστηκε η Παναγία και του ζήτησε να μείνει εκεί και να ιδρύσει ένα μοναστήρι, τηρώντας άπαντα τα καθήκοντα της μοναχικής πολιτείας και την ακολουθία σώα. Αυτά είναι η αίτηση της Παναγίας, δεν υπόσχεσε ότι αυτά αναλάβει τα οικονομικά του μοναστηριού. Όπως συμβαίνει και μέχρι σήμερα άλλωστε. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Παρθένιος πήγε στο Μάρτσαλο, πήρε τον αδελφό του, τον Άγιο Ευμένιο, και ήταν σε αυτό το χώρο, όπου περίπου 4 χρόνια κρυβόταν στις σπηλιές, βιλιάζοντας να αφήσει το μεγάλο έργο της ανοικοδόμησης του μοναστηριού. Καθώς δεν είχαν χρήματα, ήταν τελείως άγνωστοι από όλους την περίοδο αυτή, η οποία δεν είχε τελειώσει ακόμα στο νησί. Έτσι λοιπόν, με ένα τρόπο η Παναγία, με ένα θαύμα, με ένα θαυμαστό μάλλον γεγονός, αποκάλυψε τους Αγίους Πατέρες ένα βράδυ που εργάζονταν έξω από το σπήλαιο του Αγίου Παύλου για να βρουν νερό, καθώς οι πόντες μένουν ήταν πιο ένα πηγάδι στο χώρο.
0: Βέβαια, το νερό ήταν το βασικότερο στοιχείο, βέβαια.
1: Έτσι είναι. Σκάβοντας λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες, τους είδε ένας βοσκό από το χωριό Καπετανιανά και μπορείτε να φανταστείτε πως ήταν οι Άγιοι Πατέρες μετά από 4 χρόνια στις σπηλιές, χωρίς ρούχα και χωρίς τα απαραίτητα. Θεώρησε ότι ήταν τίποτα αντάρτες ή τίποτα κρεύτες που κρυβόταν στις σπηλιές. Και έτσι λοιπόν ειδοποίησε την αστυνομία, τους Τούρκους, στον πύργο τότε που ήταν το κέντρο της περιοχής. Και κατέβηκαν κάτω με δύναμη, έλαβαν τους Αγίους Πατέρες και αφού τους διαπόμπευσαν στα χωριά της περιοχής για να τους δουν οι άνθρωποι, να δουν μήπως τους κατηγορούσαν για κάποιο έγκλημα, αποδείχθηκε ότι ήταν η μοναχή που είχαν χαθεί πριν 4 χρόνια περίπου από την οδηγήτρια. Και έτσι λοιπόν οι καπετάνοι του τόπου και οι προύχοντες τους ζήτησαν να τους απελευθερώσουν και τους χάρισαν και όλη αυτή την περιοχή, δηλαδή το βουνό του Κόφνα.
0: Μάλιστα.
1: Όχι την ειδική κορυφή των Αστερουσίων. Έτσι οι Άγιοι Πατέρες σε 3 μέρες γυρίσανε στο μοναστήρι πασίγνωστοι και κύριοι του τόπου. Η Παναγία δηλαδή δέχτηκε αυτόν τον τρόπο να τους καταστήσει γνωστούς και αφεντικά. Ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε στον χώρο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν, ήδη από την επόμενη μέρα άρχισε να καταφτάνει κόσμος για να δουν τους καλογέρες που ήταν στις παιδιές του Κουρμά. Και σύντομα άρχισαν να φτάνουν και πάρα πολλοί μοναχοί, πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλαν να ακολουθήσουν το μοναχικό βίο δίπλα σε αυτούς τους ερημίτες. Και πρώτα άρχισε σιγά σιγά η νοικοδόμηση του μοναστηρίου. Σύντομα, πολύ σύντομα, οι μοναχοί έφτασαν σε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό, δηλαδή 20-30 άτομα, και διέμεναν στα γύρω σπήλαια της Μονής. Από τότε και μετά, τότε από εκείνη την εποχή ήδη ο ναός, ο μικρός ναός που είχαν βρει Άγιοι, δεν μπορούσε να επαρκέσει για τις ανάγκες της τοτεθνικής της Μονής και έτσι κάλεσαν οι Άγιοι Πατέρες Μάστορες για να χτίσουν το ναό, το μεγάλο ναό, να μεγαλώσουν δηλαδή λίγο το παλιό εκκλησάκι. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως οι πέτρες τόπου είναι ψαμίτες που δεν μπορεί να πελεκηθεί καθώς σπάει σε μικρά κομματάκια. Με αποτέλεσμα, αφού ταλαιπωρήθηκαν αρκετά οι μαστόροι, αποφάσισαν να φύγουν και να ξαναεπιστρέψουν όταν θα είχαν πλέον τα υλικά έτοιμα οι Άγιοι. Έτσι εκείνο ένα βράδυ, που την παραμονή πριν φύγουν, οι Άγιοι Πατέρες έμειναν με προσευχή στο ναό της Παναγίας και την επόμενη σηκώθηκε μια πολύ δυνατή φουρτούνα στη θάλασσα, μια μεγάλη τρικυμία, και το πρωί που ξύπνησαν είχαν βγει στην παραλία όλα τα μέλη, τα πελεκημένα, τα λαξευμένα μέλη του ναού, το καθένα στο σχήμα του έτοιμο πελεκημένο, με τα οποία χτίστηκε ο ναός.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το πολύ μεγάλο θαύμα έδωσε την επωνυμία στο ναό του Θεόκτιστου από την εποχή εκείνη και συνετέλεσε ώστε ο ναός αυτός από όλους τους ανθρώπους μέχρι σήμερα και δικαίως βέβαια να θεωρείται ως ένας θαυματουργός χώρος, ένας θαυματουργικός χώρος που φανερώνει την επέμβαση της Παναγίας στη ζωή του μοναστηριού αυτού και γενικά στη ζωή όλων των ανθρώπων.
0: Βέβαια, πολύ σημαντικό. Αυτός...
1: Μετά το... Ναι, πείτε μου.
0: Αυτός ο θαυμαστός τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε, ακόμη και σήμερα δίνει στον προσκυνητή την αίσθηση αυτή. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Μετά λοιπόν αυτό το γεγονός και έχοντας σίγουρη την επέμβαση της Παναγίας, την προστασία της Παναγίας σε αυτόν τον τόπο, οι Άγιοι Πατέρες ανέλαβαν το μεγαλύτερο έργο που εντοπίσαν εν ζωή, που δεν ήταν απλά η αναστήλωση ενός μοναστηριού, όπως ήταν ο Κουδουμάς και η Αναγέννηση, αλλά το να καταφέρουν σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ξέρετε, πολλές φορές ασχολούμαστε με τα θαύματα και τα θαυμαστά γεγονότα, αφήνοντας στην άκρη την ζωή των Αγίων Πατέρων, των Αγίων, που είναι αυτή κατά βάση που του δίνει και τον τίτλο του Αγίου. Η μετάνοια, ο αγώνας, είναι άλλα πράγματα που κάνουν τον Άγιο Άγιο και όχι απλά τα θαυμαστά γεγονότα, τα οποία εκτιμούμε εμείς τις περισσότερες φορές. Έτσι λοιπόν, η μεγάλη προσφορά των Αγίων Πατέρων είναι ότι σε μια δύσκολη περίοδο που τα μοναστήρια στην Κρήτη υπηρέτησαν το έθνος με διαφορετικούς τρόπους, όπως να φυλάξουν γυναικόπαιδα, να διδάξουν γράμματα, να ταΐσουν τον κόσμο, είχαν όμως χάσει την πνευματικότητά τους. Η Παναγία επέλεξε τους Αγίους Πατέρες για να επαναφέρει το μοναχισμό στο αρχικό του κάλος. Με αποτέλεσμα, οι Άγιοι Πατέρες εκείνη την περίοδο, αγράμματοι όντες, ο Άγιος Ευμένιος σχήματι μερικά γράμματα στο μοναστήρι, ο Άγιος Παρθένιος υπέγραφε με σταυρό, δεν ήξερε καν να γράψει το όνομά του. Έστειλαν μοναχούς τόσο στο Άγιο Όρος, όσο στον Άγιο Σάβα, και αφού αντέγραψαν το τυπικό του Αγίου Σάβα την περίοδο αυτή, και παίρνοντας αρκετά βιβλία από τη Μονίβα του Πεδίου, οργάνωσαν το πρώτο κοινόβιο μοναστήρι στην Κρήτη. Δηλαδή, ο Κουδουμάς αυτή τη στιγμή έχει 150 χρόνια κοινοβιακού βίου, χωρίς να περάσει ούτε μία ιδιόρυθμη μέρα από το τυπικό του μοναστηριού αυτού.
0: Σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ξέρουμε ότι η τελευταία 20ετία είναι που αλλάξαν και πολλά μοναστήρια στο Άγιο Όρος και επανήλθαν στο κοινοβιακό τυπικό. Και βλέπουμε ότι σε μια περίοδο που ο μοναχισμός παρήκμαζε κατά βάση, οι Άγιοι Πατέρες έδωσαν μια όαθηση και επέθεσαν τον μοναχισμό στη βασική του μορφή, που είναι ο κοινοβιακός μοναχισμός.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα, ξέρετε ότι όπου, πώς το λέει η παροιμία, ότι όπου ο διάβολος παίρνει πάει ο Θεός, όπου ο διάβολος κάτι πάει ο Θεός και σπέρνει.
0: Και σπέρνει, ναι.
1: Με τις ημερολογικές έρηδες, μετά την κίνηση των Αγίων Πατέρων, που φύγανε οι μοναχοί από τον Κουδουμάκι, καθώς άρχισαν εδώ πέρα, είχαμε αρκετά προβλήματα την περίοδο αυτή. Το πνεύμα των Αγίων Πατέρων μεταφέρθηκε σε όλα τα μοναστήρια αυτών της Κρήτης, από τους μοναχούς που έφυγαν από εδώ, με αποτέλεσμα όλες οι πνευματικές εισαγωγές των Αγίων Πατέρων, όπως είναι ακόμα και η ενδυμασία, ο μοναχικός κανόνας, δηλαδή, ξέρετε να δείτε, οι Άγιοι Πατέρες είχαν τρόπους στο μοναστήρι, που ακόμα και σήμερα δεν τους έχουμε στην Κρήτη. Όπως είναι οι μανδύες οι μοναχικοί, όπως είναι η τάξη οι μοναχικοί που είχαν πάρει από το Βατοπέδι.
0: Μάλιστα.
1: Την οποία ακόμα και σήμερα βλέπουμε ότι στην Κρήτη δεν είδε σε όλα τα μοναστήρια. Και όμως όλα αυτά οι Άγιοι Πατέρες τα φέρνουν στην Κρήτη. Ακόμα και τα τάλαντα, ό,τι θεωρούμε δεδομένο σε ένα μοναστήρι σήμερα. Την τάξη των ακολουθιών, την τάξη της Αγρυπνίας. Έχουμε δηλαδή εκπληκτικά χειρόγραφα από την εποχή τους που δείχνουν πώς θα πρέπει να τελεστεί κάθε ακολουθία, που στέκει ο μοναχός, που στέκει ο τυπικάρης, που στέκει ο κανονάρχης και όλες αυτές τις λεπτομέρειες που απαρτίζουν το μοναχικό τυπικό ή τη μοναχική ημερονύχτια ακολουθία.
0: Πραγματικά αυτός ο πλούτος λοιπόν μέσω των μοναχών που διεικόνισαν δίπλα στους Αγίους, έτσι όπως το είπατε, απλώθηκε σε όλη την Κρήτη και στα μοναστήρια δηλαδή που μετέπειτα διαβίωσαν. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Η πνευματική τους απόγονη, ναι.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι διαδόθηκε και όπως το είπατε επανήλθε ουσιαστικά η μοναχική τάξη στην Κρήτη, το μοναχικό τυπικό. Η κοίμηση των Αγίων Παρθενίου και Ευμενίου, προφανώς λόγω της διαφοράς ηλικίας δεν ήταν...
1: Όχι, δεν ήταν κοντά.
0: Ναι, δεν ήταν κοντά. Έχουμε στοιχεία, πατήρ Λαρίωνα, για την παρουσία μόνο του Αγίου Ευμενίου.
1: Ναι, να σας πω λίγο με την κοίμηση Αγίου Παρθενίου και να...
0: Βεβαίως.
1: Ο Άγιος Παρθένιος από μία αρρώστια του στομάχου, όπως... μάθαμε πρόσφατα από ένα έγγραφο του Αγίου Ευμενίου, το οποίο διασώθηκε από ασθένεια του στομάχου, και αφού ταλαιπωρήθηκε αρκετά λόγω βέβαια και των υπερανθρώπων νηστείας του, ο Άγιος Παρθένιος ασθένησε βαριά και κοιμήθηκε από μια ασθένεια του στομάχου. Δεν ξέρουμε να δούμε τις λεπτομέρειες παραπάνω. Το 1905, στις 5 Σεπτεμβρίου του 1905, κοιμήθηκε ο Άγιος Παρθένιος. Και μάλιστα τα τελευταία του λόγια ενώπιον των μοναχών του ήταν το καλωσόρισες Παναγία μου. Και παρέδωσε την πτυχή του στα χέρια του Θεοτόκου. Τον διαδέχτηκε ο αδερφός του, ο Άγιος Ευμένιος, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος πολύ ήπιου χαρακτήρα. Ο Άγιος Ευμένιος δεν είχε διοικητικά χαρίσματα του αδερφού του. Παρ' όλα αυτά όμως είχε φτάσει σε πολύ μεγάλα σημεία αγιότητος, όντας υποτακτικός σε όλη τη ζωή και παρέμεινε και υποτακτικός καθ' όλη τη διάρκεια της ηγουμενίας του. Αφού πάντα υπέγραφε ως επιστάτης Δημονίου Σκουδουμά και όχι ως ηγούμενος.
0: Μάλιστα.
1: Παρ' όλα αυτά όμως το μεγάλο του χάρισμα φάνηκε από μία περίπτωση μόνο θα αναφέρω, που μία βλαβή γυναίκα από τα Καπεδανιανά, από ένα χωριό εδώ κοντά, η οποία βοήθησε πάρα πολύ τους Αγίους Πατέρες όταν ανακαίνιζαν το μοναστήρι, είχε εξομολογηθεί στον Άγιο Ευμένιο ότι θα ήθελε να ακολουθεί στο μοναχικό βίο. Δυστυχώς όμως κοιμήθηκε το 1915, η γυναίκα αυτή μαζί ήταν Μαρία Μπελιδάκη. Κοιμήθηκε το 1915 και όταν τη πηγαίνουν να την κυδέψουν το πρωί, δηλαδή την επαύριο, είδαν τον Άγιο Ευμένιο να ανεβαίνει με κάποιους μοναχούς από το μοναστήρι. Και είπανε περιμένετε τον Άγιο Πνευματικό να σπαθεί το λείψανο. Και πλησίασε λοιπόν ο Άγιος Ευμένιος στο λείψανο και της είπε στο αυτή σήκω σιγά σιγά να μην φοβηθούν. Μετά αυτή την εντολή η Μαρία Πηδάκη σηκώθηκε, αναστήθηκε και ο Άγιος Ευμένιος είπε θέλεις να σε κάνω μοναχή. Και εκεί μπροστά στο φέρετρο την έκανε μοναχή και την ονόμασε Μάρθα ενώπιον όλου του χωριού και έζησε ακόμα 3 μέρες αυτή η γυναίκα και παραμένοντας στο ναό μέσα προσευχόμενη και μετά από 3 μέρες ξανακοιμήθηκε και μετά από αυτό το γεγονός και ο άντρας της, ο μοναχός νεόφυτος αργότερα, κατέβηκε στο μοναστήρι καθώς και ένας μεγάλος αριθμός των κατοίκων του χωριού Καπιτανιανά έγιναν μοναχοί.
0: Μάλιστα.
1: Είτε ως γυναίκες που υπηρέτησαν εκεί στο χωριό, είτε οι άνδρες που κατέβηκαν στο μοναστήρι αργότερα, ενώπιον του μεγάλου αυτού γεγονότος του θαύματος του Αγίου Ευμενίου.

μικρό διάλειμμα να ακούσουμε στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, τι άλλο παρά το απολυτίκιο των Αγίων Παρθενίου και Ευμενίου, και να επανέλθουμε αμέσως.

0: Επανερχόμενοι φίλες και φίλοι, μετά το διάλειμμα και αφού η ανάπαυλα θα είναι πιο χρήσιμη στο συνομιλητή μας, τον οποίο ταλαιπωρούμε λίγο σήμερα, αλλά είναι, ακούμε με πολύ μεγάλη χαρά όσα μας μεταφέρει, γιατί πραγματικά είναι και ο βίος θαυμαστός των Αγίων, αλλά και θαυμαστά αυτά που μας μεταφέρονται. Πατήρ Λαρίωνα, να έρθουμε λίγο σιγά σιγά και να μας πείτε πότε αγιοκατατάχθηκαν οι Άγιοι, η διαδικασία, τα θαύματα. Και θέλω να σας κάνω και μια ερώτηση που ψάχνοντας λίγο στο διαδίκτυο βρήκα κάτι και μου έκανε εντύπωση. Ας ξεκινήσουμε λίγο έτσι τη διαδικασία με την αγιοκατάταξη και μετά θα προχωρήσουμε.
1: Μόνο να σας πω ένα τελευταίο, ότι ο Άγιος Παευμένιος κοιμήθηκε 12 Σεπτεμβρίου του 1920.
0: Α, μάλιστα. Κοντά στις μέρες του αδερφού του.
1: Ναι, στις μέρες να είναι κοντά στο Σεπτέμβριο, αλλά αρκετά χρόνια αργότερα, 15 χρόνια αργότερα. Επίσης, θέλω να τονίσω ένα τελευταίο πράγμα, γιατί με εξηγεί και πολλά πράγματα με την αγιοποίησή τους. Οι Άγιοι Πατέρες, όπως όλοι οι σύγχρονοι Άγιοι, διδάσκοντάς μας, είχαν μία σωστή εκκλησιολογία. Υπακοή δηλαδή στις αρχές που όρισε ο Θεός στην Εκκλησία, ήταν πάρα πολύ σημαντική για αυτούς. Δεν σήκωνε, ξέρετε, την εποχή εκείνη ο καθένας κεφάλι εναντίον των επισκόπων, εναντίον των συνόδων, εναντίον όποιου θεωρούσε ότι κάνει λάθος ή νόμιζε κανείς ότι τα ξέρει καλύτερα από όλους. Αλλά οι Άγιοι Πατέρες έχουν ένα τεράστιο αρχείο που έπαιρναν άδεια από τον επίσκοπο για κάθε πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν οι Άγιοι Πατέρες, ήταν υπήκοοι στην Εκκλησία σε όλη τη ζωή. Αυτό είναι σημαντικό, ξέρετε, γιατί. Διότι οι Άγιοι Πατέρες τιμούνται περίπου από το 80 και μετά σαν Άγιοι. Ήδη δηλαδή το 1907, που δύο χρόνια μετά την εκκλημία του Αγίου Παρθενίου, ο επίσκοπος Βασίλειος, ο Γορτίνης και βέβαια ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης, έκανε την εκταφή του Αγίου Παρθενίου στο προφέτης Αγίου Σανάτου στο ναό. Από την εποχή, δηλαδή, από την εποχή εκείνη τιμόταν ο Άγιος, αλλά όχι επίσημα. Το 1980, 83, έγιναν τα εγγένεια του πρώτου ναού τους στον Άβλιο χώρο της Μονής. Παρ' όλα αυτά η παρουσία των Αγίων ήταν πολύ διακριτική. Αρκετά θαύματα, αλλά αρκετά διακριτικά. Ας εξηγήσω τι εννοώ. Μάλιστα τα εγγένεια του ναού του στο μοναστήρι έγιναν 10 Ιουλίου του 83 και αυτή η μέρα των εγγενείων έδωσε την ημέρα μνήμης στους Αγίους.
0: Α, έτσι λοιπόν συνδέθηκε με την 10 του Ιουλίου. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για την πληροφορία.
1: Γιατί έκανα την εισαγωγή με την εκκλησιολογία πριν. Διότι όταν το 1907, δηλαδή το 2007, έγινε η ανακήρυξη των Αγίων Πατέρων από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μέσω του, η αίτηση έγινε από τον Συμβασμένο του Μητροπολίτη της Αρκαδίας, τον κύριο Μακάριο, και μέσω της Συνόδου, το αίτημα έγινε αποδεκτό από το Σύνολο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και έγινε ανακήρυξη το 2007. Από εκείνη την ημέρα τα θαύματα των Αγίων Πατέρων είναι ασταμάτητα. Οι Άγιοι δηλαδή περίμεναν την επίσημη τοποθέτηση της Εκκλησίας προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στην εποχή μας. Να το θέσω έτσι.
0: Ναι.
1: Μέχρι και σε αυτό ήταν υπήκοοι μέχρι τις μέρες μας.
0: Πράγμα.
1: Από εκεί και μετά πολλά θαύματα, πάρα πολλές εμφανίσεις συμβαίνουν καθημερινά σε όλο τον κόσμο συνήθως να τη διαστολή με το μοναστήρι τους, που γενικά εδώ πέρα είναι πολύ ταπεινοί και αφήνουν την Πρωτοκαθεδρία στην Παναγία.

0: όπως οφείλουν άλλωστε στο μοναστήρι τους. Παρ' όλα αυτά όμως θέλουν συνεχώς κόσμο να προσκυνήσει, επειδή εμφανίζονται σε πάρα πολύ κόσμο και ιδίως τον τελευταίο καιρό έτσι έχουμε πολλά θαύματα από την Κύπρο.
1: Α, μάλιστα.
0: Και πολλές εμφανίσεις, και όλες αυτές οι εμφανίσεις στάθηκαν αιτία να μας συγκαλέσει ήδη δύο φορές ο Άγιος Λεμεσού να μεταβούμε στην Κύπρο, μεταφέροντας λείψανο και κάνοντας ομιλίες σχετικά με το βίο των Αγίων Πατέρων, καθώς έχουμε πολλές εμφανίσεις και πολλές θεματουργικές επεμβάσεις στη Λεμεσό συγκεκριμένα.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικό.
0: Παρ' όλα αυτά όμως, πολλά και μεγάλα θαύματα συνέβησαν και όταν επιχειρηθήκαμε την Αθήνα με την κάρα του Αγίου Παρθενίου κατά την αιτήσεως του Αγίου Περιστερίου προς την Μητρόπολη μας. Και σε όλη την Ελλάδα καθημερινά σημαίνουν θαύματα και με αποτέλεσμα να χτίζουν αρκετή ναή.
1: Στο Άργος είδα ναό το...
0: Στο Άργος τώρα μας ειδοποίησαν από την Καβάλα ότι ετοιμάζουν ένα ναό των Αγίων Πατέρων. Αλλά πέρα από αυτό η παρουσία τους είναι τόσο ζωντανή και μάλιστα έτσι σε προβλήματα και ασθένειες της εποχής μας.
1: Μάλιστα.
0: Και σε ψυχολογικά προβλήματα, ιδίως σε καρκινοπαθείς, σε ασθένειες έτσι, διότι ξέρετε πολλοί μπερδεύονται και καλούνται τον Άγιο Παρθένιο, νομίζω ότι είναι ο Άγιος Παρθένιος Λαμψάκου, ιδίως καρκινοπαθείς και άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα, και ο Άγιος ανταποκρίνεται στο κάλεσμα και έτσι δόχνε πάρα πολλές θεραπείες και πολλοί κόσμος έρχεται στον Κουδουμά για να πάρει την ευλογία των Αγίων και για να μας δώσει την καταγραφή ενός ακόμα θαύματος.
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, φανταστικά, πραγματικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πατήρ Λαρίων, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε και το εξής. Ποια είναι η παρακαταθήκη στη σημερινή αδερφότητα των Αγίων Παρθενίου και Ευμενίου?
0: Η παρακαταθήκη στην σημερινή αδερφότητα. Λοιπόν, είναι... η ερώτηση είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Αυτό που πήραμε από τους Αγίους Πατέρες εμείς, η τάξη παραδόμενη στους Αγίους Πατέρες, είναι... Σε δύο λέξεις ορίζεται. Εκκλησία, φιλοξενία. Αυτό προλάβαμε.
1: Μάλιστα.
0: Τι εννοώ εκκλησία και φιλοξενία? Εννοώ ότι η υπακοή των Αγίων Πατέρων στους θεσμούς, η υπακοή τους στην τάξη της εκκλησίας, καθώς και η υπηρεσία στον κόσμο. Ξέρετε, ο Κουδουμάς είναι ένα... μοναστήρι με πάρα πολύ κόσμο προσκυνητών. Και πάρα πολύ απομονωμένο. Ίσως ήταν το πιο απομονωμένο μοναστήρι της Ορθοδοξίας μετά από 22 χιλιόμετρα χωματόδρομο για να φτάσει κανείς κάτω από τον Κόφινα.
1: Μας το πείτε λίγο μετά, θα μας ζητήσω, γιατί είναι και κάποιοι ακροατές που ίσως μας ακούν και από μακριά μέσω του διαδικτύου και δεν γνωρίζουν έτσι και την γεωγραφία της περιοχής.
0: Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει που ο Άγιος Παρθένιος, ο Άγιος Ευμένιος περισσότερο, δίλιασε με το να προχωρήσουν στο χτίσιμο αυτού του χώρου, εμφανίστηκε μία ακόμη φορά η Παναγία και είπε ότι θα φέρω τόσους προσκυνητές που θα κάνω το μοναστήρι πόλη. Αλλά θέλω να μου τους προσέχετε, να μην φύγει ένας νηστικός. Αυτό λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο για μας σήμερα να ετοιμάζουμε μέρα νύχτα τράπεζες και χώρους φιλοξενίας, αλλά είναι η υπακοή ακριβώς το πνεύμα των Αγίων Πατέρων. Να μπορούν να φιλοξενήσουν τον κόσμο και να έχει κάποιος την ευκαιρία να μείνει σε ένα μοναστήρι 2-3 μέρες και να ζήσει μαζί με τους μοναχούς, να μιλήσει, να γνωρίσει. Και είναι που προσφέρει πολύ περισσότερα από μια απλή επίσκεψη για μια λειτουργία.
1: Ναι,
0: και πάνω σε αυτό το πνεύμα είμαστε και εμείς σήμερα. Διακονούμε στον χώρο αυτό, φιλοξενώντας τον κόσμο, κάνοντας κάθε μέρα τις ακολουθίες και λειτουργώντας καθημερινά από την εποχή των Αγίων Πατέρων μέχρι σήμερα, δεν νομίζω να έχει σταματήσει η λειτουργία στο μοναστήρι. Για να πείσει μια παραγραφή των Αγίων Πατέρων. Τι να σας πω, εμείς σήμερα εδώ πέρα ανάβουμε πρώτο το καντήλι της Παναγίας και όπως έλεγε και ο παππούς Αναστάσιος, τρώμε από τα έτοιμα, από τη χάρη που άφησαν οι Αγίοι Πατέρες και οι ασκητές τόσους αιώνες σε αυτόν τον χώρο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είναι τόσο πλούσια που τη γεμόμαστε καθημερινά και ευχαριστούμε τον Θεό που μας έστειλε σε αυτό το χώρο.
1: Να είστε καλά. Πολύ ωραίο, σε αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι που σταματάτε την κουβέντα σας, πατήρ Λαρίων, θα ήθελα να πω ότι ο ηγούμενος ιεράς μονής Κουδουμά, φίλες και φίλοι, ο πατήρ Μακάριος Σπυριδάκης, ο Ασπανοσυλλογιώτατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Μακάριος Σπυριδάκης, έχει καταφέρει με τη βοήθεια των μοναχών της μονής, των συνεργατών του, των ανθρώπων που είναι δίπλα του, κληρικών και λαϊκών που βοηθούν και διακονούν στο μοναστήρι, έχει φροντίσει και το μοναστήρι αυτό είναι πάντοτε ανοιχτό για όλους, και να σας παρακαλέσουμε να μεταφέρετε έτσι τις ευχαριστίες και όλων των ανθρώπων για αυτή την φιλοξενία εκεί που είναι εξακουστή πράγματι, αν και λίγο δυσπρόσιτη περιοχή. Πατήρ Λαρίων, δηλαδή κάποιος από το Ηράκλειο, ας πούμε, θα χρειαστεί περίπου 2-2,5 ώρες να έρθει στον Κουδουμά.
0: 2-2,5, ναι. Η διαδρομή είναι μέχρι Πύργο περίπου από την Εθνική Οδό. Μέχρι τον πύργο, από τον πύργο περνάμε Χάρακα Στέρνες, όπου σταματάει και ο άσφαλτος, και αρχίζουμε την ανάβαση μέχρι τα 1100 μέτρα περίπου στον Κόφινα, και μετά είναι η κατάβαση μέχρι το μοναστήρι του Κουδουμά. Ο χωματόδρομος είναι περίπου 22 χιλιόμετρα, ιδίως από τη διάρκεια του χειμώνα, και ο δρόμος δεν είναι τόσο καλός και οι ομίχλες που είναι πάντα στην κορυφή δημιουργούν θέματα κυκλοφορία.
1: Και στην καθημερινότητά
0: του Θεού δεν έχουμε ποτέ πρόβλημα, ούτε ατυχήματα.
1: Ωραία. Και στην καθημερινότητά σας, πατήρ Λαρίων, γιατί το μοναστήρι έχει και ανάγκες και πρέπει να εξυπηρετηθεί και τις προμήθειές του και όλα αυτά. Η πρόσβαση και στους μοναχούς είναι εύκολη, δηλαδή έχετε τα μέσα, έτσι μπορείτε...
0: Τέλος, για αυτή τη στιγμή έχουμε δύο αυτοκίνητα, τα οποία μας εξυπηρετούν.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν υπάρχει, εννοείται, δεν υπάρχουν μέσα έτσι μαζικής μεταφοράς, ενώ λεωφορεία ή καραβάκια ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ούτε από τη θάλασσα δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να έρθει.
0: Ούτε από τη θάλασσα, διότι το πέλαγος είναι εμφανιστικό και δεν υπάρχει ένας κόλπος ασφαλής,
1: ναι, ναι, ναι,
0: για να μπορεί να δέσει κάποιος μόνιμα.
1: Μάλιστα.
0: Παρ' όλα αυτά εξυπηρετούμαστε μια χαρά και ό,τι δεν καταφέρουμε να το πάρουμε εμείς μας το φέρνει η Παναγία.
1: Ωραία.
0: Δεν έχουμε δηλαδή, η Παναγία τηρεί τους, το λόγο της στο έπακρο. Και δεν μας αφήνει ποτέ να ανησυχήσουμε για τίποτα. Αυτό είναι αλήθεια. Και έτσι, δόξα τω Θεώ, είμαστε απομονωμένοι, αλλά αισθανόμαστε, έχουμε την εντύπωση ότι είμαστε στη μέση του Ηρακλείου.
1: Ναι, ωραία.
0: Δεν μας λείπει τίποτα πολύ.
1: Μπορείτε να μας πείτε εσύ κάποια στοιχεία τώρα για το μοναστήρι, γενικά, δηλαδή πώς οι μοναχοί εγκαταβιούν εκεί. Είπατε ότι είναι κοινόβιο, ήταν πάντοτε και είναι και θα παραμείνει κοινόβιο, δεν είναι διόρυθμο, έτσι.
0: Παναγία μου, αυτό είναι που το χάσαμε.
1: Βεβαίως, έχετε δίκιο.
0: Λοιπόν,
1: πώς οι μοναχοί...
0: Θα σας πω. Καταρχήν, αυτό που δεν αναφέραμε στην ιστορία των Αγίων Πατέρων είναι ότι το αρχικό μοναστήρι του Κουδουμά πλέον χρονολογείται γύρω στον 6ο αιώνα.
1: Ναι, του 6ου, μάλιστα.
0: Από αυτή την περίοδο σώζεται τα κελιά, τα σπηλαιώδη κελιά απέναντι από το μοναστήρι. Δεν έχει τέθει, έχει καμιά 20 κελιά με τα μήκος του Φαραγγιού, τα σπήλαια, τα οποία ανάγονται στον 5ο αιώνα πλέον, 5ο, 6ο και 7ο αιώνα. Είναι τα, έχει ανακαλύψει μάλλον η αρχαιολογική σκαπάνη. Από αυτή την περίοδο σώθηκε μόνο αυτό, μόνο αυτό το κελιά. Το 13ο αιώνα, με την μεταφορά τρόπων την άπη Βενετοκρατίας και την ίδρυση στον Κόφινα της Μονής του Λουσουδίου, αν έχετε ακούσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το οποίο ο ηγούμενος είχε τον τίτλο του δικαίου Κρήτης, ήταν δηλαδή ατύπως επίμενε την εκκλησία της Κρήτης κατά περιόδους. Πολλά μοναστήρια γύρω από την κορυφή του Κόφινα, 23 τον αριθμό, ανδρικά και γυναικεία, όπως αναφέρεται στους από Βενετούς, επανδρώθηκαν. Ένα από αυτά τα μοναστήρια ήταν και η Μονή του Κουδουμά, χτισμένη από τον Βαμέτη τον Καπαδόκη, αφιερωμένη στη μεταμόρφωση του Χριστού. Αυτό το εκκλησάκι βρήκαν οι Άγιοι Πατέρες τότε. Οι Άγιοι Πατέρες χαλασμένο και το ανακαίνισαν και τώρα το συναντάμε πλέον στα χειρόγραφα, στις διάφορες αρχές του κόσμου. Σήμερα το μοναστήρι είχε φτάσει σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, έχοντας 2-3 ηλικιωμένους μοναχούς και μια πολύ μπερδεμένη κατάσταση και με κτηνοτρόφους και με... Ξέρετε πώς ήταν η κατάσταση τα μοναστήρια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Χρόνια.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς τότε ήρθε ο γέροντας πρώτος από όλους μας, ο οποίος είναι το ήδη 20 χρόνια στο μοναστήρι, είναι πολύ μικρός ηλικία.
1: Είναι ισόβιος ηγούμενος.
0: Ναι, ναι, όπως όλο το κοινό, δεν είναι. Και σιγά σιγά αφού για οι πατέρες, ένας-ένας, άλλος κοιμήθηκε, άλλος έφυγε με τον καιρό. Έμεινε μόνος του στην αρχή και τότε τον επισκέφθηκε ένας από τους παλιούς μοναχούς της Μονής, ο πατήρ Αναστάσιος, το 2000, που έμεινε μαζί μας περίπου 10-13 χρόνια μέχρι την κοιμησή του, ένας πολύ ανάρετος άνθρωπος, πνευματικό εγγόνι των Αγίων Πατέρων, και από αυτόν έτσι είχαμε, πραγματικά πήραμε πάρα πολλά πράγματα και μας έδεσε και με την αλυσίδα των Αγίων Πατέρων. Από τότε και μετά, από το 2000 και μετά, άρχισαν να έχονται την νέη μοναχή, να ξεκαθαρίζεται η περιουσία του μοναστηριού και σήμερα πλέον είμαστε 7 μοναχοί, 2-3 δόκιμοι.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Και εντάξει, ωραία, ό,τι μπορούμε. Ναι. Λίγα πράγματα βέβαια, δεν νοιάζουμε τους Αγίους Πατέρες.
1: Πολύ ωραία.
0: Αλλά ό,τι μπορούμε.
1: Πολύ ωραία. Φίλες και φίλοι, η Μονή του Κουδουμά, εκτός από τη μεγάλη θρησκευτική αξία που έχει, τη βοήθεια που προσέφερε στην επιστροφή της μοναχικής έτσι, πορείας της Κρήτης στον ορθό δρόμο, να μπορούσαμε να πούμε, να με συγχωρέσετε και ο Πατήρ Λαρίωνα, είναι ένας ιστορικός τόπος, ένας εθνικός τόπος, έχει προσφέρει και στις επαναστάσεις και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πάρα πολύ σημαντική βοήθεια.
0: Αρκετά, ναι.
1: Και στη συνέχεια, όπου ο κόσμος χρειάζεται βοήθεια, μπορεί και βρίσκει εκεί πάντοτε ένα στήριγμα και μια βοήθεια. Θα θέλαμε έτσι να μας πείτε, Πατήρ Λαρίωνα, αν έχετε την καλοσύνη, φτάνοντας σιγά σιγά και προς το τέλος, αν υπάρχουν άλλοι Άγιοι, όσοι που ανήκαν στο μοναστήρι και εορτάζουν, για τον Άγιο Νικόλαο, νομίζω...
0: Ναι, το μετόχι μας.
1: Μετόχι σας εκεί, και για εκεί θέλω να μας πείτε έτσι 2-3 πράγματα ιστορικά και να δώσετε την ευκαιρία στον κόσμο που δεν το ξέρει να μάθει.
0: Ναι, καταρχήν να σας πω ότι το μοναστήρι τιμάται στο όνομα της Παναγίας. Η μεγάλη μας πανήγυρη είναι στις 15 του Αυγούστου. Εκτός τη μεγάλη μας πανήγυρη στην κοίμηση της Θεοτόκου, έχουμε επίσης την εφαίστειο εικόνα της Παναγίας, της Κυκώτισσας, σταματουργό εικόνα που έρχεται από τα Γιάννενα, δηλαδή στο κονάκι του Αλή Πασά το 50 και έρθασε στο μοναστήρι με θαυματουργικό τρόπο το 57.
1: Μάλιστα.
0: Που την εορτάζουμε ανήμερα της Παναγίας της Ελεούσας στις 11 του Αυγούστου με μια μεγάλη αληπνία, μια μεγάλη ολονυχτία. Όπως επίσης έχουμε και την θαυματουργό εικόνα της Παπαντής που έσαι το μοναστήρι κατά τη γερμανική κατοχή και φυλάζεται στον αίσκο της Παπαντής και εορτάζει δύο του...
1: Μάλιστα, είπατε από τη γερμανική κατοχή, ε.
0: Δύο του Φλεβάρι. Αυτές είναι οι δύο θεματουργικές εικόνες της Παναγίας. Πέρα από αυτό, η δεύτερη πανήγυρή μας, έτσι μεγάλη πανήγυρη, είναι των Αγίων Πατέρων στις 10 του, στις 10 του Ιούλη. Αφού και στις 2 του Σεπτεμβρίου έχουμε και τιμούμε στο χώρο αυτό της Μονής, σε ένα σπίτι κοντά στη Μονή, τον Άγιο Κοσμά τον Ερημίτη, το μεγάλο άγνωστο Άγιο του 7ου αιώνα, ο οποίος έδρασε στα Στερούσια και τιμάται ιδιαίτερα σε αυτό το χώρο.
1: Μάλιστα. Δεν το γνωρίζω οποίον... αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για την πληροφορία.
0: Με τον οποίο πολλά τον συνδέουν σήμερα και έτσι έχουμε αρκετές πηγές σχετικά με τη δράση του Αγίου στα Στερούσια και στην συγκεκριμένη αυτή περιοχή και τις οποίες έχουμε καταθέσει και στους αρμόδιους φορείς. Και ήδη είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο για επιστροφή τουλάχιστον μέρος του Λιψάνου, του Αγίου Κοσμά από τη Βενετία που φυλάσσεται εδώ και 1000 χρόνια στην Ιερά Μονή Κουδουμά. Και είμαστε πολύ κοντά στο να τα καταφέρουμε και ζητούμε τις προσευχές του κόσμου να
1: αμήν.
0: Παρακαλέσουν τον Θεό να επιστρέψει ο Άγιος μετά από 1000 χρόνια στον τόπο που αγίασε.
1: Μάλιστα, πολύ.
0: Εκτός από αυτές τις πανηγύρεις, έχουμε το μετόχι μας, τον Άγιο Νικόλαο, που είναι ένα παλιό χωριό ιστορικό που βοήθησε πάρα πολύ στις επαναστάσεις και έβγαλε αρκετούς οπλαρχηγούς και ήταν έντονη δράση των Αγίων Νικολιωτών κατά τις επαναστάσεις και εορτάζει 20 Μαΐου στην Ακομιδή του Λιψάνου του Αγίου Νικολάου που γίνεται μια μεγάλη πανήγυρη και 6 Δεκεμβρίου του χειμώνα, αλλά επειδή είναι πολύ ορεινό δεν βοηθούν οι περιστάσεις έτσι για να γίνει μεγάλη πανήγυρη το χειμώνα. Καθώς επίσης και η Μονή των Τριών Μεγάλων Ιεραρχών, το Λουσούδι, το οποίο απασχόλησε αυτά τα μέσα τα προηγούμενα χρόνια που γινόταν οι ανασκαφές στο μοναστήρι αυτό, με το οποίο συνδέονται αρκετές μεγάλες προσωπικότητες, καθώς για ένα μεγάλο μέρος στην περίοδο της Βενετοκρατίας ήταν η άτυπη Αρχιεπισκοπή Κρήτης, η έδρα δηλαδή της Εκκλησίας, χωρίζει επίσης το πρώτο πανεπιστήμιο στον ελληνικό χώρο, όπως ονομάζεται σήμερα, ένας χώρος πραγματικά ιερός, χώρος μαρτυρίου, στον οποίο και ο Άγιος Άνθιμος ομολογητής, τον οποίο ενέπνευσε ο Άγιος Άνθιμος ομολογητής, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πρόεδρος Κρήτης, παρόλο που δεν κατάφερε ποτέ να πάει, αλλά πέρανε στη φυλακή στο Ηράκλειο. Αλλά όμως ο Ιωσήφ Φιλάβριος, πνευματικό του παιδί και δικαίως και διδάσκαλος Κρήτης, είναι αυτός που αναστήλωσε το μοναστήρι στο Λουσούρι ή το έκτισε, δεν ξέρουμε ακριβώς, και ίδρυσε την περίφημη σχολή, στην οποία μπορούσε κανείς να διδαχθεί όχι μόνο τις βασικές αρχές της πίστεώς μας, αλλά σε μια εποχή που απαγορευόταν τα ελληνικά γράμματα, δίδαχε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο φιλοσοφία, ρητορική, αστρονομία, στοιχεία ιατρικής, μαθηματικά, θεολογία, ρητορική. Και πραγματικά είναι το πρώτο πανεπιστήμιο στον ελληνικό χώρο,
1: όντως,
0: το μόνο που το αξίζει από το τίτλο. Η παραδόση των μαθημάτων σήμερα σώζεται στη βιβλιοθήκη Αντζέλικα της Ρώμης και σε αρκετές βιβλιοθήκες όπως στο Βουκουρέστι, στο Βέλγιο, στη Βασιλική Βιβλιοθήκη, στο Παρίσι, καθώς και σε άλλα μέρη του κόσμου. Εκτός από την Κρήτη, βέβαια δεν σώζεται τίποτα. Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς. Και ας ελπίσουμε ότι ένα κομμάτι θα επιστρέψει.
0: Κάποια εποχή. Ελπίζουμε κι εμείς. Δύσκολο βέβαια αυτό.
1: Δύσκολο. Ναι, όντως έχετε δίκιο. Είναι πράγματι πάρα πολύ όμορφα όλα αυτά που μας μεταφέρετε, πατήρ Ιλαρίων, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δίνετε έτσι την ευκαιρία και σε εμάς και στον κόσμο που μας ακούει και από μακριά, που και εκτός Κρήτης, που μαθαίνουμε έτσι τα όμορφα αυτά πράγματα από το μοναστήρι σας. Είναι ένας τόπος πραγματικά που αναπαύει, και καλό κι εγώ με τη σειρά μου, και εγώ θα το πράξω πρώτος, και το υπόσχομαι έτσι και αυτό, ότι θα το επισκεφθούμε, γιατί εκεί έτσι θα δούμε την πραγματική ζωή, τη μοναχική, και θα έρθουμε σε επαφή με την ιστορία. Γιατί πράγματι εκεί έχουν γραφτεί με ανεξίτητα γράμματα πολλά κεφάλαια από την ιστορία και της Κρήτης αλλά και της Ελλάδος γενικότερα, αφού ανήκουμε στο μεγάλο αυτό χώρο της Ελλάδας μας. Πατέρα Ιλαρίωνα,
0: να σας κλείσω εγώ με μία εικόνα.
1: Θα θέλαμε, ναι βεβαίως.
0: Αν θέλετε.
1: Ευχαρίστω.
0: Πείτε μου.
1: Όχι, απλά ήθελα έτσι μία ακόμα πληροφορία. Το
0: μοναστήρι
1: ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Γορτίνης και Αρκαδίας, σωστά?
0: Ναι, κανονικά έχουμε την εξάρτησή μας από τον Οικείο Επίσκοπο. Και έχουμε την αναφορά μας στην Ιερά Μητρόπολη της Αρκαδίας, στην Παλέφατο, στις Μύρες. Το συμβάζουμε τον τροποδίτη Κορτίνης Αρκαδίας, κύριο Μακάριο.
1: Βεβαίως. Πολύ ωραία. Θα θέλαμε έτσι στο σημείο αυτό να μας κάνετε την κατακλείδα της σημερινής ομιλίας μας, της συνομιλίας αυτής που έτσι μας χαροποίησε ιδιαίτερα, και σας το λέω ειλικρινά, να μας δώσετε τα φώτα σας, τη βοήθειά σας, στο να μπορέσει και ο κόσμος που μας ακούει και εμείς από εδώ να αρχίζουμε σιγά σιγά και να μπαίνουμε σε έναν δρόμο, σε αυτόν που πρέπει και σε αυτόν που τον βλέπουμε ίσως και δεν θέλουμε να πάμε κοντά του.
0: Ναι, αυτό που θέλω εγώ να σας πω είναι ότι ο Κουδουμάς δεν είναι το μοναστήρι. Δεν είναι μόνο το μοναστήρι. Ανεβαίνοντας στα Αστερούσια, που είναι τελείως γυμνά από τη βορεινή πλευρά, και γυρίζοντας από την κορυφογραμμή προς τα νότια, προς τη θάλασσα, το βουνό γίνεται κατάθετο και καταπράσινο, που δεν το περιμένει κανείς αυτό το χώρο, μέχρι την άκρη της θάλασσας. Και η περιοχή έχει τόσες χιλιάδες πύλαια, όσα μαντικά δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο αυτό το φαινόμενο, τόσες χιλιάδες πύλαια μαζεμένα, και όλα αυτά τα πύλαια έχουν σημάδια κατοίκησης για πολλούς αιώνες. Αυτός ο χώρος ήταν ένας χώρος στον οποίο οι αρχιτές τον χρησιμοποιούν τουλάχιστον 1500 χρόνια, και πραγματικά αγιασμένος, και η Χάρης, μόλις περάσει την κορυφογραμμή, πραγματικά ηρεμεί κάθε άνθρωπο, γίνεται αντιληπτή από κάθε άνθρωπο η Χάρης που υπάρχει σε αυτό το χώρο. Όχι από εμάς, επαναλαμβάνω, αλλά από τη χάρη της Θεοτόκου και των Αγίων που έφτασαν σε αυτό το χώρο τόσους αιώνες, τον οποίο τα λείψα να είναι διασκοπισμένα στις σπηλιές και εμείς τα αγνοούμε σήμερα. Και απλά βλέπουμε τα κατάλοιπα της ασκήσεώς τους, όπως μικρούς τείχους, μικρές πέτρες, οι οποίες όμως μιλούν κάθε μέρα για τους αγώνες που έδωσαν αυτοί οι άνθρωποι και αγίασαν αυτό το χώρο. Εμείς δυστυχώς δεν τους μοιάζουμε, καθώς έχουμε μεγαλώσει σε μια εποχή ευμάρειας και φιλιδονίας και είναι πολύ δύσκολο να μπούμε στο πνεύμα των, στο πνεύμα των αχητών αυτών. Δυστυχώς η πίστη μας πλέον είναι μια εξισλαμισμένη πίστη. Το θέτω έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή για τους περισσότερους πιστεύουμε σε ένα ισλαμικό χριστιανισμό ότι θα κάνουμε 10 καλά και θα πληρωθούμε την άλλη ζωή. Δυστυχώς για μας ο Χριστός βιώνεται και βιώνεται από αυτή τη ζωή και η χάρη πρέπει να είναι ενεργούσα στη ζωή μας καθημερινά. Δεν θα πληρωθούμε τίποτα στον παράδεισο που δεν έχουμε αποκτήσει εδώ με τον αγώνα μας και τον κόπο μας. Εάν δεν πεθάνει ο παλαιός άνθρωπος, δεν μπορούμε να αναδεθούμε τον καινούριο, τον μεκαινούμενο κατ' εικόνα του Χριστού. Και επειδή ολόκληρη η κτήση περιμένει και συμφιλίβεται κάτω από όλες αυτές τις καταστάσεις και περιμένει την αποκάλυψη της δόξας των Υιών του Θεού, από καραδοκεί που λέει ο Παύλος, την αποκάλυψη της δόξας μας, αυτή που μας έχει δώσει ο Χριστός για να σωθεί και αυτή, εμείς δυστυχώς ειδωλοποιώντας τον εαυτό μας και προβάλλοντας μόνο τον εαυτό μας, κάνουμε το παπατορικό καθημερινότητα. Καθημερινότητα και ανάγουμε τα πάντα στον εαυτό μας, απομακρύνοντας και εμάς και την κτήση και τα πάντα από το Θεό και προσαρμόζοντας όλα στον εαυτό μας. Δυστυχώς, το μήνυμα από τον Κουρμά είναι αυτό, ότι θα πρέπει να αφήσουμε τον εαυτό μας και να αφήσουμε τη φιλιδονία, να αφήσουμε την ευχάριστη ζωή, μέσα εισαγωγικά ευχάριστη, και να στραφούμε τελικά προς ένα αχητικότερο βίο, σε μια πλούστερη μορφή ζωής που θα έχει τα βασικά, αλλά κατά βάση θα έχει χώρο και τον Χριστό. Μάλιστα. Μέσα στην απλότητά της. Δυστυχώς την έχουμε χάσει και αυτό θέλω να δώσω τον κουρμά σαν μήνυμα. Δείτε τώρα βέβαια, δεν είναι ώρα για τα πράγματα ειδές από το σταθμό, αλλά έτσι σαν κατακλείδα αυτό δίνω.
1: Όχι, όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτή η αποστροφή του λόγου σας είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι ακουμπάει στο σύγχρονο πρόβλημα του ανθρώπου. Και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αν δεν κάνουμε τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε εδώ και τα ανάγουμε όλα στο αύριο και στην άλλη ζωή, αυτό δεν έχει κανένα νόημα για τη ζωή αυτή που ζούμε σήμερα εδώ. Και φυσικά δεν θα υπάρχει και η απολαυή που πρέπει ενδεχομένως. Εγώ δεν είμαι έτσι θεολόγος, αλλά έτσι καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε. Συμφωνώ με όλα αυτά και τα επικροτώ.
0: Όταν θα αρχίσουμε να μοιάζουμε του Χριστού, τότε όλη η κτήση θα αναγνωρίσει σε εμάς τον δημιουργό της και όλη η κτήση θα υποταχθεί σε εμάς και θα βρει και αυτή την πορεία της. Μέχρι τότε θα καταστρέφεται σε βαρύτητα τη φορά εξαιτίας της δικιάς μας κατάστασης.
1: Πατήρ Λαρίο, να φτάνουμε στο τέλος της έκτακτης αυτής εκπομπής. Να πω, φίλες και φίλοι, ότι συνομιλήσαμε με τον ιερομόναχο πατήρ Λαρίο, μοναχό της Ιεράς Μονής Κουδουμά. Μας έκανε μια εκτενή αναφορά στο βίο και στο βίο των Αγίων Παρθενίου και Ευμενίου που γιορτάζουμε στις 10 του Ιούλη και κάποια έτσι γενικά στοιχεία για το μοναστήρι του, για αυτόν τον πανέμορφο αγιασμένο τόπο, για το ιερό, για το Άγιον Όρος της Κρήτης όπως λέγεται, τα Αστερούσια και την Ιερά Μονή Κουδουμά. Θα θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω, πατήρ Λαρίων, για την αποδοχή και εσάς και τον Άγιο Ηγούμενο της Ιεράς Μονής, τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Μακάριο Σπυριδάκη, που μας έδωσε την ευχή του να γίνει αυτή η κουβέντα που κάναμε σήμερα. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσουμε για χάρη όλων των ακροατών μας, αν μπορείτε να μας βάλετε στην προσευχή σας σε αυτόν τον αγιασμένο και...
0: Ευχαριστώ. Τώρα ακούγεται τις καμπάνες για τον Εσπερινό.
1: Βεβαίως, με το καλό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και εσείς να είστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που διαθέσετε χρόνο για μας, για το μοναστήρι μας, για τους Αγίους μας. Και ευχόμαστε να σας δούμε και από κοντά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Παναγία, να είστε και πάλι.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Αγαπητές μου ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή θα ανοίξουμε την πρώτη ενότητα του βιβλίου μας με τίτλο «Καλωσορίζω τη νέα πραγματικότητα». Μία ενότητα που περιλαμβάνει την 6η, 7η, 8η και 9η εβδομάδα της κοίησης. Διαβάζουμε για την 6η εβδομάδα σήμερα. Τίτλος «Η απόφαση». Γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Από το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1, στίχο 38.

γράφει η συγγραφέας μας. Χτυπήσαμε το κουδούνι και κοιταχτήκαμε με τον άντρα μου χαμογελώντας με προφανή αμηχανία. Κάποιος μας έβαλε μέσα και αφήνονταν στον πολυσύχναστο δρόμο του Βελιγραδίου πίσω μας, προχωρήσαμε με αβέβαια βήματα στο σκοτάδι ενός κτηρίου της κομμουνιστικής περιόδου. Τα γόνατά μου λίγιζαν από έξαψη και φόβο. Ήμασταν ξένοι σε ξένο τόπο και ερχόμασταν για την πρώτη συνάντηση με τον μαιευτήρα που μας είχε συστήσει η πρεσβεία. Μόλις λίγες μέρες πριν είχα μάθει ότι είμαι έγκυος, το πρώτο μας παιδί. Μόλις φάνηκαν οι δύο γραμμές, βάλαμε αμέσως στη διαπασόν το χοροδιακό «Αλληλούια». Παράλληλα με το θετικό αυτό τεστ, ανοιγόταν μπροστά στα μάτια μας ένα ολόκληρο σύμπαν. Ένα πελώριο πεδίο δυνατοτήτων, κινδύνων, βεβαιοτήτων, αιωνιότητας, ευθύνης και ελπίδας. Χυμούσα προς τα έξω στο σκοτεινό άγνωστο του έγκαμου μέλλοντός μας με ηλιγκιώδη ταχύτητα, χοροπηδώντας χαρούμενο στο κενό σαν ένα καινούριο Big Bang. Ήταν μια στιγμή εκτός χρόνου, φυτεμένη στην αιωνιότητα. Ήταν αυτό που θα ερχόταν, αλλά είχε ήδη συμβεί, και τα δύο μαζί. Στη γραμματική δεν υπάρχει χρόνος γι' αυτό. Μέσα στην κατάφωτη κλινική, περιμέναμε κάτω από ένα πόστερ μιας γυναίκας με αραχνοήφαντο φόρεμα και ένα στεφάνι από λουλούδια στα μαλλιά, που έσφιγγε τρυφερά πάνω στη μεγάλη κοιλιά της ένα ξανθό παιδάκι. Τελικά μας οδήγησαν στο γραφείο του γιατρού, όπου μια κυρία με στρωτές μαύρες αφέλειες και την απαιτούμενη λευκή μπλούζα μας κάλεσε να καθίσουμε στο γραφείο της. Από το παράθυρο πίσω της φαινόταν μισοκτισμένη η Βασιλική του Αγίου Σάβα, η οποία πρόκειται να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους ναούς στον κόσμο. Μας ρώτησε τι μας είχε φέρει εκεί. «Μόλις ανακαλύψαμε ότι είμαι έγκυος», είπα, προσπαθώντας να διατηρήσω τον έλεγχό μου. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που τιμούσαμε με το πολύτιμο μυστικό μας. Ωστόσο το πρόσωπό της δεν πρόδωσε ούτε καν ένα επαγγελματικό χαμόγελο. Στη μικρή παύση που ακολούθησε, μας πέρασε αμυδρά από το νου η σκέψη μήπως δεν βρισκόμασταν στο σωστό μέρος. Η γιατρός έγνεψε με κατανόηση και σταύρωσε τα χέρια της πάνω στο γραφείο. «Οπότε», είπε στα ίσια και χωρίς κανένα δισταγμό, «χαίρεστε ή δεν χαίρεστε?» Οπ, να το πρώτο σταυροδρόμι στην πορεία μας. Ήταν φανερό ότι υπονοούσε η γιατρός. Έπρεπε να πάρουμε κάποια απόφαση. Έπρεπε να επιλέξουμε μεταξύ δύο δρόμων, τους οποίους μας υπεδείκνυε με ίση προθυμία. Το ευάερο αυτό δωμάτιο με την ωραία θέα και τα λαμπερά εργαλεία θα μπορούσε να γίνει ο τόπος που θα επισκεπτόμασταν τακτικά για να παρακολουθούμε με τεταμένη προσοχή την ανάπτυξη του μωρού μας και να παίρνουμε οδηγίες για το πώς θα ρυθμίσουμε κάθε πτυχή της ζωής μας, ώστε αυτό να είναι καλά. Ή θα μπορούσε να γίνει ο τόπος που το μωρό μας θα καταστρεφόταν, σχεδόν σαν να μην είχε υπάρξει ποτέ.

Στο σημείο αυτό, ο βαθμός διαφοράς ανάμεσα στους δύο δρόμους πεζόταν σε μία λέξη. Ωστόσο, θα άλλαζε ριζικά το μέλλον. Για μας, για τις οικογένειές μας, τους φίλους μας, μυστηριωδώς δε, ακόμη και για τον ίδιο τον κόσμο. Η ερώτηση της γιατρού ίσως δεν θα έπρεπε να με έχει σοκάρει, αλλά το έκανε. Ασφαλώς και έβλεπε τη λάμψη στα μάτια μας. Ασφαλώς σε ακαδημαϊκό επίπεδο ήξερε ότι υπάρχουν κάποιες περιστάσεις υπό τις οποίες μια γυναίκα μπορεί να διστάζει, να συγκρούεται εσωτερικά, να αναστατώνεται ή να συντρίβεται μπροστά σε μια εγκυμοσύνη. Αλλά ασφαλισμένη πίσω από τη δική μου απέραντη ευτυχία, ελάχιστα μπορούσε να δω τις άλλες αυτές πραγματικότητες. Επιφανειακά εκλαμβανόμενη, η ερώτηση αυτή «χαίρεστε ή όχι?» Θα μεγαλώσετε αυτή τη ζωή που μόλις έκανε το ξεκίνημά της? Ήταν στην καλύτερη περίπτωση περιττή, θεωρούσα, και στη χειρότερη ευθεία προσβολή για το ζευγάρι αυτό με τα λαμπερά μάτια. Μόνο με το πέρασμα του χρόνου την αξιολόγησα βαθύτερα. Όταν η αναώρα επίσκεψη στην τουαλέτα έγινε τρόπο ζωής, όταν η πρωινή ναυτία με ανάγκαζε να ξαναπάρω πρωινό. Όταν η λεκάνη μου έγινε άβολα μαλακή και αδύναμη, καθώς προετοιμαζόταν να επιτρέψει τη διάλευση του παιδιού. Χαίρεστε για όλα αυτά ή όχι? Είστε σε θέση να αγκαλιάσετε με ταπεινότητα όλα όσα η εγκυμοσύνη θα φέρει?

Η ιστορία αυτή με την πρώτη επίσκεψη στη γιατρό δεν έχει να κάνει με κάποια κακή ερώτηση. Κάθε άλλο, αντιθέτως, θα την έκανα στον εαυτό μου την ερώτηση αυτή κάθε μέρα. Στην πραγματικότητα, η ερώτηση της γυναικολόγου ήταν ένα δώρο, γιατί αποσαφήνιζε την επιλογή που είχα μπροστά μου. Να αγκαλιάσω αυτήν την εγκυμοσύνη ή να την απορρίψω σε φυσικό, συναισθηματικό, πνευματικό ή όποιο άλλο επίπεδο θα έμπαινα στον πειρασμό να το κάνω. Μου έδωσε μια ευκαιρία στο ξεκίνημα της εγκυμοσύνης μου να απαντήσω με τη δική μου απόφαση, όπως έκανε και η Θεοτόκος. Απόφαση που σημαίνει «γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Η Θεοτόκος είπε «ναι». Διάλεξε να επεκτείνει την πληρότητα του εαυτού της ως ελεύθερη προσφορά στον Κύριό της και πήρε την απόφαση χωρίς να γνωρίζει πώς αυτή θα λειτουργούσε και τι θα έβρισκε μπροστά της. Όπως αποδείχθηκε, μπροστά της ήταν το φορτίο να είναι μια κοπέλα ανήπαντρη και έγκυος σε μια κουλτούρα που θα επιζητούσε να την αντικειμενοποιήσει, να την τροπιάσει και να την αποκλείσει. Αλλά και το έργο του να προσφέρει αδιάκοπα τον Χριστό στον κόσμο, να μην τον κρατά για τον εαυτό της, αλλά να επιτρέπει σε όποιον άκουγε και εφάρμοζε τον λόγο του, να την έχει και δική του μητέρα.

Ήταν ακόμη η τρομερή λύπη να στέκεται κάτω από ένα σταυρό, ενώ λίγο πιο πέρα ο υιός της, ο καρπός της κοιλίας της, πέθαινε με τον βασανιστικό θάνατο ενός κακούργου και αυτή δεν μπορούσε να τον σώσει. Ήταν ακόμη η απόλυτη απόγνωση που τη μοιράζονται οι πενθούσες μητέρες κάθε εποχής να ενσαρκώσει την προφανή αυτή εκτροπή της φύσης, όπου ο γονιός πρέπει να συνεχίσει να ζει μετά τον θάνατο του παιδιού του. Μετά την Ανάσταση ήταν να φέρει την ευθύνη μετά από όλα αυτά, να φέρει τη χαρά του Ευαγγελίου στον κόσμο, όσο και αν εκείνη θα προτιμούσε να μείνει στη σκιά. Όταν λοιπόν λέμε ότι έδωσε όλο της το είναι, δεν εννοούμε μόνο το σώμα, αλλά ολόκληρη την πορεία της ζωής της. Μπορεί την ώρα της απόφασης να μην ήξερε ότι το ναι το έλεγε σε όλα αυτά, το είπε όμως. Το δικό μας ναι δεν είναι ακριβώς ίδιο με το ναι της Θεοτόκου, διότι αντίθετα από εμάς, εκείνη είπε ναι σε μία εγκυμοσύνη που δεν είχε ακόμα αρχίσει. Μπορεί επίσης αυτό στο οποίο λέμε ναι να είναι κάτι συγκριτικά εύκολο και ασήμαντο. Πάντως και το δικό μας ναι είναι μία εικόνα, μία αναπαράσταση του δικού της. Κάθε μια μας αντιμετωπίζει τον δικό της πολύ πραγματικό αγώνα που την βάζει στον πειρασμό να μην αγκαλιάσει ολοκληρωτικά την πραγματικότητα μιας εγκυμοσύνης. Μπορεί να έχουμε αμφιβολίες πρακτικού τύπου, όπως αν θα αντέξουμε οικονομικά να προσφέρουμε καλά πράγματα σε αυτό το παιδί. Μπορεί να υπάρχουν περίπλοκα ζητήματα σχέσεων, πώς δηλαδή θα αντιδράσουν τα μέλη της οικογένειας σε μια νέα άφιξη. Μερικές από εμάς αντιμετωπίζουν βαθιές συγκινησιακές ανησυχίες, όπως εκείνες που ανάγονται στην πατρική μας οικογένεια. Για άλλες, όπως και για μένα, ο αγώνας είναι σωματικού τύπου. Για παράδειγμα, πώς θα τα βγάλω πέρα επί 9 μήνες, όταν είμαι συνεχώς τόσο εξαντλημένη. Ενώπιον του κάθε συγκεκριμένου αγώνα που κάθε μια μας αντιμετωπίζει, κάποια στιγμή όλες θα ρωτήσουμε, όπως η Θεοτόκος, πώς έστεμε τούτο. Αλλά και πάλι, όπως αυτή, καλούμαστε να πάρουμε τη συγκεκριμένη απόφαση. Όταν σκέπτομαι λίγο παραπάνω τι είναι το γέννητο αυτό και τι δεν είναι, 5 πράγματα βρίσκω σημαντικά. Πρώτον, η απόφαση αυτή δεν σημαίνει ότι θα γεμίσουμε από εφρόσινα συναισθήματα. Η Θεοτόκος προβληματίστηκε. Διαταράχθηκε την καρδία αυτής κατά τη συνάντηση με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, όταν αυτός παρουσιάστηκε να της αναγγείλει ότι θα γίνει η μητέρα του Θεού. Το ναι λέγεται μέσα στο πλαίσιο των ανησυχιών μου και όχι αφού της έχω αποδιώξει με κάποιο μαγικό τρόπο. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να προσδοκώ από τον εαυτό μου να είναι γεμάτος χαρά ή να αυτομαστιγώνομαι επειδή βιώνω αντιφατικά συναισθήματα. Στο κάτω-κάτω, είναι παράξενο να προσπαθώ να βρω τη χαρά μέσα από το μίσος του εαυτού μου. Αντιθέτως, πρόκειται για μια απόφαση. Έχω τον αγώνα μου, αλλά με τη χάρη του Θεού υπολογίζω στον εαυτό μου ότι θα έχει την προθυμία να αντιμετωπίσει ό,τι έρχεται με ανοιχτή καρδιά. Δεύτερον, όταν η Θεοτόκος είπε το ναι, το είπε ενώ είχε ερωτήματα. Ερωτήματα σχετικά με το μηχανισμό και το νόημα της πρότασης. Πώς θα μου συμβεί αυτό? Και πήρε μία απάντηση. Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει πάνω σου και θα σε επισκιάσει η δύναμη του Θεού. Γι' αυτό και το Άγιο Παιδί που θα γεννήσεις θα ονομαστεί Υιός Θεού. Από το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1, στίχος 35. Ήταν μία απάντηση, η αληθινή απάντηση. Δεν ήταν όμως μια βιολογική απάντηση και ίσως όχι στην ερώτηση που νόμιζε ότι έθετε, πώς θα συμβεί αυτό σε μένα αφού εγώ δεν έχω συζυγικές σχέσεις με κάποιον άνδρα. Όπως και εγώ και αυτή δεν γνώριζε ή δεν χρειαζόταν να γνωρίζει πώς θα γίνονταν το κάθε τι προκειμένου να είναι διαθέσιμη. Η πραγματικότητα ενός θετικού τεστ εγκυμοσύνης
μπορεί να είναι κάπως εξωπραγματική και να πάρει λίγο χρόνο μέχρι να εμπεδωθεί. Και δικαίως. Στους πολλούς αιώνες που προηγήθηκαν του κατοίκων τεστ εγκυμοσύνης, το οποίο επινοήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 60, οι γυναίκες μάντευαν την εγκυμοσύνη τους από οργανικά φαινόμενα. Η απόδειξη ερχόταν από μέσα μάλλον, παρά από ένα αντικειμενικό τεστ που θα επιβεβαίωνε ή θα διέψευδε. Μία διαίσθηση, ένα κύμα ναυτίας, μία περίεργη κούραση, η περίοδος που δεν ήρθε, υπενήσονταν την παρουσία μιας νέας ζωής. Τα σημάδια του σώματος που σταδιακά συσσωρεύονταν δάνειζαν αξιοπιστία στην υποψία στους μήνες που ακολουθούσαν. Η κινητοποίηση του εμβρίου, οι πρώτες μικρές κλωτσιές και το φούσκωμα της κοιλιάς. Η πόνη του κοιτού και η γέννα θα έπαιζαν τον αποφασιστικό ρόλο.

Οι μητέρες λοιπόν και οι γιαγιάδες μας είχαν πολύ χρόνο για να συνηθίσουν την ιδέα μιας νέας ζωής. Κινούνταν αργά από το θεωρητικό στο συγκεκριμένο, αντί να περιμένουν από τον εαυτό τους να εσωτερικεύσει με τέτοια τεράστια τεκτονική μεταβολή μέσα στα 2 λεπτά που χρειάζεται το τεστ για να δείξει. Και είναι πράγματι μία από τις ευλογίες της εγκυμοσύνης που κρατά τόσο πολύ, όσο και αν δεν φαίνεται και πολύ ως ευλογία. Φανταστείτε αν η ανθρώπινη κοίηση ήταν σύντομη, όπως του χάμστερ, γύρω στις 2 εβδομάδες. Αν προτού προλάβουμε να ανακαλύψουμε ότι εγκυμονούμε, τα μωρά μας ήταν έτοιμα να γεννηθούν και άρχισαν οι πρώτες οδύνες του τοκετού. Πόσο μεγάλο το σοκ για εμάς τους ανθρώπους, που συχνά χρειαζόμαστε χρόνο για να συνηθίσουμε τα καινούργια πράγματα. Έτσι, το ναι μου μπορεί να είναι ένα σταδιακό ναι. Η απόφασή μου μπορεί να πάρει κάποιον χρόνο μέχρι να αποκτήσει τις πλήρεις διαστάσεις της. Για μένα, όπως και για τη Θεοτόκο, η πλήρης αποδοχή της πραγματικότητας δεν ταυτίζεται με την πλήρη γνώση ή κατανόησή της, και αυτό δεν πειράζει. Η πληρέστερη κατανόηση θα έρθει με τον καιρό. Επιστρέφουμε στα 5 στοιχεία του γέννητο. Τρίτον, η απόφαση δεν ήταν μία και έξω. Το ερώτημα της Θεοτόκου επαναλαμβανόταν στη διάρκεια της ζωής του Χριστού. «Παιδί μου, γιατί μας το έκανες αυτό, όταν τον έχασαν στο ναό?» Από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο 2 στίχο 48. Με άλλα λόγια, πώς θα συμβεί αυτό σε μένα? Ή «δεν έχουν κρασί», υπονοείται το «πώς μπορεί πάλι να συμβαίνει αυτό?» Από το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 2 στίχος 3. Και στα πόδια του Σταυρού, όσοι και αν ήταν η πίστη της, φαντάζομαι ότι σαν άνθρωπος θα αναρωτιόταν και πάλι «πώς γίνεται αυτό?». Κι εγώ μπορώ να μπω στον πειρασμό να κρατήσω την εγκυμοσύνη μου, το παιδί μου, σε μια απόσταση. Λέγοντας το ναι στο σχέδιο του Θεού, δεν σημαίνει ότι το ίδιο ερώτημα δεν θα αναφύεται ξανά και ξανά και καμιά φορά με σκληρότερη μορφή. Αυτό το ναι που καλούμε να πω στην αρχή της εγκυμοσύνης, θα κληθώ να το ξαναπώ, όχι μόνο σε όλη τη διάρκειά της, αλλά τακτικά και στη ζωή μου ως μητέρα. Το ναι τότε γίνεται ο σταυρός που θα αναλαμβάνω κάθε μέρα και κάποτε και κάθε ώρα. Τέταρτον, το γέννητό μου δεν είναι κάτι παθητικό. Την ιστορία της σύλληψης του Χριστού την ονομάζουμε Ευαγγελισμό, καθώς ο ρόλος του Γαβριήλ ήταν απλώς να αναγγείλει στη Μαρία τι επρόκειτο να συμβεί. Βεβαίως, ο Θεός, ο οποίος δεν δεσμεύεται από τον χρόνο, γνώριζε ότι η Θεοτόκος θα πει το ναι και με αυτήν την έννοια έκανε ο αγγελιοφόρος του την αναγγελία. Αλλά η Θεοτόκος δεν ήταν ένας άβουλος και αδύναμος χαρακτήρας που θα συνενούσε σε μια επιβολή. Είχε την ελευθερία να πει όχι. Επέλεξε όμως ενεργά να προσφέρει την ανθρώπινη φύση της στη θεότητα με σκοπό να έρθει στον κόσμο εκείνος που θα την έσωζε. Παρότι ασφαλώς ταπεινή, είναι και η πρώτη μεταξύ των Αγίων, η αρχηγός του χριστιανικού μας στρατού στην πνευματική μάχη εναντίον του εχθρού. Προερχόμενο από αυτήν, το γέννητό μου ηχεί περισσότερο σαν μια ισχυρή πολεμική ιαχή, παρά ένα νεανικό εντάξει λοιπόν. Πράγματι, βλέποντας από λίγο πιο κοντά την ίδια τη λέξη γέννητο, νιώθουμε περισσότερο το σθένος της. Η Βουλγάτα του 4ου αιώνα, λατινική μετάφραση των γραφών, βάζει τη λέξη αυτήν στο στόμα όχι μόνο της Θεοτόκου, αλλά και του Μωυσή, του Δαβίδ, του Διαβόλου, του Παύλου, κυριότατε δε, στο στόμα του ίδιου του Θεού στην αυγή της δημιουργίας. «Γεννηθεί το φως» από τη Γένεση, κεφάλαιο 1, στίχος 3. Βεβαίως, μακράν του να πρόκειται για υποχώρηση σε κάποιες εξωτερικές πιεστικές δυνάμεις,
Αυτή είναι η υπέρτατη πράξη ελεύθερης αυτοέκφρασης. Δημιουργεί εκ του μηδενός κάτι εντελώς καινούριο. Το γέννητο της Θεοτόκου ήταν και αυτό ελεύθερο και αβίαστο. Και τέτοιο μπορεί να είναι και το δικό μου.

0: Τέλος, τα γέννητο δεν είναι μόνο για τις εγκυμονούσες. Στις όποιες περιστάσεις, η ζωή μας προσφέρει συνεχώς ευκαιρίες να αγκαλιάσουμε τα δώρα του Θεού ή να τα κρατήσουμε μακριά μας. Κάποιες φορές η καρδιά μου είναι σκληρή ή νομίζω ότι είμαι υπεραπασχολημένη ή ότι ξέρω καλύτερα ή νιώθω ανάξια. Όταν επιλέγω να αγκαλιάσω το δώρο της εγκυμοσύνης, όσο πολύπλοκη κι αν είναι για μένα, ενεργώ σαν ένα ζωντανό σημείο για τον κόσμο. Γίνομαι πρότυπο του γέννητο για τους άλλους, όπως η Θεοτόκος είναι πρότυπο για μένα με το δικό της γέννητο. Προφέροντάς το, μεταφέρω γύρω μου μια πνευματική δεξιότητα. Εφαρμόζοντας το ναι κατά την εγκυμοσύνη, μαθαίνω να το λέω και όταν ο Θεός με καλεί σε άλλες περιστάσεις της ζωής.
1: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.

Α Κορινθίους κεφάλαιον τέταρτον. Ούτως ημάς λογιζέστο άνθρωπος ως υπηρέτας Χριστού και οικονόμους μυστηρίων Θεού. Ω δε λοιπόν ζητείτε εν της οικονόμης ή να πιστός της ευρεθεί. Εμή δε εις ελάχιστον εστίν ή να εφημών ανακριθώ ή από ανθρωπίνης ημέρας. Αλλού δε με αυτόν ανακρίνω. Ουδέ γάρε με αυτό σύνηδα. Αλλού καν τούτο δε δικαίωμαι. Ουδέ ανακρίνων με Κύριος εστίν. Ώστε μη προκαιρού τι κρίνεται, έως αν έλθει ο Κύριος, ως και φωτίσει τα κρυπτά του σκότους και φανερώσει τα σβουλά των καρδιών, και τότε ο έπαινος γεννήσεται εκάστο από του Θεού. Ταύτα δε αδελφοί, μετεσχημάτισα εις εμ' αυτόν και απολώδη ημάς, ή να εν ημίν μάθητε το μη υπέρο γέγραπτε φρονήν, ή να μη εις υπέρ του ενός φυσιούστε κατά του εταίρου. Τις γάρ σε διακρίνει, τι δε έχεις ο ουκ έλαβες, είδε και έλαβες τι καυχάσεως μιλαβών, ήδη και κορεσμένοι εστέ, ήδη επλουτίσατε, χωρίς ημών ευασιλεύσατε. Και όφελόν και ευασιλεύσατε, είναι και ημείς ημίν συμβασιλεύσομεν. Δοκώ γάρ ότι ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξεν, ως επιθανατίους, ότι θέατρον εγεννήθημεν το κόσμο, και αγγέλης και ανθρώπης, ημείς μορίδια Χριστών, ημείς δε φρόνιμοι εν Χριστώ. Ημείς ασθενείς, ημείς δε ισχυροί. Ημείς ένδοξοι, ημείς δε άτιμοι. Άχρη της άρτη ώρας, και πεινόμεν, και διψόμεν, και γυμνητεύομεν, και κολαφιζόμεθα, και αστατούμεν, και κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ειδίες.

ίσχυρση. Λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διοκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περί καθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτη. Ουκ εν ντρέπονι μας γράφω ταύτα, αλλώς τέκνα μου αγαπητάνου θετώ. Εάν γαρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας, εν γαρ Χριστώ η Ιησούδια του Ευαγγελίου εγώ ημάς εγέννησα. Παρακαλώουν ημάς μη μητέ μου γίνεστε. Δια τούτο έπεμψα ημίν Τιμόθεον, ως έστι τέκνων μου αγαπητών και πιστών εν Κυρίω, ως ημάς αναμνήσει τα σοδούς μου τας εν Χριστώ, καθώς πανταχού εν πάση εκκλησία διδάσκω. Ως μη ερχομένου δε μου προς ημάς εφησιώθης αντινές. Ελεύσομαι δε ταχαίως προς ημάς, εάν ο Κύριος θελήσει και γνώσομαι ούτων λόγων των πεφυσιωμένων, αλλά την δύναμην. Ούγαρεν λόγο η Βασιλεία του Θεού, αλλά εν δυνάμει. Τι θέλετε, εν ράβδο έλθω προς ημάς ή εν αγάπη πνεύματι τετραότητος. Κεφάλαιο τέταρτο. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο καθένας σας μας βλέπει ως υπηρέτες του Χριστού και διαχειριστές των μυστικών βουλών του Θεού. Εκείνο που απαιτεί κανείς από ένα διαχειριστή είναι να αποδειχτεί έμπιστος. Όσο για μένα, μικρή σημασία έχει αν θα μου ζητηθεί να αποδώσω λογαριασμό ως διαχειριστή σε εσάς ή σε οποιοδήποτε ανθρώπινο δικαστήριο. Αφού ούτε εγώ ο ίδιος δεν μπορώ να δικάσω τον εαυτό μου. Είναι αλήθεια πως η συνείδησή μου δεν με ελέγχει για τίποτα. Αλλά αυτό δεν αποδεικνύει πως είμαι πραγματικά αθώος. Αυτός που μπορεί να με κρίνει είναι μόνο ο Κύριος. Γι' αυτό μη βιάζεστε να κρίνετε και να βγάζετε αποφάσεις ωστότου έρθει ο Κύριος. Εκείνος θα ρίξει φως σε ό,τι είναι κρυμμένο στο σκοτάδι και θα φέρει στην επιφάνεια τις κρυφές προθέσεις της καρδιάς μας. Και τότε ο καθένας θα λάβει από το Θεό τον έπαινο που του αξίζει. Αυτά, αδερφοί, τα είπα για μένα και για τον Απολλό, ώστε να διδαχθείτε από το παράδειγμά μας και να μην φρονείτε παραπάνω από τι λέει η Γραφή, για να μην νιώθει κανείς περήφανος για τον ένα και περιφρονεί τον άλλο. Αλήθεια, ποιος έκανε εσένα ανώτερο από τους άλλους? Τι έχεις που να μην το έλαβες? Αφού λοιπόν το έλαβες από το Θεό, γιατί καυχέσαι σαν να μην το είχες λάβει ποτέ ως δώρο? Εσείς όμως νιώθετε κιόλας χορτάτη. Έχετε κιόλας αποκτήσει τα προσδοκόμενα πλούτη χωρίς εμάς τους Αποστόλους. Νιώθετε κιόλας σαν βασιλιάδες μέσα στο βασίλειο του Θεού. Και μακάρι να είχατε γίνει βασιλιάδες, ώστε κι εμείς να συμμεριστούμε τη βασιλική σας δόξα. Μου φαίνεται όμως πως ο Θεός σε εμάς τους Αποστόλους έδωσε την ελεηνότερη θέση. Σαν να είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε στην αρένα. Γιατί γίναμε θέαμα για τον κόσμο, για αγγέλους και για ανθρώπους. Εμείς παρουσιαζόμαστε μωροί για χάρη του Χριστού, ενώ εσείς είστε σοφοί χάρη στο Χριστό. Εμείς είμαστε αδύναμοι, ενώ εσείς είστε δυνατοί. Εμείς είμαστε περιφρονημένοι, ενώ εσείς είστε τιμημένοι. Ως αυτή την ώρα πεινάμε, διψάμε, γυρνάμε με κουρέλια, ξυλοδαρμένοι από τόπο σε τόπο, χωρίς σπίτι, και μοχθούμε να ζήσουμε δουλεύοντας με τα ίδια μας τα χέρια. Στους εμπεγμούς απαντάμε με καλά λόγια, στους διωγμούς με υπομονή, στις οικοφαντίες με λόγια φιλικά. Καταντήσαμε σαν τα σκουπίδια όλου του κόσμου. Ως αυτήν την ώρα θεωρούμαστε τα αποβράσματα της κοινωνίας. Δεν σας τα γράφω αυτά για να σας κάνω να ντραπείτε, αλλά για να σας συμβουλέψω, όπως ο πατέρας στα αγαπημένα του παιδιά. Γιατί κι αν ακόμα έχετε χιλιάδες δασκάλους στη ζωή σας με το Χριστό, δεν έχετε πολλούς πατέρες, αλλά μόνον ένα. Στη σωτήρια οικονομία του Ιησού Χριστού, εγώ σαν πατέρας σας γέννησα με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Σας ζητώ λοιπόν να μου μοιάσετε. Για το σκοπό αυτό σας έστειλα τον Τιμόθεο, που είναι στο έργο του Κυρίου, τέκνο μου έμπιστο και αγαπημένο. Αυτός θα σας θυμίσει τις αρχές που με κατευθύνουν στο έργο του Χριστού, αρχές που τις διδάσκω παντού σε όλες τις εκκλησίες. Μερικοί από εσάς
νομίζοντας πως δεν θα ξανάρθω κοντά σας, προβάλλονται για σπουδαίοι. Αλλά εγώ θα σας έρθω πολύ σύντομα, αν είναι το θέλημα του Κυρίου, και τότε θα δω όχι τα λόγια αυτών που φουσκώνουν, νομίζοντας πως είναι κάτι, αλλά τη δύναμή τους. Γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν φαίνεται στα λόγια, αλλά στη δύναμη. Τι προτιμάτε, να έρθω κοντά σας με το ραβδί στο χέρι για να βάλω τάξη ή με αγάπη και πνεύμα επίοικιας? Κορινθίους Α, κεφάλαιο 5. Όλος ακούεται εν ημίν πορνεία και τη αυτή πορνεία, ή τη σουδέν της έθνεσιν ονομάζεται, ώστε γυναίκα την άτου πατρός έχειν. Και ημείς πεφυσιωμένοι εστέ, και ουχή μάλλον επενθήσατε, ή να εξαρθεί εκ μέσου ημών ο το έργον τούτο ποιήσας. Εγώ μεν γαρός απών το σώματι παρών δε το πνεύματι, ήδη κέκρικα ως παρών το νούτο τούτο κατεργασάμενον, εν το ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού συναχθέντων ημών και του αιμού πνεύματος συν τη δυνάμει του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, παραδούνε τον τιούτον το σατανά εις όλεθρον της σαρκός, ή να το πνεύμα σωθεί εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού. Ού καλόν το καύχημα ημών. Ού κείδατε ότι μικρά ζήμη όλων το φύραμα ζημί. Εκαθάρατε ούν την παλαιάν ζήμην, ή να είτε νέον φύραμα, καθώς εστε άζημοι. Και γάρ το Πάσχα ημών υπερ ημών ετήθη Χριστός. Ώστε εορτάζομεν μη εν ζήμη παλαιά, μηδέν ζήμη κακίας και πονηρίας, αλλά να ζήμη ειλικρινίας και αληθείας. Έγραψα ημίν εν τη επιστολή, μη σαν αναμείγνιστε πόρνης, και ού πάντως της πόρνης του κόσμου τούτου ή της πλεονέκτες ή άρπαξιν ή ειδωλολάτρες. Επί οφείλεται άρα εκ του κόσμου εξελθήν. Νυν δε έγραψα ημίν, μη συναναμείγνιστε εάν της αδελφός ονομαζόμενος ή πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή λίδωρος ή μέθυσος ή άρπαξ, το τι ούτω μη δε συναισθήν. Τι γάρμη και τους έξω κρίνειν, ουχή τους έσω ημείς κρίνεται, τους δε έξω ο Θεός κρίνει και εξαρείται των πονηρών εξημών αυτών. Κεφάλαιο 5. Κυκλοφορεί η φήμη ότι παρουσιάστηκαν ανάμεσά σας περιπτώσεις πορνείας, και μάλιστα τέτοιου είδους που δεν τις συναντάει κανείς ούτε στους ειδωλολάτρες, να συζεί δηλαδή κάποιος με τη μητριά του. Και εσείς, αντί να λυπηθείτε βαθιά, ώστε αυτός που διέπραξε κάτι τέτοιο να απομακρυνθεί από την Εκκλησία, είστε περήφανοι για τον εαυτό σας. Εγώ πάντως, απόν σωματικά, παρόν όμως πνευματικά και με την εξουσία που δίνει ο Κύριός μας Ιησούς, έχω ήδη καταδικάσει σαν να ήμουν παρόν αυτόν που διέπραξε μια τέτοια ασχήμια. Αφού λοιπόν συγκεντρωθεί η Εκκλησία, στην οποία θα μετέχω κι εγώ πνευματικά με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού, να παραδοθεί ο άνθρωπος αυτός στο σατανά για το σωματικό του αφανισμό, έτσι ώστε να σωθεί το πνεύμα του τη μέρα του Κυρίου. Δεν είναι καλό να καυχέστε για τον εαυτό σας. Δεν ξέρετε ότι λίγο προζύμι φουσκώνει όλο το ζυμάρι? Βγάλτε λοιπόν από ανάμεσά σας το παλιό προζύμι για να γίνετε καινούριο ζυμάρι, αφού πραγματικά είστε χωρίς το προζύμι της αμαρτίας. Γιατί η δική μας γιορτή του Πάσχα συνίσταται στο γεγονός ότι θυσιάστηκε για χάρη μας ο Χριστός. Ας γιορτάζουμε λοιπόν το Πάσχα όχι με ψωμί που περιέχει την παλιά ζύμη, τη ζύμη της αμαρτίας και της πονηρίας, αλλά με το άζυμο ψωμί της καθαρότητας και της αλήθειας. Σας έγραψα σε προηγούμενη επιστολή να μην συναναστρέφεστε ανθρώπους που έχουν ανήθικη διαγωγή. Βέβαια, δεν εννοούσα όλους γενικά τους έξω από την Εκκλησία σας ανήθικους αυτού του κόσμου, ή τους πλεονέκτες ή τους κλέφτες ή τους ειδωλολάτρες, γιατί τότε θα έπρεπε να εγκαταλείψετε τον κόσμο. Με αυτό λοιπόν που σας έγραψα, εννοούσα να μην συναναστρέφεστε κάποιον που ενώ ονομάζεται χριστιανός, είναι ανήθικος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή υβριστής ή μέθυσος ή άρπαγας. Με τέτοιου είδους άνθρωπο πρέπει να αποφεύγετε ακόμα και το κοινό φαγητό. Φυσικά, δεν είναι δικό μου έργο να κρίνω εγώ και αυτούς που είναι έξω από την Εκκλησία. Ο Θεός θα τους κρίνει. Αλλά αυτούς που είναι μέσα στην Εκκλησία, εσείς δεν πρέπει να τους κρίνετε.
Η Γραφή λέει: «Διώξτε τον κακό από ανάμεσά σας». Κορινθίους Α, κεφάλαιο έκτον. Τολμάτι Σιμών πράγμα έχουν προς τον έτερον κρίνεστε επί των αδίκων και ουχή επί των Αγίων. Ουκ είδατε ότι οι Άγιοι των κόσμων κρινούσι. Και ίεν ημίν κρίνεται ο κόσμος ανάξιεστε κριτηρίων ελαχίστων. Ουκ είδατε ότι αγγέλους κρινούμεν. Μήτηγε βιωτικά. Βιωτικά μενούν κριτήρια εάν έχετε. Τους εξουθενημένους εν τη εκκλησία τούτους καθίζετε. Προς εντροπήν ημίν λέγω. Ούτως ουκ ένιεν ημίν σοφός, ουδε ίσως δινήσετε διακρίνε αναμέσων του αδελφού αυτού. Αλλά αδελφός μετά αδελφού κρίνεται, και τούτο επί απίστων. Ήδη μενούν, όλο σύτιμα ημίν έστην, ότι κρίματα έχετε με θεαυτόν. Διατί ουχή μάλλον αδικήστε, διατί ουχή μάλλον αποστερίστε, αλλά ημίς αδικείτε και αποστερείτε και ταύτα αδελφούς, ή ουκ είδατε ότι άδικη βασιλείαν Θεού ουκ κληρονομήσουσι. Μη πλανάστε, ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε κλέπτε, ούτε μέθηση, ου λίδωρη, ου χάρπαγες, βασιλείαν Θεού, ου κληρονομήσουσι. Και ταύτα την εσείτε, αλλά απελούσαστε, αλλά υγειάστητε, αλλά εδικαιώθητε εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν το πνεύματι του Θεού ημών. Πάντα μη έξεστην, αλλού πάντα συμφέρει. Πάντα μη έξεστην, αλλού κι εγώ εξουσιαστήσω με υποτινός. Τα βρώματα τη κοιλία και η κοιλία της βρώμασιν. Ο δε Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει. Το δε σώμα ούτη πορνεία, αλλά το Κυρίο. Και ο Κύριος το σώματι. Ο δε Θεός και τον Κύριον ήγηρε και ημάς εξεγερεί δια της δυνάμεως αυτού. Ουκ είδατε ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστίν. Άρασουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη, μη γέννητο. Ή ουκ είδατε ότι ο κολόμενος τη πόρνη εν σώμα εστίν. Έσονται γαρφισίν οι δύο εις σάρκα μίαν. Ο δε κολόμενος το Κυρίο εν πνεύμα εστί. Φεύγετε την πορνίαν. Πάνα μάρτημα ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν. Ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει. Ή ουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν, ου έχετε από Θεού και ουκ εστέ εαυτόν. Υγοράστητε γάρ τιμής. Δοξάσατε δι των Θεών εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών, άτινα εστί του Θεού. Κεφάλαιο έκτο. Όταν κάποιος έχει μια διαφορά με έναν άλλο χριστιανό, πώς τολμάει να καταφεύγει στην κρίση των άδικων ιδωλολατρικών δικαστών και όχι στην κρίση των μελών της Εκκλησίας? Δεν ξέρετε ότι αυτοί που αποτελούν το λαό του Θεού θα κρίνουν τελικά τον κόσμο? Και αφού από σας θα γίνει η τελική κρίση του κόσμου, είστε ανίκανοι να κρίνετε μικροδιαφορές μεταξύ σας? Δεν ξέρετε ότι εμείς θα κρίνουμε ακόμα και αγγελικά πνεύματα και να μην μπορούμε να κρίνουμε ζητήματα της καθημερινής ζωής? Όταν λοιπόν έχετε να κρίνετε τέτοια ζητήματα, να ορίζετε δικαστές μέσα από την Εκκλησία, έστω και τους πιο περιφρονημένους. Αυτό σας το λέω για να ντραπείτε. Εκεί φτάσατε, να μην βρίσκεται ένας άνθρωπος γνωστικός ανάμεσά σας που να μπορέσει να λύσει μια διαφορά ανάμεσα σε αδερφούς, αλλά χριστιανός σέρνει χριστιανός στα δικαστήρια και μάλιστα σε δικαστήρια απίστων, και μόνο το γεγονός ότι έχετε δίκες μεταξύ σας αποτελεί ήδη πλήρη αποτυχία σας. Γιατί δεν προτιμάτε να είστε οι αδικημένοι? Γιατί δεν προτιμάτε να ζημιώνεστε? Αντίθετα, εσείς αδικείτε και ζημιώνετε άλλους και μάλιστα αδερφούς? Ή μήπως δεν ξέρετε ότι οι άνθρωποι άδικοι δεν θα έχουν θέση στη Βασιλεία του Θεού? Μην έχετε αυταπάτες. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα έχουν θέση ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε θηλυπρεπείς, ούτε αρσενοκίτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε κλέφτες, ούτε μέθηση, ούτε υβριστές, ούτε άρπαγες. Και τέτοιοι ήσασταν κάποτε μερικοί. Αλλά με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού και με την ενέργεια του Πνεύματος του Θεού, καθαριστήκατε από την αμαρτία, γίνετε λαός του Θεού και σωθήκατε από την επερχόμενη οργή του Θεού.
Μερικοί μεταξύ σας λένε «Όλα μου επιτρέπονται». Σωστά. Όλα όμως δεν είναι προς το συμφέρον. Όλα μου επιτρέπονται, εγώ όμως δεν θα αφήσω τίποτα να με κυριέψει. Λένε επίσης «Οι τροφές προορίζονται για την κοιλιά και η κοιλιά είναι καμωμένη για τις τροφές». Ο Θεός όμως θα τα χρηστέψει και το ένα και το άλλο. Το σώμα δεν έγινε για να πορνεύουμε, αλλά για να δοξάζουμε τον Κύριο. Και ο Κύριος θα δοξάσει το σώμα. Και ο Θεός που ανέστησε τον Κύριο, με τη δύναμή Του θα αναστήσει και μας. Δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του σώματος του Χριστού? Μπορώ λοιπόν να πάρω κάτι που είναι μέλος του σώματος του Χριστού και να το κάνω μέλος του σώματος μιας πόρνης? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι αυτός που ενώνεται με μια πόρνη γίνεται ένα σώμα μαζί της? Γιατί, καθώς λέει η Γραφή, οι δύο θα γίνουν ένα σώμα. Όποιος όμως ενώνεται με τον Κύριο, γίνεται ένα πνεύμα μαζί του. Μακριά λοιπόν από την πορνεία. Κάθε άλλο αμάρτημα που μπορεί να διαπράξει κανείς βρίσκεται έξω από το σώμα του. Αυτός όμως που πορνεύει βεβηλώνει το ίδιο του το σώμα. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που σας το χάρισε ο Θεός και βρίσκεται μέσα σας? Δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Σας αγόρασε ο Θεός πληρώνοντας το τίμημα. Το Θεό λοιπόν να δοξάζετε με το σώμα σας και με το πνεύμα σας που ανήκουν σε εκείνον. Κορινθίους Α, κεφάλαιο 7. Περιδεώνε γράψατε μη καλόν ανθρώπο γυναικός μη άπτεσθε. Διαδέτας πορνείας έκαστος την εαυτού γυναίκα ηχέτω και εκάστη τον ίδιον άνδρα ηχέτω. Τη γυναική ο ανήρτην οφειλωμένη νεύνη αναποδιδότο, ομοίως δε και η γυνή του ανδρή. Η γυνή του ιδίου σώματος ούκ εξουσιάζει, αλλο ανήρ. Ομοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώματος ούκ εξουσιάζει, αλλη γυνή. Μη αποστερείτε αλλήλους, ή μη τη άνεξ συμφώνου προς καιρών, ή να σχολάζετε την νηστεία και την προσευχή. Και πάλιν επί το αυτό συνέρχεστε, ή να μη πειράζει ημάς ο Σατανάς δια την ακρασίαν ημών. Τούτο δεν λέγω κατά συγγνώμην, ούκα τεπιταγήν. Θέλω γαρ πάντας ανθρώπους είναι ως και με αυτόν. Αλέκαστος ίδιον χάρισμαν έχει εκ Θεού. Ως μεν ούτος, ως δε ούτος. Λέγω δε της αγάμης και τες χείρες, καλόν αυτής έστεινε αν μείνωσιν ως καγό. Οι δε ούκε κρατεύονται, γαμισάτωσαν. Κρίσον γαρεστή γαμίσε υπηρούστε. Της δε γεγαμικώσει παραγγέλω ούκ εγώ, αλλο Κύριος, γυναίκα από ανδρός μη χωριστήνε. Εάν δε και χωριστεί, μενέ το άγαμος ή το ανδρή καταλαγήτο. Και άνδρα γυναίκα μη αφιένε. Της δε λυπείς εγώ λέγω, ούχο Κύριος. Ή της αδελφός γυναίκα έχει άπιστον, και αυτής είναι ευδοκή εκείν μεταυτού, μη αφιέτω αυτήν. Και γυνή ή της έχει άνδρα άπιστον, και αυτός είναι ευδοκή εκείν μεταυτής, μη αφιέτω αυτόν. Υγείαστε γάρο ανήρω άπιστος εν τη γυναική, και υγείαστε η γυνή άπιστος εν το ανδρή. Επί άρα τα τέκνα ημώνα κάθαρτα εστί, νυν δε άγια εστίν. Είδε ο άπιστος χωρίζεται χωριζέστο. Ούδε δούλωται ο αδελφός ή η αδελφή εν της τιούτης. Εν δε ειρήνη και έκλικεν ημάς ο Θεός. Τι γαρίδας γίνε ή τον άνδρα σώσεις, ή τι είδας άνερ ή την γυναίκα σώσεις, ή μη εκάστο ως εμέρισεν ο Θεός, έκαστον ως και έκλικεν ο Κύριος ούτω περιπατήτω. Και ούτως εν τες εκκλησίες πάσες διατάσσομαι. Περιτετμημένος της εκλήθη, μη επισπάστο. Εν ακροβιστία της εκλήθη, μη περιτεμνέστο. Η περιτομή ουδέν εστί, και η ακροβιστία ουδέν εστί, αλλά τήρησης εντολών Θεού. Έκαστος εν τη κλήση η εκλήθη, εν ταύτη μενέτο. Δούλος εκλήθης, μη συμμελέτο. Αλλή και δύνασε ελεύθερος γενέστε, μάλλον χρήσε. Ο γάρεν Κυρίο κληθείς δούλος απελεύθερος Κυρίου εστίν. Ομοίως και ο ελεύθερος κληθείς δούλος εστί Χριστού. Τιμή σιγοράστητε. Μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Έκαστος ενώ εκλήθη αδελφή, εν τούτο μενέτο παρά το Θεό. Περι δε των παρθένων επιταγήν Κυρίου ουκ έχω. Γνώμην δε δίδομοι όσοι λεημένος υπό Κυρίου πιστός είναι. Νομίζω ον τούτο καλόν υπάρχειν δια την ενεστώσαν ανάγκην, ότι καλόν ανθρώπο το ούτος είναι. Δε δε σε γυναική, μη ζήτη λύσιν. Λέλησε από γυναικός, μη ζήτη γυναίκα. Εάν δε και γήμεις ούχ ήμαρτες,
και αν γίμει η Παρθένος, ουχήμαρτε. Θλίψιν δε τη σαρκή έξου συνητιούτη. Εγώ δε ημών φίδομαι. Τούτο δε φημί αδελφή. Ο καιρός είναι σταλμένος, το λοιπόν εστίν. Είναι και οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες όσοι, και οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες, και οι χαίροντες ως μη χαίροντες, και οι αγοράζοντες ως μη κατέχοντες, και οι χρώμενοι το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενοι. Παράγιγαρ το σχήμα του κόσμου τούτου. Θέλω δε ημάς αμερίμνους είναι. Ο άγαμος μεριμνάτα του Κυρίου, πώς αρέσει το Κυρίο. Ο δε γαμίσας μεριμνάτα του κόσμου, πώς αρέσει τη γυναική. Με μέριστε και η γυνή και η Παρθένους. Η άγαμος μεριμνάτα του Κυρίου είναι η Αγία και σώματι και πνεύματι. Η δε γαμίσας αμεριμνάτα του κόσμου, πώς αρέσει το ανδρύ. Τούτο δε προς το ημών αυτών συμφέρον λέγω, ούχι να βρόχον ημίν επιβάλλω, αλλά προς το εύσχημον και ευπάρεδρον του Κυρίου απερισπάστους. Η δε της ασχημονήν επί την Παρθένων αυτού νομίζει, εάν η υπέρακμος και ούτως οφείλει γίνεσθε, ο θέλει ποιήτω, ούχα μαρτάνει, γαμήτωσαν. Ως δε έστηκεν εδραίος εν την καρδία, μη έχων ανάγκην, εξουσίαν δε έχει περί του ιδίου θελήματος, και τούτο και έκρυγεν εν την καρδία αυτού, του τυρίν την εαυτού Παρθένων, καλώς ποιεί. Ώστε και ο εκγαμίζων καλώς ποιεί, ο δε μη εκγαμίζων κρίσον ποιεί. Γινή δε δέτε νόμο εφόσον χρόνων ζει ο ανήραυτής. Εάν δε κοιμηθεί ο ανήραυτής, ελευθέρα έστιν ο θέλει γαμηθήνε, μόνον εν Κυρίω. Μακαριωτέρα δε έστιν εάν ούτω μείνει κατά την εμήν γνώμην. Δοκώ δε καγό πνεύμα Θεού έχειν. Κεφάλαιο 7. Έρχομαι τώρα σε αυτά που μου γράψατε. Καλό είναι για τον άντρα να μην συνάπτει σχέσεις με γυναίκα. Αλλά για να αποφεύγεται η πορνεία, κάθε άντρας πρέπει να έχει τη δική του γυναίκα και κάθε γυναίκα πρέπει να έχει το δικό της άντρα. Στη γυναίκα του πρέπει να αποδίδει ο άντρας το συζυγικό του χρέος. Το ίδιο και η γυναίκα στον άντρα της. Η γυναίκα δεν εξουσιάζει το σώμα της η ίδια, αλλά ο άντρας της. Παρόμοια και ο άντρας δεν εξουσιάζει το σώμα του ο ίδιος, αλλά η γυναίκα του. Μη στερείτε ο ένας τον άλλον, παρά μόνο πρόσκαιρα και έπειτα από κοινή συμφωνία, για να αφοσιωθείτε στην νηστεία και στην προσευχή. Μετά όμως πρέπει πάλι να σμίγετε, για να μην πέφτετε στους πειρασμούς του σατανά εξαιτίας της αδυναμίας σας. Αυτά που λέω δεν είναι δεσμευτικά, γιατί δεν θέλω να σας επιβάλλω κάτι. Φυσικά θα προτιμούσα όλοι οι άνθρωποι να είναι όπως εγώ. Ο καθένας όμως έχει το δικό του χάρισμα από το Θεό, ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς. Στους ανήπαντρους και στις χείρες συνιστώ. Καλό για αυτούς είναι να μείνουν όπως εγώ. Αν όμως δεν μπορούν να μείνουν εγκρατείς, ας παντρευτούν. Είναι καλύτερα να παντρεύεται κανείς παρά να φλέγεται από την επιθυμία. Στους εγκάμους όμως δίνω εντολή, όχι εγώ, αλλά ο Κύριος. Η γυναίκα να μην χωρίζει από τον άντρα της. Και αν χωρίσει, να μην ξαναπαντρευτεί ή να συμφιλιωθεί με τον άντρα της. Και ο άντρας να μην διώχνει τη γυναίκα του. Για τις άλλες περιπτώσεις, να τι έχω να πω. Εγώ αυτή τη φορά και όχι ο Κύριος. Αν ένας αδερφός έχει σύζυγο μη χριστιανή και αυτή συγκατατίθεται να μένει μαζί του, να μην την χωρίσει. Και αν μια γυναίκα έχει σύζυγο μη χριστιανό που συγκατατίθεται να μένει μαζί της, να μην τον χωρίσει. Γιατί ο μη χριστιανός άντρας, χάρη στην ένωση με τη γυναίκα του, μπήκε στο χώρο του Θεού. Και η μη χριστιανή γυναίκα μπήκε στο χώρο του Θεού, χάρη στην ένωση με τον χριστιανό. Αλλιώτι κατά παιδιά σας θα ήταν ακάθαρτα, όπως τα παιδιά των ιδωλολατρών, ενώ τώρα έχουν μπει και αυτά στο χώρο του Θεού. Σε περίπτωση όμως που ο μη χριστιανός θέλει να χωρίσει, ας χωρίσει. Σε τέτοια θέματα δεν δεσμεύεται ο χριστιανός ή η χριστιανή. Ο Θεός μας έχει καλέσει για να ζούμε ειρηνικά. Πού ξέρεις εσύ γυναίκα, ίσως σώσεις τον άντρα σου. Ή πού ξέρεις εσύ άντρα, ίσως σώσεις τη γυναίκα σου. Πάντως, ο καθένας σας κανονίζει την πορεία του σύμφωνα με το χάρισμα που του έδωσε ο Θεός και σύμφωνα με την κατάσταση στην οποία ήταν όταν τον κάλεσε ο Κύριος. Αυτή την εντολή δίνω σε όλες τις εκκλησίες. Αν κάποιος ήταν περιθμημένος όταν δέχτηκε την κλίση του Θεού,
δεν χρειάζεται να εγχειριστεί για να καλύψει την περιτομή του. Αν κάποιος ήταν απερίτμητος όταν δέχτηκε την κλίση του Θεού, δεν χρειάζεται να περιτμηθεί. Ούτε το να κάνει κανείς περιτομή, ούτε το να μην κάνει έχει καμία σημασία, αλλά η τήρηση των εντολών του Θεού. Ας μένει ο καθένας στην κατάσταση που ήταν όταν δέχτηκε την κλίση του Θεού. Ήσουν δούλος όταν σε κάλεσε, μην νοιάζεσαι γι' αυτό. Κι αν ακόμα έχεις τη δυνατότητα να γίνεις ελεύθερος, προτίμησε μάλλον αυτό που είσαι. Γιατί όποιος δέχτηκε την κλίση του Κυρίου όντας δούλος, απελευθερώθηκε από τον Κύριο. Παρόμοια, κι αυτός που όντας ελεύθερος δέχτηκε την κλίση του Κυρίου, γίνεται δούλος του Χριστού. Έχει καταβληθεί το αντίτιμο για την απελευθέρωσή σας. Γι' αυτό μην υποδουλώνεστε σε ανθρώπους. Αδερφοί, στη θέση που βρισκόταν ο καθένας όταν δέχτηκε την κλίση, σε αυτήν ας μένει ενώπιον του Θεού. Σχετικά με τους αγάμους δεν έχω ειδική εντολή από τον Κύριο, αλλά εκφράζω τη γνώμη μου, αφού με τη χάρη του Κυρίου είμαι αξιόπιστος. Νομίζω λοιπόν πως για τους σημερινούς δύσκολους καιρούς είναι καλό τούτο. Δηλαδή να μην αλλάζει ο άνθρωπος την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Είσαι παντρεμένος? Μην ζητάς διάλυση του γάμου. Είσαι ελεύθερος από γυναίκα? Μην αναζητάς σύζυγο. Αλλά κι αν παντρευτείς, δεν αμάρτησες. Κι αν η παρθένος παντρευτεί, δεν αμάρτησε. Αλλά όσοι παντρεύονται μπαίνουν σε βάσανα. Κι εγώ θέλω να σας γλιτώσω από αυτά. Τούτο σας λέω, αδερφοί μου. Ο καιρός που απομένει είναι πολύ λίγος, έτσι ώστε όσοι έχουν σύζυγο ας ζουν σαν να μην έχουν. Όσοι περνούν θλίψεις σαν να μην θλίβονται. Όσοι δοκιμάζουν χαρές σαν να μην χαίρονται. Όσοι αγοράζουν σαν να μην κατέχουν τα αγορασμένα. Και όσοι ασχολούνται με τα αγαθά αυτού του κόσμου, σαν να μην ασχολούνται καθόλου με αυτά. Γιατί η σημερινή μορφή αυτού εδώ του κόσμου δεν θα διαρκέσει πολύ. Κι εγώ θέλω να είστε ελεύθεροι από φροντίδες. Ο άγαμος φροντίζει μόνο ό,τι αφορά το έργο του Κυρίου, πώς θα αρέσει στον Κύριο. Ενώ αυτός που έχει παντρευτεί, φροντίζει για τα πράγματα του κόσμου, πώς θα ευχαριστήσει τη γυναίκα του. Διαφέρουν στις φροντίδες τους οι παντρεμένοι από την ανήπαντρη γυναίκα. Η ανήπαντρη νοιάζεται μόνο για ό,τι αφορά τον Κύριο, να του είναι αφιερωμένη ολοκληρωτικά, και με το σώμα και με το πνεύμα. Ενώ η παντρεμένη νοιάζεται για κοσμικά πράγματα, πώς θα ευχαριστήσει τον άντρα της. Αυτά τα λέω για το δικό σας συμφέρον, όχι για να σας βάλω θηλιά στο λαιμό, αλλά για να κατευθύνετε τη ζωή σας χωρίς περισπασμούς προς εκείνο που ταιριάζει και είναι αρεστό στον Κύριο. Αν όμως κάποιος καταλάβει ότι θα συμπεριφερθεί άσχημα προς την παρθένο που ζει μαζί του, και έτσι σίγουρα θα συμβεί, αν έχει έντονες ορμές, ας κάνει ό,τι επιθυμεί. Δεν αμαρθάνει. Ας παντρευτούν. Αντίθετα, αυτός που η καρδιά του είναι αμετακίνητη και νιώθει πως δεν έχει ανάγκη, αλλά είναι ικανός να εξουσιάζει τις επιθυμίες του και έχει πάρει από βαθιά μέσα του την απόφαση να τηρήσει άθικτη την παρθένο που ζει μαζί του, κάνει καλά. Έτσι, και αυτός που προχωρεί σε γάμο κάνει καλά και αυτός που δεν προχωρεί κάνει ακόμα καλύτερα. Σύμφωνα με τον νόμο, μια γυναίκα είναι δεμένη με τον άντρα της ενώς ο αυτός ζει. Αν ο άντρας πεθάνει, είναι ελεύθερη να παντρευτεί όποιον θέλει, μόνο σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πάντως, ευτυχέστερη είναι αν μείνει έτσι, κατά τη γνώμη μου βέβαια. Νομίζω όμως πως έχω κι εγώ πνεύμα Θεού.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκ το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστε της ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικθυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνομε από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες κύσεις εμ ημίτηρ μου. Η δουγάρ αλήθην ηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτίείς μια αγαλία συν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχιας, Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μικακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σύ. Κύριε προσεκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθάπερι ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσή που διεπέστη ο ασώματο λέω τα πυρογά μου. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού κορίντα λιώτο όλο εν σίω και βλέπονε μήτρα σου λαβώντα δουλ μορφήν. Εξίστα με κραυγάζω ή χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβα των ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις το βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείτε οι κτήσεις, χαίρε διείς ρεφουργείτε οι οκτίστης, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής της παράδεκτόμ την ψυχή φαίνεται, ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνη παρθένος ζητούσα, ευόησε προς το λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς αισθείτε εκθήνε δυνατό λέξον μη. Προσύνε εκείνος έφυσε, με φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσήλυψην τε απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτην ειδίν. Ως αγρόν υπέδειξε ειδίν άπαση της θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώ τον ταύτη σας σπασμόν έχερε, και άλμα συνός άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε ευλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπούα κυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή συμμοφίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσαν ευθυνία ανηλασμών, χαίρε ό,τι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ό,τι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αμφιβόλων οσόφων Ιωσήφε ταράχθη, πως να γαμών σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε μαθώδες της σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων, την έσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώνες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων νεκρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θηρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερό της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος νόρισμα, χαίρε διείς εγινώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθη με δόξαν, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτοι κολούθησαν έγλοι, και ως λίγνο κρατούνες αυτών δι' αυτού ηρεύουν κατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαρδαίων εχέρσι της Παρθέν των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης εραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέδος αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάς την κάμνος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραν απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε ή του βαρβόρου ιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησης συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι πέστεψαν στη Βαβυλών, εκτελέσαντε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη δω τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο, φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι είδωλα ταύτη σωτήρ μη ενεγκατάστου νησχύ πέπτο κέν ή τούτο δεριστέντε σεβόν προς την Θεοτόκον. Χαίρε η ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώτ νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του ζυψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγό της εν σκότη, χαίρε σκέπτου του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγης του Νάρη των Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσεις, νεφανείς οκτήσεις, η μύτης παυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες, υμνήσωμεν αυτιβώοντες. Χαίρε το άνθος αφθαρσίας, χαίρε το στεύς εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε οικειοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα ρήτρωτην εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλόμπτεων νοσηχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες, ξενοθόμη του κόσμου, τον νουν εις ουράνο μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός επηγείς εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνου δόλων απείνα περίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεού λείπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιο του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος, χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάσπρος των άνθρωπων, ημίν μέση διάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκουσα συχθεία αφώνου σωρών πίση Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέει το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόβ ζυκνίουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς το θελόντο σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βί πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμον, ο τον όλο κοσμήτωρ, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήρθε και επιμείνει πάχνος Θεός. Διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γατόμιου καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νότης αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσκρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αχνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσας πόλην φεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος απασιτάτε στην εκτείνεστε σπέβδο το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμωδα, αν προσφέρω μέση βασιλεύα Άγιου, δεν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάσι μην τη ιβώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανή, σαν ορό με την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόση θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νου φωτίζουσα, κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφο των ανατέλης φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα το ρήπον. Χαίρε λουτήρε πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατή κοινών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσα σοφλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεωλή τη ανθρώπων. Επεδίμησε δίε αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο. Και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχω πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάσι πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσε γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσε χρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης ρήτλωσε κολάσεως του συμβόοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν κητήρια, ως λυτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έκουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αεί μεθυμών κατά τη σύνεπη οικίαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών, τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύρα εν και δύσον τα αίματα, η εκκλησία σου στον εισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτριμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου,

0: Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών ύμφε δέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρης λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων, προσφερωμένη συνδέησιν και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μέν το παρόντι δύο θρεμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψουν τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμην τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αΐ υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει διασούτας ψυχάς ημών.

0: η ελπίς μου ο πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίζεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ σύν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύν γαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσετο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείψεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου τη καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάς επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την είπα αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμό Μαγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμ του τιμή και ζώπιου σταυρού προστασίες των τιμήων υπορανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμή ενδόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Οίκονος μετανοείται, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστη ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των τυλαμένων ημίν, της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
0: Κύριε ελέησον, αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Υπό την συνευσπλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκεν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Ξύπνα, είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά, ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε, πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς, αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία, να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια, και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
2: Κι εγώ.
6: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρόσημων Σοφρονίου του Έσεξ του Αγιορείτου, πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο της ενορίας Κάτω Βάθιας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
7: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Αποστόλου Όλγας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της ενορίας Γαζίου Μαλεβιζίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη θέση Αλμυρός, απέναντι από Κηφή και το γήπεδο της ομάδας του Αλμυρού. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
8: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξεως Ιωμάρτυρος Νεκταρίου του Εκφριούλων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού της του Θεού Σοφίας Νέων Κλαζομενών Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
9: Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Ιωμάρτυρος Νεκταρίου του Εκβριούλων, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Σιλάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοζιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
8: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανεφήμου Εφημίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω Ασιτών Μαλεβιζίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στην οικία Μανολιτσάκη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 11 Ιουλίου, εορτή της Υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της επωνομαζομένης Τρισερούσας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίας Σοφίας Κνωσού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω γουβών Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Σπυρινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

0: Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Ιμών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Μεσαμπελιών Ηρακλείου, Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.
1: Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Ιμών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας επάνω Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Ιμών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει το Ιερό Παρεκκλήσιον της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Φόδελε Ηρακλείου. Η Εκκλησία βρίσκεται 2 χιλιόμετρα στο δρόμο μετά το χωριό προς την Ιερά Μονή, στην περιοχή Γαλάτη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Ιμών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γορνών Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Μαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 14 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Αγαπητά μας παιδιά, αγαπητοί μας γονείς, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμη πολύ σημαντική εκδήλωση του ομίλου μας. Όπως όλοι γνωρίζετε, το σημερινό μας θέμα έχει να κάνει με τους κινδύνους στο διαδίκτυο και πώς ένα παιδί μπορεί να προστατευτεί μέσα σε αυτό. Πάμε σιγά σιγά όμως να περάσουμε στη σημερινή μας συνάντηση και στο σημερινό μας θέμα, το οποίο κρίνω και ως φροντιστής και ως γονιός κυρίως ιδιαίτερα ευαίσθητο, και κάθε θέμα που αφορά παιδιά και εφήβους είναι ευαίσθητο από μόνο του, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για κινδύνους σε αυτή την ηλικία που προέρχονται από τη χρήση του διαδικτύου. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε και να μου επιτρέψετε να ξεκινήσω συστήνοντας τους δύο εκλεκτούς μας καλεσμένους, και τα ονόματα των οποίων και των δύο σημερινών μας καλεσμένων είναι συνδεδεμένα με αυτό που λέμε εξιχνίαση, με αυτό που λέμε πρόβλεψη, με αυτό που λέμε ενημέρωση και εκπαίδευση στον χώρο που αφορά τους κινδύνους του διαδικτύου. Μου επιτρέψετε λοιπόν να ξεκινήσω με την κυρία της παρέας μας, την κυρία Καλλιόπη Ιωάννου, διευθύντρια του CSI Institute, με σπουδές στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, την κλινική εγκληματολογία, για αρκετά χρόνια δημοσιογράφο με εξειδίκευση στο αστυνομικό και το δικαστικό ρεπορτάζ, σήμερα όπως προείπα διευθύντρια του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας. Κυρία Ιωάννου, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς, με μεγάλη χαρά και τιμή που βρισκόσαστε κοντά μας. Ο επόμενος λοιπόν προσκεκλημένος νομίζω δεν χρειάζεται και ιδιαίτερες συστάσεις, είναι γνωστό στο Πανελλήνιο και για την πολύ σπουδαία δράση του, αλλά και τα πολύ σπουδαία αποτελέσματα της ίδιας της δουλειάς. Παρ' όλα αυτά, έχουμε μαζί μας βεβαίως τον κύριο Μανώλη Σφακιανάκη. Κύριε Σφακιανάκη, επιτρέψτε μου να πω όμως δύο λόγια. Οφείλω να το κάνω για την ιδιότητά σας.
2: Λίγα, πολύ λίγα.
0: Πολύ λίγα θα πω. Αντιστράτηγος λοιπόν εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, είναι στην ουσία ο άνθρωπος που από το μηδέν, θα έλεγα, έστησε αυτό που όλοι γνωρίζουμε σήμερα σαν τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας. Και αν υποθέσουμε ότι το 1996, κύριε Σφακιανάκη, ήταν και η πρώτη εξιχνία, θα έλεγα, ηλεκτρονικού εγκλήματος, μπορεί εύκολα κανείς να καταλάβει ότι όλο αυτό το θέμα που σήμερα συζητάμε έχει πολύ μεγάλη ιστορία πίσω του. Όπως επίσης πρέπει να καταλάβουμε ότι για τη συγκεκριμένη ημερομηνία που μιλάω, τα σημερινά παιδιά που μας ακούνε και είναι συνδεδεμένα μαζί μας δεν είχαν καν γεννηθεί τότε. Κάτι άλλο που επίσης πρέπει να πω για το σημερινό σας ρόλο είναι αυτός του Προέδρου του CSI Institute, του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας. Είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός, στην ουσία μια ψηφιακή πλατφόρμα, εύκολα προσβάσιμο σε όλους μας, που σαν στόχο δεν έχει άλλον από το να ενημερώνει, να εκπαιδεύει, να ενεργοποιεί τους πολίτες σε θέματα νέων τεχνολογιών και διαδικτύου, για την ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων και άλλα πολλά που νομίζω ότι ο καθήλυνα αρμόδιος είναι ο ίδιος ο κύριος Σφακιανάκης να μας μιλήσει. Χαίρομαι πραγματικά και ως φροντιστής, ξαναλέω, αλλά ιδίως αγωνιός που είστε σήμερα μαζί μας. Κύριε Σφακιανάκη, ο λόγος σε εσάς.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την εταιρεία και τα φροντιστήρια που καμισάς. Είσαστε, πιστεύω, μια εταιρεία στην Ελλάδα, φροντιστήριο που κάνετε λειτουργήμα για μένα, γιατί είναι χιλιάδες κάθε χρόνο οι επιτυχώντες από τα φροντιστήριά σας. Αυτό δείχνει ότι είναι ένα λειτουργήμα ο ρόλος του φροντιστή για να μπορέσετε να κάνετε αυτό που κάθε νέος έχει σαν σκοπό στη σκέψη του και στα όνειρά του. Το όνειρο πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν η πραγματικότητα και το όνειρο του κάθε ενός γίνεται από τα φροντιστήριά σας επί σειρά ετών επιτυχία. Δεν λέω τίποτα παραπάνω από αυτά που πιστεύω. Ποτέ δεν κάνω ζωή μου κοπλιμέντα. Είσαστε πραγματικά άξιοι όλοι σας, από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο, που είσαστε όλοι για μένα το ίδιο, σε μια σειρά που δίνεται στα παιδιά μας το push για να πάνε παρακάτω. Και πολλοί αστυνομικοί συνάδελφοί μου, γιατί είναι συνάδελφοί μου αστυνομικοί, μπορεί να έχω φύγει από την αστυνομία, αλλά τους θεωρώ αδέλφια όλους μου, έχουν προέλθει στην αστυνομία και έχουν επιτύχει τις δύσκολες εξετάσεις που είναι για την αστυνομία μέσα από τα δικά σας φροντιστήρια. Αυτά πρέπει να τα λέμε.
0: Είμαστε καλά. Ευχαριστούμε
2: και
0: πάρα πολύ.
2: Πρέπει να τα θεωρούμε το αυτονόητο.
0: Αυτονόητο πραγματικά δεν είναι. Όλα προέρχονται από πολύ σκληρή δουλειά. Όλα. Το γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα.
2: Πολλές πηγές και πολύ κόπο για να κρατηθούν τα φροντιστήρια από καμισάς στο επίπεδο που είναι σήμερα. Πιστέψτε με, το ξέρω πολύ καλά, δεν έγινε να μου το πείτε, αλλά το καταλαβαίνω και το διαισθάνομαι, γιατί διάβασα όλη την ιστορία σας και την πορεία σας. Θέλει πολύ μεγάλο κόπο, θέλει ταλέντο και πάνω απ' όλα θέλει αφοσίωση σε αυτούς που είναι πάνω στο τιμόνι των φροντιστηρίων σας.
0: Και πολύ αγάπη, και πολύ αγάπη σε αυτό που κάνεις. Είναι, μοιάζουν
2: πολύ. Αγάπη και μεράκι. Πολύ
0: μοιάζουν, θα έλεγα, πολύ δουλειές που κάνουμε. Βέβαια, ο καθένας από τη δική του οπτική, αλλά και το target group, αν θέλετε, ηλικιακά, τουλάχιστον σε αυτό που συζητάμε σήμερα, είναι κοινό. Εμείς η ευθύνη που έχουμε είναι η εκπαίδευση των παιδιών μας. Η δική σας δουλειά είναι η προφύλαξη.
2: Και η εκπαίδευση.
0: Και η εκπαίδευση. Ναι, ναι.
2: Είναι εκπαίδευση στο διαδίκτυο. Ο σκοπός του Ινστιτούτου μου είναι εκπαίδευση στο διαδίκτυο. Και μία μου από τις ακαδημίες είναι εκπαίδευση. Κάνει εκπαίδευση καθημερινά στα παιδιά μας δωρεάν και το τονίζω. Είμαστε μη κερδοσκοπικό. Στα παιδιά μας έχουμε ακαδημίες. Όποιος μαθητής με ακούει τώρα μπορεί να μπει και να εγγραφεί, να πάρει σειρά προτεραιότητος για να μπει στην Ακαδημία του Μαθητή. Πώς έκανα την Ακαδημία του Μαθητή και από τι εμπνεύστηκα? Εμπνεύστηκα από τον Ομπάμα, από τον Πλανητάρχη, που είχε πει προ 2 ετών ότι όποιο παιδί δεν είναι μέσα στον κώδικα, στη ρομποτική και στην τεχνολογία, θα είναι ανέδεκτο στις κοινωνίες που έρχονται και θα ακολουθεί τους άλλους. Με απλά λόγια, μου έδωσε το πους. Άρα τα παιδιά μας, ανεξάρτητα αν γίνουν αστυνομικοί, θεολόγοι, γεωπόνοι, κτηνίατροι, οτιδήποτε γίνουν, η ρομποτική παράλληλα με τον κώδικα, προγραμματισμό, γράφω κώδικα, μαθαίνω γλώσσες προγραμματισμού, είναι το α και το ω για να ξεχωρίσουν από το κοπάδι. Άρα, εάν πάνε κάπου να προσληφθούν τα παιδιά μας, σήμερα, αύριο, μετά από 7-8 χρόνια που θα κάνουν πτυχία μεταπτυχιακά, όταν ξέρουν να γράφουν κώδικα, είναι ένα συν, πλάς, για να μπορέσουν να προσληφθούν στην εταιρεία που θα πάνε, άσχετα αν πάνε στην χύψη, δηλαδή που λέμε, μα τι ανάγκη έχει, κώδικα θα μάθω να γράφω. Ναι, κώδικα θα μάθεις να γράφεις για να μπορέσεις να καταλάβεις το που είμαστε, τι κάνουμε και που πάμε. Αυτό το είπε ο Ομπάμα. Ό,τι και να κάνετε, λέει, όπου και να είστε, μάθετε κώδικα. Για να το πει αυτός, κάτι σημαίνει αυτό. Δεν τυχαίως.
0: Πολύ σημαντικό, πραγματικά πολύ σημαντικό.
2: Από εκεί εμπνεύστηκα και είπα, όσο μπορώ στα παιδιά μας θα δώσω δωρεάν σε όλη τη χώρα κώδικα. Έτσι λοιπόν πήρα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, βρήκα καθηγητές, τους πληρώνουμε εμείς και μαθαίνουν κώδικα δωρεάν στα παιδιά μας. Αυτό κάναμε.
0: Πολύ καλά.
2: Έτσι λοιπόν προχωράμε και θέλω τα παιδιά που με ακούνε σήμερα και οι γονείς τους βέβαια να μπουν λίγο στο CSI, να μπουν CSI.gr, να δουν τι κάνουμε κάθε μέρα, να δουν τι έχουμε δημιουργήσει και το δημιουργήσαμε με μεράκι. Αυτό έγινε μετά την ελληνική αστυνομία που τιμώ και αγαπώ. Την επόμενη μέρα κεφαλαιοποίησα όλη τη γνώση που είχε ξοδέψει κάποια εκατομμύρια αστυνομία να με σπουδάζει 20 χρόνια. Γιατί εγώ στην αστυνομία έμεινα 34 χρόνια. Έτσι λοιπόν, όλες μου οι σπουδές και όλα μου τα ταξίδια και όλη μου η εμπειρία έγινε CSI.gr. Γιατί δεν μου άρεσε να φύγω και να είμαι συνταξιούχος. Μου άρεσε να φύγω και να είμαι ενεργός πολίτης όπως είμαι. Δημιούργησα τις εταιρείες μου, δημιούργησα σαν το CSI μου και είμαι ένας άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι.
0: Όχι, είναι αυτό που λέμε ότι όταν αγαπάς τη δουλειά σου δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης. Μέχρι και την τελευταία μέρα θα είσαι εκεί, θα σε παρών. Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, θα προχωρήσουμε σήμερα σε μια όμορφη ημερίδα που όταν τελειώσει όλοι σας θα έχετε κάτι να πείτε στο διπλανό σας. Όταν τελειώσει αυτή η όμορφη μερίδα που σας παρέχουν τα φροντιστήριά σας, να ξέρετε ότι είναι ό,τι καλύτερο και ό,τι μεγαλύτερο μπορείτε να έχετε κάνει τον τελευταίο καιρό και θα το πείτε για μόνοι σας. Έτσι λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω σιγά σιγά το όμορφο ταξίδι στους υπολογιστές, θα δεχθώ ερωτήσεις, όποια και να είναι αυτή, δεν έχω θέμα ποτέ και κανένα, απαντάω σε όλα. Και θα ξέρετε κάτι, ότι θα είσαστε σίγουρα κερδισμένοι της ημέρας. Ξεκινάω λοιπόν σιγά σιγά με το διαδίκτυο. Τι είναι το διαδίκτυο? Το μεγαλύτερο δίκτυο υπολογιστών στον κόσμο. Το λέει και λέξη διαδίκτυο, ίντερνετ, international net, διεθνές δίκτυο, για να ξέρετε. Έτσι λοιπόν, οι υπολογιστές απλωμένοι σε όλο τον πλανήτη με τα καλωδιάκια τους από σπίτι σε σπίτι, από πόλη σε πόλη, από χώρα σε χώρα, όλα αυτά τα καλωδιάκια, 5,5 δισεκατομμύρια περίπου είναι τα καλωδιάκια που πάνε από σπίτι σε σπίτι, από εταιρεία σε εταιρεία. Όλο αυτό το όμορφο, το διαδίκτυο, έχει να δώσει 5,5 δισεκατομμύρια συνδέσεις. Τώρα που μιλάμε, πριν ξεκινήσω, ήταν περίπου 5-4 εκατομμύρια. 5 δισεκατομμύρια, 450 εκατομμύρια πρέπει να είναι οι άνθρωποι που ήταν πάνω μπριζωμένοι στο διαδίκτυο. Έτσι, το α και το ω, ποιο είναι? Ότι το διαδίκτυο είναι ένα δέντρο απλωμένο σε όλο τον κόσμο Μόνο 2 δισεκατομμύρια δεν έχουν από τα 7,5 που είμαστε και κάθε μέρα όλοι επενδύουμε πάνω στο διαδίκτυο. Έτσι, ο κάθε άνθρωπος που συνδέεται πάνω στο όμορφο αυτό δέντρο, στο όμορφο αυτό δίκτυο, έχει έναν μοναδικό αριθμό. Εδώ θέλω όλοι σας να σας πω κάτι να προσέξετε. Ότι δεν υπάρχει ανωνυμία στο διαδίκτυο. Αυτοί που προσπαθούν να γίνουν ανώνυμοι, δυστυχώς πάντοτε γίνονται επώνυμοι. Είναι μεγάλη η μεθοδολογία για να μπορείς να γίνεις ανώνυμος. Ανώνυμος γίνεσαι μόνο στο dark web. Γίνεσαι ανώνυμος και πάλι και εκεί ακόμα υπάρχουν μεθοδολογίες και τρόποι που τους εντοπίζουν πλέον. Έτσι, το διαδίκτυο, ο καθένας από εμάς τώρα που συνδέεται, έχει ένα μοναδικό αριθμό. Αυτός ο αριθμός μαζί με την ημερομηνία και την ώρα μας δίνουν μια ταυτότητα. Έτσι, αν κάποιος τώρα που μιλάμε γράψει, κάνει μια εκβίαση μέσα από το διαδίκτυο ή γράψει ένα συκοφαντικό στο Facebook του χύψη ή ένα υβριστικό ή ένα απειλητικό μήνυμα, παίρνουμε το μήνυμα, του κάνουμε ανάλυση, βρίσκουμε το ηλεκτρονικό ίχνος που κρύβεται από πίσω με νομικές ενέργειες και το ηλεκτρονικό ίχνος όταν το αναλύσουμε δείχνει Κηφισίας 38, πέμπτος όροφος, οικία χύψη δέλτα του Εμμανουήλ. Και πάει στην ομία και τον πιάνει. Άρα, θα ξέρετε όλοι σας ότι πίσω από κάθε ανάρτηση κρύβεται μια ταυτοποίηση ενός ατόμου. Δεν υπάρχουν ανωνυμίες. Οι ανωνυμίες που κάποιοι προσπαθούν να τις κάνουν ανωνυμίες, εκεί ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με πολλά και όσο πιο καλός είναι ο ερευνητής, τόσο πιο καλή είναι η έρευνα. Είναι ελάχιστοι αυτοί που ξεφεύγουν από το δίκτυο του νόμου. Ακόμα και οι καλύτεροι hackers έχουν εντοπιστεί και έχουν πιαστεί. Έχω μεγάλη εμπειρία στις έρευνες και γι' αυτό το λόγο που ξέρω ότι θα δεχτώ πολλές ερωτήσεις πάνω στο κομμάτι αυτό, είμαι σίγουρος γι' αυτό, σας λέω ένα και μοναδικό πράγμα. Οι καλύτεροι hackers στον κόσμο έχουν εντοπιστεί και έχουν πιαστεί. Άρα αξίζει τον κόπο να παίζεις με την τύχη σου. Πιστεύω όχι. Άρα η νομιμότητα στο διαδίκτυο για μένα είναι το α και το ω. Γιατί όλο το έγκλημα έχει μεταλλαχθεί και από παραδοσιακό έχει γίνει ηλεκτρονικό. Δεν υπάρχει καμία μία μορφή να μου πείτε που να μην είναι και ηλεκτρονικό. Από τις απλές μορφές συκοφαντίας, εκβίασης, σεξτόρσιον, φόνος από το διαδίκτυο, οτιδήποτε έγκλημα, κλοπές, απάτες, τι να σας πω τώρα μιλάμε. Όλο το έγκλημα είναι πλέον στο διαδίκτυο και εκεί μέσα είναι η μεγάλη πάλη. Τώρα που μιλάμε, δυστυχώς είναι χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι είναι στην κατάθλιψη γιατί έχουν χάσει τα χρήματά τους. Τώρα που μιλάμε είναι στον αέρα απάτες και δεχόμαστε καθημερινά μηνύματα SOS, δυστυχώς. Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι το διαδίκτυο δεν το γράφει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, το γράφουμε εμείς και μέσα σε εμάς είναι και κάποιοι απατεώνες. Τι να κάνουμε αυτήν η ζωή. Και απατεώνες είναι μέσα στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν ο κόσμος όταν του μιλάει ο άλλος μέσα από το διαδίκτυο και του γράφει, νομίζω ότι είναι ο Χριστός, ο επενδυτής, ο τραπεζίτης. Του λέει έλα εδώ φίλε μου να επενδύσεις στα bitcoins. Και ο άλλος νομίζει ότι είναι αληθινός επενδυτής. Και πού να ξέρω ότι πίσω από αυτή τη συνομιλία είναι ένας απατεώνας. Τώρα που μιλάμε, 2.500 Έλληνες συμπατριώτες μας έχουν χάσει πάνω από 150 εκατομμύρια πάνω στα bitcoins. Το οποίο είναι όλα μαϊμού. Δεν είναι bitcoins. Μακάρι να παίζανε οι άνθρωποι bitcoins, θα είχαν βγάλει και πολλά χρήματα. Όμως, επειδή το bitcoins είναι επίκαιρο και παίζει, κάποιοι απατεώνες έχουν πάρει αυτή την έγκλη και προσπαθούν να κάνουν παιχνίδι. Έτσι λοιπόν, καλοί μου φίλοι και καλά μου παιδιά, μέσα στο διαδίκτυο γίνονται καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες εγκλήματα ανά τον κόσμο. Θέλει πολύ προσοχή, γι' αυτό λέμε, εάν τους κανόνες αυτούς που θα πούμε τώρα τους εφαρμόσουμε, είμαστε στο 70 με 80% ασφαλείς. Απόλυτα ασφάλεια στο διαδίκτυο δεν υπάρχει. Απόλυτη ασφάλεια στο διαδίκτυο δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια? Γιατί, όπως λέει και ο φίλος μου ο Ρόμπερτ Μιούλερ, ο διοικητής του FBI, υπάρχουν δύο τύποι. Οι εταιρείες που έχουν χακευθεί και αυτές που θα χακευθούν, με απλά λόγια, έτσι είναι φτιαγμένο το διαδίκτυο που δεν μπορείς να δώσεις απόλυτη ασφάλεια. Πάντοτε κάποιος εντός εισαγωγικών hackers θα μπει και θα χτυπήσει το σύστημα και θα χαθεί η απόλυτη ασφάλεια. Ξεκινάμε λοιπόν τους κανόνες μας. Ξεκινάμε τον πρώτο κανόνα που λέμε όλοι μας ότι στο διαδίκτυο κάνουμε φίλους μόνο όσους έχουμε και στην πραγματική ζωή. Είναι αδιανόητο να είσαι ένα παιδάκι 14-15 ετών και να έχεις 10-20-30-50 συμμαθητές και στο φροντιστήριο άλλους 30-60-70 και να μου έχεις 5.000 φίλους. Κάποιοι από τους 5.000 φίλους θα σε βλέπουν σαν ξερολούκουμο, πώς θα σε κάνουν να αισθάνεσαι άσχημα. Πώς θα σε εξαπατήσουν, πώς θα μπουν να σου κάνουν τη ζωή κόλαση. Με λίγα λόγια, τι. Υπάρχουν προκλήσεις μέσα στο διαδίκτυο. Γι' αυτό καλό είναι να φυλάγουμε τα νότα μας και καλό είναι ένα και μοναδικό. Να είμαστε προσεκτικοί και να μην κάνουμε φίλους ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε. Είναι πολλά τα περιστατικά που μπορώ να σας πω ώρες μέρες, πλην όμως ο κανόνας τα λέει όλα. Εάν έχετε απορίες, θα σας λύσω πιο κάτω. Έτσι λοιπόν, πρώτο πράγμα, πρώτο tips, ποτέ φίλους άλλους εκτός από αυτούς που γνωρίζομαι. Όσοι κάνετε φίλους από αυτούς που δεν ξέρετε, έχετε υψηλά ρίσκα και κάποια στιγμή θα βρεθείτε χωρίς λογαριασμό, θα σας πάρουν τους κωδικούς, κάποια στιγμή θα σας πάρουν τη διαχείριση και θα μιλάνε αυτοί αντί για εσάς και κάποια στιγμή αυτοί θα έχουν παγιδεύσει και όλους τους φίλους σας με λεφτά στο λεπτό και ό,τι άλλο έχει να κάνει. Άρα, πρώτο και βασικό, φίλοι μόνο αυτοί που έχουμε και στην κανονική ζωή. Πάμε στο δεύτερο. Ποτέ ραντεβού στα τυφλά. Πολλοί ξέρω ότι σας αρέσουν τα challenges και σας αρέσουν αυτούς που γνωρίζετε, αυτούς ή αυτές, να πηγαίνετε να κάνετε ραντεβουδάκια μπας και ανοίξει τύχη σας. Εγώ θα σας πω κάτι. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι δυστυχώς, θα πω τη φράση στη γλώσσα σας, μούφα. Είναι μούφα οι γνωριμίες από το διαδίκτυο, οι περισσότερες. Άλλα βλέπεις στην οθόνη και άλλα βλέπεις στην πράξη. Έτσι λοιπόν, εάν αντέχεις την πρόκληση και μπορείς να προβλέψεις τον κίνδυνο και να έχεις πάρει μέτρα ασφαλείας όπως η μικρή Σοφία 13-14 είχε ένα challenges, προχωράει, το κάνει το challenges, 2 χρόνια έπαιζε με έναν πιτσιρικά 16-17, έτσι νόμιζε, πηγαίνει στην πλατεία Κολονακίου, κάθεται στον Τακάπο πρωί-πρωί Κυριακής, 8-8.30 ώρα, κάνει στην πλατεία. Είχε όμως τη μαγιά στο μυαλό της να πάει να πάρει μαζί και 3 φίλους της, 16-17 οι φίλοι της. Έτσι λοιπόν μόλις κάθεται αυτή και περίμενε να δει τον Ερμή, Ερμή τον έλεγαν, τον τύπο που μιλούσε, βλέπει ένα βανάκι χωρίς αριθμούς κυκλοφορίας και παρκάρει μπροστά στην πλατεία ακριβώς εκεί που καθότανε. Την είχε δει ο τύπος, κατεβαίνει κάτω, ένας 75χρονος, ιερέας από κάποιο νησί κοντινό της Αθήνας ήταν, μετά που αποδείχθηκε. Ο οποίος το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να προσπαθήσει να την πιάσει από τα χέρια, να τη βάλει στο αυτοκίνητο για να φύγουνε. Να φύγουνε. Πού να πάνε, για κακοποίηση. Όμως τα παιδιά έτρεξαν μόλις αυτός προσπάθησε με το που κάθισε και της λέει φύγαμε, και αυτή αντέδρασε, μόλις τον είδε, της κόπηκαν τα πόδια, όπως μας είπε. Και έχασε τη γη κατά από τα πόδια της και το λεπτό τι λέει, «Θεέ μου σώσε με», είπε το χωριτσάκι, που δεν ξέρω και αν πιστεύω τόσο πολύ. Και στη συνέχεια ήρθαν οι φίλοι της όμως που ήταν δίπλα, προσπάθησαν, τον έριξαν κάτω και το κοριτσάκι έφυγε τρέχοντας στην πλατεία στους πάνω δρόμους. Το αποτέλεσμα ένα και μοναδικό. Ραντεβού στα τυφλά, ναι, όμως να είσαι στο σπίτι σου κοντά, να είναι κάτι... να πω τη φράση, να το ελέγχεις απόλυτα και πάλι εγώ θα σου πω όχι. Όμως, για κάποιους αδύναμους τύπους, όχι. Λέμε όχι ραντεβού στα τυφλά, αλλά επειδή όταν λες όχι στα παιδιά, αυτά το κάνουν ναι, μην πηγαίνετε στα γκάθια ξυπόλυτη. Κοιτάζετε να φτιάξετε τα νότα σας, να έχετε ενημερώσει κόσμο, πού θα είστε, πού θα βρεθείτε και τι θα κάνετε. Και μην το κάνετε σαν το παιδάκι από τον Κορυδαλό που περίμενε να του δώσει ο φίλος του ένα κινητό τηλέφωνο Κυριακή πρωί. Κυριακή πρωί ο τύπος και πήγε, μιλάμε, το παιδάκι να πάρει το τηλέφωνο. Εμείς τον είχαμε παγιδεύσει αυτόν τον τύπο γιατί τον παρακολουθούσαμε. Θα τον βρείτε, αν θα ψάξετε ο παιδεραστής του Κορυδαλού, θα τον βρείτε τώρα που είσαστε online και πηγαίνει το παιδάκι τρέχοντας, μπαίνει μέσα, λες και έβλεπε τον Ιησού Χριστό από την γνωριμία την ωραία που είχε κάνει και του κάνουμε σύλληψη μέσα στην πλατεία το πρωί και βρίσκομαι μέσα στο βανάκι κινητή κρεβατοκάμερα. Είχε βιάσει 7 παιδιά και ένα κοριτσάκι που του άρεσε, το βίασε και να το κάνει αγοράκι. Αυτά είναι τα ραντεβού στα τυφλά και αυτές είναι κάποιες εμπειρίες που σας τη λέει ο στρατηγός ο οποίος ήταν στην πρώτη γραμμή και δεν ήμουν πίσω από τα κομπιούτερ. Ήμουν πάντοτε μπροστά με τα παιδιά, με τους αστυνομικούς, πηγαίναμε πάντοτε επιχειρησιακά. Είμαστε και επιχειρησιακοί και στις οθόνες. Έτσι λοιπόν, αυτά που σας λέω είναι από πρώτη γραμμή, περιστατικά. Δεν λέμε παραδείγματα, παραδείγματα λένε οι καθηγητές σας στον πίνακα που σας τα λύνουν. Όταν σας τα λύνουν, μιλάμε και είσαστε και πρώτοι μαθητές. Έτσι λοιπόν, αυτά που ακούτε σήμερα από τα χίλια του Σφαγιανάκη είναι εμπειρίες που οι οποίες συνεχίζονται και στο CSI, κανονικότατα. Η πορεία συνεχίζεται. Πάμε στον τρίτο κανόνα και από τους πολύ δυνατούς, δεν τσιμπάμε στις προκλήσεις του διαδικτύου. Εδώ έχει να κάνει με όλο το τσάμπα. Δύο λέξεις θα πω μόνο. Το τσάμπα σκοτώνει. Ό,τι τσάμπα πάρεις από το διαδίκτυο, το πληρώνεις στη συνέχεια πάρα πολύ ακριβά. Έτσι λοιπόν υπάρχει θεωρία του τσάμπα. Είναι δυνατόν να έχεις αντιβάιρους τσάμπα? Υπάρχει κανείς φρουρός να σε φυλάει τσάμπα στο σπίτι σου? Ξέρετε καμιά εταιρεία να φυλάει τσάμπα? Όχι βέβαια, με απλά λόγια. Πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα, ειδικά τώρα. Παλαιότερα που ήταν όλα πανάκριβα, όλοι μας κατεβάζαμε τραγούδια και ταινίες. Αν είναι δυνατόν. Τώρα με 6 ευρώ το μήνα βλέπεις ότι ταινία θέλεις. 5 ευρώ το μήνα κατεβάζεις 10 εκατομμύρια τραγούδια. Θα πάω εγώ να κατεβάσω από ύποπτο site τραγούδι να ακούσω? Όχι βέβαια. Όλα τα ransom, όλα τα malware, όλα τα κόβουλα τα κατεβάζουμε μαζί με τα τραγούδια και με τις ταινίες. Άρα για ποιο λόγο να διακινδυνεύσω τους υπολογιστές μου και τα συστήματά μου κατεβάζοντας τσάμπα λογισμικό? Σας λέω ένα πράγμα. Προσέχετε τον τρίτο κανόνα. Γιατί καθημερινά πολλοί τον παραβιάζομαι και πολλοί γονείς τον πληρώνουν πανάκριβα. Γιατί τα παιδιά δεν πληρώνουν, πληρώνουν οι γονείς. Πάμε στον επόμενο κελί. Cyberbullying. Εδώ πέρα θα πάμε στον ειδικό. Είναι η κυρία Ιωάννου Κέλλη. Θα σας μιλήσει. Εγκληματολόγος, κοινωνιολόγος και ψυχολόγος, όλα μαζί. Κάνει διδακτορικό στην εγκληματολογία στην Αγγλία. Και πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος από τους πιο δυνατούς. Και οφείλω να πω, να βάλω ένα συν πλας, ότι με την Κέλλη μαζί ξεκινήσαμε το CSI, γιατί τότε ουσιαστικά άρχισε να ξεκινήσει. Το πήραμε στο μηδέν και τώρα σήμερα το απόγευμα είμαστε 2.850.000 απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα, που θα σας το βγάλω ζωντανά και θα το δείτε. Ένα πράγμα σας λέω, ότι είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά αφοσιώνεται στη δουλειά του, είναι ειδική και πάνω απ' όλα είμαστε ταυτόσιμοι και κάνουμε ένα μεγάλο αγώνα για να μπορέσουμε να σώσουμε αυτό που μπορούμε. Και πιστέψτε με ότι σωζόμαστε, αρκεί να μας ακούσετε. Όταν μας ακούτε πάνε όλα τέλεια. Έλα Κέλλη.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ και για τα εισαγωγικά τον στρατηγό. Βέβαια πίσω από εμάς είναι και μια υπέροχη ομάδα με διάφορες ειδικότητες από εθελοντές που στηρίζουν το έργο μας και μπορείτε να ανατρέξετε και στο site να δείτε την αρθρογραφία, τα ενημερωτικά, όλα τα πόστες που βγάζουμε. Αλλά για να μην σας στρώ το χρόνο, πάμε στο κομμάτι του ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Εμένα η συγκεκριμένη εξειδίκευσή μου είναι στο διαδικτυακό έγκλημα και συγκεκριμένα στη διαδικτυακή θυματολογία, δηλαδή στο πώς κάποιος πέφτει θύμα online, αλλά και αντίθετα ποιος είναι και ο διαδικτυακός θήτης, ο βράχτης. Στην περίπτωση τώρα του bullying, και είναι κάτι το οποίο πιστεύω έχετε ακούσει, ίσως ειδικά στα παιδιά έχει γίνει και μία πλήση εγκεφάλου από ένα σημείο και μετά από τον συγχωρημένο του Γιακουμάκη που είχα την ευτυχία, την ατυχία, την ευτυχία ως εγκληματολόγος και ερευνήτρια να είμαι πάνω από την υπόθεση, την ατυχία λόγω του ότι το όνομα του συγκεκριμένου παιδιού συνδέθηκε με τον εκφοβισμό. Από εκεί και πέρα όμως παρατηρούμε και μία φρενίδιδα και από γονείς και από μαθητές, οι οποίοι πλέον δεν ξέρουν να αναγνωρίζουν τι είναι και τι δεν είναι ο εκφοβισμός, έτσι. Εγώ αυτό που θα σας πω είναι ότι να αντιμετωπίσουμε λίγο τα πράγματα με νυφαλιότητα, να μην λέμε κατευθείαν ότι επειδή ξέρω εγώ ο Γιάννης είπε την Κωνσταντίνα Χοντρή δεν και καλά ότι αυτό είναι bullying, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο είναι το τρολάρισμα, όπως λένε και τα παιδιά, και νομίζω ότι μπορεί να το επιβεβαιώσει εδώ πέρα και ο κύριος Φακιανάκης και ο συντονιστής μας, ο εκλεκτός κύριος Μπακάρας, ότι το έχουμε δεχθεί μικρή. Δυστυχώς, σαν Έλληνες, έχουμε λίγο την υπερβολή στο ψηφάκι μας, οπότε τείνουμε να τα ονομάζουμε όλα ως bullying. Πάμε τώρα στο κομμάτι του ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός, όπως και ο διαζώσεις εκφοβισμός, είναι κάτι το οποίο γίνεται στοχευμένα, επαναλαμβανόμενα και προς ένα συγκεκριμένο άτομο από μια ομάδα ατόμων. Okay. Ή και από ένα άτομο, αλλά λέω συνήθως ομάδα ατόμων, γιατί ο εκφοβισμός λειτουργεί σαν αγέλη. Είναι, ας πούμε, ο αρχηγός της αγέλης ο Λύκος, ο οποίος εκβιάζει και τους υπόλοιπους για να εκβιάσουν και γίνεται όλος αυτός ο φαύλος κύκλος. Δυστυχώς, εν μέσω πανδημίας, είδαμε κορύφωση και σε περιστατικά ηλεκτρονικού εκφοβισμού, πώς μέσω της σύνδεσης από τις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, όπου σε περιπτώσεις που δεν είχαν το 100% της ασφάλειας θερμοπροδιαγραφών, έβαιναν οι μαθητές με τα ονόματα συμμαθητών τους, βρίζανε τους καθηγητές, με αποτέλεσμα να εμπλέκονται παιδιά τα οποία δεν είχαν προχωρήσει σε υβριστικές πράξεις. Και αυτό είναι μόνο το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι, και θα απευθυνθώ κυρίως σε παιδιά της εφηβείας, να το ακούσουν και τα ίδια να μας παρακολουθούν, αλλά και οι γονείς τους, είναι το τεράστιο κομμάτι με τη χρήση των social media. Okay. Όπως βλέπετε, και ελπίζω να το βλέπετε, διαφορετικά να πάω στο πλαστικό μου να μου βαρέσει κανένα μπότοξ, είμαι κοντά σας ηλικιακά. Και δεν θα μπορούσα να ερευνώ αυτά τα πράγματα και να ασχολούμαι με την αποκατάσταση του ηλεκτρονικού εκφοβισμού, αν δεν ήξερα τι γίνεται στα μέσα αυτή τη στιγμή. Αυτό που γίνεται λοιπόν, και πολύ ωραία σας είπε και ο κύριος Φακιανάκης, είναι ότι από την περιέργεια πολλές φορές μπλέκεται. Είναι το γνωστό που λέμε η περιέργεια σκότωσε τη γάτα. Έτσι, είδαμε να μπαίνεται πολύ συχνά μέσω πανδημίας σε ανώνυμα chat τύπου ομίγλη. Τύπου να χρησιμοποιείται πολύ το τέλος. Αυτά όλα δεν έχουν μόνο τον κίνδυνο που σας είπε ο κ. Φακιανάκης της αποκλάνησης και της κακοποίησης. Γιατί πολλές φορές όταν τα λέμε εμείς τα ακούμε και τα παιδιά θεωρούν ότι έλα μωρέ σε μένα θα τύχει. Και εγώ θα σας πω ότι okay, η πιθανότητα που να σας τύχει ένας παιδεραστής ή ένα σεξουαλικό αρπακτικό από πίσω είναι λιγότερη. Η υψηλότερη πιθανότητα όμως είναι είτε να βρίσκεται από πίσω κάποιος συνομήλικος, είτε κάποιος ο οποίος θέλει να σπάσει πολύ αρρωστημένα πλάκα μαζί σας. Και δεν υπάρχουν λίγες περιπτώσεις παιδιών που μπήκαν έτσι για να σκοτώσουν την ώρα τους, αν θέλετε, σε ανώνυμα chat. Στείλανε φωτογραφίες τους. Από πίσω υπήρχε κάποιος ο οποίος την είχε δει YouTuber, τα μαγνητοσκοπούσε. Τους είχε εκμεύσει προσωπικές πληροφορίες τύπου αν έχουν προχωρήσει σε συνέβρεση το οτιδήποτε. Και μετά, χωρίς τη συνένεσή τους, αυτό το υλικό το διοχέτευε στο κανάλι του για να πάρει αυτός views με μία αρρωστημένη πλάκα εις βάρος κάποιων ατόμων τα οποία δεν ήξεραν ότι μαγνητοσκοπούνται. Και κάπου εδώ μπαίνει και το τεράστιο κομμάτι που εξειδικεύομαι. Είμαι ένας από τους μοναδικούς επιστήμονες που ασχολούμαι με αυτό. Το έχετε ακούσει ως εκδικητική πορνογραφία, που μπορούμε να την πάθουμε και από άτομα τα οποία γνωρίζουμε. Να έχουμε μία σχέση, να πούμε στον φίλο μας τέλος και να έχουμε κάνει το λάθος, να έχουμε ανταλλάξει φωτογραφίες ή βίντεο μαζί του και αυτά τα βίντεο και οι φωτογραφίες μια στιγμή να βρεθούν στο διαδίκτυο. Αλλά όπως σας είπε ο κύριος Φακιανάκης, όλα έχουν αποτύπωμα στο διαδίκτυο. Και ειδικά σε μια περίοδο, και ελπίζω να το έχετε συζητήσει και αυτό και στα μαθήματα του επαγγελματικού σας προσανατολισμού, που δεν σας επιλέγουν τα πανεπιστήμια μόνο τους καλούς σας βαθμούς, αλλά γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος των προφίλ σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτύου, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τι αποτύπωμα αφήνετε στο διαδίκτυο. Άρα, κρατήστε αυτό, κρατήστε ότι όταν σας συμβεί κάτι πρέπει να μιλάτε, να απευθύνεστε, αν δεν νιώθετε ok να το πείτε στους γονείς σας, το καταλαβαίνω και εκεί θα πρέπει να γίνει και λίγο δουλειά στο επίπεδο της οικογένειας για να αποκατασταθεί η επικοινωνία. Όμως, εμείς στο CSI έχουμε φτιάξει μια ειδική πλατφόρμα που μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους ειδικούς μας 24 ώρες το 24ωρο για να σας πούμε τι να κάνετε. Μην το κρατάτε μέσα σας Γιατί η εσωτερική πληγή δεν φαίνεται. Και μεγαλώνει μέχρι που κάνουμε μπαμ. Και έχουμε την τάση να λέμε, έλα μωρέ, δεν πειράζει, θα περάσει. Όχι, δεν θα περάσει. Όπως αν είχαμε πυρετό, θα απευθυνόμασταν σε γιατρό, έτσι και το ψυχικό τραύμα δεν μπορούμε να το αγνοούμε. Γιατί μεγαλώνει μέσα μας. Και χρειαζόμαστε τη σωστή καθοδήγηση. Προσέξτε λοιπόν αυτό, να απευθυνθείτε στους ειδικούς. Προσέξτε αν πέφτει κάτι στην αντίληψή σας και δεν είστε οι ίδιοι τα θύματα. Να μιλάτε και για τους υπόλοιπους. Γιατί για μένα όποιος βλέπει κάτι, ότι ένα παιδί εκβιάζεται, υποφέρει και δεν μιλάει, είναι το ίδιο συνένοχος με αυτόν που το προκαλεί. Για τους γονείς μια παράκληση για τα πρότυπα που δίνουμε διαδικτυακά. Γιατί δυστυχώς λέμε για τα παιδιά. Αλλά αν κάνετε μια μικρή ανασκόπηση για το πώς ενήλικες συμπεριφέρονται ηλεκτρονικά, πηγαίνετε κάτω από μια ιστοσελίδα, δεν ξέρω, πείτε το πρώτο θέμα. Και δείτε πώς βρίζονται σαν τα κοκόρια κάτω από κάθε άρθρο. Κανένα επίπεδο, τελείως ισοπαίδωση, προσωπικές επιθέσεις. Γιατί θεωρούν ότι πίσω από μια οθόνη ο καθένας μπορεί να λέει το οτιδήποτε για τον άλλον χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις. Επιπτώσεις όμως υπάρχουν. Έτσι. Άρα, κρατήστε όλα αυτά και κρατήστε ότι πριν κάνω κλικ και αναρτήσω κάτι, το σκέφτομαι δύο φορές. Γιατί πρώτον, μπορεί να πληγώσω κάποιον, μπορεί να πληγωθώ και εγώ για μία πλάκα και αυτό να με συνοδεύει στην υπόλοιπη ζωή μου και να μου χαλάσει καριέρα και όνειρα και φιλοδοξίες.

Τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία εκπομπή ακόμα σήμερα, στον πρώτο τόμο που τυπλοφορείται Γονείς και Παιδιά και αποτελεί συλλογή ομιλιών του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου. Θεολογική, πνευματική, ψυχολογική θεώρηση. Για όσους ρωτάτε, είναι από τις εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Εγώ εδώ πρέπει να έχω πρώτη έκδοση Δεκέμβριος 2001, γυναικείο ιερό ησυχαστήριο των γενέσεων της Θεοτόκου, Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, εδώ ο γέροντας αναπτύσσει την ορθόδοξη θεολογία γύρω από την ανατροφή των παιδιών, αλλά σαν βακτηρίες του έχει δύο συγγράμματα τα οποία προέρχονται από τον προτεσταντικό χώρο, λοιπόν από επιστήμονες δυτικούς θα το λέγαμε. Το ένα βιβλίο που χρησιμοποιεί είναι Σχολή Γονέων και Παιδαγωγών στο Παρίσι, οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής, από τις εκδόσεις Δίπτυχο, έχει μεταφραστεί στα ελληνικά στην Αθήνα το 1965 και αποτελείται από διάφορα άρθρα με ξεχωριστό συγγραφέα το καθένα. Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής, είπαμε. Το δεύτερο είναι του Ρούντολφ Τράικουρς,

εμείς και παιδιά, αλλά χρειάζεται να αρχίσουμε απόψε από εδώ. Ό,τι και αν είναι ένας Μητροπολίτης, όση αιρετή και αν έχει, και θαύματα ακόμη μπορεί να κάνει και άλλα καλά μπορεί να ενεργεί, αν δεν ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας, πέφτει έξω. Και προσέξτε, το έχει ως δεδομένο. Δεν παρακαλούμε να ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας. Το ξέρουμε ότι ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας και απλώς παρακαλούμε αυτό τον επίσκοπο που ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας να τον φυλάγει ο Θεός εν ειρήνη, σωών, έντιμων, υγειά, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα. Είναι ένα δεδομένο. Τρόπον τεινά, δεν μπορεί να είναι κανείς επίσκοπος, κυρίως επίσκοπος, εάν δεν ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας. Εάν δηλαδή δεν ξέρει την αλήθεια, εάν δεν πορεύεται την αληθεία και δεν διδάσκει την αλήθεια, αλλά απλώς διδάσκει, απλώς εργάζεται καλά πράγματα, αλλά όχι εν αληθεία. Αυτό από την ίδρυσή της η Εκκλησία το πρόσεξε και ήθελε η Ιεραπόστολή της, η κληρική της, η αξιωματούχη της να είναι άγιοι, έντιμοι, ηθικοί, αλλά κυρίως και πρωτίστως ήθελε να ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας. Γιατί μπορεί να είσαι άγιος εντός εισαγωγικών, έντιμος εντός εισαγωγικών, ηθικός εντός εισαγωγικών, αλλά να μην ορθοτομείς τον λόγο της αληθείας. Σε έναν σχολικό πίνακα σημειώνουμε με την κυμωλία μία τελεία και τραβούμε μία ευθεία γραμμή που ξεκινάει από την τελεία και φτάνει μέχρι την άκρη του πίνακα. Τραβούμε και μία άλλη ευθεία γραμμή η οποία ξεκινάει από το ίδιο αυτό σημείο, από την ίδια αυτή τελεία, αλλά εκατοστά του χιλιοστού, αν επιτρέπεται να πω έτσι, δεξιότερα ή αριστερότερα από την αρχή της ευθείας γραμμής που τραβήξαμε και φτάνει και αυτή μέχρι την άκρη του πίνακα. Ενώ στο σημείο από που ξεκινούν απέχει μία από την άλλη εκατοστά του χιλιοστού, στην άκρη του πίνακα θα απέχουν πάρα πολύ, θα απέχουν 10 πόντους, 20 πόντους, μισό μέτρο και παραπάνω καμιά φορά. Και όσο πιο πολύ τις επεκτείνουμε και έξω από τα όρια του πίνακα, τόσο πιο πολύ θα απέχει μία ευθεία από την άλλη. Ενώ δηλαδή στο σημείο που ξεκίνησαν απέχουν πάρα πολύ λίγο πέρα μακριά, η μια ευθεία θα είναι σε μεγάλη απόσταση από την άλλη. Όταν δηλαδή ένας επίσκοπος, ένας ιεραπόστολος, ένας διδάσκαλος του Ευαγγελίου μέσα στην Εκκλησία δεν ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας και σύμφωνα με το παράδειγμα που αναφέραμε δεν τραβάει ευθεία γραμμή επάνω στη μία και μόνη ευθεία γραμμή που υπάρχει, αλλά την τραβάει έστω λίγο δεξιότερα ή έστω λίγο αριστερότερα, καθώς θα πορεύεται, καθώς θα προχωράει, θα βρεθεί σε άλλον κόσμο, θα βρεθεί σε άλλη άκρη, θα βρεθεί πολύ μακριά από εκεί που έπρεπε να βρεθεί και που νόμιζε ότι μπορεί να βρεθεί, ξεκινώντας έστω λίγο αριστερότερα ή λίγο δεξιότερα. Να ληφθεί υπόψη ότι η αλήθεια είναι μία, δεν είναι πολλές. Ο Κύριος μας είπε ότι αυτός ο ίδιος είναι η αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια. Η ενσάρκωση της αληθείας είναι ο ίδιος ο Κύριος. Δεν μπορεί να πει ένας άγγελος «εγώ είμαι η αλήθεια». Δεν μπορεί να πει ένας Άγιος «εγώ είμαι η αλήθεια». Μία είναι η αλήθεια, ο Χριστός. Εφόσον ο Επίσκοπος και γενικότερα η Εκκλησία έχει νουν Χριστού, έχει πνεύμα Χριστού, έχει καρδιά Χριστού, πορεύεται σε αυτή την ευθεία. Εάν ο Επίσκοπος έχει δική του καρδιά, δικό του νου, όσο χριστιανικό χρώμα και αν έχουν αυτά, τον βγάζουν πολύ μακριά από το τέρμα στο οποίο θα έβγαζε η πορεία που θα γινόταν έχοντας νου Χριστού, έχοντας πνεύμα Χριστού, έχοντας καρδιά Χριστού. Δεν μπορεί μέσα στην Εκκλησία να φτιάξει κανείς δικό του δρόμο, όσο σοφός κι αν είναι ο δρόμος, όσο έξυπνος κι αν είναι. Αν επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω τη λέξη, όσο κι αν είναι εξυπηρετικός αυτός ο δρόμος, όσο κι αν είναι ευεργετικός και συγκεντρώνει και αποσπά τους επαίνους των ανθρώπων. Δεν μπορεί να φτιάξει κανείς άλλον δρόμο από το δρόμο που όχι απλώς χάραξε ο Χριστός, αλλά που είναι αυτός ο Χριστός. Αυτός είναι ο δρόμος. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Αυτός είναι η ζωή, αυτός είναι η οδός, αυτός είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί να χαράξει κανείς άλλον δρόμο, επαναλαμβάνω, όσο και αν είναι κατά τα άλλα καλός αυτός ο δρόμος και εξυπηρετικός. Ορθοτομεί λοιπόν τον λόγο της αληθείας ένας επίσκοπος που το αναφέρουμε στις λειτουργίες μας, όταν ακριβώς για τον επίσκοπο αλήθεια είναι ο Χριστός, πορεία είναι ο Χριστός, δρόμος είναι ο Χριστός,

ζωή είναι ο Χριστός, όταν και ο ίδιος τροποντινά ο επίσκοπος είναι Χριστός. Δεν έχει δικό του θέλημα, δεν έχει δική του γραμμή, δεν έχει δικά του σχέδια, αλλά του Χριστού. Το ίδιο θα έλεγα χρειάζεται στον καθένα και κυρίως σε αυτούς οι οποίοι είναι οδηγοί των άλλων. Ένας ιεροκήρυκας, ένας εφημέριος, μια κατηχήτρια, ένας χριστιανός γενικά, που λίγο πολύ επηρεάζουν άλλους, πρέπει να ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας. Επίσης ένας δάσκαλος στο σχολείο του, ένας καθηγητής στο σχολείο του, κάποιος που έχει νέους και τους οδηγεί, τους εκπαιδεύει. Το ίδιο και ένας γονέας.

Δεν φτάνει μόνο να κοπιάζει ο γονέας. Ένας γονέας, ένας πατέρας, μια μητέρα που θα έλεγε κανείς ακόμη πιο υπεύθυνα και από πολύ κοντά είναι οδηγοί των παιδιών τους, είναι δάσκαλοι των παιδιών τους και είναι εκείνοι που χαράσουν τον δρόμο των παιδιών τους, είναι ανάγκη να ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας. Όχι μόνο λαμβάνω αυτά τα μέτρα, λαμβάνω εκείνα τα μέτρα. Όχι μόνο μαλώνω έτσι τα παιδιά, μαλώνω αλλιώς τα παιδιά, διδάσκω έτσι τα παιδιά, διδάσκω αλλιώς τα παιδιά, τα τιμωρώ κατά αυτόν ή κατά τον άλλον τρόπο. Όχι δηλαδή απλώς κάνω κάτι και δεν είμαι αδιάφορος. Γιατί υπάρχουν και γονείς οι οποίοι είναι αδιάφοροι, υπάρχουν και γονείς οι οποίοι γέννησαν παιδιά, αλλά δεν ενδιαφέρονται για αυτά και τα αφήνουν να μεγαλώνουν και να ανατραφούν όπως να είναι. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται, οι οποίοι κουράζονται πραγματικά, υδρώνουν, μερικές φορές δεν μπορούν να κοιμηθούν, ζουν με αγωνία και πάνε και έρχονται στον πνευματικό ή σε έναν άλλο που θέλουν να το συμβουλευτούν και τον ρωτούν και τον ξαναρωτούν, διαβάζουν βιβλία, διαβάζουν περιοδικά, προσεύχονται. Τι βγαίνει? Κάτι κάνουν και κάτι θα γίνει, αλλά τι θα γίνει? Πού θα βγάλει η ευθεία αυτή πάνω στην οποία πορεύονται και την οποία ακολουθούν? Καμιά φορά έρχονται μητέρες κυρίως, αλλά και πατεράδες, λοιπόν, την περίοδο των εξετάσεων και μας ζητούν να κάνουμε προσευχή για να πετύχει το παιδί στο πανεπιστήμιο και έχουν τόση αγωνία, ώστε πραγματικά μέλημά τους είναι να καταφέρει το παιδί τους εκείνο που οι ίδιοι δεν κατάφεραν. Δηλαδή έχουν ως απόθεση την αποτυχία τους και θέλουν οπωσδήποτε η αποτυχία αυτή να μεταμορφωθεί σε επιτυχία στο πρόσωπο των παιδιών τους. Στην ουσία, δηλαδή, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το παιδί τους ή όχι, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το παιδί τους, το πρόβλημα το έχουν ήδη. Ήδη πάντως έχουν πρόβλημα. Γι' αυτό πρέπει έτσι να ζητάμε κάτι, αλλά πάντα να σκεφτόμαστε αν είναι και θέλημα Θεού. Έτσι, γιατί καμιά φορά μας λέτε προσευχηθείτε να περάσουν τα παιδιά μας στο πανεπιστήμιο. Και εγώ απαντάω πολλές φορές, εμείς θα προσευχηθούμε και να μην περάσουν τα παιδιά σας στο πανεπιστήμιο, αν τυχόν δεν είναι προς όφελός τους. Γι' αυτό λοιπόν, πάντα να πρετανεύει το γεννηθεί το θέλημά σου. Αυτό είναι έτσι μια ασφάλεια για να περπατάμε πάνω στο δρόμο του Χριστού. Είναι μια ευθεία που δεν ξεκινάει ούτε χιλιοστά δεξιά ή αριστερά από τη μια ευθεία που υπάρχει, έτσι, αυτή η αγωνία, αυτή η τρικυμία στο κρανίο τους που υπάρχει, έτσι, για τα παιδιά τους, για την πορεία τους, για το αν θα πετύχουν ή όχι στο πανεπιστήμιο, αν θα πετύχουν ή όχι στη ζωή, αν θα παντρευτούν, αν δεν θα παντρευτούν, αν ή το ένα ή το άλλο. Χίλια δυο δηλαδή τους απασχολούν και αυτή η τρικυμία, έτσι, δείχνει ότι δεν υπάρχει Θεός μέσα στην καρδιά. Όπου υπάρχει ταραχή, φυγαδεύεται το Άγιο Πνεύμα. Διότι μία ευθεία υπάρχει, λέει ο πατήρ, δεν υπάρχουν άλλες. Η πορεία λοιπόν η δική τους είναι τέτοια, ο τρόπος που ενεργούν και σκέπτονται είναι τέτοιος, ώστε θα είναι πάνω στη μία αυτή ευθεία τη μοναδική, ή θα είναι λίγο αριστερότερα ή δεξιότερα, και ποιος ξέρει που θα βγάλει. Χρειάζεται λοιπόν όχι μόνο να δρά κανείς, όχι μόνο να κοπιάζει, όχι μόνο να ενεργεί έτσι ή αλλιώς, όχι μόνο να ομιλεί ή να σιωπά, αλλά χρειάζεται ως γονέας, ως πατέρας, ως μητέρα, να ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας. Αλλιώς, οπωσδήποτε θα πέσει έξω και θα διαρωτάται αργότερα. Μα άλλο επιδίωκα και άλλο έγινε. Και γιατί τέλος πάντων έγινε αυτό το άλλο? Και γιατί δεν έγινε εκείνο που επιδίωκα? Και πώς αυτό διορθώνεται? Και μπορεί να διορθωθεί? Και αισθάνεται κανείς, ανάλογα με τον εγωισμό που έχει, διότι περί εγωισμού πρόκειται, πάρα πολύ απογοητευμένος, πάρα πολύ πληγωμένος και είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Επαναλαμβάνω, αισθάνεται έτσι ανάλογα με τον εγωισμό που έχει, που γραμμίζουμε τη λέξη εγωισμός. Εάν τελικά δεν φτάσει εκεί που νόμιζε ότι μπορούσε να φτάσει, εάν δεν πετύχει αυτό το οποίο ήθελε να πετύχει. Όπως για να γίνει κανείς Απόστολος, δεν έφτανε απλώς να θέλει να γίνει Απόστολος, δεν έφτανε απλώς να έχει όρεξη για δουλειά, δεν έφτανε απλώς να διαθέτει δυνάμεις, να διαθέτει κουράγιο για να γίνει Απόστολος, αλλά έπρεπε να έρθει αυτό το μυστικό μέσα του. Πρέπει να υπάρχει μέσα του το νήμα εκείνο, το οποίο δεν θα τον άφηνε να πάει δεξιά ή αριστερά. Πρέπει να έχει εκείνο εκεί, μέσα από το οποίο κάθε φορά θα έβλεπε τι θα πει, θα έβλεπε πώς πρέπει να ενεργήσει, θα έβλεπε τι πρέπει να κάνει. Κάπου στην Καινή Διαθήκη, ο Κύριος λέει στους μαθητές: «Μη σκεφτείτε τι θα πείτε την ώρα που θα βρεθείτε ενώπιον βασιλέων, αρχόντων, και θα σας καλούν να δώσετε λόγο. Το Πνεύμα το Άγιο θα είναι εκείνο το οποίο θα σας φωτίσει
το Πνεύμα του Άγιου θα είναι εκείνο το οποίο θα σας καθοδηγήσει, το οποίο θα σας πει σε εκείνη τη δεδομένη περίπτωση τι θα πείτε. Και έτσι γινόταν. Δεν ήταν μια απλή υπόσχεση του Χριστού, αλλά ήταν μια πραγματικότητα την οποία έζησαν οι Απόστολοι και βάσει αυτής της πραγματικότητος ενεργούσαν και επιτέλεσαν ό,τι επιτέλεσαν. Ο γονέας, ο πατέρας, η μητέρα, γενικά ο κηδεμόνας, ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο ιερέας, κάθε οδηγός άλλων ανθρώπων χρειάζεται να έχει μέσα του μια τέτοια ωριμότητα, πνευματική, χριστιανική, εκκλησιαστική, ακόμη και από ανθρώπινη πλευρά, ας πούμε διανοητική, ώστε όχι μόνο να ενεργεί, όχι μόνο να δρά, όχι μόνο να λαμβάνει μέτρα, αλλά να ξέρει κάθε φορά τι να κάνει για να είναι στην ευθεία, να ξέρει κάθε φορά πώς θα ενεργήσει για να ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας, να ξέρει κάθε φορά πώς να σκεφτεί και τι να κάνει για να οδηγήσει το παιδί εκεί που πρέπει να το οδηγήσει και όχι απλώς κάτι να κάνει στο παιδί, όχι απλώς να το ευχαριστεί, να το χαροποιεί ή να το λυπεί ή να το μαλώνει. Ρωτάτε, μα γιατί δεν έγινε στα παιδιά μου αυτό που έπρεπε να γίνει? Πού ξέρεις εσύ τι έπρεπε να γίνει και τι όχι? Σκέφτηκα απόψε να πούμε μερικά πράγματα επάνω σε αυτό το σημείο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι λίγοι εκείνοι, πατέρες, μητέρες και άλλοι, οι οποίοι και όρεξη έχουν κάτι να κάνουν και διάθεση έχουν κάτι να κάνουν και πραγματικά κουράζονται και πραγματικά αγωνιούν, όμως τελικά σαν να κουράζονται και σαν να κοπιάζουν στα τυφλά. Κινούνται και ενεργούν κατά έναν τρόπο που δεν ξέρουν τι κάνουν και φυσικά δεν μπορούν να συνοηθούν με τα παιδιά τους, δεν μπορούν να συνοηθούν με τον εαυτό τους, αλλά και μαζί όταν κουβεντιάζουμε δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Άλλα λέει κανείς και άλλα καταλαβαίνει ο άλλος. Άλλα πρέπει να κάνει και αλλιώς ενεργεί και τελικά αποτυγχάνει και μένει με το ερώτημα: μα γιατί δεν γίνεται στα παιδιά μου αυτό που έπρεπε να γίνει? Το ξέρεις όντως τι έπρεπε να γίνει? Εξ όσων γνωρίζω και στον καθαρός χριστιανικό τομέα, στην καθαρός πνευματική ζωή, στην εκκλησιαστική ζωή, πάρα πολλοί πέφτουν έξω ακριβώς διότι λείπει αυτό το νήμα. Λείπει αυτή η εσωτερική φωνή, λείπει αυτή η εσωτερική γραμμή, η εσωτερική κατεύθυνση, ο εσωτερικός αυτός φωτισμός. Και ενώ διαβάζει κανείς το ίδιο Ευαγγέλιο που διαβάζει ένας άλλος, και ενώ ζει μέσα στην ίδια εκκλησία που ζει και ένας άλλος, και κάνει ίσως τις ίδιες ενέργειες και τις ίδιες πράξεις που κάνει ένας άλλος, τελικά όμως, επειδή η εσωτερική νοοτροπία του, η εσωτερική σκέψη του, η εσωτερική κίνηση και βούλησή του έχουν άλλη κατεύθυνση, αλλού βγαίνει, και όχι εκεί που βγαίνει ο άλλος, ο οποίος έχει τη σωστή κατεύθυνση, τη σωστή κίνηση, το κανονικό αυτό νήμα, την κανονική αυτή γραμμή. Αφού στην πνευματική ζωή συμβαίνει κάτι τέτοιο, αν όχι πολύ περισσότερο, τουλάχιστον εξίσου κάτι τέτοιο συμβαίνει, μπορεί να συμβαίνει και στην άλλη τακτική και στην άλλη δραστηριότητα του ανθρώπου και συγκεκριμένα του πατέρα και της μητέρας μέσα στην οικογένεια, στη σχέση τους με τα παιδιά. Πιθανόν κάποιοι γονείς να μελετούν, ας φέρω ένα παράδειγμα, μαζί με τα παιδιά τους το Ευαγγέλιο ή ένα περιοδικό, όπως και ένας άλλος γονέας πιο πέρα με τα δικά του παιδιά. Πιθανόν να λαμβάνουν τα ίδια μέτρα όπως και ένας άλλος. Πιθανόν να προσπαθούν να ευχαριστήσουν τα παιδιά όπως και ο άλλος. Τελικά όμως, επειδή αυτή η εσωτερική κίνηση και κατεύθυνση είναι διαφορετική από εκείνη που έχει ο άλλος, είναι σε άλλη ευθεία. Ο ένας γονέας και σε άλλη ευθεία ο άλλος. Βγαίνει σε άλλο τέλος ο ένας και σε άλλο τέλος ο άλλος. Με συγχωρείτε, προσπαθώ όσο μπορώ βέβαια να γίνω κατανοητός, αλλά ίσως δεν μπορώ να γίνω πολύ κατανοητός. Αυτό που λέμε τώρα για μένα είναι όχι απλώς βασικό, αλλά είναι το πρώτο και κύριο. Αν θέλετε, για να βοηθηθούμε λίγο από κάτι πιο γενικό που το έχω πει και σε άλλη σύναξη, να αναφέρω το εξής. Πάρτε την Εκκλησία της Ελλάδος στα χρόνια αυτά που θυμάται ο καθένας μας, ανάλογα με την ηλικία που έχει, εμείς παρακολουθούμε από κάποιος πιο κοντά τα θέματα αυτά. Λέτε και δεν ξέρουμε τι ζητάμε. Όχι ως Εκκλησία. Ας πούμε, ένας από εδώ γράφει, ο άλλος από εκεί γράφει, ο ένας λέει τούτο, ο άλλος λέει εκείνο κτλ. Έχω υπόψη μου τους Ρώσους της Διασποράς. Είναι Ρώσοι που έφυγαν από τη Ρωσία και είναι στη Γαλλία, στην Αμερική. Αυτοί έχουν μια μονομέρεια. Πάνε μονόπατα. Δηλαδή, δεν έχουν αγκαλιάσει όλη την πληρότητα, όλη την αλήθεια της Εκκλησίας, αλλά πήραν ένα μέρος της αληθείας εκτός από μια-δυο εξαιρέσεις. Είναι, λέει, ένας-δυο θεολόγοι από αυτούς, οι οποίοι είναι μαθητές του Ιερού Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου, τον οποίον τα

τέτοιον τρόπο, το καλλιεργούν κατά τέτοιον τρόπο, το ακολουθούν κατά τέτοιον τρόπο που ξέρουν τι γίνεται, ξέρουν που πορεύονται, ξέρουν τι ζητούν και φτάνουν εκεί που θέλουν να φτάσουν. Σε εμάς, επειδή μπήκε λίγο προτεσταντισμός, λίγο καθολικισμός, επειδή μπήκε λίγο κοσμικότητα, επειδή μπήκε λίγο πολύ διάβολος, λέτε και δεν υπάρχει αυτή η εσωτερική, βαθύτερη, μυστικότερη κατεύθυνση και γραμμή. Και γι' αυτό μια ομάδα χριστιανών από εδώ, μια ομάδα χριστιανών από εκεί, μια ομάδα άλλων χριστιανών πιο πέρα, ενεργούν, δρούν, εργάζονται, κινούνται, αλλά τελικά και ήδη βρίσκουν πως όταν ξεκινούσαν, σαν να ήταν λίγο χιλιοστά δεξιότερα ή αριστερότερα από την ευθεία γραμμή. Και αυτό απογοητεύει, κουράζει, στενοχωρεί και καλλιεργεί ένα πνεύμα απιστίας, ένα πνεύμα το οποίο δεν βοηθάει καθόλου στην πνευματική ζωή.

Τι έχει σημασία, η σκοπή και η επιδιώξη των γονέων ή κάτι άλλο? Γιατί προηγουμένως πως σας εξήγησα, πολλές φορές οι γονείς σκοπιάζουν για να ενσαρκωθούν τα δικά τους αποθυμένα στα πρόσωπα των παιδιών τους. Και μέσα στο σπίτι, λέει ο πατήρ Σημαίων, αυτό το πράγμα θέλω να τονίσω. Κάθε πατέρας και κάθε μητέρα να ρωτήσει τον εαυτό του. Τι ζητώ, τι επιδιώκω? Λέμε μερικές φορές, βάζω σκοπούς και επιδιώκω σκοπούς. Το θέμα δεν είναι να βάλω σκοπούς. Το θέμα δεν είναι να επιδιώξω κάτι, να έχω κάποιους στόχους. Το θέμα είναι αν ο γονέας, ο πατέρας ή η μητέρα έχει φτάσει σε τέτοια ωριμότητα, ώστε μέσα στις ποικίλες δυσκολίες που συναντά στη ζωή, στην καθημερινή ζωή, με τα παιδιά, με τον κόσμο κτλ., μόλις τον τραβούν από εδώ, να ξεγλιτώνει από το τράβηγμα και να έρχεται πάλι στην ευθεία. Μόλις τον τραβούν από εκεί, να ξεγλιτώνει από το τράβηγμα και να έρχεται πάλι στην ευθεία. Μόλις παρεκκλίνει έτσι, μόλις παρεκκλίνει αλλιώς, τελικά πάντοτε να είναι πιασμένος, δεμένος από την ευθεία αυτή και να πορεύεται προς τα εκεί που πρέπει να πορευθεί. Όταν η βαθύτερη κίνηση, το βαθύτερο πνεύμα, η βαθύτερη επιδίωξη, το καταλαβαίνει κανείς δεν το καταλαβαίνει, είναι να ικανοποιηθεί ο εγωισμός μας, να καμαρώσουμε τα παιδιά μας μπροστά στους άλλους και να επιδειχθούμε, όταν η βαθύτερη επιδίωξή μας είναι να μην κουραστούμε, όταν η βαθύτερη επιδίωξή μας είναι απλώς να βρισκόμαστε σε μια ενέργεια, σε μια δράση, χωρίς να ξέρουμε τι κάνουμε, τότε και τα παιδιά θα τα τυραννούμε και τελικά δεν θα κάνουμε τίποτε.

πάρα πολλοί είναι καλοί γονείς. Είναι καλοί χριστιανοί κατά τα άλλα, από τους οποίους όμως ιδιαίτερα τυραννούνται τα παιδιά. Εκείνος ο οποίος έχει αυτή τη μυστική φωνή μέσα του, εκείνος ο οποίος έχει αυτό το μυστικό πνεύμα μέσα του, εκείνος ο οποίος έχει αυτή την ωριμότητα μέσα του, έχει αυτόν τον φωτισμό μέσα του, καταλαβαίνει πότε πρέπει να είναι λιγότερο, πότε περισσότερο αυστηρός. Πότε πρέπει να τεντώσει τα πράγματα και πότε να τα χαλαρώσει. Πότε πρέπει να τιμωρήσει και πότε να αθωώσει. Πότε έτσι και πότε αλλιώς. Δεν είναι θέμα κανόνων, δεν είναι θέμα συνταγών. Δεν είναι θέμα απλώς διότι το θέλω να γίνει έτσι, το θέλω να γίνει αλλιώς. Το θέμα είναι, εάν εγώ πορεύομαι με αλήθεια, εάν έχω μέσα μου την αλήθεια αυτή που είναι ο Χριστός και μόνο ο Χριστός, και αν εγώ ενεργώ έτσι όπως πρέπει να ενεργήσω, άσχετα τι θα στοιχήσει σε μένα, άσχετα τι θα στοιχήσει στα παιδιά, και άσχετα αν τα παιδιά τελικά θελήσουν ή δεν θελήσουν να επιτύχουν και να φτάσουν εκεί που πρέπει να φτάσουν. Δηλαδή, το έργο που κάνω, το έργο που κάνεις, το έργο που κάνει οποιοσδήποτε, φέρει εντός του τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Φοβούμε, μολονότι είπαμε τόσα πολλά, ότι και πάλι δεν έγινε αντιληπτός όσο έπρεπε να γίνω. Αυτά τα οποία είπαμε απόψε αφορούν όχι μόνο το καθήκον που έχουν οι γονείς απέναντι των παιδιών και την εν γέννη οικογενειακή ζωή και τις εν γέννη σχέσεις των γονέων προς τα παιδιά, αλλά αφορούν και την εν γέννη πνευματική ζωή. Εάν ο άνθρωπος δεν απαγκιστρωθεί από τον εαυτό του και δεν αποφασίσει να γίνει του Θεού, θα πελαγοδρομεί και δεν θα κάνει τίποτε. Αυτό που είπα πιο μπροστά στην αρχή-αρχή, ότι ένας επίσκοπος πρέπει να μην έχει δικό του σχέδιο, δική του γραμμή, δική του αλήθεια, αλλά να ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας και να είναι ένας άλλος Χριστός, αφορά και τους γονείς. Ένας γονέας, ένας πατέρας, μία μητέρα πρέπει να απαγκιστρωθεί από τα δικά του, να απαγκιστρωθεί από τον εαυτό του και να είναι του Θεού. Αληθινά του Θεού, όχι εξωτερικά. Του Θεού όχι με τη δική του σκέψη, αλλά του Θεού έτσι όπως ο Θεός θα ήθελε. Μόνο τότε ξεγλιτώνει κανείς από όλα αυτά τα ξεστρατίσματα, ξεγλιτώνει από όλες αυτές τις παρεκκλήσεις, ξεγλιτώνει από όλα αυτά τα τραβήγματα, πότε από εδώ, πότε από εκεί, και μένει στην ευθεία. Δεν είναι δηλαδή στο χέρι το δικό μας να μείνουμε στην ευθεία. Δηλαδή δεν εξαρτάται από τη δική μας δύναμη, εξαρτάται από τη χάρη του Θεού το να μένει κανείς σε αυτή την ευθεία. Αλλά η χάρη του Θεού μας φέρνει σε αυτή την ευθεία και μας κρατάει σε αυτή την ευθεία, εφόσον εμείς αποφασίζουμε να γίνουμε και ως πατέρες και ως μητέρες όργανα αυτής της χάριτος, όργανα του Αγίου Πνεύματος. Ο δικός μας ως χριστιανισμός σήμερα, είτε γονείς είμαστε, είτε ιεροκήρυκες, είτε επιμένες, είναι ένας χριστιανισμός που φέρνει τη σφραγίδα του καθενός μας. Δεν φέρνει τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Το έργο που κάνεις, μπορείς να πεις ότι φέρνει τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος? Και μπορεί να πει και το Πνεύμα του Άγιο ότι έτσι είναι? Εάν και εσύ μπορείς να το πεις και το Πνεύμα του Άγιο μπορεί να το πει και αναγνωρίζει ότι έβαλε αυτό τη σφραγίδα του, είσαι στην ευθεία. Εάν όμως το έργο που κάνεις φέρει τη δική σου σφραγίδα, φέρνει τη σφραγίδα της δικής σου σκέψεως, φέρνει τη σφραγίδα των δικών σου σχεδίων, τότε πλανάσαι. Επαναλαμβάνω, όσο σοφός κι αν είσαι, όσο καλός κι αν είσαι, όσα χαρίσματα κι αν έχεις, οπωσδήποτε πλανάσαι. Μία είναι η απλανή είσοδος, ο Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο, και μία είναι η πλάνη, ό,τι δεν είναι Χριστός και ό,τι δεν είναι Πνεύμα Άγιο, άσχετα τώρα αν η μία πλάνη είναι μεγαλύτερη από την άλλη. Πάντως, μία πλάνη υπάρχει και μία απλανή είσοδος υπάρχει. Όποιος αποφάσισε να γίνει όργανο του Θεού, δεν χρειάζονται ούτε χρήματα ούτε πολλά γράμματα. Χρειάζεται μόνο να πάρει κανείς απόφαση και να πιστεύσει στο Χριστό, να πιστεύσει στο Πνεύμα το Άγιο και να δοθεί με όλη του την καρδιά. Όποιος λοιπόν αποφάσισε να γίνει όργανο του Θεού, και αυτά που λέμε θα τα καταλαβαίνει καλύτερα και στις συζητήσεις που θα κάνουμε κατηδίαν, θα καταλαβαίνει καλύτερα αυτά που θα λέμε, αλλά και το Πνεύμα το Άγιο θα μιλάει πάνω στην πράξη, πάνω στην καθημερινή ζωή. Τώρα όχι έτσι, αλλά έτσι. Πράγματα που μέχρι αυτή την ώρα τα έκαμνε κανείς κατά αυτόν τον τρόπο, τώρα που αποφασίζει να ενεργήσει ως όργανο του Αγίου Πνεύματος, θα δει, έστω λίγο καταρχήν, ότι πρέπει να τα κάνει κατά άλλον τρόπο. Με αυτές τις προϋποθέσεις, αγαπητοί μου, μπορούμε κάτι να κάνουμε.
και με αυτές τις προϋποθέσεις να ερχόμαστε και εδώ και με αυτές τις προϋποθέσεις στο σπίτι με τα παιδιά μας να προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Με την προϋπόθεση δηλαδή ότι πρέπει να παύσουμε εμείς να ζούμε, πρέπει να παύσουμε εμείς να σκεφτόμαστε, πρέπει να παύσουμε εμείς να σχεδιάζουμε, να οργανώνουμε και να είμαστε εμείς τα αφεντικά στο έργο του Θεού. Κάνουμε έργο στα παιδιά μας. Το έργο που κάνουμε είναι έργο του Θεού. Να μην είμαστε εμείς τα αφεντικά. Ο Θεός, ο Κύριος να είναι το αφεντικό. Αυτός να καθοδηγεί, να οδηγεί, να οθεί, να βοηθάει, να προπορεύεται και να είναι μαζί μας στην πορεία μας και αυτός να είναι το τέλος της πορείας μας. Αυτό θα μας βοηθήσει στο να αποκτήσουμε πραγματικά πνευματική ζωή, στο να δώσουμε πραγματική αγωγή στα παιδιά και επίσης στο να δημιουργήσουμε στις ψυχές τους με τη βοήθεια του Θεού πραγματική πνευματική ζωή.

Το μυστήριο του βαπτίσματος. Το παν είναι ο άνθρωπος να γίνει ένα με τον Χριστό. Θα αναφερθούμε στο μυστήριο του βαπτίσματος. Γιατί όπως είχαμε πει και στην τελευταία συνάντηση, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, όλα αυτά τα οποία γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνεια, το Πάσχα, Μεγάλη Εβδομάδα και Ανάσταση, όλη αυτή η οικονομία του Θεού υπέρ των ανθρώπων, όλο αυτό το έργο του Θεού, όλη αυτή η δωρεά και η προσφορά του Θεού γίνονται κτήμα του ανθρώπου δια των μυστηρίων και ειδικότερα δια του βαπτίσματος. Θα μου επιτρέψετε, όσοι ήσασταν την τελευταία φορά, να επαναλάβω για εκείνους οι οποίοι δεν ήταν, με λίγα λόγια εκείνα που είχαμε πει. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι ο Κύριος όχι απλώς ήρθε στη γη, όχι απλώς έγινε άνθρωπος κατά πάντα όμοιος με τον άνθρωπο, αλλά συγχρόνως περπάτησε όλη τη ζωή του ανθρώπου. Όπως δηλαδή ο άνθρωπος μένει 9 μήνες μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, έτσι και εκείνος έμεινε 9 μήνες μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Και όπως κάθε άνθρωπος γεννάται και σιγά σιγά μεγαλώνει, έτσι και εκείνος, χωρίς να έχει καμία υποχρέωση, γεννήθηκε και πέρασε από όλες τις στιγμές που περνάει κάθε άνθρωπος καθώς μεγαλώνει. Και αυτό βέβαια δεν ήταν απλώς μια πολυτέλεια ή απλώς μια προσφορά του Θεού για να δείξει τη μεγάλη του αγάπη προς τον άνθρωπο, αλλά όλα αυτά δείχνουν ότι ο άνθρωπος αγιάζεται όχι κατά έναν τρόπο μαγικό και κατά έναν τρόπο που αυτό γίνεται στη στιγμή, αλλά αγιάζεται εν το Χριστό. Και αγιάζεται διότι έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος από την ώρα που θα υπάρξει μέχρι τέλους της ζωής του, ανά πάσα στιγμή και χρονικά, αν θέλετε να πούμε έτσι, και σωματικά και τοπικά, να είναι μαζί με τον Χριστό. Το μικρό παιδί είναι μικρό παιδί, αλλά μαζί με το μικρό παιδί ήταν και ο Χριστός μικρός. Με το κάπως μεγαλύτερο ήταν και ο Χριστός κάπως μεγαλύτερος. Το ίδιο με το ακόμη πιο μεγάλο και ούτω καθεξής. Είχε και ο Χριστός τις δυσκολίες που έχει κάθε άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι το παν είναι να μπορέσει ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή που υπάρχει να συνταυτιστεί με τον Χριστό, να γίνει ένα με τον Χριστό και να περπατήσει μαζί με τον Χριστό. Έτσι αγιάζεται η ζωή του, αγιάζεται η ύπαρξή του, γίνεται ένας άλλος άνθρωπος, δηλαδή άνθρωπος του νέου Αδάμ, του νέου Γενάρχου, του Χριστού, και δεν είναι παλαιός άνθρωπος, άνθρωπος του παλαιού Αδάμ. Αυτό είναι μυστήριο. Δεν μπορεί δηλαδή απλώς να πει κάποιος, να είμαι με τον Χριστό και είναι ο Χριστός μαζί μου, και αυτό να είναι έτσι. Είναι κάτι που γίνεται κατά ένα μυστηριώδη τρόπο, είναι κάτι που γίνεται κατά έναν τρόπο που δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος πώς γίνεται. Δεν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να το καταλάβει ο άνθρωπος καθό άνθρωπος. Γίνεται κατά ένα μυστηριώδη τρόπο και γίνεται κυρίως και πρωτίστως με το βάπτισμα. Και ιδιαίτερα μας θυμίζουν αυτή την πραγματικότητα, αυτή την αλήθεια δηλαδή μας θυμίζουν το βάπτισμα, το μεγάλο αυτό μυστήριο για το οποίο εισερχόμαστε σε αυτή τη νέα ζωή, οι γιορτές. Και θα λέγαμε πιο πολύ τελευταία γιορτή, η γιορτή των Θεοφανίων, που γιορτάζουμε τη βάπτιση του Κυρίου, όπου και η σημειολογία του γεγονότος, έτσι, ότι ο Χριστός κατεβαίνει στα νερά και βαπτίζεται, μοιάζει με τη σημειολογία της δικής μας βάπτισης. Και εμείς κατεβήκαμε στα νερά της Κολυμβήτρας, στο νοητό Ιορδάνη, και ντυθήκαμε τον Χριστό. Ακόμη και αυτό το έκανε ο Κύριος, δηλαδή βαπτίστηκε, για να μας δείξει ότι με το βάπτισμά μας θα γίνουμε κοινωνοί της ζωής του, θα γίνουμε κοινωνοί της αγιότητός του. Γίνεται κάτι όταν βαπτίζεται ο άνθρωπος ή δεν γίνεται, μου λέτε πολλοί από εσάς. Κάθε χριστιανός ορθόδοξος, από ό,τι ξέρουμε ο καθένας, μόλις το παιδί του γίνει 2 μηνών, 3 μηνών, 5 μηνών, το πολύ ενός έτους το βαπτίζει. Ενώ όμως κατά το βάπτισμα γίνεται αυτό το μεγάλο θαύμα και γίνεται αυτή η ταύτιση της μικράς αυτής υπάρξεως με τον Χριστό. Κάθε παιδάκι μικρό, αυτή η μικρή ύπαρξη ταυτίζεται με τον Χριστό στο βάπτισμα. Ο οποίος Χριστός όχι απλώς ήλθε, αλλά είπαμε, περπάτησε όλη τη ζωή του ανθρώπου και την πέρασε από στιγμή σε στιγμή. Τι συμβαίνει και το παιδί αυτό, το μικρότερο ή το μεγαλύτερο, το αγοράκι, το κοριτσάκι, ζει καμιά φορά σαν να μην βαπτίστηκε. Ζει δηλαδή όπως ζει και ένα τουρκάκι, ένα κινεζάκι, ένα παιδί τέλος πάντων το οποίο δεν βαπτίστηκε. Τι συμβαίνει, τι γίνεται, βαπτίζεται αληθινά ο άνθρωπος ή δεν βαπτίζεται. Γίνεται κάτι ή δεν γίνεται όταν βαπτίζεται κανείς. Βέβαια,
Αυτό δεν συμβαίνει μόνο με το μικρό παιδί, αλλά και εμείς οι μεγάλοι, καμιά φορά ζούμε σαν να είμαστε αβάπτιστοι. Τι καμιά φορά, πολλές φορές. Σαν να μην έγινε αυτό το θαύμα στην ύπαρξή μας. Σαν να μην πεθάναμε κατά το βάπτισμα εν Χριστώ, για το οποίο μιλεί ο Απόστολος Παύλος, και σαν να μην αναστηθήκαμε εν Χριστώ, και εξακολουθεί να ζει μέσα μας ο άνθρωπος εκείνος που θα ζούσε εάν δεν είχαμε βαπτιστεί. Ο παλαιάνθρωπος, όπως λένε οι πατέρες, συμπληρώνω. Ο παλαιάνθρωπος, παλιάνθρωπος δηλαδή. Δεν πιάνει λοιπόν το βάπτισμα. Και αν πιάνει, πώς πιάνει? Και αν πιάνει, γιατί φαίνεται ότι δεν πιάνει στα παιδιά, στα πιο πολλά παιδιά? Φτάνει το θέμα σε σημείο που μερικές μητέρες, καθώς βλέπουν το παιδί τους να συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται, να λένε: «Δεν σου έβαλε πολύ λάδι η νονά σου, ή ο νονός σου, ή ο ιερέας, ή δεν σου έβαλε καθόλου λάδι». Όπως είπαμε, το μεγάλο αυτό μυστήριο της αναγεννήσεως του ανθρώπου γίνεται με τα μυστήρια και ιδιαίτερα με το βάπτισμα. Αλλά αυτό το θαύμα, αυτή η αλλαγή, η αναγέννηση δεν γίνεται κατά έναν τρόπο μαγικό. Επειδή δηλαδή ένα παιδί βαπτίστηκε, δεν σημαίνει ότι από εκεί και πέρα αυτό το παιδί πρέπει να είναι ένα άγιο παιδί. Όσο και αν βαπτίστηκε ένα παιδί, όσο και αν πέθανε εν Χριστώ κατά τη βάπτισή του, όσο και αν πέθανε ο παλαιός άνθρωπος και αναστήθηκε ο νέος άνθρωπος, αυτό το παιδί εξακολουθεί συγχρόνως να έχει τη δυνατότητα ανα πάσα στιγμή να γίνει παλαιός άνθρωπος. Εξακολουθεί αυτό το παιδί ανα πάσα στιγμή να έχει τη δυνατότητα να είναι αυτός που ήταν πριν βαπτιστεί. Και αυτό ισχύει έως ότου να φύγουμε από εδώ, οπότε είναι πια σταθερή η κατάσταση όπου βρίσκεται ο καθένας, βρίσκεται. Ενώ όσο είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, είναι ρευστή η κατάσταση, αλλά κυρίως όμως είναι ρευστή αυτή η κατάσταση στο παιδί, και υπάρχει δυνατότητα ανά πάσα στιγμή το παιδί να αλλάξει, να αλλοιωθεί. Το μπόλιασμα του δέντρου και το βάπτισμα είναι ένα παράδειγμα. Επιτρέψτε μου να αναφέρω πάλι το παράδειγμα του εμβολιασμού στα δέντρα. Μπολιάζει κανείς ένα δέντρο, κόβει σύριζα κάτω στο χώμα το άγριο δέντρο και τον μπολιάζει με ένα καλό μπόλι, με ένα ήμερο μπόλι. Έως ότου αυτό το μπόλι να γίνει δέντρο με κορμό, με κλαδιά, με φύλλα, έως ότου να φτάσει σε αυτή την κατάσταση, και κυρίως ενώ είναι ακόμη στην αρχή, ανά πάσα στιγμή αυτό το κομμένο και μπολιασμένο δέντρο μπορεί να γίνει ένα παλαιό δέντρο, ένα άγριο δέντρο. Δεν ξέρω εάν όσοι είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή το έχουμε δει καμιά φορά αυτό και έχουμε δει αν πήραν. Πάντως, εξ όσων γνωρίζω, όταν κόψει κανείς ένα δέντρο στη ρίζα και τον μπολιάσει, εάν το αφήσει, εάν το εγκαταλείψει, δεν το προσέξει, δεν το παρακολουθήσει, 99,9% για να μην πω 100%, αυτό το δέντρο θα πετάξει οπωσδήποτε από την άγρια ρίζα βλαστούς, άγριους βλαστούς, και μάλιστα με πολύ ορμή, με πολύ δύναμη, σαν να εκδικείται ακριβώς επειδή κόπηκε. Έγινε το μπόλιασμα την άνοιξη, και αν πάει κανείς το φθινόπωρο να δει πώς πάει το μπόλι, δεν θα βρει μπόλι. Βέβαια, θα είναι κάπου εκεί και το μπόλι, αλλά μαραμένο, που μόλις ίσως έβγαλε λίγα φυλλαράκια που είναι κυτρινισμένα. Δεν μπόρεσε να μεγαλώσει καθόλου. Ενώ οι βλαστοί που βγήκαν από την παλιά τη ρίζα έχουν φτιάξει ένα δέντρο με όλη την αγριότητά του και με όλο του τον οργασμό. Κάτι τέτοιο γίνεται με τον βαπτισμένο άνθρωπο. Εκείνος που βαπτίζεται, μπολιάζεται με τον Χριστό και έχει τη δυνατότητα από εκείνη τη στιγμή και πέρα να περπατήσει μαζί με τον Χριστό όλη του τη ζωή και να γίνει Χριστός. Αυτό σημαίνει χριστιανός. Αυτή είναι η χριστοποίηση. Καμιά φορά μας παραξενεύει αυτό. Δηλαδή, τι θα πει να γίνει Χριστός? Να, μπολιάστηκε με τον Χριστό και δεν ζει ο παλαιός άνθρωπος, αλλά ζει ο νέος άνθρωπος. Όμως ο νέος άνθρωπος είναι γεννημένος και μπολιασμένος με τον Χριστό, είναι ο Χριστός. Με αυτή την έννοια έχει τη δυνατότητα το παιδί που βαπτίζεται να φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Αλλά από την άλλη πλευρά έχει τη δυνατότητα να επανέλθει σε μια κατάσταση τέτοια που να είναι σαν να μην βαπτίστηκε. Άσχετα αν υπάρχει η σφραγίδα του βαπτίσματος ανεξίτηλη, αν υπάρχει τον πόλη. Αλλά τι να το κάνεις, είναι μαραμένο, καχεκτικό. Προσέξτε, όχι μόνο κάποια στιγμή, αλλά να πάσα στιγμή είναι δυνατόν ο βαπτισμένος άνθρωπος να ζει σαν μη βαπτισμένος. Όχι ότι χάνεται το βάπτισμα, αλλά η ζωή του μπορεί να είναι τέτοια, ως σαν να μη βαπτίστηκε. Μπορεί ένα δέντρο που μπόλιασε κανείς να το προσέξει τον πρώτο χρόνο, και μόλις βγαίνουν τα βλαστάρια από την παλιά ρίζα να τα κόβει.
και να μεγαλώνει το δέντρο, δηλαδή τον πόλη, κανονικά, και μπορεί το δεύτερο χρόνο να το αφήσει και να γίνει αυτό που δεν έγινε τον πρώτο χρόνο και να πάει χαμένο τον πόλη. Είναι δυνατόν αυτό να γίνει τον τρίτο χρόνο κτλ. Βέβαια, το παράδειγμα που φέρνουμε δεν μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως. Εν πάση περιπτώσει, μας βοηθάει να καταλάβουμε περίπου τι γίνεται. Ο άνθρωπος σε όλη του τη ζωή, μέχρι τα σδεισμάς του βίου του, ανά πάσα στιγμή, από άνθρωπος Χριστού, από άνθρωπος που είναι εμπολιασμένος με τον Χριστό και είναι τροποντινά χριστοποιημένος, είναι δυνατόν να γίνει ένας άνθρωπος που θα κατάγεται από τον Αδάμ, από τον πεπτοκότα άνθρωπο. Αλλά αυτός ο κίνδυνος υπάρχει, είπαμε, 99,9% κυρίως όταν ο άνθρωπος είναι παιδί. Επομένως, όταν βαπτίζεται ένα παιδί, γίνεται όντως το θαύμα αυτό της αναγεννήσεως, γίνεται όντως το θαύμα αυτό του μπολιάσματος με τον Χριστό, γίνεται το θαύμα αυτό της νέας υπάρξεως, της νέας πραγματικότητος. Αλλά δεν αρκεί να γίνει απλώς αυτό το θαύμα. Χρειάζεται από εκεί και πέρα να γίνει πάρα πολύ εργασία για να μείνει κανείς ενωμένος με τον Χριστό και να ζήσει όλη του τη ζωή όπως την έζησε ο Χριστός, από στιγμή σε στιγμή, από βήμα σε βήμα, από μέρα σε μέρα, όλες τις ημέρες, όλες τις στιγμές, όλες τις ηλικίες.

0: περί νηπιοβαπτισμού. Όπως ξέρουμε, από πολύ νωρίς επιτράπει το βάπτισμα να γίνεται και στα νήπια. Σήμερα επικράτησε πλέον ο λεγόμενος νηπιοβαπτισμός. Κανονικά ο άνθρωπος πρέπει να μεγαλώσει, να κατηχηθεί, να γνωρίσει τον χριστιανισμό, να γνωρίσει το Ευαγγέλιο, να γνωρίσει τον Χριστό, να πιστεύσει και να αποφασίσει αν θα προσέλθει ή όχι στην Εκκλησία, οπότε βαπτίζεται και αναγεννάται. Αυτό είναι το κανονικό. Η Εκκλησία όμως επέτρεψε τον νηπίο βαπτισμό κατ' οικονομίαν, διότι αν δεν έκαμνε έτσι, πάρα πολλοί θα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο αβάπτιστοι. Και ο Κύριος υπερητός, ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, ούδυνατε εισελθήν εις την βασιλείαν του Θεού. Το είπε σαφώς ρητός. Και γι' αυτό είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Ένα παιδάκι που πεθαίνει αβάπτιστο, τι γίνεται? Και κανείς από τους πατέρες δεν τόλμησε ποτέ, από ό,τι γνωρίζουμε, να πει ότι ένα αβάπτιστο παιδάκι σώζεται. Λέει συγκεκριμένα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, να πούμε ότι πήγε στη Βασιλεία των Ουρανών, δεν μπορούμε να το πούμε. Να πούμε ότι πήγε στην κόλαση, και αυτό δεν μπορούμε. Τι έγινε το παιδάκι? Ο Θεός γνωρίζει. Αφήνεται το θέμα αυτό στην ευσπλαχνία και στο έλεος του Θεού. Ο Θεός νομοθετεί, αλλά δεν δεσμεύεται από τους νόμους, και μπορεί ο Θεός και με άλλον τρόπο να σώσει έναν άνθρωπο. Όπως παραδείγματος χάρη η Εκκλησία δέχτηκε το βάπτισμα του αίματος, το μαρτυρικό βάπτισμα. Δηλαδή, αν ένας δεν πρόλαβε να βαπτιστεί, αλλά χάρη της πίστεώς του στο Χριστό μαρτύρησε, έχισε το αίμα του, το ίδιο το αίμα του έγινε νερό και κολυμβήθρα βαπτιστική, και θεωρείται αυτός από την Εκκλησία βαπτισμένος. Και όχι μόνο βαπτισμένος, αλλά και Άγιος. Επειδή ακριβώς θα ήταν πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι θα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο αβάπτιστοι, η Εκκλησία όχι απλώς επέτρεψε, αλλά επέβαλε τον νηπιοβαπτισμό. Αλλά όμως ο νηπιοβαπτισμός, το να βαπτίζουμε δηλαδή τα παιδιά μικρά όπως γίνεται σήμερα, δεν γίνεται έτσι αυθαίρετα, ούτε κατά ένα μαγικό τρόπο. Βεβαίως, κυρίως και πρωτίστως το βάπτισμα γίνεται στα μικρά παιδιά, διότι λέει η Εκκλησία δεν υπάρχει από μέρος του παιδιού αντίσταση στη χάρη του Θεού ώστε να πει «δεν θέλω». Και όπου δεν υπάρχει αντίσταση, η χάρη του Θεού ενεργεί. Η δυνατότητα να πει κάποιος «δεν θέλω» υπάρχει μόνο στους ενήλικες, στους μεγάλους, στους συνειδητοποιημένους. Άρα δεν εμποδίζει δηλαδή έτσι, η απουσία, η ρητή από το παιδί, μάλλον τις δηλώσεις του παιδιού «θέλω, δεν θέλω να βαπτιστώ ή θέλω να βαπτιστώ». Έτσι, μάλλον η παθητική υποδοχή από μέρους του παιδιού δεν υποδίδει τη Θεία Χάρη. Ο Χριστός έλεγε άφετε τα παιδεία και μη κολλείτε αυτά ελθύν πρόσμε. Λοιπόν, όπως δηλαδή βάζουμε σε ένα κατάλληλο σκεύος νεράκι και κάνουμε την ακολουθία του αγιασμού και το νεράκι γίνεται αγιασμός επειδή δεν υπάρχει αντίσταση. Αν υπήρχε αντίσταση, θα διαβάζαμε και θα ξαναδιαβάζαμε ευχές για να γίνει το νερό αγιασμός και δεν θα γινόταν. Τώρα γίνεται αγιασμός. Πραγματικά το νερό γίνεται άλλο νερό και δεν είναι κοινό νερό. Αγιάζεται διότι δεν υπάρχει αντίσταση και γι' αυτό διατηρείται. Έτσι και το μικρό παιδάκι. Μολονότι είναι ζωντανή ύπαρξη και δεν είναι μια ψυχή όπως το νερό, όπως το ψωμί που αγιάζει ο ιερέας και γίνεται σώμα Χριστού, επειδή δεν μπορεί να προβάλλει αντίσταση, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αντίσταση, γίνεται δεκτικό της χάριτος του Θεού. Και όντως το μυστήριο του βαπτίσματος ενεργεί και το παιδάκι αναγεννάται και θαυμαστό το τρόπο γίνεται νέος άνθρωπος που μπολιάζεται με το Χριστό. Και έχουμε και μαρτυρία στην Καινή Διαθήκη, όταν βαπτίστηκε λέει ο Στεφανάς και οι οικοί αυτού άπαντες, οι οικοί θα περιείχαν, έτσι μέσα στην οικογένεια θα περιείχαν και παιδιά. Μαζί. Υπήρχε μια συνήθεια αναβολής του βαπτίσματος, ιδίως αυτούς που πήγαιναν για κληρική, ας πούμε, για να μην υπάρξουν κολλήματα ιεροσύνης. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι ο Άγιος Γρηγόριος βαπτίστηκε σε μεγάλη ηλικία και ο Άγιος Βασίλειος επίσης σε μεγάλη ηλικία. Λοιπόν, αργότερα όμως η Εκκλησία μας, φιλευσπλάχνος κινουμένη, έτσι αποφάσισε τον νηπίο βαπτισμό, ώστε τα παιδάκια να μην φεύγουν αβάπτιστα όταν πεθαίνουν. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο πρώτο σύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

χάρτινες εικόνες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ισκήτη των Ιβύρων, πρώτη 20ετία 19ου αιώνα, χαλκογραφία, μερικώς επιχρωματισμένη. Ο Πρόδρομος, ολόσωμος κατά μέτωπο, με μεγάλα φτερά, φοράει μιλωτή και ημάτιο, ευλογεί με το δεξί χέρι και με το αριστερό κρατάει σταυρό και λιτάριο. Στέκεται σε τοπίο ανάμεσα στο Κυριακό και τις καλύβες της Κήτης των Ιβύρων, η οποία του είναι αφιερωμένη. Η ανθική διακόσμηση του πλαισίου διακόπτεται στην κάτω πλευρά προς τα αριστερά, πιθανώς για να σχηματιστεί χώρος για το όνομα του χαράκτη, το οποίο πάντως δεν αναγράφεται. Στη Σκήτη των Ιβύρων χαράχθηκαν την περίοδο 1804-1820 τουλάχιστον 16 έργα από τον ιερομόναχο Παρθένιο Ζακύνθιου, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται οι σκήτες της Αγίας Άνης, των Καψοκαλυβίων και της Νέας Σκήτης. Οι ομοιότητες που παρουσιάζει η χαλκογραφία αυτή με τις χαλκογραφίες του Παρθενίου οδηγούν στην υπόθεση ότι πρόκειται για δικό του έργο. Άλλωστε, ο ίδιος υπήρξε χορηγός μιας ακόμη χαλκογραφίας με θέμα τον Πρόδρομο και τη Σκήτη των Ιβύρων που χαράχθηκε στη Βενετία το 1793.

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ παιδεύει την ψυχή του πλουσίου. Έτους 1858, χαλκογραφία. Επιγραφή. Δαπάνη Φιλοθέου Ιερομονάχου, Χίρ Ευθυμίου Ιεροδιακόνου, 1858. Στην παράσταση δεσπόζει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με τα μεγάλα ανοιγμένα του φτερά. Φοράει πλούσια στρατιωτική στολή και μανδύα που ανεμίζει. Με μία κίνηση γεμάτη παλμό είναι έτοιμος να διαπεράσει με το σπαθί του το σώμα του φιλάργυρου πλουσίου, που χαροπαλεύει ξαπλωμένος σε χαλί στο πλακόστρωτο δάπεδο, ενώ συγχρόνως τον πατάει με τα δύο του πόδια και πιάνει με το αριστερό χέρι από τα μαγιά τη μικρή ημιγυμνή ψυχή του. Το κεφάλι του πλουσίου ακουμπάει σε μαξιλάρι, πάνω από το οποίο μικρός διάβολος κρατάει ένα μεγάλο πουγγί και ηλιτάριο με την επιγραφή «Ειδικός μου είσαι, ο φιλάργυρε». Ένας δεύτερος διάβολος στέκεται ανάμεσα στα πόδια του Αρχαγγέλου και λογχίζει τον πλούσιο με δόρη. Πιο πίσω, η οικογένεια και οι υπηρέτες του τον κοιτάζουν περίλυποι, ενώ στο βάθος διακρίνεται η πρόσωψη της πολυτελούς κατοικίας του. Πάνω, ο τίτλος του έργου στα ελληνικά και στα σλαβωνικά και κάτω στο πλαίσιο, η ευαγγελική περικοπή. «Πού συνάξω τους καρπούς μου ψυχή, έχεις πολλά αγαθά, φάγε, πίε, εφραίνου. Είπε δε αυτό ο Θεός, άφρον ταύτη τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσιν από σου». Ο χαράκτης του έργου Ευθύμιος Ιεροδιάκονος, ιερομόναχος από το 1859, καταγόταν από τη Μυτιλίνη και είναι γνωστός από 14 έργα του, 1856-1859. Πρόκειται για καρεώτη χαλκογράφο που συχνά στις συνθέσεις του ενσωματώνει λαϊκά στοιχεία που δίνουν ένα προσωπικό ύφος στη δουλειά του. Πάνω στο ίδιο εικονογραφικό πρότυπο σώζονται ακόμα 7 τουλάχιστον χαρακτικά, από τα οποία τα δύο χαράκτηκαν την ίδια χρονιά, 1858, με το εδώ παρουσιαζόμενο επίσης από καρεώτες χαράκτες τον μοναχό Αβέρκιο και τον Ιωάννη Καλδί. Οι επανειλημμένες χαράξεις αποδεικνύουν την ευρεία διάδοση του θέματος μεταξύ των πιστών.

Οι Άγιοι του Άθου μέσα 19ου αιώνα. Χαλκογραφία, συλλογή Μονής Σιμωνόπετρας. Στην προστινή σειρά εικονίζεται όμιλος 10 ολόσου μοναγίου με τον Άγιο Σάββα στο μέσο ως αρχιερέα. Στη δεύτερη σειρά οι Άγιοι έχουν στο μέσο τον Άγιο Πέτρο τον Αθωνίτη. Πιο πίσω ακολουθεί χωρία πολλών Αγίων που διακρίνονται ελάχιστα και δεν κατονομάζονται. Οι Άγιοι είναι με τοπική ή συγκλίνονται

αυτά η λιτάρια. Το έργο τυτλοφορείται. Οι Άγιοι Πάντες ασκήσαντε συν το Αγίο Όρι και στην κάτω πλευρά υπάρχει η ίδια επιγραφή στα σλαβωνικά. Επιμελημένη χάραξη ενός πρωτοεμφανιζόμενου εικονογραφικού τύπου που ως προς την απεικόνηση των Αγιοριτών Πατέρων αντλεί στοιχεία από τη σύναξη των 12 Αποστόλων και ως προς την απεικόνηση της Παναγίας από την παράσταση της Μεταμορφώσεως. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης 1749-1809 γύρω στα 1800 με την προτροπή της κοινής συνάξεως του όρους συνέθεσε για πρώτη φορά κοινή ακολουθία για τους Αγίους του Άθου μαζί με ένα αξιόλογο εγκόμιο. Παράλληλα αφιερώθηκε στους Αγίους ναός της Καριές και τοποθετήθηκε εικόνα προς τιμή τους στο τέμπλο του Πρωτάτου. Η ακολουθία του Νικοδήμου με το εγκόμιο εκδόθηκαν στην Ερμόπολη το 1847 μαζί με ένθετη αναδιπλούμενη λιθογραφία των Αγίων που στάθηκε το πρότυπο της παρούσας χαλκογραφίας.

Η Αγία Μαρίνα, έτος 1858. Πρώτη όψη αμφιπρόσωπης καλκογραφημένης πλάκας, συλλογή Μονής Σιμονόπετρας. Επιγραφές. Στο μέσον των περιθωρίων, πάνω, χείρ Ευθυμίου Ιεροδιακόνου και κάτω, 1858. Η Αγία Μαρίνα κρατάει με το αριστερό της χέρις σφιχτά από τα μαγιά ανθρωπόμορφο τέρας και ετοιμάζεται να το χτυπήσει στο κεφάλι με σφυρί που βαστάει στο υψωμένο δεξί της χέρι. Το φοβερό πρόσωπο του δράκοντα φαίνεται από το πλάι, με τη μεγάλη αιχμηρή του γλώσσα να ξεπηδάει ανάμεσα από τα κοφτερά δόντια. Έχει κέρατα, φτερά στους ώμους και πόδια αρπακτικού, ενώ εντυπωσιάζουν τα μάτια που βρίσκονται διάσπαρτα στα δύσμορφα μέλη του. Πίσω από την Αγία εικονίζεται επιβλητικό λιθόκτιστο κτίριο που παριστάνει τη φυλακή της και στην πάνω αριστερή γωνία ξεπροβάλλει το χέρι του Θεού που την ευλογεί. Παρόλο που ο παλμός της κίνησης της Αγίας αποδίδεται σωστά, με το σώμα της ελαφρά λυγισμένου και με το πέπλο της να ανεμίζει, το ήρεμο και σχεδόν χαμογελαστό της πρόσωπου δεν αρμόζει με την ένταση της κοινής. Η Αγία Μαρίνα έζησε τον 3ο αιώνα, φυλακίστηκε σε νεαρή ηλικία και στη συνέχεια μαρτύρησε για την πίστη της. Σύμφωνα με το συναξάρι της, το επεισόδιο που εικονογραφείται εδώ συνέβη όταν στο κελί της φυλακής

της μπήκε ένας απειλητικός δράκοντας και εκείνη με τη βοήθεια του Θεού βρέθηκε με ένα σφυρί στο χέρι με το οποίο σκότωσε το θηρίο. Με το ίδιο θέμα είναι γνωστά δύο ακόμα έργα που ακολουθούν εικονογραφικά την παρούσα χαλκογραφία.

Ο Άγιος Γεώργιος, έτος 1858. Δεύτερη όψη αμφιπρόσωπης χαλκογραφημένης πλάκας, συλλογή Μονής Σιμονόπετρας. Ο Άγιος Γεώργιος Έφυπος, με στρατιωτική στολή και μανδύα που κυματίζει, λογχίζει φτερωτό δράκοντα που είναι εξαπλωμένο στο έδαφος. Το άλογο, με πλούσια υποσκευή και την ουρά δεμένη κόμπο, καλπάζει προς τα δεξιά. Ο νεαρός Άγιος έχει ήρεμη όψη, σε αντίθεση με την τρομαγμένη ματιά του αλόγου και τη φοβερή όψη του ερπετού. Στα καπούγια του αλόγου είναι καθισμένος μικρός κλάβος, μυϊνοχώη, ενώ δεξιά στέκεται βασιλοπούλα μπροστά σε παλάτι, στον εξώστη του οποίου εικονίζεται ο βασιλιάς με τα κλαδιά της πόλης και πίσω του η βασίλισσα. Στο πάνω μέρος της σύνθεσης προβάλλει το χέρι του Θεού σε ημικυκλική δόξα. Η σκηνή στηρίζεται στην παράδοση κατά την οποία ο Άγιος έσωσε την κόρη του ειδωλολάτρη βασιλιά Σελβίου από ένα δράκοντα που απαιτούσε κάθε φορά κάποιο ανθρώπινο θύμα για να επιτρέψει στους κατοίκους της κοντινής πόλης να πάρουν νερό από τη λίμνη ή την πηγή που φύλαγε. Από ευγνωμοσύνη, ο βασιλιάς και μαζί του ολόκληρη η πόλη ασπάστηκαν τον χριστιανισμό. Η απεικόνιση του σκλάβου στα καπούγια του αλόγου βασίζεται σε άλλη παράδοση, σύμφωνα με την οποία ο Άγιος τον απελευθέρωσε την ώρα που κερνούσε κρασί τον Τούρκο αφέντη του. Το έργο μπορεί να αποδοθεί στον αγιορείτη χαράκτη Ευθύμιο, αφού βρίσκεται στην πίσω όψη της χάλκινης πλάκας με την Αγία Μαρίνα και έχει κοινή τεχνοτροπία και διακοσμητικά στοιχεία με εκείνη. Από τις 20 περίπου χάρτινες εικόνες που σώζονται με τον Άγιο Γεώργιο, οι μισές είναι παραπλήσιες με την εικόνα του Ευθυμίου.

Ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Ιδραίος, 27 Ιουλίου 1829, χαλκογραφημένη πλάκα, συλλογή Μονής Σιμωνόπετρας. Επιγραφή. Αυτή η εικόν εχαλκοχαράχθη διεξόδονται του οσιωτάτου κυρίου Γερασίμου Ιδραίου, 1829 Ιουλίου 27 εν Ίδρα, διαχειρός Αγαθαγγέλου Ιεροδιακόνου του Εξερών εχάραξε. Ο νεομάρτυρας, ντυμένος με εκκλησιαστικό ένδυμα, στέκεται ολόσωμος στο μέσον της εικόνους, κρατώντας κλαδί φίνικα στο αριστερό χέρι και το σταυρό του μαρτυρίου στο δεξί. Πίσω του απλώνεται σε δύο υψώματα η πυκνοκατοικημένη πόλη της Ίδρας. Η μεγάλη εκκλησία κάτω αριστερά με το ψηλό καμπαναριό είναι το μοναστήρι της Παναγίας, η σημερινή Μητρόπολη, ενώ ψηλά στο βουνό διακρίνεται το μοναστήρι του προφήτη Λία. Στη θάλασσα πλέουν βάρκες και ιστιοφόρα με ανοιχτά πανιά. Στον ουρανό, σε νεφέλες, αριστερά ο Χριστός ευλογεί και κρατάει κλειστό βιβλίο και δεξιά άγγελος επιθέτει στο κεφάλι του Αγίου το Στέφανο του Μαρτυρίου. Ανάμεσά τους παρεμβάλλεται η επιγραφή. Του Αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του εκ της περιφήμου νήσου της Ίδρας, ώστις υπέστη των υπερχριστού θάνατον εν την ίσο Ρόδου, τυπωθήσα δε εις ωφέλιαν των Ορθοδόξων Χριστιανών. Ο νεομάρτυρας Κωνσταντίνος γεννήθηκε στην Ίδρα το 18ο αιώνα και σε ηλικία 8 ετών πήγε στη Ρόδο, όπου και εξισλαμίστηκε. Αργότερα επανήλθε στην Ορθοδοξία και μόνασε για ένα διάστημα στη Μονή Ιβύρων. Επέστρεψε στη Ρόδο για να κηρύξει το Λόγο του Θεού και εκεί φυλακίστηκε και απαγχωνίστηκε από τους Τούρκους στις 14 Νοεμβρίου του έτους 1800. Φροντισμένη χάραξη με λαϊκό χαρακτήρα που οφείλεται στον Ιεροδιάκονο Αγαθάγγελο Τριανταφύλου από την Ιγρήτα Σερών, ο οποίος αργότερα δίδαξε στην Αθήνα στο Σχολείο των Τεχνών, το Πολυτεχνείο, ως καθηγητής της χαρακτικής 1843-1856. Παρόλο που στα πέντε γνωστά έργα του Αγαθαγγέλου δεν συγκαταλέγεται κάποιο με αναφερόμενο τόπο χάραξης στο Άγιον Όρος, είναι γνωστή η θητεία του εκεί την περίοδο πριν το 1826 ως μοναχού και χαράκτη, γεγονός που εξηγεί την καθαρά αγιορείτικη τεχνοτροπία του έργου. Στην ίδια εικονογραφική σύνθεση στηρίζεται και η πολύ απλούστερη και λαϊκότερη χαλκογραφία του 1877 που χαράκτηκε στην Ίδρα από τον ιερομόναχο Γαβριήλ εκ Σκοπέλου.

Ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος 16ος αιώνας. Ξέλινη Μήτρα, συλλογή Μονής Διονυσίου. Ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος εικονίζεται ολόσωμος, με τοπικός, με μεγάλα φτερά, ντυμένος με μιλωτή και μανδύα. Κρατάει με το αριστερό χέρι σταυροφόρο ράβδου και ανοιχτό ηλιτάριο, με την επιγραφή «Μετανοείται, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών», Μανθαίος κεφάλαιο 3 στίχος 2. Στο κάτω μέρος της παράστασης εικονίζονται το κομμένο κεφάλι του Αγίου μέσα σε βαθύ πιάτο και δέντρο με πέλεκι ανάμεσα στα κλαδιά του. Αριστερά και δεξιά της κεφαλής του Αγίου η μεγαλογράμματη επιγραφή «Ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος». Η καλοζυγισμένη και λυτή σύνθεση και οι σίγουρες γραμμές της χάραξης δείχνουν ότι πρόκειται για έργο έμπειρου καλλιτέχνη. Η ξυλογραφία χρονολογείται τον 16ο αιώνα και συνδέεται άμεσα με τη Μονή Διονυσίου, όπου και διασώθηκε η ξύλινη μήτρα της, αφού ο τιμόμενος Άγιος της Μονής είναι ο πρόδρομος. Η κατασκευή της τοποθετείται σε μία περίοδο μεγάλης καλλιτεχνικής δραστηριότητας στη Μονή, διακόσμηση καθολικού, τράπεζας και άλλα. Το έργο εντάσσεται μαζί με τις αδημοσίευτες ξυλογραφίες της Μεγής της Λαύρας τέλη 15ου αιώνα και αυτής της Μονής Χιλανδαρίου 16ου αιώνας στην παλαιότερη ομάδα ξυλογραφιών που διασώθηκαν στο Άγιο Όρος. Σε σχέση με τις σωζόμενες ξυλογραφίες στο Σινά 1665, οι αγιορητικές ξυλογραφίες είναι όχι μόνο καλύτερης καλλιτεχνικής ποιότητας, αλλά και παλαιότερες, γεγονός που κατεβάζει το χρονολογικό όριο παραγωγής ορθοδόξων χάρτινων εικόνων στα τέλη του 15ου αιώνα.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμος Ζιάβρου.

Αγαπητοί μας ακροατές, καλησπέρα σας. Και πάλι μαζί από το Ράδιο Ελπίδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας και συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε, που μιλούσαμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι είναι περίπου όμοιοι με τους αγώνες που κάνουν οι χριστιανοί για την πίστη τους. Σήμερα θα πούμε για την εκκλησιαστική και την πατερική παράδοση, ακολουθώντας και ερμηνεύοντας τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος χρησιμοποίησε συχνά το παράδειγμα των αθλητών και τους παρομοίωσε με τους αθλητές της πίστεως. Είναι ενδεικτικό ότι οι ιεροί υμνογράφοι χρησιμοποιούν αθλητικούς όρους για να παραστήσουν τους αγώνες των Αγίων. Σε πολλούς ύμνους που αναφέρονται ιδιαίτερα στους μάρτυρες αλλά και στους ασκητές, απαντάται αθλητική ορολογία. Οι μάρτυρες λόγω χάρη χαρακτηρίζονται ως αθλητές της πίστεως, αθληφόροι, αγωνιστές, στεφηφόροι, τροπεοφόροι. Ακόμη σε άλλους ύμνους γίνεται λόγος για σκάματα, για στάδια, για παλέσματα κλπ. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αρχαιότητας την τήρηση των κανόνων επέβλεπαν οι παιδοτρίβες, οι σοφρονιστές και οι προκαθήμενοι. Οι αθλητές, για να φτάσουν σε καθαρή και αποδεκτή νίκη, έπρεπε να ξεκινήσουν σωστά τον αγώνα τους, να προπονούνται και να έχουν σωστή διατροφή, να εγκρατεύονται και να είναι αφοσιωμένοι στα προγυμνάσματά τους, να τηρούν τις αρχές και τους κανόνες του αθλήματος και να υπακούν στους προπονητές. Για την πυγμαχία και την πάλη λόγου χάρη προβλέπονταν επάλυψη με λάδι. Ο αθλητής πήγαινε πρώτα στο λεωθέσιο, όπου αλυφόταν με λάδι, και εν συνεχεία στο κονιστήριο, όπου πασπαλιζόταν με σκόνη. Κατόπιν έμπαινε στους αθλητικούς χώρους. Οι παρατηρητές παρακολουθούσαν με προσοχή. Όλα γίνονταν με σπουδή και σοβαρότητα. Η πρακτική αυτή αξιοποιείται κατάλληλα από τον Ιερό Χρυσόστομο. Ρωτάει με απορία τους ακροατές του. Αν για ένα κοινό αθλητή απαιτείται τόση πρόνοια, πόση επιμέλεια χρειάζεται για τους χριστιανούς αθλητές των οποίων ο πας βίος αγώνα εστί? Η Εκκλησία λοιπόν φροντίζει για όλα αυτά. Στο βάπτισμα αλήφει το νεοφωτιζόμενο με καθαγιασμένο λάδι. Τον πλουτίζει με κανόνες αρετής και αγιότητας, με τις ευαγγελικές εντολές και τους πνευματικούς νόμους. Έχει τους ποιμένες για να επιβλέπουν την κατά Χριστόν ζωή. Με αυτά τα μέσα, οι αθλητές της Ευσέβειας γίνονται δρομείς, γίνονται δισκοβόλοι, γίνονται πυγμάχοι και ακοντιστές. Αγωνίζονται τον καλό αγώνα της πίστεως. Στα Ολυμπιακά αγωνίσματα, ένας αθλητής κέρδιζε συνήθως τη νίκη και λάμβανε το βραβείο, που συχνά περιοριζόταν στην ηθική ικανοποίηση, στο χειροκρότημα και σε ένα στεφάνι αγριελιάς ή δάφνης. Υπήρχαν βέβαια περιπτώσεις που η δόξα και οι τιμές κόμιζαν στους νικητές και μεγάλα οικονομικά ωφέλη. Στους πνευματικούς αγώνες όμως, αγαπητοί μας ακροατές, τα πράγματα είναι διαφορετικά, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Όλοι θα ανακηρυχθούν νικητές, άλλοι όμως θα τύχουν λαμπροτέρας και άλλοι ελάσσονος τιμής. Εδώ δεν στεφανώνεται ένας, στεφανώνονται πολλοί, ακόμη και εκείνοι που φαινομενικά αποτυγχάνουν. Όλοι γεύονται τη χαρά της μετοχής στα αγιοπνευματικά χαρίσματα. Το στεφάνι των πνευματικών αγώνων δεν φθείρεται. Είτε είναι άφθαρτο, αιώνιο και αθάνατο, διότι περιέχει την αρετή που κοσμεί την παρούσα και τη μέλουσα ζωή. Ο αγώνας του χριστιανού, αγαπητοί ακροατές, είναι κοινός και γίνεται στο στάδιο της Εκκλησίας με τη συμπαράσταση των αδελφών χριστιανών και τη συνεργία της χάριτος του Θεού. Οι Ολυμπιονίκες εκείνης της εποχής κέρδιζαν συνήθως μια φορά. Σπάνια κέρδιζε κάποιος δύο ή τρεις φορές.
Για τον χριστιανό όμως είναι στόχος εφικτός, αλλά και κατόρθωμα πνευματικό να κερδίσει πολλούς αγώνες στο διάβα της ζωής του. Μπορεί να γίνει μυριονίκης, να κερδίσει δηλαδή μυριάδες αγώνες κατά των αλόγων παθών και της κακίας. Ο χριστιανός μάρτυρας, μας λέει ο Μέγας Βασίλειος, αναφερόμενος στο μάρτυρα Βαρλάμ, δεν υπολογίζει τους κόπους, αλλά τα στεφάνια. Δεν φοβάται τις πληγές και τους προσωρινούς κινδύνους, αλλά μετράει τα αιώνια βραβεία. Περιμένει την επιφημία των αγγέλων και την απονομή του στεφάνου από τον αγωνοθέτη Χριστό. Στους αθλητικούς αγώνες συγκεντρώνονται πολλοί αθλητές από διάφορα μέρη της Ελλάδος σε κάποια πόλη, στην Ολυμπία, στο Δελφού, στην Εμαία κλπ. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός συλλογικού αισθήματος με κοινωνικό χαρακτήρα. Μέσα στο πνεύμα αυτό της συλλογικότητας, οι νικητές των επιμέρους αθλημάτων βραβεύονταν όλοι μαζί. Στη χαρά συμμετείχαν οι θεατές, οι φίλαθλοι και οι συμπατριώτες. Αυτοί ήσαν οι σημεριστές των στεφάνων. Ακολουθούσαν επιφημίες, χειροκροτήματα και κοινή γιορτή όχι μόνο για τον νικητή, αλλά και τους θαυμαστές του. Ανάλογη ήταν η εικόνα κατά την επιστροφή των νικητών στην πατρίδα. Στο παράδειγμα αυτό δίνεται από τους πατέρες εκκλησιολογικό και εσχατολογικό περιεχόμενο. Με ανάλογο τρόπο θα βραβευθούν και οι αθλητές της Ευσέβειας, μας λένε, που αγωνίστηκαν στο στάδιο της Εκκλησίας. Στη Βασιλεία του Θεού θα παραλάβουν όλοι μαζί τον αμαράντινο της δόξης Στέφανο. Οι άγγελοι θα επιφημούν και οι Άγιοι θα συγχαίρουν. Η δύναμη όμως του χριστιανού αθλητή δεν προέρχεται τόσο από την ατομική του άσκηση και τα κατορθώματά του. Η άσκηση, αγαπητοί μας ακροατές, υποδηλώνει την εθελούσια συμμετοχή στον πνευματικό στίβο. Η δύναμη προέρχεται από το Θεό. Έχομεν δε των θησαυρών τούτων εν οστρακίνη σκεύεσιν, ή να υπερβολή της δυνάμεως ή του Θεού και μη εξημών. Εξάλλου, η δύναμη του Θεού φανερώνεται και μέσα από τις αποτυχίες και τις αστοχίες των αθλητών της πίστεως. Η δύναμη του Θεού εν ασθενία τελειούται. Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μας ακροατές, διευκρινίζει εδώ ότι ο αγώνας του χριστιανού μπορεί να μοιάζει με τους πολεμικούς, κοινωνικούς, δικαστικούς, ποιητικούς και αθλητικούς αγώνες, αλλά διαφέρει ποιοτικά από αυτούς, διότι δεν είναι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας τους κότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής. Γι' αυτό και ζητούσε τότε ο Απόστολος Παύλος, αλλά και στις μέρες μας οι χριστιανοί, να ενδυθούν την πανοπλία του Θεού και να βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση για τον πνευματικό τους αγώνα. Οι λόγοι του είναι παρακλητικοί και φιλάδελφοι. Σταθείτε σε θέση μάχης. Ζωστείτε την αλήθεια σαν ζώνη στη μέση σας. Φορέστε σαν θώρακα τη δικαιοσύνη. Για υποδήματα στα πόδια σας, βάλτε την ετοιμότητα να διακηρύξετε τον χαρούμενο άγγελμα της ειρήνης. Εκτός από όλα αυτά, κρατάτε πάντα την πίστη σαν ασπίδα. Η σωτηρία ας είναι περικεφαλαία σας και ο λόγος του η μάχαιρα που σας δίνει το Πνεύμα του Θεού. Να είστε άγρυπνοι και να μην πάβετε να προσεύχεστε για όλο το λαό του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μας ακροατές, αλλά και οι Άγιοι Πατέρες, έβλεπαν τα πράγματα του κόσμου με κριτικό και ερευνητικό βλέμμα. Κοσμούνταν με την αρετή της διάκρισης. Όταν χρειάστηκε, συγκρούστηκαν τόσο με τον Ιουδαϊκό νομικισμό, όσο και με την ειδωλολατρεία. Δεν δίστασαν επίσης να καυτηριάσουν τις κακοδοξίες και την πλάνη. Προσέλαβαν όμως και μεταμόρφωσαν ό,τι ήταν δυνατόν να προσληφθεί και να μεταμορφωθεί. Παράλληλα, χρησιμοποίησαν τις εικόνες της κοινωνικής πραγματικότητος
και της καθημερινής ζωής για να διδάξουν τις αλήθειες της πίστεως. Οι αλήθειες αυτές, αγαπητοί μας ακροατές, είναι απτές. Έχουν όνομα και βιώνονται στην Εκκλησία με την ευδοκία της χάριτος του Θεού. Την ίδια τακτική μπορεί να ακολουθήσει η Εκκλησία και στις μέρες μας. Αυτό όμως μπορεί να γίνει μόνο όταν διατηρείται ζωντανή η εσχατολογική προσδοκία, όταν υπάρχει πνευματική οξυδέρκεια και διάκριση, όταν καλλιεργείται η χαρισματική διάσταση του εκκλησιαστικού βίου. Και τέλος, όταν η Εκκλησία δεν εγκλωβίζεται σε εγκοσμιοκρατικά σχήματα, τα οποία απειλούν να τη μετατρέψουν σε επίγειο ανθρώπινο οργανισμό με γραφειοκρατική οργάνωση και εξουσιαστικές τάσεις. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας ακροατές, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα συνεχίσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν και θα αναπτύξουμε το θέμα για την βίωση της πνευματικής ζωής σε άγαμους και έγγαμους. Αυτό το θέμα σε 7 σύντομες ενότητες θα αναπτυχθεί διανθίζοντας το κείμενο με βιβλικές και πατερικές αναφορές. Την 8η θα την αφήσουμε να συνθέσει εσωτερικά ο καθένας από σας, από μας, για δύο λόγους. Πρώτον, όλοι μετέχουμε και παράλληλα υπηρετούμε με επίγνωση τη ζωή του Πνεύματος, αφού μεταδίδουμε τη χάρη με τα Άγια Μυστήρια. Ευαγγελιζόμαστε την αγάπη και έρουμε τις αμαρτίες του κόσμου. Αυτά μας λέει ο πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Καλεκμάνης. Ακόμη μας λέει, σε όλον την καρδιά μιλάει διαφοροτρόπος ο ποιητής των νεφών και των κυμάτων που κοιμάται μέσα μας, κατά τον ποιητή. Οπότε υπάρχει οξυδέρκεια, νους και γνώση, ώστε ο καθένας να μπορεί να σκέφτεται, να εκφράζεται και να κάνει σοφότερες αναγωγές από εμένα που σας τα λέω αυτά. Και δεύτερον, η 8η γνώση για όσους διακονούν τη θεολογία, ζουν εντός της Εκκλησίας και τελεσιουργούν τα μυστήρια, ανήκει στον μέλλοντα αιώνα, ο οποίος λαμπρύνει και φωτίζει το παρόν. Τώρα μιλάμε για ονόματα και πράγματα εκ μέρους διεσόπτρου εν ενίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Σε κάθε περίπτωση θα αποφευχθούν οι σχολαστικές αναλύσεις και οι περιπτωσιολογικές ερμηνείες. Θα σχεδιαστεί όμως το θεολογικό και επιμαντικό πλαίσιο με βάση το οποίο μπορεί ο καθένας να χαράξει τη δική του πνευματική πορεία, είτε είναι άγαμος είτε είναι έγαμος. Στην εκκλησιαστική παράδοση η πνευματική ζωή στηρίζεται στο ορθό δόγμα, στην ορθή πίστη. Και το δόγμα, αγαπητοί ακροατές, συνδέεται αναπόσπαστα με το ήθος των χριστιανών. Αν αυτονομηθεί το ένα από το άλλο, φαλκιδεύεται και ακυρώνεται πνευματική ζωή. Γράφει σχετικά ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Ο γάρ της θεοσεβίας τρόπος εκ δύο τούτων συνέστηκεν δογμάτων ευσεβών και πράξεων αγαθών. Και ούτε τα δόγματα χωρίς έργων ευπρόσδεκτο το Θεό, ούτε τα μη με τα ευσεβών δόγματα έργα τελούμενα προσδέχεται ο Θεός. Τι γαρόφελος ιδένε μεν τα περί Θεού δόγματα καλός και πορνεύινες χρός, τι πάλιν όφελος σοφρονήν μεν καλός και βλασφημίνα σεβός. Στην νηπτική παράδοση, αγαπητοί μας ακροατές, διακρίνονται δύο είδη πίστεως. Η πρώτη παρέχεται στον χριστιανό με το βάπτισμα, ενώ η δεύτερη στηρίζεται στην πνευματική γνώση και μέθεξη της θεότητας. Η πρώτη είναι κοινή σε όλους τους χριστιανούς. Η δεύτερη όμως είναι καρπός εμπειρίας της χάριτος του Θεού. Οπότε η ορθοδοξία ως ορθή πίστη χρειάζεται να συνοδεύεται από ορθοπραξία και θείο φωτισμό. Η πίστη αυτή δεν περιορίζει, αλλά διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες του χριστιανού. Διώχνει αμφιβολίες, αποβάλλει την μπακάκι στον φιλαυτίαν, ανοίγει τον δρόμο στην ανιδιοτελή αγάπη. Με διαρκή άσκηση και μετοχή στα μυστήρια δημιουργείται ορθόδοξη δογματική συνείδηση, η οποία, αγαπητοί μας ακροατές, δεν στηρίζεται σε κάποια κοσμική δύναμη, αλλά στη δύναμη της σταυρικής αγάπης. Και το άθλημα της σταυρικής αγάπης έχει αξία όταν είναι εκούσιο, όπως το πάθος του Χριστού. Από το άλλο μέρος, το χριστιανικό ήθος δεν είναι απόρρια νομικού πιθαναγκασμού ή εξωτερικού φρονηματισμού, αλλά είναι φυσικός καρπός εγκεντρισμού στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Μπορεί ο Χριστός να είναι ένας, Χριστοειδής όμως γίνονται όλοι, όσοι μετέχουν εκουσίως στη ζωή του δια των μυστηρίων. Η ενότητα του ήθους λοιπόν και του δόγματος διασώζεται στη Θεία Ευχαριστία, αλλά και τα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας. Τα μυστήρια, αγαπητοί μας ακροατές, με κέντρο τη Θεία Ευχαριστία έχουν θεραπευτικό, μυσταγωγικό
και εκκλησιολογικό χαρακτήρα. Η Θεία Ευχαριστία αποτελεί το κέντρο της Θείας Λατρείας και με αυτή συνδέονται στην εκκλησιαστική παράδοση και όλα τα άλλα μυστήρια. Στις μέρες μας η σύνδεση αυτή έχει κάπως διασπαστεί και τα μυστήρια εξαιτίας της εκοεσμικεύσεως κινδυνεύουν να θεωρηθούν ατομικές ή ιδιωτικές τελετές. Η εκοσμίκευση φαίνεται πιο καθαρά κυρίως στο βάπτισμα και στο γάμο. Κατά τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, το βάπτισμα μας δίνει την ύπαρξη και γενικά την κατά Χριστόν υπόσταση. Μας παραλαμβάνει νεκρωμένους και διεφθαρμένους από την αμαρτία και μας εισάγει για πρώτη φορά στην πνευματική ζωή. Το χρίσμα καθιστά τέλειο το αναγεννημένο ανθρώπινο, ενσταλάζοντας μέσα του ενέργεια κατάλληλη για μια τέτοια ζωή. Και τέλος, η Θεία Ευχαριστία συντηρεί και διατηρεί αυτή τη ζωή και την υγεία. Επομένως, αγαπητοί μας ακροατές, δια των ιερών μυστήριων, η λαμπρότητα της μέλουσας ζωής εγκαθίσταται στις ψυχές των ανθρώπων και νικά το σαρκικό φρόνημα, υπερβαίνοντας με τη λάμψη της το κάλος αυτού του κόσμου. Αυτή είναι η πνευματική ζωή, αγαπητοί ακροατές. Αυτή είναι η εμπνεύματη ζωή. Ο αγιασμός των πιστών, ως μετοχή στην εν Χριστώ ζωή, ενεργείται εντός της Εκκλησίας. Και κεντρικό πρόσωπο της Εκκλησίας, η οποία ταυτίζεται σε ορισμένα βιβλικά και πατερικά κείμενα με τη Θεία Ευχαριστία, είναι ο Χριστός. Το έργο Του συνεχίζουν και διασώζουν μυστηριακά μέσα στην ιστορία καταρχήν οι Απόστολοι και εν συνεχεία οι Επίσκοποι και οι Πρεσβύτεροι ως ποιμένες του λαού του Θεού. Η χειροτονία των κληρικών συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη συγκεκριμένου ποιμνίου, δηλαδή λαϊκών μελών. Όσοι ίστανται εις τύπων Χριστού καλούνται να μιμηθούν τον Χριστό και να σηκώσουν το βάρος της διακονίας και της θυσίας. Το χάρισμα και η διακονία τους δεν αυτονομούνται. Δοκιμάζονται και ενεργοποιούνται στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής κοινότητος και σε σχέση με τα χαρίσματα του πληρώματος. Η νεότερη θεολογική σκέψη, αγαπητοί μας ακροατές, είναι μάλλον επιφυλακτική, αν όχι αρνητική, απέναντι στο αίτημα της στήρησης των εντολών. Τη συνδέει με τον ηθικισμό. Και πράγματι, εάν περιοριστεί η πνευματική ζωή στην εξωτερική τήρηση κάποιων κανόνων και εντολών, κινδυνεύει να μεταβληθεί σε καθηκοντολογία χωρίς την άβρα του Πνεύματος. Αλλά η τήρηση των εντολών δεν είναι ατομικό άθλημα που επιβεβαιώνει την εξωτερική θρησκευτικότητα και την ατομική συνείδηση. Η τήρηση των εντολών, αγαπητοί μας ακροατές, και η οικείωση των αρετών δεν αποσκοπούν στην προαγωγή κάποιας ατομικής ηθικής. Αποκαλύπτουν την αγάπη των μελών προς την κεφαλήν. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών με, λέει ο Χριστός. Παράλληλα, καλλιεργείται η φιλαδελφία και ου ζητούσα τα εαυτής αγάπη. Όταν ρωτήθηκε ο χριστιανός ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή, εκείνος απάντησε: «Να αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλο το νου σου. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Και δεύτερη, το ίδιο σπουδαία με αυτήν, να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Η αγάπη προς το Θεό, αγαπητοί μας ακροατές, δεν είναι αόριστη και αφηρημένη και δεν είναι διαφορετική για τους άγαμους και άλλοι για τους έγαμους. Έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και απευθύνεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Ο Θεός του νόμου και των προφητών αποκαλύπτεται στο πρόσωπο του Χριστού. Επομένως, ο Θεός των χριστιανών δεν είναι μία ανώτερη δύναμη, όπως λέγεται συνήθως. Δεν είναι ανθρώπινο είδωλο ή εφεύρημα της φαντασίας. Είναι Θεός προσωπικός που συνδέεται άμεσα με τον άνθρωπο και τον κόσμο αφού προσέλαβε και θέωσε την ανθρώπινη φύση. Και η αγάπη
προς το πρόσωπο του Χριστού, αγαπητοί μας ακροατές, δεν επιβάλλεται ως εντολή, αλλά εμπνέεται από το φως που εκείνος εκπέμπει και εκφράζεται με διάφορους τρόπους. Η καλέσθητη ναή, η θεσπέση ύμνη, τα αγιοπνευματικά κείμενα, η θυσιαστική ζωή των μαρτύρων, των ασκητών και των απλών χριστιανών είναι δείγματα αυτής της αγάπης. Και κανείς δεν μπορεί να τα επιβάλλει όλα αυτά. Αποτελούν τεκμήρια αυτοπροαίρετης και ελεύθερης αγάπης. Και όποιος αγαπά το Θεό, τιμά και αγαπά και τον κατοικώνα Θεού πλασμένο άνθρωπο. Τον σέβεται ως πρόσωπο ιερό και μοναδικό. Όμως, εντολές του Χριστού δεν είναι μόνο εκείνες που αναφέρονται σε ηθικά θέματα.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Το καιρό εκείνο ηρώτησε τον Πιλάτον ο Ιωσήφ από Αρημαθέας, ον μαθητής του Ιησού, και κρυμμένος δε δια των φόβων των Ιουδαίων, ή να άρει το σώμα του Ιησού, και επέτρεψεν ο Πιλάτος. Ήρθε νουν και ήρε το σώμα του Ιησού. Ήρθε δε και Νικόδημος, ο ελθόν προς τον Ιησούν νυχτός το πρώτον, φέρον μείγμα σμύρνης και αλόης ως η λίτρας εκατόν. Έλαβο νουν το σώμα του Ιησού και έδισαν αυτό εν οθονίης μετά των αρωμάτων, καθώς έθωσε στή της Ιουδαίης ενταφιάζειν. Ίν δε εν το τόπο όπου εσταυρώθη κήπος και εν το κήπο μνημείων κενών, ενώ ουδέπο ουδής ετέθη. Εκεί ουν δια την Παρασκευήν των Ιουδαίων, ότι εγγύς ειν το μνημείον έθηκαν τον Ιησούν.

Σε τον αναβαλόμενον, το φως ως περιμάτιον, καθελών Ιωσήφ από του ξύλου, συν Οικοδήμο, και θεωρήσας νεκρών γυμνών άταφων, ευσυμπάθη των θρήνων αναλαβών, ο διρώμενος έλεγεν, ήμι γλυκύτατε Ιησού, ον προμικρού ο ήλιος εν σταυρό κρεμάμενον, θεασάμενος, ζώφων περιεβάλλετο, και η γη το φόβο εκειμένετο, και διερήγνητο ναού το καταπέτασμα, αλιδού νυν βλέπωσε, διεμέ εκουσίως υπελθόντα θάνατον, πώς εκειδεύσω Θεέ μου, ή πώς συνδώ συνηλύσω, ποιες και εσύ δε προσάψω τον σόν ακύρατον σώμα, ή ποια άσματα μέλψω της ή εξόδο ηχτήρμων, μεγαλύνω τα πάθη σου, υμνολογώ και την ταφή σου, συνδιαναστάσει κραυγάζων, Κύριε, δόξα σοι.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε το προσκύνημά μας στον πανίερο ναό της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Κατεβαίνοντας από τον φρικτό Γολγοθά, για τον οποίο κάναμε λόγο στην προηγούμενη μας εκπομπή, αντικρίζουμε την Αγία Αποκαθήλωση. Η Αγία Αποκαθήλωση μας προκαλεί ρίγη συγκινήσεως, αφού είναι ο τόπος επάνω στον οποίο ο ευσχήμων Ιωσήφ και ο Νικόδημος, όταν πήραν την άδεια από τον Πιλάτο να θάψουν τον Ιησού, αποκαθήλωσαν το σώμα του, το άλυψαν με αρώματα και το ενταφίασαν σε κενό μνημείο. Ο λεγόμενος λίθος του μυρισμού, πάνω στον οποίο έγινε η προετοιμασία για την ταφή του Παναχράντου σώματος του Κυρίου, είναι ένα μέρος του φυσικού βράχου, τμήμα του οποίου αρχικά μεταφέρθηκε στην Έφεσο και κατόπιν στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί ο αυτοκράτορας Μανουήλ I ο Κομνηνός το τοποθέτησε στο παλάτι του και κατόπιν κοντά στον τάφο του στη Μονή Παντοκράτορος. Το κομμάτι από τον υπόλοιπο λίθο έμεινε κατά την παράδοση στην αρχική του θέση και καλύφθηκε με μάρμαρο για να μην το σπάνε και παίρνουν οι προσκυνητές για ευλογία. Το σημερινό μάρμαρο χρονολογείται από το 1810 μετά Χριστόν, διότι το παλιό συνετρίβει τον καιρό του εμπρισμού του ναού, όταν έπεσε από ψηλά μια κολόνα πάνω σε αυτό. Γύρω του φέρει την επιγραφή: «Ο ευσχήμων Ιωσήφ, από του ξύλου καθελών το άχραντόν σου σώμα, συνδώνει καθαρά η λύσας και αρώμαση, εν μνήματι κενό, κι δεύσας απέθετο». Δεξιά και αριστερά του χώρου της αποκαθήλωσης υπάρχουν 6 μανουάλια. Από αυτά, 2 ανήκουν στους Ορθοδόξους, 2 στους Ρωμαιοκαθολικούς και 2 στους Αρμενίους. Επάνω από τη μαρμάρινη πλάκα υπάρχουν 8 μεγάλες κανδύλες. 4 από αυτές ανήκουν στους Ορθοδόξους, 1 στους Αρμενίους, 1 στους Λατίνους, 1 στους Κόπτες και 1 στους Σιροϊακοβίτες. Το ψηφιδωτό που βλέπει ο προσκυνητής πάνω από το προσκύνημα και απεικονίζει την αποκαθήλωση, τον επιτάφιο μυρισμό και τον ενταφιασμό, είναι έργο του έτους 1993 μετά Χριστόν και έγινε με φροντίδα του Πατριάρχη Διοδόρου. Δεξιά από τον λίθο της αποκαθήλωσης, πάνω στον τοίχο, σε μαρμάρινη πλάκα, είναι γραμμένη η Ευαγγελική περικοπή, η σχετική με την αποκαθήλωση. Η Αγία Αποκαθήλωση ανήκει στους Ορθοδόξους.

έρχονται επί το μνημείον ανατύλαντος του ηλίου. Και έλεγον προς εαυτάς, τις αποκυλήσει μην το λίθον εχ της θύρας του μνημείου, και αναβλέψασε θεωρούσιν ότι αποκεκύλιστε ο λίθος, ειν γάρ μέγας φόδρα. Και εισελθούσε εις το μνημείον, είδον νεανίσκον καθήμενον εν της δεξής, περιβεβλημένον στον λίν λευκήν, και εξεθαμβήθησα. Ο δε λέγει αυτές, μη εκθαμβήστε, Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων, ηγέρθη ουκ έστην όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Αλυπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει ημάς εις την Γαλιλαίαν. Εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπε νημήν. Και εξελθούσε ταχύ έφυγον από του μνημείου. Είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης, και ουδενή ουδέν είπων, εφοβούντο γάρ.

το Άγιο Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Φεύγοντας από την Αγία Αποκαθήλωση, κατευθυνόμαστε προς τον Πανάγιο και Ζωοποιό Τάφο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Βρίσκεται σε κυκλικό χώρο που λέγεται Ροτόντα και είναι σκεπασμένος με τεράστιο μολύβδινο τρούλο. Έχει διάμετρο 19,30 μέτρα και στηρίζεται σε 18 κολοσιαίους πεσούς, χτισμένες τετράγωνες κολόνες δηλαδή. Το Άγιο Κουβούκλιο είναι μεγαλοπρεπέστατο από κιτρινοπό μάρμαρο και έχει ύψος 5 μέτρα, μήκος 8,30 μέτρα και πλάτος 5,5 μέτρα. Ο αρχικός τάφος, σύμφωνα με τις ευαγγελικές περικοπές, ήταν λαξευμένος σε βράχο όπως τα τότε Ιουδαϊκά μνημεία. Μετά την αποκάλυψή του από την Αγία Ελένη, λαξεύτηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μείνει ανεξάρτητος από τη βραχώδη πλαγιά που βρισκόταν αρχικά και η οποία ισοπεδώθηκε ώστε να διευκολυνθεί η ανέγερση του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Διάφορες πηγές περιγράφουν ότι ο Πανάγιος Τάφος ήταν αρχικά μέσα σε κλειστό προστατευτικό οικοδόμημα. Μέχρι την καταστροφή του ναού από τον Αλ-Χακίμ, ο Πανάγιος Τάφος πρέπει να είχε διατηρήσει τη μορφή που περιγράφουν πηγές του 6ου και 7ου αιώνα, ότι βρισκόταν δηλαδή στο μέσο μεγάλου πλατώματος και ήταν λαξευμένος σε μονόλιθο και σκεπαζόταν από περίτεχνο κυβόριο. Με την προαναφερθήσα καταστροφή του 11ου αιώνος, ο βράχος ισοπεδώθηκε και το κυβόριο καταστράφηκε. Μετά ανακαινίστηκε από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Ένατο, τον Μονομάχο.

ο οποίος γύρω από τον Πανάγιο Τάφο έχτισε επίμικες οικοδόμημα. Η σημερινή μορφή του Παναγίου Τάφου είναι από το 1810. Η πυρκαγιά του 1808 κατέστρεψε την παλαιότερη κατασκευή που προστάτευε τον τάφο και το γένος των Ελλήνων ανοικοδόμησε το ιερό κουβούκλιο και το επένδυσε με ερυθρόλευκες πλάκες. Στην πρόσωψη και πάνω από τη δίφυλη πόρτα από την οποία μπαίνουμε στον προθάλαμο του Παναγίου Τάφου υπάρχει σε λευκό μάρμαρο 1x0,80 μια ανάγλυφη παράσταση της Αναστάσεως του Κυρίου με αργυρεπίχρηση επένδυση. Στο πάνω μέρος της παραστάσεως υπάρχει επιγραφή «Το ζωοδόχο σου τάφο παρεστώτες, η ανάξιοι δοξολογίαν προσφέρομεν τη αφάτο σου εσπλαχνία Χριστέ ο Θεός ημών». Στο κάτω μέρος υπάρχει η επιγραφή «Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων». Πιο πάνω, σε τριγωνικό πλαίσιο, είναι το μάτι του Θεού, οφθαλμός ως τα πάνθ ωρά, και η χτιτορική επιγραφή «Ανοικοδομήθην το θείον κουβούκλιον του Παναγίου Τάφου όλων εκ θεμελίων διελαίους των Ορθοδόξων Ρωμαίων επί Πατριαρχίας κυρίου Πολυκάρπου εν έτη 1810 μετά Χριστόν κατά μήνα Μάρτιον. Στο κατόφλι της μοναδικής θύρας υπάρχει επιγραφή με το όνομα του αρχιτέκτονα που σχεδίασε και κατασκεύασε το ιερό κουβούκλιο. Τι γράφει η επιγραφή? Βασιλικού αρχιτέκτονος Κομνηνού Κάλφα. Υπάρχουν επίσης και άλλες επιγραφές σχετικές με την ταφή και την Ανάσταση του Κυρίου τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά του ιερού κουβουκλίου. Η είσοδος του κουβουκλίου έχει στρωθεί με πλάκες άσπρες, μαύρες και πορφυρές. Δεξιά και αριστερά υπάρχουν καθίσματα από λευκοπράσινο μάρμαρο. Υπάρχουν ακόμη 12 κανδύλια, 6 μεγάλα και 6 μικρά, που ανήκουν στους Ορθοδόξους, τους Λατίνους και τους Αρμενίους. Επίσης, μπροστά στο Ιερό Κουβούκλιο υπάρχει μια μεγάλη καντήλα που ανήκει στους Ορθοδόξους. Υπάρχουν ακόμη και περίτεχνα μαρμάρινα μανουάλια με την επιγραφή «Χτίμα και αφιέρωμα το Χριστό των Ορθοδόξων Ρωμαίων». Επίσης, υπάρχουν δεξιά και αριστερά 12 μανουάλια, 6 μεγάλα και 6 μικρά, τα οποία ανήκουν εξίσου στους Ορθοδόξους, Λατίνους και Αρμενίους. Στο μέσο της πρόσωψης και πάνω από τις καντήλες βλέπουμε δύο αγγέλους που βαστάζουν βασιλικό στέμμα, ενώ δεξιά και αριστερά, μέσα σε ορθογώνια χαραγμένα πλαίσια, διαβάζουμε τις ακόλουθες επιγραφές. «Είναι απάντες οι πιστοί, το ζωοδόχο μνήμα σε προσκυνόμεν, τέθαπτε γάρ εν σύ και γίγερτε Χριστός όντως ο Θεός ημών. Ή των σωμάτων την έγερσιν αθετήσαντες προς το Χριστό εισελθόντες μνήμα, διδαχθείτε ότι νενέκρωτε και γίγερτε πάλιν η σάρξ του ζωοδότου εις πίστοσιν έσχατης Αναστάσεως ειν ελπίζομαι». Η δεύτερη επιγραφή γράφει τα εξής: «Ενεσάτωσαν έθνη και λαοί Χριστών των Θεών ημών, των εκκησίους διημάς σταυρών υπομείναντα και εν το άδει τριημερεύσαντα και προσκυνήσάτωσαν αυτού την εκ νεκρών Ανάστασιν, διείς πεφώτιστε πάντα τα του κόσμου πέρα». Στην πρόσωψη του Ιερού Κουβουκλίου, μεταγενέστερα, οι μεν Λατίνοι πρόσθεσαν μία ελαιογραφία της Αναστάσεως με 7 μεγάλες καντήλες και οι Αρμένοι, κάτω από την ανάγλυφη εικόνα που προαναφέρθηκε,
έχουν τοποθετήσει ανάλογη παράσταση και 12 μικρότερες καντήλες που καλύπτουν μέρος των παλαιών ελληνικών επιγραφών. Από την πυρκαγιά του 1808 σώθηκε η παλαιότερη ξύλινη και διακοσμημένη με σεντέφι θύρα της εισόδου και σήμερα φυλάσσεται στο Πατριαρχικό Μουσείο. Η σημερινή θύρα που κλείνει την είσοδο του Κουβουκλίου έχει δύο αργυρά περίτεχνα ορόπτρα στα οποία έχουν χαραχτεί οι επιγραφές. «Κύριε, άνοιξον ημίν την θύραν του ελαίου σου, στα δεξιά και στα αριστερά και επίβλεψον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου».

Άγιο Κουβούκλιο διαιρείται σε δύο μέρη. Στον προθάλαμο, όπου βρίσκεται ο λίθος του Αγγέλου, παρεκκλήσει των Αγγέλων, και στον Κυρίος Θάλαμο, όπου βρίσκεται ο Πανάγιος Τάφος. Άγιος Λίθος ή παρεκκλήσει του Αγγέλου, λοιπόν. Στο κέντρο του προθαλάμου, που είναι ισόπλευρος τετράγωνος χώρος, 3,23 μέτρα κάθε πλευρά, βρίσκεται σε ειδική μαρμάρινη θήκη ο Άγιος Λίθος, δηλαδή ένα κομμάτι 0,29 επί 0,29 μέτρα από το λίθο, πάνω στον οποίο, κατά την Ευαγγελική περικοπή, καθόταν ο άγγελος που ανήγγειλε στις μυροφόρες την Ανάσταση του Κυρίου. Σήμερα χρησιμοποιείται σαν Αγία Τράπεζα. Γύρω από τις τέσσερις πλευρές της τραπέζης υπάρχει η επιγραφή «Άγγελος Κυρίου κατά βάση εξ ουρανού απεκύλησεν το λίθον από τις θύρας του μνημείου». Πάνω από την κολόνα του Αγίου Λίθου κρέμονται 15 κανδύλες. Από αυτές, 5 ανήκουν στους Ορθοδόξους, 5 στους Λατίνους, 4 στους Αρμενίους και 1 στους Κόπτες. Δεξιά και αριστερά του προθαλάμου υπάρχουν 2 εγωειδείς τρύπες, από τις οποίες ο Ορθόδοξος Πατριάρχης το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου μεταδίδει το Άγιο Φως στους πιστούς. Από τα δεξιά το παίρνουν οι Ορθόδοξοι και από τα αριστερά οι Αρμένοι. Η θύρα που οδηγεί προς το θάλαμο του Παναγίου Τάφου είναι μια μικρή πόρτα που έχει ύψος 1,33 μέτρα και πλάτος 0,66 εκατοστά. Πάνω από τη θύρα υπάρχει ανάγλυφη η Ανάσταση του Κυρίου και πάνω της έχουν σκαλιστεί 2 σαλπίζοντες άγγελοι με ενεπίγραφο ηλιτάριο όπου διαβάζονται τα ακόλουθα. Δεύτε είδετε τον τόπον όπου έχει το ο Κύριος. Στο πάνω μέρος έχουν σκαλιστεί ο λίθος και οι μυροφόρες αριστερά, αλλά και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ δεξιά, ενώ τα πρόσωπα ταυτίζουν οι ακόλουθες επιγραφές: Μαρία Ιακώβου Σαλόμη, Μαρία Μαγδαληνή, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Σε πτυχωτή ταινία έχει χαραχτεί η εξής επιγραφή: «Μυροφόροι γυναίκες, τι ζητείτε το ζώντα ενεκρής, ανέστη ο Κύριος». Ο Πανάγιος και Ζωοδόχος Τάφος. Ο δεύτερος χώρος του Ιερού Κουβουκλίου αποτελείται από ένα λαξευμένο στο βράχο ορθογώνιο θάλαμο. Οι διαστάσεις του είναι μήκος 2,07 μέτρα και πλάτος 1,93 μέτρα. Τα τυχώματα έχουν καλυφθεί από ορθομαρμάρωση. Το καθεαυτό σημείο που ετάφει ο Κύριος βρίσκεται στο βόρειο μέρος του θαλάμου. Είναι καλυμμένο με 2 λευκά μάρμαρα, ένα οριζόντιο και ένα κάθετο για να προστατεύεται. Μήκος 2 μέτρα, πλάτος 2,20 μέτρα και ύψος 0,90 μέτρα. Στον τοίχο, πάνω από τον τάφο του Κυρίου, υπάρχει ανάγλυφη η Παράσταση της Αναστάσεως. Ο Αναστάς Κύριος πλαισιώνεται από 2 αγγέλους στη βάση και 2 πάνω που κρατούν στέμα, ενώ εκατέρωθεν υπάρχει η επιγραφή: «Τι ζητείτε Ιησούν των Ναζαρινών, ζητείτε των Εσταυρωμένων, ηγέρθη ουκ έστιν όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν». Στην κορυφή κρέμονται 43 κανδύλες που ανήκουν 13 στους Ορθοδόξους, 13 στους Ρωμαιοκαθολικούς, 13 στους Αρμενίους και 4 στους Κόπτες. Το πάνω μέρος του θαλάμου καλύπτει μαρμάρινο γύσο με την ακόλουθη επιγραφή: «Την Ανάστασή σου Χριστέ Σωτήρ, άγγελιν υμνούσι εν ουρανείς, και ημάς τους επιγείς καταξίωσον εν καθαρά καρδία σε δοξάζει». Δεξιά της εικόνας της Αναστάσεως που αναφέρθηκε
οι Λατίνοι έχουν τοποθετήσει δική τους ανάγλυφη εικόνα και οι Αρμένοι μια δική τους ελαιογραφία. Στο υψηλότερο σημείο του θόλου υπάρχει η επιγραφή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ο ζωηφόρος, ως παραδείσου ωραιότερος όντος και παστάδος πάσης βασιλικής αναδέχτηκε λαμπρότερος, Χριστέ ο τάφος σου, η πηγή της ημών Αναστάσεως. Στον Πανάγιο Τάφο γίνεται καθημερινά από τους Ορθοδόξους Θεία Λειτουργία, που αρχίζει στις 11 μετά Μεσημβρίας και τελειώνει στις 2 μετά Μεσημβρίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Πανάγιος Τάφος χρησιμοποιείται σαν Αγία Πρόθεση μόνο από τους Ορθοδόξους. Ακίμητος αγιοταφίτης φρουρός, διορισμένος με σουλτανικό φυρμάνι, βρίσκεται συνέχεια παρών, βεβαιώνοντας έτσι με την παρουσία του τα απαράγραπτα δικαιώματα των Ελλήνων επί του Παναγίου Τάφου. Στον Πανάγιο Τάφο λειτουργούν και οι Λατίνοι. Αν και έχουν δικαιώματα στο Ιερό Κουβούκλιο και στον Πανάγιο Τάφο όλες οι ομολογίες, κυρίαρχη παραμένει η θέση των Ορθοδόξων και είναι πρωταγωνιστικός ο ρόλος της αγιοταφικής αδελφότητας και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Το ζωοδόχο σου τάφο, παρεστώτες η ανάξη, δοξολογίαν προσφέρομαι τη αφάτο σου εσπλαχνία, Χριστέ ο Θεός ημών. Ότι σταυρών κατεδέξω και θάνατον, αναμάρτητε, ή να το κόσμο δωρήσει την Ανάστασιν ως φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε την περιγραφή δύο εκ των σημαντικότερων ιερών προσκυνημάτων εντός του πανιέρου ναού της Αναστάσεως του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα, δηλαδή της Αγίας Αποκαθυλώσεως και του Αγίου Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

0: οσίους εορτάζει και τιμά σήμερα η Εκκλησία μας, τους οσίους Παρθένιο και Ευμένιο, που έζησαν ασκητικά στην Ιερά Μονή του Κουδουμά, τους οποίους τιμούμε και πανηγυρίζουμε και εμείς κάθε χρόνο εδώ στο Ναό του Τιμίου Σταυρού της Πόλεως του Ηρακλείου, στους οποίους έχει αφιερωθεί το δεξιό κλήτος. Τιμούμε δύο οσίους που εγκατέλειψαν τα πάντα και έζησαν στην έρημο της Κρήτης, στην νότια πλευρά της, σε τόπους άγωνους και απαράκλητος, εν όρεση και σπηλαίες και τεσοπές της γης, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι για την αγάπη του Χριστού. Έζησαν στη Μονή της Παναγίας της Κουδουμιανής, υπομένοντας όλες τις δυσκολίες και τους πειρασμούς της ασκητικής ζωής. Παρότι όμως στερούντων τις ανέσεις του κόσμου, τις οποίες με τη θέλησή τους είχαν απαρνηθεί για την αγάπη του Χριστού, είχαν την ευλογία να απολαμβάνουν ουράνιες δωρεές. Είχαν την ευλογία να λαμπρύνονται, όπως ψάλλει ο ιερός Υμνογράφος, από το άδυτο φως της Θείας Χάριτος, να καταβγάζονται από το άκτιστο φως της Παναγίας Τριάδος, αυτό το οποίο αξιώθηκαν να δουν πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας μας και να αισθάνονται την απέραντη εφροσύνη και αγαλίαση, την οποία χαρίζει η παρουσία του Θεού στην ψυχή του ανθρώπου. Έτσι με τον αγώνα και την προσπάθεια, με την άσκηση, την νηστεία, την προσευχή, την κάθαρση της ψυχής και του σώματος και την βοήθεια της Θείας Χάριτος, αγιάστηκαν και αναδείχθηκαν εφάμιλοι των παλαιών οσίων και θεοφόρων πατέρων, ώστε να τους τιμούμε και να τους επικαλούμεθα και να ζητούμε τις πρεσβείες τους και για το δικό μας αγώνα και για την δική μας πνευματική ζωή. Ασφαλώς, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, και το λέμε αυτό πάντοτε, δεν μπορούμε να ζήσουμε όλοι όπως έζησαν όσοι ως Παρθένιος και όσοι ως Ευμένιος. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε όλοι τον κόσμο και να ζήσουμε εν όρεση και σπηλαίες και τεσοπές της γης την ασκητική ζωή που έζησαν εκείνοι. Ούτε και ο Χριστός ζητά κάτι τέτοιο από όλους μας. Όμως έχουμε τη δυνατότητα να διδαχθούμε και να ωφεληθούμε από τη δική του ζωή, ώστε να βοηθούμε τον πνευματικό μας αγώνα και να επιτύχουμε τον σκοπό της πνευματικής μας ζωής, που είναι κοινός για όλους τους πιστούς. Και αυτός δεν είναι άλλος από την ένωση της ψυχής του ανθρώπου με τον Χριστό. Τι μπορούμε όμως να διδαχθούμε από τους σήμερον τιμωμένους Αγίους? Μπορούμε να διδαχθούμε το πνεύμα της μαθητείας. Κανείς δεν αγίασε μόνος του χωρίς πνευματικό οδηγό και διδάσκαλο στο πνευματικό σχολείο της πίστεως. Αυτό το πνεύμα της μαθητείας χαρακτηρίζει όλη τη ζωή της Εκκλησίας από τους Αποστόλους, οι οποίοι ξεκίνησαν ως μαθητές του Χριστού και φτάνει μέχρι τις μέρες μας, διότι η μαθητεία είναι ο τρόπος των Πατέρων και των Αγίων της Εκκλησίας και είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος για να φτάσει ο άνθρωπος στον προορισμό του και να επιτύχει τον στόχο του. Πολλοί νομίζουν ότι δεν έχουν ανάγκη από καθοδήγηση στην πνευματική τους πορεία. Νομίζουν ότι μπορούν να βρουν τον δρόμο μελετώντας το Ευαγγέλιο και ακολουθώντας τις εντολές του Θεού. Όμως όσοι έχουν αυτή την εντύπωση και επιχειρούν να βαδίσουν μόνοι τους τον δρόμο της πνευματικής ζωής, αυτοί κινδυνεύουν να πλανηθούν και να χάσουν τον πραγματικό τους δρόμο, γιατί η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας είναι δείγμα εγωισμού και ο εγωισμός είναι η αρχή της πτώσεως και της αμαρτίας. Η εν Χριστώ ζωή δεν μπορεί να βασιστεί στις δυνάμεις και στις ικανότητες του ανθρώπου, αλλά χρειάζεται την εμπειρία, την πείρα όσων έχουν προηγηθεί. Χρειάζονται την εμπειρία των Αγίων και των πνευματικών πατέρων που καθοδηγούν τον άνθρωπο με τη χάρη του Θεού. Ποιος έχει την εντύπωση ότι δεν έχει ανάγκη τη μαθητεία και μπορεί να καταφέρει μόνος του, αυτός αργά ή γρήγορα θα πέσει στην παγίδα του πονηρού, γιατί ο εγωισμός και η αυτοπεποίθησή του απομακρύνει τη χάρη του Θεού, η οποία τον προστατεύει, σε αντίθεση με την ταπείνωση που φέρνει πλούσια την χάρη και την προστασία του Θεού σε εκείνον που αγωνίζονται και έχουν συνέστηση της αδυναμίας τους. Έχουμε όμως ανάγκη από την πνευματική καθοδήγηση, διότι η εν Χριστώ ζωή δεν είναι κάτι που μπορούμε να το ζήσουμε όπως εμείς νομίζουμε. Κάτι που μπορούμε να το ζήσουμε όπως μας βολεύει και, όταν δεν έρχεται σε αντίθεση με τις αδυναμίες μας και τα προσωπικά μας πάθη. Αυτό όμως είναι μια λανθασμένη θεώρηση της εν Χριστώ ζωής που μας οδηγεί με βεβαιότητα στην αποτυχία και αποδεικνύει μάταιη όλη την προσπάθεια που τυχόν κάναμε στη ζωή μας. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ας ακολουθήσουμε και εμείς το παράδειγμα των σήμερων τιμωμένων οσίων και ας επιδιώκουμε να μαθητεύουμε στους πνευματικούς πατέρες μας με ταπείνωση, ώστε να έχουμε την απαραίτητη καθοδήγηση για την πνευματική μας ζωή, αλλά και τη χάρη του Θεού, ώστε να επιτύχουμε τον σκοπό μας και να αγιαστούμε κι εμείς δια πρεσβειών των σήμερων τιμωμένων Αγίων Παρθενίου και Ευμενίου. Αμήν.
1: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Λιωμάζωμα. Ξημέρωνε ο Θεός στη γη, μέρα ταχυνιασμένη. Τα πάντα φούρα σκέπαζε, ογρή δροσουλιασμένη. Τα καλτηρίμια του χωριού όλα ήταν βρεγμένα, δώματα, χόρτα, τα δεντράκια τα μικρά σπαρμένα. Ξυπνούσε όλο το χωριό και άφηνε το ραχάτι, πολυνυχτής τους πρόσφερε περίσσια το κρεβάτι. Καινούρια μέρα στη δουλειά πάλι για να βρεθούνε. Με κρύο, χιόνι και βροχές οι ελιές θα μαζοχτούνε. Μέσα Δεκέμβρη, προπολού τσελιές είχαν αρχίσει, κανείς ελιά αμάζοχτη που χάμε δεν θα αφήσει. Λίγες μαθέσταν οι ελιές, μα για να μαζοχτούνε, τις χάμε πρωτομάζευαν, κατόπι θα στρωθούνε, με τα πανιά και με ντεμπλιά ντέμπλες να ραβδιστούνε και με σκαλάκι ή ποταμό αυτές θα λιχνιστούνε. Κίνησαν οι νοικοκυρές τις παρασχές να ανάβουν, φαΐ να ψήσουν, τις δουλειές όλες να τις προλάβουν. Πρώτα τη λάτρα του σπιθιού τα ζάνα καταστέσουν, πότισμα, ζευγοτάισμα τα έγκαλα να αρμέξουν, να βάλουν μέσα στο τζουσβέ γάλα για να το βράσουν και ένα καύκαλο ψωμί για να το απολαύσουν. Ή βράζανε φασκομιλιά, έροντα χαμομήλι, με τούλι το σειρώνανε ή καθαρό μαντήλι. Νύχτα αποδιαφώτιστα το μαγαζί έχει ανοίξει, ο καφετζής και τις δουλειές μια-μια έχει αρχίξει. Πρώτα το λουξ άναψε, δε λόγο το κρεμάει, μετά άναψε την παρασιά και το γιγούμι πάει, το βάζει στην παρασιά και αυτό θα σιγοβράσει, έτοιμο να έχει το νερό καφέδες για να σάσει. Τη σόμπα μέσως άναψε, σήμερα έχει αγιάζει, κρύο πολύ, τα κόκαλα το έρμο περωνιάζει. Οι άντρες ξεκινήσανε στον καφενέ να έρθουνε, τα νέα για να μάθουνε ζεστό καφέ να πιούνε. Από την κάτω γειτονιά μπάγκαλου και μετόχι, γλυκί βραστό, βαρύ γλυκό, μέτριο, ναι και όχι. Σκέτο, με λίγη ζάχαρη άκριστο κουταλάκι, με φούσκες ή χωρίς αυτές, μανάχι, καϊμάκι. Πιο πριν από τις δημάρχαινα στον οντά θα περάσουν, που είχε το μονοπόλιο τσιγάρα να αγοράσουν. Ματσάγκο, έθνο, σέρτικα, τριάρι και τεσάρι, άλλο πακέτο λάκερο, άλλο σχήμα θα πάρει. Εμπαίνανε στο μαγαζί και αφού καλημερίζαν, επαραγγέλνανε καφέ και ανάλογα καθίζαν γύρω από τη σόμπα ή στη γωνιά, δίπλα στο τεζιάκι και περιμένανε να έρθει καφές με το νεράκι. Άλλοι ορεξάτοι, μιλητοί, άλλοι κατσουφιασμένοι, η φτώχεια, η πίκρα και η χαρά στη ζυγαριά δεν μπαίνει. Ο καφετζής στην παρασιά καφέδες ετοιμάζει, από το γιγούμι το νερό μέσα στα μπρίκια βάζει. Μετά καφέ και ζάχαρη από το καφεδοκούτι, γλυκί βραστό και μέτριο, μα ο σκέτος ή μπαρούτι. Με κουταλάκι ειδικό που ήταν κοφτό στην άκρη και άρχισε το σάλεμα με το μακρύ ταράχτη. Συν δυο ή τρεις ψινότανε στη χόβολη στα θράκι και από ψηλά ή χαμηλά μπαίνουν στο φλιτζανάκι. Ερχόταν καημακλίδικο, ζεστό το καφεδάκι, πρώτη ρουφιά και οι καπνιστές ανάβαν τσιγαράκι. Ένα στον άλλο κέρναγαν και ο καφετζής με ευθύνη, ποιο σε φτενό, ποιο σε χοντρό, φλιτζάνι τον επίνη, εκάτεχε, πελάτες του τσίχενε δά και χρόνια, κάθε πρωί και απόγευμα με ζέστες και με χιόνια. Έφτασε ο γέρος ο χαρτιά στη θέση του καθίζει, με τα σαλβάρια τα καλά και τη γωνιά γεμίζει. Ο μορφολεβεντόγερος κι αμέσως παραγγέλνει και ο καφετζής με τον καφέ τον αργυλέ του φέρνει. Λένε ότι στα νιάτα του ήτανε παλικάρι, μεγάλος πρωτοχορευτής και του χωριού καμάρι. Ξένος από το μαγαζί αν ήθελα περάσει, όλοι συνοριζότανε ποιος θα τον εκεράσει. Του καφετζή φωνάζανε μην τύχει και του πάρει, λεφτά κι όλοι του δίνανε για να τον τρατάρει. Ντροπή μεγάλη θα ήταν ο ξένος να πληρώσει, κανόνας απαράβατος αυτός λεφτά να δώσει. Μιχάλη κέρασε τον εκείντα σου χρωστάω και του Βασίλη κράτηξε γιατί πρέπει να πάω, στο σπίτι μου είναι ώρα της η έγα να γεννήσει, κανένα ρίφι ανάποδα μην βγει και μου ψοφήσει. Ξημέρωσε για τα καλά μα η αφούρα μένει, καταπιωμένο το χωριό να το έχει επιμένει. Απόξω από το μαγαζί κάποιοι αστρονομούσαν, η αφούρα είναι τσιβροχής, μα άλλοι διαφωνούσαν. Θα την ευγάλει σήμερα, η ξαστεριά τα φταίει, απούχε όλη τη νυχτιά γυρίζει και του λέει.
άκουμε μένα, σύντεκνε, μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε την Καλονή, μετά βροχίδα φέρει. Και εκεί που πήγαν να αρπαχτούν οι δύο αστρονόμοι, χώρισαν, μας στα σπίτια τους μετέφεραν τη γνώμη. «Γυναίκα, είσαι έτοιμη? Ξύπνησες τα κοπέλια? Να πάμε νεέπα κοντά στο δέτη ή στα μπέλια. Για δεν τη βγάνει σήμερα, πολύ τον εφοβούμε. Θα μας ευρέξει σίγουρα, άντε γιατί αργούμε. Μη βιάζεσαι μα το Θεό, μα ο μπρος μας δε θορούμε. Και πώς να στρώσω με τσελιές, μουσχίδι δα γεννούμε. Άντε σου λέω γλίγορα μαγόδα τσικαπνίσω, ούτε σταγόνα στην ελιά πάνω δε θα αφήσω. Μπρε συστάσου, μη βιάζεσαι, πώς να χαμολογήσω. Μπάχε νομίζεις οι ελιές που χάμε πώς να αφήσω. Αμάζοχτες γη τα πολλά κοντόχω με μουρέλα. Δε βγαίνει ούτε τσιχρονιά στο λάδι κι είναι τρέλα. Ποιος σου είπε πως αμάζοχτες δε αφήσω με τσιχάμε. Όλες δε τσιμαζόξομαι, μόνο κουράγιο κάμε. Μα είτε άπαθες πρωί-πρωί κι είσαι φουρτουνιασμένος, σαν πως μίγια σε τζίμπησε κι είσαι αναστατωμένος. Έμπα να φας και ένα κρασί να πιείς για να στυλώσεις, κι έψησα παστοφάσουλα τάντερο να λαδώσεις. Και τα κοπέλια ξυπνητά είναι δά και πολλή ώρα, γιατί έχουνε συμβούλιο οι δάσκαλοι στη χώρα. Μια και δεν κάνουνε σχολείο, μαζί μας στεναρθούνε στο μάζεμα, στο στρώσιμο για να με βοηθούνε. Πράμα δεν θέλω, δεν πεινόκιο γλίγορα ετοιμάσου, κι εγώ βγάνω τα χτήματα, αργούμε, άντε βιάσου. Στρώνει τα δυο του χτήματα γάιδαρο και μουλάρι, και από τις δέστρες έλυσε τις έγιες να τις πάρει. Τις πάει στο γάιδαρο, τις δένει στα σκαρβέλια, και στην αυλή προβάλανε τα δυο του τα κοπέλια. Μεγαλοτζάκια κόκκινα, κοντά πατελονάκια, πλεκτές φανέλες, μάλινες, που πάνω του σακάκια. Εμπαμπαρολιαστήκανε, βάλανε τις κουκούλες, καρτερικά περίμεναν να κάτσουν στις καπούλες. Πρόβαλε η γυναίκα του στην πόρτα και κρατούσε ένα καλάθι και σταμνί και αργά προπατούσε. Εφόρει ασπροστίβανα, μαντήλι και φουστάνι, καφέρασίδι άκουμπο στους αστραγάλους φτάνει. Φορτώσανε στα χτήματα όλα τα χρειασίδια, φάρδους, καλάθι, το σταμνί, τα σπρόπανα, στροσίδια. Βγήκαν από την αυλόπορτα και τα κοπέλια βάνει, εις τις καπούλες τσέκατσαν και το σταυρό του κάνει. Εκούμπωσε τη χλένη του, περνά το χαλινάρι, από το λαιμό του μουλαριού και βγήκε στο σωμάρι. Μεσοκερίτης, αψηλός, με μουστακιά στριμμένη, γυλότα εφόριανε χακί στις άκρες, μπαλωμένη. Φανέλα και πουκάμισο, στιβάνια σολιασμένα, βακέτα δέρμα, μα παλιά με ξύγι περασμένα. Το δέρμα εμαλάκωνε, πιο φορετά τα κάνει, ούτε η γρασία πέρναγε καθημερινά τα βάνει. Ένα πεζούλι ήταν σημά, το γάιδωρο αυτή φέρνει, δίπλα και με ένα τίναγμα απάνω του ανεβαίνει. Τρία ντεμπλιά, μεσόντεμπλα και ντέμπλα εκρατούσε, μα στο καλάθι είχε το νου, συνέχεια κοιτούσε. Γιατί είχε μέσα το φαΐ κρασί να μην χυθούνε, μιας και δε φάγαν το πρωί και νηστικοί βρεθούνε. Κέντρινα ήταν τα ντεμπλιά, παλιά ποξεραμένα, η ντέμπλα και η μεσόντεμπλα από πλάτα νοκομένα. Θα ήταν καμιά τριανταριά χρονό, μπορεί πιο κάτω, μα από μικρής της δούλεψε στην είχαν βάλει κάτω. Τα χέρια της απ' τη δουλειά πρισμένα, ροζιασμένα, μαυριδερό το πρόσωπο, μάγουλα λιωκαμένα. Θέρητα, αλωνίσματα, ελιές, σπίτι, σκαλίδα, για πιο καλύτερη ζωή δεν είχαινε ελπίδα. Αυτή είναι η μοίρα του χωριού και εύκολα δεν αλλάσει, μέχρι να έρθει ο θάνατος γλυκός να τη κολλάσει. Μόλις εξεκινήσαν, κάνει την προσευχή της και το σταυρό με βλάβια μέσα από την ψυχή της. Ανάστατο όλο το χωριό, τα βούγια μουγκανιόταν, βελάσματα, γκανίσματα από παντού κουγότα, απανωτά γαυγίσματα, οπλές στα καλντιρίμια και οι κοράκι σίθυρνο, λες και έβρικαν ψοφίμια. Κινούσε όλο το χωριό και έπιανε τα σοκάκια και έμοιαζε σαν τις σειρμαθιές που κάνουνε τα αριάκια. Κρυός αέρας φύσηξε και σκόρπα την αφούρα και αργά αργά επρόβαλε του ήλιου η φιγούρα. Στη βρύση αισθαθήκανε τα ζάλια να ποτίσουν και το σταμνί ξεκρέμασε νερό να το γεμίσουν. Εφτάξανε στο λιόφυτο, παντού μια υγρασία, ξυνίδες, χόρτα, οι ελιές, σκέτη απελπισία.
Τα ζάσα καταστέσανε ζώστηκε την ποδιά της και το καλάθι άδειασε, το δίνει στα παιδιά της. Μέσα να βάνουνε τσελιές ποχάμεν που μαζώνα και αρχίσανε μια-μια ελιά στο χώμα και ζυγώνα. Αργά-αργά, κουκουβιστά, αλλού ήταν μαζεμένες, σε ελακουδάκια η βροχή τις είχαν εφερμένες. Κοντά είχαν μια ρεμαθιά, το μαναράκι παίρνει, ξύλα από κέντρου έκοψε, στο λιόφυτο τα φέρνει. Προσάναμα από το σύνερο, αχινοπόδι βάζει, τουλούπες κάτασπρο καπνό, με μια ο κέντρος βγάζει. Έπιασε όλη την ελιά και έδειχνε σαν να βρέχει, χοντρές σταγόνες πέφτανε και από τη ρίζα τρέχει. Αφού εκαλοστέγνωσε, άρχισαν να τη στρώνουν, με τα πανιά τα σπρόπανα γύρα να τη κυκλώνουν. Πρώτα απ' τη μία την πλευρά, για τα πανιά δε φτάνουν, κι όποιο κλαδί ραβδίζονταν πιο πέρα θα τα βάνουν. Ο άντρας παίρνει ένα ντεμπλίκια πάνω σκαρφαλώνει και αρχίσανε το ράβδισμα και αδειάζανε οι κλόνοι. Δώσε μου τη μεσόντεμπλα να βγω πιο παραπάνω, γιατί λουμάκους μπόλικους έχει και δεν τους φτάνω. Κάρθε ορθή χτυπούπιανε, πλάγια το γυρίζει, τον ράβδιζε απανωτά μετά τον ξεξυλίζει. Και δεν επόμενε ελιά και πιαν άλλο κλονάρι και εκεί που πάθηκε πρόσεχε, μη σπάσει και ντουμπάρει. Από κάτω η γυναίκα του γύρω γύρω ραβδίζει και μέσα στη μέση έμπαινε μια-μια την ξεξυλίζει. Ώρα πολύ ραβδίζανε από πάνω και από κάτω κι όσας δε φτάνει το ντεμπλί της ρίχνει ντέμπλα κάτω. Και τα κοπέλια στη δουλειά δεν θέλαν να κάνουν μια-μια ελιά που μάζευαν μέσα στο καλάθι βάνουν. Ήταν μεγάλες οι ελιές τις είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του και αυτός του γιού του θα τις αφήσει. Υπήρχαν μόνο ψιλολιές, αυτές ευδοκιμούσαν. Οι τσουνολιές και χοντρελιές λίγο καρπό κρατούσαν. Κούφια μουρέλα, γέρικα από την πολυκερία, λένε πως φυτευτήκανε στην ενετοκρατία. Όμως κι αν εκουφάλιασαν δύναμη είχαν μεγάλη και στη χειρότερη χρονιά βγάζαν μισό τσουβάλι. Βεντέμα είχαν πέρυσι χοντρές και φορτωμένα, τρία τσουβάλια λιχνιστές έβγαλε το καθένα. Μα φέτος η χρονιά κακή γιατάργησε να βρέξει και το μουρέλο δύναμη δεν είχε να τη στρέψει. Ο ήλιος ψήλωνε αργά, τσαχτίδες του απλώνει πάνω στη μουσχεμένη γη και αργά τσελιές στεγνώνει. Στο παραδίπλα λιόφυτο μόλις είχα αρχίσει η υγρασία που ρίξε τσ' είχε καθυστερήσει. Μάζωναν και ραβδίζανε χωρίς καιρό να χάσουν, αυτή την καθυστέρηση θέλανε να προφτάσουν. Αδέρφια δυο σ' αφεντικό όλοι μαζί δουλεύαν, σημισακέταν οι ελιές ποχάμε που μαζεύαν. Οι ραβδιστές τριτάρικες, τέτοια η συμφωνία, δυο πάρτες του αφεντικού των αργατών η μία. Μπήκαν με κέφι στη δουλειά, μαζόχτρες, ραβδιστάδες, μικρά κοπέλια, κοπελιές πρώτοι, καερετάδες. Οι άντρες πάνω στην ελιά σίγανο τραγουδούσαν και οι γυναίκες μάζωνα στρώνανε και γελούσαν. Εκοντομασμέριασε, φωτιά ένας ανάβει, βάζει τις κουτσουρόκλαδα και η φωτιά τα κάβει. Έγινε θράκα δυνατή και από το καλάθι βγάζει δύο φρύσες μ' αυγοτάραχο στα κάρβουνα τις βάζει. Με μια σόλους η μυρωδιά χτύπησε τα ρουθούνια και νόμιζαν πως ψήνανε λιθρίνια και μπαρμπούνια. Αμέσως όλοι πείνασαν και τη δουλειά αφήνουν, την παντέρμη μυρωδιά το σάλιο καταπίνουν. Στρώνουν στο χώμα δυο πανιά τριγύρω όλοι καθίζουν και αφού τους ντάκους βρέξανε το κένωμα αρχίζουν. Η μια φαβέτα εκράθιανε, μπίζα είχε η άλλη, αλλά τσελιές κοπανιστές η κάθε μια θα βγάλει. Κόψαν αντί σαλατικό πέντε ξερά κρομίδια, ευλογημένο ρεχτικό, μια γεύση από τα ίδια. Κι άρχισε γύρα το κρασί μέσα στο τενεκάκι και ένας ευχότανε και έπαιρνε με ζεδάκι. Μα δεν ξεχνούν τους γείτονες δίπλα που ραβδίζα και ένας τους κάνει κάλεσμα όπως το συνηθίζα. Σύντεκνε κόπιασε πάει ένα κρασί να πιούμε, μα νάρθει και συντέκνησα όλοι να ανταμωθούμε. Καλή όρεξη να είστε καλά γι' αυτό το κάλεσμά σας, καλή είναι η παρέα σας, καλά τα μαγεριά σας. Λίγο μουρέλο πόμινε, μόλις το τελειώσω θα φάμενε. Μάλι ελιά, θα ρω πως δεν θα στρώσω. Αυτό το νεφοκάιμα και αυτή η σιγανάδα σου ντυντινίζει το μυαλό σου φέρνει μια ζαλάδα. Σάικα είναι της βροχής και μάλλον δεν θα αργήσει. Να την ρίξει και τσελιές δεν θα έχω με λιχνήσει.
Κι ήρθαν η ώρα μια μπουκιά στο στόμα τους να βάλουν και ένα κρασί για δύναμη τη μέρα για να βγάλουν. Μα πως σε κάτσα άκουσαν φωνές νευριασμένες από το οριάκι δίπλα τους με ύβρι στολισμένες. Αντίχριστε τη μαναρά που παίζει στο μουρέλο, μου την καρφώνει στην καρδιά, άλλες πληγές δεν θέλω. Ποιος γέλος σου ορμήνεψε τέτοια δουλειά να κάμεις, φαίνεται το έβαλε σκοπό τσελιές να μου ξεκάμεις. Δεν κόβουνε μωρέ τσελιές, το λάδι που θα δούμε, από δά κι ύστερα εμείς αρχόντιδα γεννούμε. Κατέβα κάτω κι άφησε μωρέ το μαναράκι και χρήστε ψες μου την ελιά κι ούτε ένα κλωναράκι, δεν ήφηκε σαν νεραϊδί και ψυχομάρα νέσμε. Και εξεγιβεντίστηκα, μαϊμούνι έκανε μας. Χαρά από δακάμουνε οι ντουσιμάνιδες μας να ακούσουν πως εμπήκανε δια όλες οι καρδιές μας. Θα μας εκοροϊδεύουν όλοι γνωστοί και ξένοι, μέσα σου μπήκε ο διέολος κι όλοι καταραμένοι. Ένας πατέρας τάψελνε του γιού του και η αιτία να πει τόσες σας βρισχές μπήκε στην αμαρτία. Όπως εράβδιζε ο γιος ψηλά και αποκρεμιόταν, δεν έφτανε ένα κλαδί, τσίτωνε και κουνιόταν. Ο κλόνος που επάθιαν έσπασε από το βάρος κι ως έπεφτε από την ελιά δεν του λείψε το θάρρος. Έπιανε κλόνους που σπαγαν ένας μετά τον άλλο, μα σώσκασε σαν το σακί με πάταγο μεγάλο. Μα έπεσε στα μαλακάκια για καλή του τύχη, δεν είχε πέτρα ευτυχώς για να τον επετύχει. Νευριασμένος άρπαξε κι αυτό στο μαναράκι και έκαμε δίχως όργανα καλό πανηγυράκι. Έγκλημα εκείνο τον καιρό ελιά να πάνα κόψεις, λίγες ελιές κι ατζέκοβες δεν ήθελα προκόψεις. Απλώς λίγο καθάρισμα στη ρίζα, τίποτα άλλο. Κι ο αέρας ό,τι έσπαζε τους το έκανε ρεγάλο. Πρώτα το τρώγανε τα ζάκι ό,τι ήθελα απομείνει, ξέρω μετά στην παρασιά προς άναμα θα γίνει. Απόφαγαν και οι ελιές εδώ θα λιχνιστούνε με ποταμό και καθαρές για να γομαριαστούνε. Πιάσαν όλα τα σπρόπανα, τα στρώσανε του μάκρους σε φθία και καλύψανε παπούρια πέτρες λάκους. Όλες τις αλίχνιστες ελιές στην άκρη της φιερένουν, κόντρα τα αέρα σε σωρό, δυο πιάτα μέσος φέρνουν. Τζίγκιναν και τα γέμιζαν ελιές και τις πετούσαν, του μάκρους πάνω στα πανιά έτσι τις ελιχνούσαν. Κόντρα τα αέρα οι ελιές βαριές μπροστά πηγαίναν, τα φύλλα ήταν αλαφρά κι ο πίσω επομένα. Συνέησε το λίχνισμα κι εγώ θα λιοκλαδίσω, σε δυο λεφτά θα'ν έτοιμες κι αυτές να τις λιχνίσω. Σ' ένα πανί τα λιόκλιαδα είχαν μονιταρίσει, πιάνει αυτός ένα ντεμπλή ελιά να μην αφήσει. Απ' την ανάποδη μεριά με τη χοντρή χτυπούσε, απανωτά τα γύριζε και άδεια τα πετούσε. Σε μια μεριά θα τα βάζε μετά σε ένα τζουβάλι, να τα μοιράσει τον εγώ στα χείρι σαν τζιβάλι. Κι όλες σαν τζιγιοκλάδισε εις το σωρό θα μπούνε, με τσάλες σαν ανακάτεψε, όλες να λιχνιστούνε. Λιχνούσανε και οι ελιές καθάριες χωριζόταν, τα πιάτα τους εξέφευγαν πάνω στις ελιές πεθιώτα. Μα δεν εσπούσα τζίγι να το είχανε προνοήσει, κι όλο λιγόστευε ο σωρός, μα η βροχή θα αρχίσει. Χοντρές ψυχάλες που και μια, μ' αρχότανε η μπόρα, απ' το φαράγγι φάνηκε, δεν θα έκανε πολλή ώρα. Για να τους φτάσει κι είπαινε τον κοπελιό να φύγουν, για το χωριό αγλακητά της μπόρας να ξεφύγουν. Φέρνει ένα θύμο γρήγορα, τον κάνει παρασύρα, τα λιόφυλλα παράσερνε, έξω βγάνει τη φύρα. Καθάριες πλέον οι ελιές βγήκαν ένα γομάρι, έστρωσε και χαλήνωσε γρήγορα το μουλάρι. Το φόρτωσε, το γάιδαρο αμέσως κατασταίνει, φέρνει η γυναίκα του τα ζάκια στα σκαρβέλια δένει. Όλα τα μπράτη φόρτωσαν, για το χωριό κινούνε, στα γρήγορα ως άντρελοι σαν πως τους κυνηγούνε. Τους κυνηγούσε η βροχή, στα μεσακά του στάνει. Δεν έβρεχε, μα έτρεχε, μουσχίδι του σε κάνει. Ρίχνει την πρώτη τη βροντί και ξαναδευτερώνει, ανοίξανε οι ουρανοί και η μπόρα του στραβώνει. Κι όμως αυτοί δεν σταματούν, τοριάκι φοβηθήκαν, μην κατεβάσει ξαφνικά στο πέρασμα, χαθήκαν. Ξέρανε την αεροσερμή, ήταν μεγάλο ριάκι, ο ζάκι αυτούς τα έπαιρνε, δεν ήταν παιγνιδάκι. Μα το μουλάρι ξαφνικά, πιάνει το κοκαλώνει, σέρνει το κίνος δυνατά, αυτό όμως μουλαρώνει. Όσο το έσερνε μπροστά, αυτό πήγαινε πίσω, ανάθεμά σε για οζό, στις κάρες θα σ' αφήσω.
Καντήλια του κατέβαζε και Χριστοπαναγίες, μανουάλια και ξαπτέρυγα Αγίους και Αγίες. Σάλευγε εσύ για το χωριό να δω είδα από κάμω, με τούτονε το ιέα ολομαδά τον εξεκάμω. Εσκέφτηκε με τα άγριο πράμα δεν κατορθώνει, του ήρθε ιδέα φεανή και στο μυαλό σφινώνει. Με το σιργούλιο το πιασε, μην του ξεσομαρίσει, να το φορτώσει που εξ αρχής θα τον εμαρτυρήσει. Φώναξε της γυναίκας του ο πίσω να γυρίσει και το μαντίλι τσίπαινε να βγάλει να τα αφήσει. Μπρέσι, τέτοια καταρροή και εσύ αστεία κάνεις, είδα το θες αλλά είσαι, σε πειρασμό με βάνεις. Οντε μιλώ να μη μιλείς, άσε με δά παρνεύω, μην ξεθυμάνω απάνω σου αιτία εγώ γυρεύω. Άλλα μπληρίντα διέα ολοπέρασε από το νου σου, να μη σε πέψω ξάνι, ξεπεσχέσει του κυρού σου. Δίνει του το μαντίλι της και ξεροκαταπίνει, πάλι το ριάκι πέρασε και μόνο τον αφήνει. Κι αυτός χωρίς άλλη μιλιά τα ίδια ζάλα παίρνει και το μουλάρι έσερνε ο πίσω και γελιέρνει. Του κλούθανε κανονικά, σαν πως πράμα δεν τρέχει, κι όμως καρεκλοπόδαρα ρίχνει ο Θεός και βρέχει. Ένα τραγούδι έπιασε παλιό σφυρολογώντας και στη στροφή τον τάκαρε σιγανοτραγουδώντας. Για να αποδείξει στο οζό πως ήρεμος πηγαίνει, το ξέρε ότι το οζό τον εκαταλαβαίνει. Στο σταυροδρόμι στάθηκε και έκανε πως θα σφίξει την προστελίνα στο λαιμό, αλλά για να του δείξει ότι δεν είχε νεύρα πια, και αμέσως ξεδιπλώνει και το μαντίλι τούδεσε στα μάτια, το στραβώνει. 5 ξεκύκλους του έκανε και το τραγούδι αρχίζει, πήρε το δρόμο του χωριού και αρχίζει να σφυρίζει. Μόλις περνούν το πέρασμα ελεύθερο τα αφήνει για να θωρεί, να προπατεί και το μαντίλι γίνει. 2 χρόνια πριν ξεκίνησε χοντρά ξύλα να κόψει, από το φαράκι και σωρό μετά να τα μαζώξει. Αρχές Νοέμβρη τα κόψε, τα χτήματα φορτώνει, μοζιά γέρνε στο χωριό η μπόρα τον μπλακώνει. Δεν είχε που προστατευτεί, γι' αυτό δεν σταματάει, μα ένα σπήλιο κάτεχε και εκεί ευθεία πάει. Ήτανε στον κάτω σκοινιά, τα ζάντου έξω δένει, να σταματήσει η βροχή που μέσα περιμένει. Κοντά 2 ώρες πέρασαν, η φύση ξεσπαθώνει, βροχή βροντές και αστραπές, κυρίαρχη ορθώνει. Μόλις εποκαλώνησε πήρε το στρατάκι, ανήφορο κατήφορο και βρέθηκε στο ριάκι, στο πέρασμα, να το διαβεί, μα αυτό είχε κατεβάσει. Πήρε τις πέτρες και έσερνε και πώς θα το περάσει. Επήρε την απόφαση και αμέσως αγριεύει, μούλε και σε εφώναζε, στο ριάκι τα οδεύει. Μπροστά βάζει το γάιδαρο και την ουρά του πιάνει, άρχισε και βλαστήμανε και στο νερό το βάνει. Με τ' άλλο χέρι εκράθιανε σφιχτά το χαλινάρι, με αυτό κοντρέρνει το νερό για να μην τον επάρει. Μα του ήρθε το θολό νερό και τον επαρασέρνει, και αυτό σε κράτα την ουρά με δύναμη τη σέρνει, και το χαλιναρόσκυλο με πείσμα το κρατούσε, αλλά σε πέτρα σκόνταψε και χάμε δεν πατούσε. 5 μέτρα το νερό τον άρπαξε και πάει, κι ούτε χαλιναρόσκυλο ούτε ωρά κρατάει. Εχέμπασέ το νερό πως κακοθανατίζει, στον Άι Αντώνη επικαλεί, σώσε με και ελπίζει. Σφάκα μπροστά του φάνει και αρπάζει να γκλονάρει, χοντρό που τον εκράτησε και δεν θα τον επάρει. Στην όχθη βγήχε και έβηχε, έκαμε το σταυρό του, στον Άι Αντώνη τάχτηκε προστάτη Άγιό του. Λαμπάδα σαν τον πόη μου στη χάρη σου δα φέρω, τσάρτου στη μέρα της γιορτής σημέσωσε στο ξέρω. Για λίγο εσυνήφερε και τα στιβάνια βγάζει, άδεια σε όλο το νερό και χθείς τα ξαναβάζει. Απάνω επετάχτηκε, ζερβόδεξα κοιτάζει, που βρίσκονται τα χτήματα και αμέσως ησυχάζει. Πιο παραπάνω στέκονταν, μα ξεσωμαρισμένο, του μουλαριού βρισκόταν το σωμάρι κρεμασμένο. Έτσι λοιπόν θυμήθηκε πριν χρόνια το μουλάρι, πως παραλίγο το νερό ποκίνα το είχε πάρει. Φτάνει, την τυχαλόβεργα μες στο σκοινί τη βάζει, τον φάρδο να αναβαστά τον άλλο κατεβάζει. Στο πατητήρι τσέβαλε μέσα και τις φιερένει, τις λιχνισμένες τις ελιές τον άλλο φάρδο φέρνει. Σαν γίνουνε μια δεκαριά τσουβάλια χωνεμένες, να φύγει ο κατσίγαρος και να είναι μουχλιασμένες, μόνο τότε έπρεπε στη φάμπρικα να μπουνε ξεζουμισμένες οι ελιές, έτοιμες να λεστούνε. Να βγει το λάδι καθαρό και να μπει στο πιθάρι, πρώτη μποτήλια τάσιμος του Άγιου τη χάρη.
στο Διακονιάρι, του Ορφανού και στους Καλαδιστάδες θα δώσουν από καρδιά στο λάδι οι κεράδες. Και τη Μεγάλη Παρασκή σε όλα τα εξοκλήσια καντήλια όλα θα ναυτούν με βλάβη απερίσια. Με λάδι θα μυρώσουνε, ευχέλαια θα κάνουν και για να καθαγιαστεί στην κολυμπή θα βάνουν. Με λάδι το φιλιότσοντου ο σάντολος θα λείψει και ο παπάς τον εκρατεί για να τον ευαυτίσει. Από το λάδι που βγήκε θα πάνε να πουσουνίσουν, από τον μπακάλι διάφορα τα βερεσέ να σβήσουν. Μέσα στο τηγάνι μπόλικο να φτιάξουν τηγανίτες, ξινομιζήθρες για γλυκές που λάδι θένει πίτες. Διατροφική συνήθεια στην Κρήτη μεγαλώνουν, με λάδι όλες οι γενιές πολύ καταναλώνουν. Μετά γι' ο φως της Ανάστασης καντήλι θα ανάβει, άσβηστο στην Πεντηκοστή λάδι αυτό θα κάβει. Και το καντήλι των νεκρών θα ανάβουνε με λάδι, γιατί ζουνε στη θύμηση πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Χιλιάδες χρόνια ο φωτισμός ήταν υπό το λάδι, στους λίχνους μέσα το βάζαν και διώχνε το σκοτάδι. Κλάδο ζωής από ελιά το περιστέρι αφήνει, στον ΟΕ και η Αθηνά μελιά όνομα δίνει. Η πιο μεγάλη ανταμοιβή στον Ολυμπιονίκη είναι το στεφάνι της ελιάς, έπαθλο για την νίκη. Από όλα τα άλλα τα δέντρα ελιάς ευλογημένη, κι δόξα με κλονάρια σου είναι στεφανωμένη.

Επίλογος. Μόνο με την τοπολαλιά του στίχους μου στολίζω, κι αν πέτυχα στην κρίση σας, εγώ δεν το γνωρίζω. Κι αν έπεσα σε σφάλματα, συγγνώμη σας ζητάω, δε σπούδασα εις τα ΙΗ, πτυχίο δεν κρατάω. Ούτε καμιά περγαμηνή έχω στην κατοχή μου, ότε έγραψα ευγή και νε μέσα από την ψυχή μου. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ, κι ό,τι έχω ξεχασμένο, στ' άλλο βιβλίο που έρχεται μέσα θα είναι γραμμένο.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7.

Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της κατάπαυσης της τρικυμίας. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Το θαύμα της κατάπαυσης της τρικυμίας ανήκει στην κατηγορία των θαυμάτων του Ιησού Χριστού με επέμβαση στη φύση. Το συγκεκριμένο θαύμα αναφέρεται και από τους τρεις συνοπτικούς, Μάρκο, Ματθαίο και Λουκά. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της πρωτότυπης ευαγγελικής περικοπής από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και λέγει αυτής εν εκείνη τη ημέρα οψίας, γενωμένης διέλθωμεν εις το πέραν, και αφέντες των όχλων παραλαμβάνουσιν αυτών, ως είναι το πλοίο, και άλλα δε πλοία είναι μεταυτού. Και γίνεται λέλαψανέ μου μεγάλη, τα δε κύματα επέβαλαν εις το πλοίον, ώστε ήδη αυτό βυθίζεστε. Και είναι αυτός επί τη πρίμνη, επί το προσκεφάλαιον καθεύδων, και διεγείρουσιν αυτόν και λέγουσιν αυτό. Διδάσκαλε, ου μέλησι ότι απολύμεθα. Και διεγερθείς επετίμησε το ανέμο και είπε τη θαλάσση. Σιώπα, πεφήμωσο. Και εκόπασεν ο άνεμος και εγένετο γαλήνη μεγάλη. Και είπεν αυτής, τι δηλιέστε αυτό, πόσου καίχετε πίστην. Και εφοβήθην φόβων μέγαν και έλεγον προς αλλήλους. Τι σαρα ούτως έστειν, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπάκουσιν αυτό.

Τώρα θα ακολουθήσει η ελεύθερη απόδοση της Ευαγγελικής Περικοπής στα νέα ελληνικά. Ο Ιησούς είπε στους μαθητές του εκείνο το βράδυ: «Ας περάσουμε στην απέναντι όχθη». Επειδή πάλι βρισκόταν κόσμο συγκεντρωμένος, αποφάσισαν να αποχωρήσουν. Το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν το ακολουθούσαν και άλλα πλοιάρια από πίσω. Ξαφνικά έγινε μεγάλη ανεμοθύελα και τα κύματα χτυπούσαν πάνω στο πλοιάριο, με αποτέλεσμα

αυτόν αρχίζει να βυθίζεται. Ο Ιησούς βρισκόταν στην πρίμνη και κοιμόταν πάνω σε ένα μαξιλάρι. Τον ξυπνούν τότε οι μαθητές του και του λένε: «Διδάσκαλε, δεν σε νοιάζει που χανόμαστε?» Εκείνος σηκώθηκε, επιτίμησε τον άνεμο και είπε στη θάλασσα: «Σώπα, φημώσου». Σταμάτησε τότε ο άνεμος και έγινε απόλυτη γαλήνη. Τότε είπε στους μαθητές: «Γιατί είστε τόσο δειλοί? Γιατί δεν έχετε πίστη?» Τότε τους κατέλαβε ένα μεγάλο δέος και έλεγαν μεταξύ τους: «Ποιος τάχα είναι αυτός που και ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούν?»

Στο σημείο αυτό προχωράμε στην ερμηνευτική απόδοση του θαύματος προκειμένου να αντιληφθούμε το βαθύτερο νόημα της περικοπής. Το θαύμα της κατάπαυσης της τρικυμίας, αν και εκτείνεται σε 4 μόνο στίχους, παρόλα αυτά υπογραμμίζει τη θαυματουργική δραστηριότητα του Ιησού, όχι μόνο με τη θεραπεία ασθενειών, αλλά με την παντοδυναμία του επί τη φύση. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, στον πρώτο στίχο αρχίζει να διαδραματίζεται η ιστορία με το πλοίο που μένεται από την τρικυμία και τους μαθητές που επιβαίνουν σε αυτό. Χρονικά, ο Ιησούς επιστρέφει από τη θεραπεία στην Καπερναούμ, από τη θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου και της πεθεράς του Αποστόλου Πέτρου. Μπαίνει στο αλλιευτικό πλοιάριο, το οποίο πιθανότατα ανήκει σε έναν από τους μαθητές του, και έχουν ως σκοπό τους να περάσουν στην απέναντι ακτή, όπου βρισκόταν η περιοχή των Γεργεσινών. Ο Κύριος, για μια ακόμα φορά, διαλέγει να βρεθεί σε δύσκολη θέση, στη θέση του φτωχού επί της γης, ο οποίος δεν διστάζει να ταπεινωθεί, αλλά επιλέγει να παρηγορήσει τους φτωχούς και αυτούς που δυσκολεύονται στη ζωή. Μαζί του στο πλοιάριο μπήκαν και οι μαθητές του, οι οποίοι έγιναν απτόπτες μάρτυρες και θεατές του θαύματος, μιας και ο Κύριος ως άριστος παιδαγωγός τους προετοιμάζει για την επικείμενη τρικυμία, αλλά και για τις μελλοντικές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν. Στον επόμενο στίχο συμβαίνει το φαινόμενο της τρικυμίας, την οποία ο Χριστός κατευνάζει στη συνέχεια. Μόλις απέπλευσε το αλλιευτικό πλοιάριο, ο Ιησούς, επειδή ήταν αρκετά κουρασμένος σωματικά από την επί του όρους ομιλία που είχε προηγηθεί, τη θεραπεία του λεπρού, του δούλου του εκατόνταρχου και της πεθεράς του Πέτρου, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, έγειρε και αποκοιμήθηκε. Διότι αν και τέλειος άνθρωπος, ελεύθερος από τις αμαρτίες, κατήχε όμως και τις ανάγκες της ανθρώπινης φύσης. Παρόλα αυτά, ο ύπνος όμως και η ξεκούραση στην πρίμνη του πλοιαρίου είχε και κάποια σκοπιμότητα. Έπρεπε να δοκιμαστούν οι μαθητές σε καταστάσεις που θα ένιωθαν τη στέρηση της μέρημνας και της προστασίας του Κυρίου. Στον τρίτο στίχο, οι τρομοκρατημένοι μαθητές λένε στον Κύριο: «Σώσε μας, χανόμαστε». Τότε είχε ήδη αρχίσει η τρικυμία και το πλοιάριο είχε καταποντιστεί από τη βροχή. Έντρομοι μαθητές ξυπνούν τον Κύριο για να του ζητήσουν βοήθεια. Ο φόβος που δείχνουν οι μαθητές στο σημείο αυτό δεν πηγάζει από το μεγάλο κίνδυνο της τρικυμίας, αλλά από την απουσία και την έλλειψη ασφάλειας που ένιωθαν οι μαθητές επειδή ο Κύριος κοιμόταν. Όπως τα παιδιά νιώθουν άβολα μακριά από τους γονείς τους, έτσι και οι μαθητές αναστατώθηκαν παραπάνω επειδή ένιωθαν απροστάτευτοι. Μια ακόμα επιβεβαίωση του πανικού τους ήταν η κραυγή «χανόμαστε», φανερώνοντας ότι δεν είχαν αποκτήσει ακόμα πλήρη και ανεπιφύλακτη εμπιστοσύνη στην παρουσία του Κυρίου. Στον επόμενο στίχο, η περιγραφή της αντίδρασης του Κυρίου είναι αρκετά ουσιώδης, αλλά και μεγαλειώδης. Η αντίθεση των φράσεων των μαθητών, που από τη μία λένε «σώσε μας» και από την άλλη «χανόμαστε», μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης. Αφού Ιησούς Χριστός ήταν συνταξιδιώτης με τους μαθητές, έπρεπε να τους κάνει να νιώθουν ασφάλεια και ηρεμία. Ο Ιησούς, μόλις άκουσε τα λόγια αυτά, χαρακτήρισε τους μαθητές δειλούς και ολιγόπιστους, αφού ο Κύριος πάντα θεραπεύει πρώτα ψυχικά, δείχνοντάς τους ότι ο φόβος είναι γέννημα της ψυχής, και τους χαρακτηρίζει ολιγόπιστους, αφού ακόμα δεν είναι σίγουροι για την πίστη τους. Οι μαθητές είχαν την πίστη ότι θα σωθούν, αλλά όταν ο Κύριος θα ήταν ξύπνιος, όχι όταν θα κοιμόταν. Εν τέλει, ο Κύριος επιτίμησε τους ανέμους και έπειτα γαλήνευσε τη θάλασσα. Μόνο με το λόγο του κατάφερε να κατευνάσει τα κύματα και να σταματήσει την τρικυμία. Το συγκεκριμένο θαύμα υπογραμμίζει την παντοδυναμία του Κυρίου, όχι μόνο στη θεραπεία των ανθρώπινων ασθενειών, αλλά και στην υποταγή ολόκληρης της φύσης του θέλημά του. Άραγε, πολλοί θα αναρωτηθούν, σε ποιον απευθύνει τη διαταγή ο Κύριος να σωπάσει? Κι όμως, επιπλήττει το δαιμόνιο, το οποίο παρακίνησε τον άνθρωπο σε αποστασία από το Θεό και έγινε εισηγητής και η αιτία του ηθικού κακού. Από το παρόν όμως θαύμα προκύπτει μεγάλη αλήθεια ότι η δύναμη του κακού δεν είναι ανεξέλεγκτη, δεν είναι απεριόριστη, αλλά υπόκεινται στην παντοδυναμία και την πανσοφία του Θεού. Στο τελευταίο στίχο του κειμένου
Για μια ακόμα φορά, εκφράζεται ο θαυμασμός των ανθρώπων προς τη θαυματουργική δραστηριότητα του Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι, τόσο αυτοί που επενέβαιναν μέσα στο αλλιευτικό πλοιάριο, τόσο και αυτοί που άκουσαν το γεγονός, για μια ακόμα φορά θαύμασαν τον Κύριο. Αυτό βέβαια είναι πολύ φυσικό, διότι τα φαινόμενα έδειχναν πως ο Ιησούς ήταν άνθρωπος. Τα έργα του όμως επί της θάλασσας έδειχναν πως ήταν Θεός. Ολοκληρώνοντας την ερμηνευτική ανάλυση, ας σταθούμε στον παραλληλισμό της επιβολής του Κυρίου στο δαιμόνιο στη συναγωγή στην Καπερναούμ, μαζί με την παρούσα αφήγηση. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, στα απειλητικά στοιχεία της φύσης κρύβονται κακές και μοχθηρές δυνάμεις. Ιδίως η θάλασσα στεγάζει τις εχθρικές προς το Θεό δυνάμεις. Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται συχνά διάλογος για την κυριαρχία του Θεού επάνω στη θάλασσα. Ακόμα και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη λέγεται για την Καινή Ιερουσαλήμ ότι δεν έχει θάλασσα. Ο Χριστός εξουσιάζει επί των σκοτεινών δυνάμεων, διατάζει τα στοιχεία της φύσης και αυτά με τη σειρά τους τον υπακούν. Ο Χριστός εξουσιάζει τη θάλασσα ακριβώς όπως και ο παντοδύναμος Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης.

Λίγο πριν κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, αξίζει να μείνουμε σε ορισμένα σημεία που παρουσιάζουν εξαιρετικά διδακτικό ενδιαφέρον. Το σημερινό θαύμα μας φανερώνει τη δύναμη του Θεού, ο οποίος είναι αυτός που δημιούργησε τον κόσμο και αυτός που μπορεί να κυβερνά και να ελέγχει τους φυσικούς νόμους όπου ο ίδιος έθεσε. Η παρουσία του Χριστού στη ζωή μας εξαρτάται από το μέγεθος της πίστης μας. Άρα, όσο λιγότερο αισθανόμαστε την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, τόσο περισσότερο ευάλωτοι είμαστε στους πειρασμούς και στους κινδύνους της ζωής. Όπως λοιπόν η παρουσία του Χριστού ηρέμησε τους μαθητές και εξαφάνισε το φόβο, έτσι και στον κόσμο ο φιλάνθρωπος Θεός που πάντα είναι δίπλα μας διώχνει το φόβο και μας βοηθάει να ξεπερνάμε τις δοκιμασίες μας. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι νόμοι της φύσης καταργούνται και εκείνος μόνος που μπορεί να το κάνει είναι ο δημιουργός του παντός. Εκείνος έθεσε τους φυσικούς νόμους και όλα τα κτιστά τους ακολουθούν με απόλυτη ακρίβεια και τα πάντα στην ολική δημιουργία λειτουργούν κατά τρόπο θαυμαστό. Το κάθε θαύμα είναι αποτέλεσμα όχι μόνο της επέμβασης του Θεού αλλά και της δικής μας πίστεως. Γι' αυτό και συχνά, όταν επιτελούσε κάποιο θαύμα ο Χριστός, έλεγε «Η πίστη σου σέσουσε» ή «Ας γίνει σύμφωνα με την πίστη σου». Η πίστη μας όμως αποτελεί κατά κύριο λόγο προσωπική και ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Είναι υπέρβαση της λογικής και όχι παραλογισμός. Ο Χριστός κινείται με διαφορετικό τρόπο από εμάς. Άλλοτε αποσύρεται από τη ζωή, αναστέλει τη χάρη του και μας αφήνει να δοκιμαστούμε έτσι ώστε να καταλάβουμε και την αδυναμία μας, αλλά και για να εκφραστεί και η ελευθερία μας. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις στη ζωή μας που φαίνεται ότι είμαστε μόνοι και παρατημένοι, ακόμα και από τον ίδιο το Θεό. Ο Χριστός έρχεται μέσα στα κύματα της ζωής μας για να μπορέσουμε να βγούμε από τη φιλαυτία και τον εγωισμό και να σταθούμε στα πόδια μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα δοκιμάσουμε την πίστη μας. Αγαπητοί μου ακροατές, καλό θα ήταν να έχουμε πίστη στο Θεό και να μην αφήνουμε τις τρικυμίες της ζωής να μας ταλαιπωρούν. Κάθε φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με αδιέξοδες καταστάσεις, ας μην απελπιζόμαστε, επειδή η άπειρη αγάπη του Θεού και η παντοδυναμία Του θα είναι η άγκυρα που θα ρίξουμε στο βυθό για να σωθούμε. Θα είναι ο οδηγός που θα μας φτάσει σε ένα ήρεμο λιμάνι. Ας προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα και ας μετατρέψουμε το θαυμασμό μας σε εσωτερική αναζήτηση. Ο Κύριος δεν θα αργήσει να επιτιμήσει τις τρικυμίες της ζωής και να επιφέρει γαλήνη στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας Θαυμαστά Ακούσματα έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο τη ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

διαβάζουμε την κατάθεση πατρόνας σύζυγου Κωνσταντίνου Στεφανουδάκη ητογενός Μιχαήλ Κιουράκη, μητρός 6 τέκνων, εκ κάτω Παναγιάς. Πρώτοι μπήκαν στο χωριό άτακτοι Τούρκοι στρατιώτες. Οι χριστιανοί άνδρες και γυναίκες καταφύγαμε στην εκκλησιά του χωριού, όπου μαθαίναμε ότι όσους άνδρες ή γυναίκες συνελάμβαναν μεμονωμένους στους δρόμους του χωριού, τους σκότωναν επί τόπου. Αργότερα ήλθαν και στην εκκλησία και πήραν έξω όλους τους άνδρες, περίπου 500. Από αυτούς ξεχώρισαν ένα συγχωριανό, τον Μανιόν, και τον άνδρα μου. Τους έδεσαν τα χέρια με σύρμα και άρχισαν να τον βρίζουν και να τον απειλούν ότι θα τον σκοτώσουν αν δεν τους δώσει χρήματα. Ο σύζυγός μου τους έδωσε ό,τι είχε, και τότε ένας τσέτης του έμπηξε τη ξυμφολόχη στους ώμους. Όταν έπεσε, ένας Οθωμανός ιδιώτης από το Μπατζίκιοι έβγαλε το μαχαίρι του και τον κατακομμάτιασε. Ύστερα δε του έκοψε το κεφάλι και το πήρε μαζί του, όπως έμαθα, και το μετέφερε στο χωριό του. Όλη αυτή τη σκηνή του σφαγιασμού του συζύγου μου την παρακολούθησα με τα ίδια μου τα μάτια από το παράθυρο της εκκλησίας. Τους άλλους άνδρες τους πήραν μαζί τους και έκτοτε αγνοείται η τύχη τους. Κατάθεσης Μιχαήλ Στάμου, 42 ετών, εμπόρου. Την 31η Αυγούστου μπήκε στο Αϊβαλί τακτικό τουρκικό υπηκό. Αλλά τρεις μέρες πριν είχαν έλθει 30 περίπου άτακτοι και ο Κεμάλ Μπέης από το Φρέτελι του Αδραμιτίου σαν διοικητής της πόλεως. Όταν ήλθε, οι τακτικοί δεν έκαναν σφαγές μέσα στην πόλη, φοβούμενοι αντεπίθεση των αεβαλιωτών που ήσαν οπλισμένοι, αλλά με την βοήθεια και των Οθωμανών κατοίκων έσφαξαν όλους σχεδόν τους κατοίκους του χωριού Αγιομάτι. Τρεις ημέρες αργότερα έφυγε το υπηκό και μπήκε τακτικό πεζικό περίπου 13.000 στρατιώτες και αμέσως άρχισαν ληστείες και αγριότητες. Δηλαδή, συνέλαβαν όλους εκείνους που είχαν χρησιμοποιηθεί σαν οδηγοί από τον ελληνικό στρατό ή είχαν προσφέρει οποιαδήποτε υπηρεσία στο στρατό μας και τους έσφαξαν μέσα στους δρόμους σε διάφορα σημεία της πόλεως για παραδειγματισμό. Εγώ είδα να σφάζουν σαν αρνί έξω από τη Μητρόπολη κάποιον που ονομαζόταν Ηρακλής και καταγόταν από το Γιαννιτσοχώρι. Μάζεψαν όλους τους υποκρίτους του Αϊβαλί, από τους οποίους γνώριζα τους Μιχαήλ Τζούπα γιατρό, Σίμο γιατρό, Παναγιώτη Τσοσπάνη και Αθανάσιο Χάντακα. Τους φόρτωσαν σε 8 αραμπάδες και τους πήραν προς το Κιμίρ. Έκτοτε δε αγνοείται η τύχη τους. Μάζεψαν άλλους που είχαν επιρροή μεταξύ των χριστιανών, περίπου 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και τον δικηγόρο Αποστολίδη, τους οδήγησαν στο στρατόνα κοντά στην Αγία Βαρβάρα και τους εσκότωσαν με τα τουφέκια τους και τις ξεφολόγιες. Τον γιατρό στον Γκύλη, τους δυο του γιους και τον γαμβρό του Δημήτρη τους σκότωσαν έξω από το σπίτι τους μέσα στην πόλη παρουσία πλήθους. Ξεχώρισαν όλους τους άνδρες ηλικίας από 16 μέχρι 50 ετών και τους έστελναν κατά τμήματα προς το Φρέτελι Αραμιτίου με τον ισχυρισμό ότι θα τους κατατάξουν στο στρατό. Στο χωριό Ντερέσκιοι, οι τσέτες τους καταλίστευσαν παίρνοντας ό,τι είδος αξίας είχαν μαζί τους. Στο σταθμό Δελανιδιά προς το Μπουζοσιόι, στρατιώτες του τακτικού στρατού τους χώρισαν σε μικρές ομάδες και άρχισαν να τους σκοτώνουν, πυροβολώντας τους και καρφώνοντάς τους με τις ξυφολόγχες. Ένας από αυτούς, ονόματι Δημητρός, κατόρθωσε να ξεφύγει με ένα μεγάλο τραύμα από ξυφολόγχη στον αριστερό ώμο και έφτασε στα Αϊβαλί, από όπου και τα αφηγήθηκε. Αυτός ο ίδιος ο Δημητρός μου είπε ότι καθώς ερχόταν στα Αϊβαλί, είδε σε απόσταση 2 ωρών στη θέση ντάμια του Λεονταρί τα πτώματα των Μοσχονισιωτών, που τα περισσότερα ήταν καμένα. Ήταν άνδρες, γυναίκες και παιδιά που οι Τούρκοι είχαν μαζέψει από τα νησιά απέναντι στο Αϊβαλί. Προχωρώντας σε απόσταση μισής ώρας από την πόλη στη θέση Μεταλλείο Μπογιά, είδε τα πτώματα των κατοίκων Γεννιτσοχωρίου. Στο
Στο Αϊβαλί ήλθαν αμερικανικά εμπορικά πλοία και πήραν τους χριστιανούς, αλλά μέχρι την ημέρα εκείνη οι Τούρκοι συνέχιζαν να ληστεύουν και να βιάζουν γυναίκες. Εγώ ήμουν επικηρυγμένος από τους κεμαλικούς λόγω των υπηρεσιών μου προς τον ελληνικό στρατό και είχα καταφύγει έξω από το Αϊβαλί στη θέση Σαρμουτσάκι. Δεν μπορούσα να φύγω με τα πλοία γιατί θα με αναγνώριζαν οι ντόπιοι. Έτσι, αφού έβαλα τη γυναίκα μου σε μια βάρκα μαζί με άλλους και την έστειλα στη Μυτιλίνη, κατόρθωσα μετά από λίγες μέρες να βρω άλλη βάρκα και να περάσω κι εγώ στη Μυτιλίνη.

κατάθεση Μαρία, σύζυγου Μιχαήλ Φραντζέσκου, ετών 36, κατοίκου Βριούλων. Μπροστά μου, στο σπίτι του θείου μου, Βασίλη Κερμιζή, σκότωσαν τον Ανδρέα Καντάρα και άλλους. Την επομένη μας διέταξαν να πάμε άνδρες, γυναίκες και παιδιά στην Παναγιά. Στο δρόμο βλέπαμε πολλά πτώματα. Είδαμε να έχουν κρεμάσει με σκηνή 8, από τους οποίους αναγνώρισα κάποιον. Όλο τον καιρό που μέναμε στον γενή Μαχαλά, ερχόντουσαν Τούρκοι στρατιώτες, στους οποίους ντόπιοι Οθωμανοί υποδείκνυαν νέα κορίτσια και τάρπαζαν για να τα βιάσουν, όπως τους υποδείκνυαν τους πιο σημαντικούς Έλληνες που τους έπαιρναν και τους σκότωναν. Γνωρίζω προσωπικά πολλά κορίτσια που τα ατίμασαν οι Τούρκοι, αλλά δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, εκτός της Δέσπος Κατζικιώτη, 20 ετών, νύφης μου. Επίσης, η εξαδέλφη μου Ευαγγελία Τοργομήτη, 20 ετών, την ώρα που επρόκειτο να επιβιβαστούμε στα πλοία, ρίχθηκε στη θάλασσα και τη θέλησαν να την απαγαγούν οι Τούρκοι. Ατίμαζαν γυναίκες μέχρι την τελευταία στιγμή που μπήκαμε στα πλοία. Την άλλη μου ξαδέλφη Αργυρό την απήγαγε Τούρκος αξιωματικός και την κρατάει ακόμη. Κατάθεσης Ευστρατείου Ψωμαδέλη κατοίκου Αντάτεπε Αδραμητίου. Μόλις μάθαμε ότι πλησιάζουν οι Τούρκοι, μπήκαμε σε ένα καΐκι μαζί με 4 άλλες οικογένειες και περάσαμε στη Μυτιλίνη. Ο Νικόλαος Γκιωμός μου αφηγήθηκε ότι τους οδήγησαν δεμένους 2-2 στο ποτάμι του χωριού Ξεπινή και τους έσφαζαν. Ο ίδιος κατόρθωσε να ξεφύγει την τελευταία στιγμή όταν είχε αρχίσει η σφαγή της οικογένειάς του. Χανιά, 28 Νοεμβρίου 1922.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Ο Μέγας Βασίλειος είναι θερμός υποστηρικτής του μοναχικού βίου και των κοινοβίων. Λέει, «Ημείς ευχόμεθα και ανδρών και γυναικών συντάγματα έχειν, όν το πολίτευμα εστίν εν ουρανής, τον την σάρκα σταυροσάντων, συν της παθήμασι και τες επιθυμίες, ιού μεριμνώσι περιβρωμάτων και ενδυμάτων, αλλά περίσπαστοι όντες και ευπάρεδροι το Κυρίο νυκτός και ημέρας προσμένουσι της δεήσεσιν. Όν το στόμα, ούλα λίτα έργα των ανθρώπων, αλλά ψάλουσιν ύμνους το Θεό ημών διηνεκός, εργαζόμενοι τες σε αυτόν χερσίν, ή να έχωσι μεταδιδώνε της χρίαν έχουσι». Δηλαδή, εμείς ευχόμαστε να έχουμε μοναχικά τάγματα ανδρών και γυναικών, των οποίων η πατρίδα και η συμπεριφορά ανήκει στους ουρανούς, προς Φιλιππισίους 3,20. Που σταύρωσαν τον σαρκικό άνθρωπο με τα πάθη και τις κακές επιθυμίες του, προς Γαλάτας 5,24, που δεν φροντίζουν για τροφές και ενδύματα, αλλά είναι απερίσπαστοι, πιστοί και αφοσιωμένοι στον Κύριο, Α Κορινθίους 7,35, και αφιερώνουν τη νύχτα και την ημέρα στις προσευχές, Α Τιμόθεων 5,5. Το στόμα τους δεν μιλάει για τα μάταια έργα των ανθρώπων, αλλά ψάλουν συνεχώς ύμνους στο Θεό μας και εργάζονται με τα ίδια τους τα χέρια για να έχουν να μεταδώσουν σε όσους έχουν ανάγκη. Εφεσίους 4,28.

περί του ότι και τότε, δηλαδή και στην εποχή του Μεγάλου Βασιλείου, έβλεπαν ύποπτα τον μοναχισμό οι κοσμικοί. Μηδέν επιτίδευμα ούτως ύποπτον είναι προς κακίαν λοιπόν, της εντάφθα ως το επάγγελμα του ασκητικού βίου. Δηλαδή, κανένα λοιπόν επάγγελμα δεν θεωρούν οι εδώ τόσο ύποπτο για κακοήθεια, όσο την ενασχόληση με τον ασκητικό βίο.

τα κακά του απομονωτισμού των ερημητών. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, προς πολλά χρησιμοτέραν καταμανθάνω την επί το αυτό των πλειώνων διαγωγήν. Πρώτον μεν, ότι ουδέ προς τας του σώματος χρίας έκαστος ημών αυτό αυτάρκης, αλλά εν το πορισμό των αναγκαίων αλλήλων χρίζομεν. Ως περγάρ οπούς την μεν έχει δύναμην της δε επιδεήσεστη και άνευ της των λοιπόν μελών συλλήψεως ούτε την εαυτού ενέργειαν δυνατήν ή αυτάρκη εαυτό προς διαμονήν ευρίσκει ούτε παραμυθίαν έχει του λείποντος ούτω και εν τη μονήρη ζωή και το παρόν ημίν άχρηστον γίνεται και το ελείπον απαραμύθητον του Δημιουργού Θεού ορίσαντος χρήζην ημάς αλλήλων καθώς γέγραπτε είναι και συναπτώμεθα αλλήλης. Άνευ δε τούτου και ότι της αγάπης του Χριστού λόγος ουκ επιτρέπει το ίδιον σκοπήν έκαστον. Η αγάπη γάρ φυσίν ου ζητήτα εαυτής. Ο δε αφιδιαστικός βίος ένα σκοπόν έχει, την οικίαν εκάστου των χριών θεραπείαν. Τούτο δε προδήλως μαχόμενον εστί το της αγάπης νόμο, όν ο Απόστολος επλήρου μη ζητών το εαυτού συμφέρον, αλλά το των πολλών ή να σωθώσιν. Έπειτα, εν το καταχωρισμό, ουδέ το ελάττωμα ραδίος έκαστος το εαυτού επιγνώσεται, ουκ έχων τον ελέγχοντα αυτών και εν πραότητη και ευσπλαχνία επανορθούμενον. Έλεγχος μεν γάρ και παρά εχθρού πολλάκης αν γέννητο θεραπείας επιθυμίαν εμπειών το ευγνώμονη. Θεραπεία δε αμαρτήματος, επιστημόνος παρά του ειλικρινός αγαπήσαντος κατορθούται. Ο γάρ αγαπών φυσίν επιμελώς παιδεύει. Ον επί της μονώσεως ευρύν άπορον μη προενωθέντα κατά των βίων ώστε συμβαίνειν αυτό το ηρημένον εκείνο. Ουέ το ενή ότι εάν πέσει ουκ έστειν ο εγείρον αυτόν. Ή δε και πάντες η εν μια ελπίδη της κλήσεως προσληφθέντες εν σώμα εσμέν, κεφαλήν έχοντες των Χριστών, ουδέ καθείς αλλήλων μέλη, εάν μη εξ συμφωνίας προς ενός σώματος αρμολογίαν εν πνεύματι Αγίω συναρμοσθόμεν, έκαστος δε ημών την μόνωσιν ερείτε, μη κατά το ευάρεστον το Θεό προς το κοινή συμφέρον τη οικονομία δουλεύων, αλλά το ίδιον της αυταρεσκίας πάθος πληροφορών, πώς δυνάμεθα απεσχισμένη και διηρημένη σώζειν την των μελών προς άλληλα σχέσιν τε και υπηρεσίαν ή την υποταγήν προς την κεφαλήν ημών. Ή της εστίν ο Χριστός, ούτε γάρ το δοξαζομένο συγχαίριν, ούτε συμπάσχην δυνατόν το πάσχοντι εν τη διαστάση του βίου, ου δυναμένου κατά το οικός εκάστου γινώσκην τα του πλησίον. Ήτα και ενός μη εξαρκούντος υποδέξαστε πάντα τα πνευματικά χαρίσματα, αλλά κατά την αναλογίαν της ενεκάστο πίστεως της επιχορηγίας του πνεύματος γινωμένης, εν τη της ζωής κοινωνία το εκάστου ίδιον χάρισμα κοινών των συμπολιτευωμένων γίνεται. Ο μεν γάρ δίδοτε λόγος σοφίας, ετέρω δε λόγος γνώσεως, άλλο πίστης, άλλο προφητεία, άλλο χαρίσματα ιαμάτων και τα εξής, ον έκαστον ου μάλλον διε αυτών ή δια τους άλλους ο λαμβάνων έχει, ώστε ανάγκη εν το κοινωνικό βίο την εν το ενή του Αγίου Πνεύματος ενέργειαν εις πάντας ομού διαβαίνειν. Ουμέν ουν καθεαυτόν ζών εν τυχόν έχει χάρισμα και τούτο άχρηστον ποιήδια της αργίας, κατορίξας εν εαυτό όπερ υλίκον έχει κίνδυνον, είστε πάντες οι ανεγνωκώτες τα Ευαγγέλια. Εν δε τι των πλειώνων συμβιώσει και του ιδίου απολάβει, πολυπλασιάζον αυτό τη μεταδώσει και τα των άλλων ως εαυτού καρπούτε. Κίνδυνος δε παρέπεται τη μοναστική ζωή προς της ηρημένης, πρώτος μεν και μέγιστος ο της αυταρεσκίας, ουδέν αγάρ έχων ως δυνήσετε δοκιμάσε αυτού το έργον, εις το τέλειον ιήσετε της εντολής ευθακένε. Ήτα αγύμναστον αή την έξιν κατακλείσας, ούτε τα ειστερήματα εαυτού γνωρίζει, ούτε την εν της έργης προκοπήν επιγεινώσκει
το πάσαν ύλην της εργασίας των εντολών περί ηρικένε. Εν τίνη γάρτην ταπεινοφροσύνην επιδείξετε μηδένα έχων ού ταπεινότερον εαυτόν αποδείξει, εν τίνη την ευσπλαχνίαν αποτετμημένος της κοινωνίας των πλειώνων, προς μακροθυμίαν δε πώς εαυτόν γυμνάσει μηδενός ανθισταμένου αυτού της θελήμασιν, τι ναούν απονύψεις, τι να θεραπεύσεις, τι ως έσχατος έσυ αυτός καθεαυτόν διάγων, το δε καλών και τερπνών ή των αδελφών επί το αυτό κατοίκησης, ειν μύρο της του αρχιερέως κεφαλής αποπνέοντι, το πνεύμα το Άγιον παρικάζει, πώς εν τη κατά μόνα σηκήση συμπληρωθήσετε, στάδιο νουν αθλήσεως και προκοπής ευωδία και δυναικής γυμνασία και μελέτη των του Κυρίου εντολών ή επί το αυτό κατοίκησης εστί των αδελφών. Σκοπόν μεν έχουσα την δόξα του Θεού κατ' εντολήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού υπόντος, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Χαρακτήρα δε εσώζουσα τον εν τες πράξεσιν εις το ρουμένον Αγίον, περιών γέγραπτε. Πάντες δε οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχον άπαντα κοινά, και πάλιν του δε πλήθους των πιστευσάντων ειν η καρδία και η ψυχή μία, και ουδέ εις τι των υπαρχόντων αυτό έλεγεν ίδιον είναι, αλ ειν αυτής άπαντα κοινά. Ας δούμε τη μετάφραση. Αντιλαμβάνομαι, δηλαδή παρατηρώ, λέει ο Μέγας Βασίλειος, ότι η συμβίωση περισσότερων προσώπων στον ίδιο τόπο είναι χρησιμότερη για πολλούς λόγους. Πρώτον μεν γιατί κανείς από μας δεν είναι αυτάρκης, ακόμη και για τις ανάγκες του σώματος, αλλά χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο για την απόκτηση των αναγκαίων. Γιατί, όπως το πόδι έχει μεν για κάποιο έργο την ανάλογη δύναμη, χρειάζεται όμως και άλλη για κάποιο άλλο έργο και χωρίς τη βοήθεια των άλλων μελών βρίσκει ότι η δική του ενέργεια δεν είναι ισχυρή, ούτε επαρκής για τις ανάγκες του, ούτε έχει κάποια ενίσχυση σε εκείνα που του λείπουν. Έτσι και στο μοναχικό, τον απομονωτικό δηλαδή βίο. Σε αυτό το βίο και εκείνα που έχουμε, χαρίσματα, αγαθά κλπ, μένουν άχρηστα, αφού δεν μπορούμε να τα μεταδώσουμε στους άλλους. Αλλά και για εκείνα που μας λείπουν, κανείς δεν υπάρχει που να μπορεί να μας βοηθήσει και να μας παρηγορήσει. Γιατί ο Δημιουργός όρισε να έχουμε ανάγκη ο ένας του άλλου, όπως αναφέρει η γραφή Α προς Κορινθίους 12 και εφεξής, για να συνδεόμαστε μεταξύ μας και να συνεργαζόμαστε. Χωρίς αυτό το σύνδεσμο και τα λόγια που είπε ο Χριστός για την αγάπη δεν επιτρέπουν να επιδιώκει ο καθένας μόνον το συμφέρον του. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη δεν ζητάει εγωιστικά τα δικά της συμφέροντα. Α Κορινθίους 13:5. Ενώ ο απομονωμένος βίος έχει ένα μόνο σκοπό, την ικανοποίηση των αναγκών του καθενός. Αυτό όμως είναι φανερά αντίθετο με τον νόμο της αγάπης που τηρούσε ο Απόστολος Παύλος αφού δεν ζητούσε το δικό του συμφέρον αλλά το συμφέρον των πολλών για να σωθούν. Α Κορινθίους 10:33. Έπειτα στην απομόνωση δεν μπορεί κανείς εύκολα να γνωρίσει καλά ούτε το ελάττωμά του αφού δεν υπάρχει κανείς να τον ελέγξει και να τον διορθώσει με πραότητα και ευσπλαχνία. Γιατί ο έλεγχος που προέρχεται ακόμη και από τον εχθρό, πολλές φορές θα μπορούσε να ξυπνήσει στον ευγνώμονα άνθρωπο την επιθυμία της διορθώσεως. Μεθοδική όμως θεραπεία κατορθώνει μόνον εκείνος που αγάπησε ειλικρινά. Γιατί όπως λέει η Γραφή, εκείνος που αληθινά αγαπάει, παιδαγωγεί με πολλή επιμέλεια. Παροιμίες 13:24. Αυτόν τον πνευματικό οδηγό είναι αδύνατο να τον βρει κανείς στην ερημιά, αν προηγουμένως δεν συνδεθεί μαζί του μέσα στην κοινωνική ζωή. Σε αυτόν τον ερημίτη, που είναι απομονωμένος, δηλαδή, και χωρίς πνευματικό οδηγό, μπορεί να συμβεί αυτό που ελέγχθηκε από τον σοφό Σολομώντα. Αλίμονος τον ένα, γιατί όταν πέσει, δεν θα υπάρχει κανένας να τον σηκώσει. Εκκλησιαστής 4,10. Εάν δε όλοι εμείς που προσληφθήκαμε από την Εκκλησία με την ελπίδα που μας χαρίζει η κλίση μας, είμαστε ένα σώμα που έχει κεφαλή το Χριστό και ο καθένας είναι μετά του άλλου,
Εάν εμείς δεν συνδεθούμε αρμονικά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος σε ένα σώμα, αλλά ο καθένας από εμάς προτιμάει την απομόνωση, μη υπηρετώντας το κοινό συμφέρον κατά τρόπο που αρέσει στο Θεό, αλλά ικανοποιεί το δικό του πάθος της αυταρέσκειας, πώς μπορούμε χωρισμένοι και διασπασμένοι να διασώσουμε τη σχέση των μελών μεταξύ τους και την υπηρεσία του ενός προς τον άλλο, ή πώς μπορούμε να υποταχθούμε στην κεφαλή που είναι ο Χριστός? Γιατί όταν βρισκόμαστε σε διάσταση, ούτε με εκείνον που δοξάζεται μπορούμε να συγχαρούμε, ούτε με εκείνον που πάσχει να συμπάσχουμε, αφού όπως είναι φυσικό, ο ένας δεν θα μπορεί να γνωρίζει τα προβλήματα του άλλου. Έπειτα, επειδή ένας και μόνον δεν αρκεί για να δεχθεί όλα τα πνευματικά χαρίσματα, αλλά και επειδή η χάρη του Αγίου Πνεύματος χορηγείται ανάλογα με την πίστη του καθενός, στην κοινωνική ζωή το ιδιαίτερο χάρισμα του καθενός γίνεται κοινό σε όλους εκείνους που συμπορεύονται και αλληλοϋποστηρίζονται. Σε άλλον δίνεται από το Άγιο Πνεύμα ικανότητα λόγου, να κατανοεί βαθιά και να διδάσκει τις αλήθειες της πίστεως. Σε άλλον δίνεται ικανότητα λόγου να μεταδίδει στους πιστούς τη σωτηριώδη γνώση, σύμφωνα με τη δωρεά του ίδιου Αγίου Πνεύματος. Σε άλλον δίνεται από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα θερμή και ζωντανή πίστη. Σε άλλον τα χαρίσματα της προφητείας. Σε άλλον δε χαρίσματα θεραπείας διαφόρων ασθενειών, οι οποίες γίνονται με τη δύναμη του ίδιου Αγίου Πνεύματος κλπ. Α Κορινθίους 12, 8-10. Αυτός που λαμβάνει κάθε ένα από τα χαρίσματα αυτά το έχει περισσότερο για τους άλλους παρά για τον εαυτό του, ώστε είναι ανάγκη στην κοινωνική ζωή η ενέργεια, το χάρισμα δηλαδή του Αγίου Πνεύματος που υπάρχει στον ένα, να μεταδίδεται σε όλους μαζί. Εκείνος λοιπόν που ζει ολομόναχος ίσως έχει ένα χάρισμα, αλλά και αυτό το αχρηστεύει με την οκνηρία του, επειδή το καταχώνει μέσα του. Πόσο δε επικίνδυνο είναι αυτό, το γνωρίζετε όλοι όσοι έχετε αναγνώσει τα Ευαγγέλια. Εδώ ο Μέγας Βασίλειος αναφέρεται στην παραβολή των ταλάντων, Ματθαίου 25, 15 έως 30. Αντίθετα, στη συμβίωση πολλών ανθρώπων και το δικό του χάρισμα απολαμβάνει, πολλαπλασιάζοντάς το με τη μετάδοση, και τα χαρίσματα των άλλων τα κατορθώνει σαν να είναι δικά του. Αλλά η μοναχική, η απομονωμένη δηλαδή ζωή, περικλεί και άλλον κίνδυνο, εκτός από αυτούς που είπαμε. Ο πρώτος και ο πιο μεγάλος είναι ο κίνδυνος της αυταρέσκειας. Επειδή δεν έχει κοντά του κανένα που να μπορεί να ελέγξει το έργο του, θα νομίζει ότι έχει φτάσει στην τελειότητα. Έπειτα, αφήνοντας το χαρακτήρα του οριστικά αγύμναστο, ούτε τις ελλείψεις του γνωρίζει, ούτε την προκοπή του στα αγαθά έργα είναι σε θέση να εκτιμήσει, αφού απέρριψε κάθε προσπάθεια για την εφαρμογή των εντολών. Γιατί πώς θα δείξει την ταπεινοφροσύνη του, αφού δεν έχει κανένα από τον οποίο θα αποδείξει ταπεινότερο τον εαυτό του? Αποκομμένος από την επικοινωνία με τους άλλους, με ποιον τρόπο θα δείξει την ευσπλαχνία του? Πώς δε θα ασκήσει τον εαυτό του στη μακροθυμία, όταν δεν αντιστέκεται κανείς στο θέλημά του? Ποιον λοιπόν θα ανύψεις, ποιον θα υπηρετήσεις, από ποιον θα φανείς τελευταίος? Ή της θέλει πρώτος είναι, έστε πάντων έσχατος, αναφέρεται στο κατά Μάρκον 9:35. Από ποιον δηλαδή θα φανείς τελευταίος όταν ζεις μόνος σου? Το ωραίο και το τερπνό, το πολύ ευχάριστο δηλαδή, η συγκατοίκηση δηλαδή των αδελφών, των μοναχών εδώ εννοεί, την οποία το Άγιο Πνεύμα παρομοιάζει με μύρο που χύνεται από την κεφαλή του αρχιερέα, Ψαλμός 132,2, πώς θα εκπληρωθεί όταν ζει κανείς ολομόναχος? Στάδιο λοιπόν αγωνισμάτων και ευόδοση της προκοπής και διαρκής άσκηση και μελέτη, σπουδή δηλαδή, των εντολών του Κυρίου, είναι η συγκατοίκηση των αδελφών, που έχει σκοπό από το ένα μέρος τη δόξα του Θεού, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που είπε, «Έτσι ας λάμψει το φως που πήρατε δηλαδή από μένα μπροστά στους ανθρώπους, για να ειδούν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον ουράνιο Πατέρα σας». Ματθαίου 5:16. Και από το άλλο μέρος να διασώσει το ήθος των Αγίων που διηγούνται οι πράξεις των Αποστόλων, για τους οποίους Αγίους έχει γραφτεί, «Όλοι όσοι είχαν πιστέψει συγκεντρώνονταν συχνά στο ίδιο μέρος και τα είχαν όλα κοινά».
Πράξεις 2,44. Και ότι όλο εκείνο το πλήθος αυτών που είχαν πιστέψει είχε μια καρδιά και μια ψυχή, και κανείς δεν έλεγε ότι κάποιο από τα υπάρχοντά του είναι δικό του, αλλά όλα ήσαν σε αυτούς κοινά. Πράξεις 4,32. Περί του ότι στα ασκητήρια θα εισέρχονται μόνον όσοι έχουν άδεια από τον ηγούμενο. Λέει, εείσοδοι των ασκητηρίων τες μεν γυναιξήν αποκεκλίστωσαν, άνδρες δε μη πάντες εισήτωσαν, αλλά όσοι άνυπο του καθηγουμένου καταπιστευθώσει την είσοδον. Πολλάκις γάρει αδιαφορία του ισιόντος ακέρων λόγων και ανωφελών διηγημάτων ακολουθίαν τες καρδίες εντίθησιν, εις ματέας τε και ανωφελής διανοίας εκ των ματέων λόγων εμβάλλει. Και δια τούτο νόμος έστω κοινός, μόνον ερωτάστε των καθηγούμενων και αποκρίναστε υπέρον προσήκη γενέστε την άκατα ανάγκην λόγων, τους δε λοιπούς μη αποκρίναστε τις αδολεσχούσιν εν ομιλίες ματές, ή να μη συγκαθελκυστώσει προς την αργών ρημάτων ακολουθίαν. Δηλαδή, οι πόρτες των ασκηταριών των ανδρών να είναι κλειστές για τις γυναίκες. Οι άνδρες δε να μην μπαίνουν όλοι, αλλά όσοι πάρουν άδεια εισόδου από τον ηγούμενο. Γιατί πολλές φορές η πνευματική αδιαφορία του επισκέπτη γίνεται αφορμή να μπουν στις καρδιές των ασκητών απρεπείς λόγοι και βλαβερές διηγήσεις. Οι δε μάταιοι λόγοι βάζουν τους ασκητές σε σκέψεις μάταιες και επιζήμιες. Γι' αυτό αυτός ο κανόνας να είναι κοινός για όλους. Μόνον ο ηγούμενος να ερωτάται και να απαντά για ποια θέματα υπάρχει ανάγκη συνομιλίας. Οι δε υπόλοιποι να μην αποκρίνονται σε αυτούς που φλιαρούν και ασχολούνται με μάταιες συζητήσεις, για να μην συμπαρασταθούν στα επακόλουθα της αργολογίας.

Οι ασκητές να μην επιδιώκουν να γίνουν κληρικοί ή ηγούμενοι. Λέει, κλήρου μέντι ή προστασίας αδελφών εφίεστε τον ασκητήν ουδαμός προσήκη, διαβολικόν γάρ το νόσημα και φιλαρχία στο έγκλημα, όπερ της ανωτάτου του διαβόλου πονηρίας το γνώρισμα, κακίνος γάρ υπό τούτου του πάθους εις το της υπερηφανίας κατενίν εκτεπτώμα, και ο τούτο το πάθη κρατούμενος τα ίσα εκείνον οσί. Έπειτα δε και βασκάνους και φιλονίκους και κατηγόρους και ανεσχύντους και διαβόλους και κόλακας και κατασκευαστάς και παρά το προσήκον ταπεινούς και δουλοπρεπής και αλαζόνας και μυρίας ταραχής γέμοντας τούτο το πάθος τους εαλοκότας εργάζεται. Ο γάρτι ούτος βασκαίνει της αξίης και διαβάλει τούτους εύξεται δε πολλάκις αυτών και των θάνατων ως απορία των προς το έργον επιτιδίων επ' αυτών τας ψήφους ελθύν. Κολακεύσει τέ τους δούνε κυρίους των κλήρων και δια τούτο δουλοπρεπείς έστε. Θρασύνετε δε κατά των ελατώνων ή αντιπίπτιεν. Δόλους ούν σειράψει, ταραχάς και υπονίας μυρίας έξι και την γαλήνη της ψυχής καταλύσει. Και ο Θεός της ειρήνης απελαθήσετε ουκ έχων όπου προσαναπαύσετε. Γνώντες ούν την ζημίαν φύγομεν της επιθυμίας το άτοπον. Είδε που Θεός τεινά προστατεί αυτά ψηφίσετο, είδεν ο ευμήχανος όπως και παρέξει των άξιων ημών μηδαμού συνειδόντων εαυτής εσπουδακώσει περί το τιούτων ή όλος την επιθυμίαν εν τη ψυχή περιέχειν. Νόσημα γάρ και τούτο ψυχής χαλεπότατον και έκπτωσης των καλών. Ας δούμε τη μετάφραση. Δεν αρμόζει καθόλου στον ασκητή να επιθυμεί να γίνει κληρικός ή προϊστάμενος αδελφών, δηλαδή ηγούμενος, γιατί η ασθένεια αυτή είναι διαβολική και το παράπτωμα είναι απόδειξη φιλαρχίας, πράγμα που είναι γνώρισμα της ύψιστης πονηριάς του διαβόλου. Γιατί και εκείνος, ο διάβολος δηλαδή, από εκείνο το πάθος έπεσε στην υπερηφάνεια και όποιος κυριαρχείται από αυτό το πάθος πάσχει εξίσου όπως και εκείνος. Έπειτα δε αυτό το πάθος κάνει εκείνους που κυριεύει φθονερούς, φιλόνικους, επικριτές, ανέσχυντους, συκοφάντες, κόλακες, επινοητές κακών, ταπεινούς περισσότερο από όσο πρέπει, δουλοπρεπείς, αλαζόνες και με υπερβολικά ταραγμένη προσωπικότητα. Γιατί ο άνθρωπος αυτού του είδους φθονεί και συκοφαντεί τους άξιους και πολλές φορές εύχεται και το θάνατό τους, ώστε να ψηφιστεί αυτός λόγω ελλείψεως των καταλλήλων προσώπων για την ανάληψη του έργου. Θα κολακεύσει ακόμη εκείνους που ψηφίζουν για την ανάδειξη κάποιου ως κληρικού και γι' αυτό θα γίνει δουλοπρεπής. Εάν αντιταχθούν οι κατώτεροι του, γίνεται θρασής απέναντί τους. Θα εφεύρει λοιπόν δόλους, θα υποφέρει από άπειρες ταραχές και υπόνοιες και θα χάσει τη γαλήνη της ψυχής του. Και ο Θεός της ειρήνης θα εκδιωχθεί, γιατί δεν βρίσκει μέρος να αναπαυθεί. Αφού γνωρίσουμε λοιπόν τη ζημιά, ας αποφύγουμε την άτοπη για ασκητές επιθυμία. Εάν δε ο Θεός κάποτε διαλέξει κάποιον για αυτά τα έργα, γνωρίζει ο επινοητικός πώς θα αναδείξει τον άξιο, χωρίς εμείς να επιδιώκουμε κάτι τέτοιο κατά τρόπο συνειδητό και με ζήλο ή χωρίς να έχουμε καθόλου στην ψυχή μας την επιθυμία. Γιατί και αυτό είναι βαρύτατη αρρώστια της ψυχής και έχει ως αποτέλεσμα την αποξένωση από τα καλά.

«Πότε θα εξέρχεται από το κελί του ο μοναχός», λέει ο Μέγας Βασίλειος. «Οτίνιν διαπαντός εν αποδημίες και μεταβάσεσιν όν και αήτο της ψυχής ίνουν και πεπυκνωμένων ρηπίζων και διαχέων και προς τα σιδονάς του σώματος βλέπειν κατά μικρόν εθιζόμενος πώς δινήσετε κατηδίνει αυτόν ή γνώνε τα μη καλώς έχοντα ή προς το δέον αυτά με μαρθώσαστε την ψυχήν έτη διαιρεθίζων προς εμπαθείς διαθέσεις. Χρήτήνιν ησυχή μένειν τα πολλά και καρτερήν έκαστον την ιδίαν καταγωγήν ή να έχει τούτο της ευσταθίας των τρόπων μαρτύριων μη πάντι μεν καθήρχθε αλλά τας τε αναγκαίας προόδους ευπαρησιάστους ποιήστε ενές ουδέν το συνειδός επισκύπτει και τους βελτίστους τε και ωφελημωτά τους διαπολιτείας ακρίβειαν των αδελφών επισκέπτεστε παραδείγματα αρετών εκ της ωφελήμου συντυχίας λαμβάνοντα εμέτρους ως έθιμεν και ανεπιλήπτους τας προόδους ποιούμενων. Πολλάκης γάρ και ακηδίαν εγγενωμένη τη ψυχή η πρόοδος διαλύσασα πάλιν ίον επιρώσε και αναπνεύσε μικρόν παρασχούσα προθήμως προσιένε της υπέρ της ευσεβίας αγωνίσμας η δίδωσιν. Ιδε της επιτομή προϊένε του δωματίου μέγα φρονή εις το διακένο φυσιούμενος πράγματι. Ουδέ γάρ το μη προϊένε καθε αυτό καλόν ή το κατά καιρόν προϊένε καλόν ή φαύλων ή δεν εργάζεστε. Αλλη περί το καλόν βεβαία και ακίνητος κρίσης ή τουν αντίον το ευμετάθετον σπουδαίων ή φαύλων αποτελεί. Ιδε της το καλόν τη ψυχή βεβαίως ενιδρυσάμενος και τη χρονία ασκήσει της των παθών κυβερνήσεως την εμπειρίαν λαβών και δαμάσας μεν τα σωματικάς ακρασίας χαλινώσας δε τας ψυχικάς αταξίας θαρών δε το του λογισμού χαλινό συχνοτέρας θέλει ποιήστε τας προόδους εις οικοδομήν και επίσκεψην αδελφών των τιούτων και παρορμήσει μάλλον ο λόγος επί την πρόοδον ή να των λίχνων επί την λιχνίαν τηθείς πάση το φως της των καλών καθοδηγήσεως χορηγήσει». Ας δούμε τη μετάφραση. Μας είπε ο Μέγας Βασίλειος «Εκείνος λοιπόν που συνεχώς αποδημεί, ταξιδεύει δηλαδή, συνεχώς και μεταβαίνει από τον ένα τόπο στον άλλο, αυτός που πάντοτε διασκορπίζει και διαλύει την αυτοσυγκέντρωση και προσήλωση της ψυχής και συνηθίζει να στρέφεται σιγά σιγά προς τις ειδονές του σώματος, πώς θα μπορέσει να ειδεί καθαρά τον εαυτό του ή να γνωρίσει τα σφάλματά του ή να τα προσαρμόσει στο χρέος του όταν ερεθίζει ακόμη την ψυχή σε εμπαθείς διαθέσεις. Πρέπει λοιπόν κάθε μοναχός τον περισσότερο χρόνο να ησυχάζει και να περνάει τον καιρό του στο δικό του κελί για να το έχει αυτό ως μάρτυρα της σταθερότητάς του. Να μην είναι εξ ολοκλήρου κλεισμένος αλλά να βγαίνει όταν υπάρχει ανάγκη με παρησία εφόσον δεν δημιουργείται πρόβλημα συνειδήσεως από τις εξόδους του και να επισκέπτεται τους άριστους και πολύ ωφέλιμους λόγω της αυστηρότητας της ζωής του αδελφούς, παίρνοντας παραδείγματα αρετής από την ωφέλιμη αυτή συνάντηση, αφού οι έξοδοί του θα είναι, όπως είπαμε, μετρημένες και ανεπίληπτες. Γιατί πολλές φορές η έξοδος, αφού διαλύσει την αμέλεια που επικρατεί στην ψυχή και δώσει κάποια ενίσχυση και ανακούφιση, εμπνέει προθυμία για την ανάληψη των αγώνων που απαιτεί η καλλιέργεια της ευσέβειας. Εάν δε κάποιος υπερηφανεύεται επειδή δεν βγαίνει από το κελί, ας γνωρίζει ότι φουσκώνει από εγωισμό για πράγμα ανάξιο λόγου, γιατί η αποφυγή εξόδου δεν είναι καλή από μόνη της, ούτε κάνει καλό ή κακό ή κατά καιρούς έξοδο. Σπουδαίο είναι η βέβαια και αμετακίνητη προσήλωση στο καλό. Κακό δε είναι το αντίθετο, δηλαδή η αστάθεια. Εάν δε κάποιος εγκαταστήσει το καλό στην ψυχή του με βεβαιότητα και αποκτήσει εμπειρία στην κυβέρνηση των παθών με την μακροχρόνια άσκηση και δαμάσει τη σωματική ακράτεια, χαλιναγωγήσει τις ψυχικές ακαταστασίες και αν με το θάρρος που του δίνει το χαλινάρι του λογισμού θέλει να εξέρχεται συχνότερα για να ωφελήσει και να επισκεφθεί αδελφούς, έναν τέτοιον θα τον παρακινήσει το λογικό να βγει για να θέσει το λίχνο πάνω στο λιχνοστάτη και να δώσει το καθοδηγητικό φως των καλών έργων. Αγαπητοί μας ακροατές,
Στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Τελείωσε όμως και το περιεχόμενο του δεύτερου τόμου της παιδαγωγικής ανθρωπολογίας του Μεγάλου Βασιλείου. Στον τόμο αυτό είδαμε τα λήματα από το γράμμα ε έως και το μοναχισμό. Στον επόμενο τόμο, που είναι και ο τελευταίος, θα δούμε τα λήματα από το λήμα μουσική μέχρι και το λήμα ωραίο. Μέχρι τότε να είστε καλά.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Κασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμο Ζιάβρου.
1: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα με όσα λέει ο Όσιος Γέροντας Γεώργιος Κασλίδης σε κάποιον κύριος, ο οποίος έβριζε την οικογένειά του και βλασφημούσε τα θεία, το Χριστό και την Παναγία. Και αναρωτιέται ο Όσιος Γέροντας, γιατί ο Χριστός, γιατί η Παναγία δεν του πήραν τη ζωή αυτού, που ολόκληρη ζωή βλασφημούσε? Και του λέει, είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ το Θεό. Αυτός είναι ο οποίος βλασφημούσε. Ο Χριστός είναι αυτός που σε αγαπά περισσότερο και από τη γυναίκα σου και από τα παιδιά σου και από τους γονείς σου. Εάν εσένα παιδί μου σε πρόσβαλε η γυναίκα σου, τι θα έκανες? Θα την έδιωχνα, λέει αυτός. Παρότι εσύ την αγαπάς, εάν εσύ έκανες κάτι στη σύζυγό σου, τι θα γινόταν? Θα με έδιωχνε. Εντός του δικαίου. Εάν εσένα σε βλασφημούσε το παιδί σου μία, δύο φορές, τι θα το έκανες? Θα το σκότωνα στο ξύλο, πάτερ. Α, εσένα λοιπόν τι σου χρειάζεται τώρα? Αυτός που σε αγαπά περισσότερο είναι ο Χριστός και η Παναγία. Κι όμως, τα πρόσωπα αυτά που σε αγαπούν, εσύ τα βλασφημείς. Είναι δυνατόν ποτέ ένας άνθρωπος που σε αγαπά τόσο απέραντα να σου κάνει κακό? Όχι. Και ενώ η πράξη σου είναι άξια της εσχάτης ποινής, όμως δεν σου το κάνει ο Θεός. Σε τιμώρησε σε τίποτα? Όχι, πάτερ. Σου έκανε κακό? Όχι, πάτερ. Τρελός είσαι? Όχι, πάτερ. Λογικός? Καταχρηστικός λέγεσαι λογικός. Διότι ένας λογικός άνθρωπος δεν κάνει παράλογα πράγματα. Είναι λογικό να σε αγαπά κάποιος τόσο πολύ, να σε έχει ευεργετήσει τόσο πολύ και εσύ να ανοίγεις το στόμα σου εναντίον του, καθήν στιγμή φταίει κάποιος άλλος? Όχι. Αυτά, παιδί μου, ισχύουν για κάθε άνθρωπο που βάζει αυτή τη φωτιά από τη γλώσσα του. Σκεφτείτε εκείνη την ώρα που ο άνθρωπος ανοίγει έτσι το στόμα του, το πρόσωπο του Θεού πόσο τον αποστρέφεται. Όχι τον άνθρωπο, αλλά την ασέβεια αυτή και την αχαριστία του. Βέβαια, εφόσον ο Θεός αγαπά κάθε άνθρωπο, αγαπά και τον βλάσφημο, γιατί αλλιώς δεν θα τον άφηνε να ζει. Το ότι ζει είναι εγγύηση του Θεού ότι τον περιμένει. Τον δέχεται εις μετάνοιαν και δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού έως ότου επιστρέψει και ζήσει. Ου μη θελήσει θελήσω τον θάνατον του ανώμου ως το αποστρέψει αυτόν και ζήν αυτόν, λέει σε ένα παράδειγμα του Εζεκίλ. Είπαμε και προηγουμένως ότι συνήθως αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει να βλασφημεί, χωρίς να το καταλάβει βλασφημεί. Μήπως έχει σκοπό να κάνει κάτι τέτοιο? Όχι, ούτε καν σκέπτεται το Θεό ή την Παναγία εκείνη τη στιγμή, αλλά η γλώσσα του αυτό βρίσκει αμέσως και εύκολα. Και τούτο είναι οδηγία του δαίμονος

της βλασφημίας. Γιατί υπάρχει ειδικό δαιμόνιο βλασφημίας που αναγκάζει τους ανθρώπους να κάνουν αυτό το αμάρτημα. Την ώρα που βλασφημεί ο άνθρωπος οργίζεται. Η μορφή της ψυχής του είναι απέσια. Εάν θα μπορούσε κανείς να έβλεπε τη μορφή της ψυχής του βλάσφημου, θα τρόμαζε. Δεν διαφέρει πολύ από τη μορφή του διαβόλου. Γι' αυτό και οι δαίμονες πανηγυρίζουν εκείνη τη στιγμή. Ένας βλάσφημος πέθανε και την ώρα που έβγαινε η ψυχή του, η γλώσσα του βγήκε δυο πιθαμές έξω. Τα μάτια του άνοιξαν πολύ και το στόμα του σαν να επρόκειτο να εκραγεί. Οι δε αρμοί των ποδιών του και των χεριών του ξεκλειδωνόντουσαν. Όπως ακριβώς αναφέρεται και στο θάνατο του ανδρός της Αγίας Θεοδόρας, έτσι και εδώ η ευσεβή σύζυγός του τα έβλεπε όλα αυτά που συνέβαιναν στον άνθρωπό της. Πράγματι, εκείνος που θα απέλθει από τη ζωή αυτή χωρίς μετάνοια και διόρθωση και ιδιαίτερα βεβαρημένος με το αμάρτημα της βλασφημίας, στο τέλος πολύ παραδειγματίζεται. Γι' αυτό σου λέω, παιδί μου, πεθαίνεις αύριο και θα πας να κριθείς. Από ποιον θα κριθείς? Από αυτόν που βλασφημείς. Τι πιστεύεις, ότι αν πεθάνεις τώρα θα δεις πρόσωπο Θεού? Καθόλου. Από το κρεβάτι θα σε πάρουν τα δαιμόνια. Και γιατί το κάνεις? Μα είναι κακή συνήθεια. Όχι, μάλλον διαβολική συνήθεια. Πρέπει να τον πατήσεις τον διάβολο, να προσεύχεσαι, να γονατίζεις και να δέεσαι του Θεού νύχτα μέρα. Απάλαξέ με, Κύριε, από το δαιμόνιο της βλασφημίας. Θα το λες συνέχεια. Μετανοώντας και προσευχόμενος, θα το έχεις στο μυαλό σου ότι εγκληματείς και δεν πρέπει να εγκληματείς. Κάτω στην κόλαση οι βλάσφημοι από τη γλώσσα θα είναι κρεμασμένοι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ένας πατέρας έχει 2-3 παιδιά που παίζουν μπροστά του. Κάποια στιγμή μεταξύ τους σκανδαλίζονται και γυρίζουν τη γλώσσα και βλασφημούν τον πατέρα τους. Τι θα κάνει αυτός ο πατέρας? Θα διαμαρτυρηθεί, θα τα επιπλήξει, θα τα χτυπήσει. Θα πει: «Παιδιά, εγώ τόσο σας αγαπώ, σας φροντίζω, σας τρέφω, σας λατρεύω και εσείς πάνω στο παιχνίδι σας με βλασφημείτε άδικα?» Και ο πατέρας είναι ένας άνθρωπος με αμαρτίες, που μπορεί να πει κανείς ότι αυτό συνέβη κατά παραχώρηση Θεού. Και αυτό μπορεί να γίνει 1-2 φορές στη ζωή του. Ο Θεός τι πρέπει να κάνει σε εμάς που τον βλασφημούμε συνέχεια? Πώς ανοίγουμε το στόμα και βρίζουμε τον Πανάγιο Κύριο που τρέμει το σύμπαν στο νεύμα του? Πώς ο πυλός τολμά να εκτοξεύει φωτιά και οργή εναντίον του Θεού? Και ο Θεός τον βλέπει τον άνθρωπο να τον υβρίζει, να τον καταράτε, να τον μουντζώνει, να του λέει άσχημες λέξεις και του χαμογελά λέγοντας: «Παιδί μου, σε συγχωρώ και σε περιμένω. Έλα, θα σε συγχωρήσω, θα σου ανοίξω την πύλη του παραδείσου και θα σε κάνω κληρονόμο της βασιλείας μου. Μόνο έλα, έλα σε μένα». Ο Χριστός μας δέχεται τον άνθρωπο όσο φορές μετανοήσει. Έχει το λουτρό της Θείας Εξομολογήσεως διασπαρμένο στον κόσμο και περιμένει και φωτίζει και βοηθάει κάθε αμαρτωλό που θα προσέλθει να λουστεί και να γίνει μέτοχος της βασιλείας του. Ο Χριστός μας είναι εύσπλαχνος, πολυέλεος, ικτήρμων και ελεήμων τώρα, όχι μετά θάνατον. Τότε θα είναι αδυσόπιτος, διότι μετά θάνατον ουκ έστι μετάνοια. Δεν πρέπει να φοβηθούμε το Θεό για την απειλή της κολάσεως μετά θάνατον, αλλά να τον φοβούμαστε για την αγάπη του. Όταν εμείς οργιζόμαστε, αμαρτάνουμε, βλασφημούμε και αυτός μας αγαπά και μας συγχωρεί, αυτό είναι η μεγαλύτερη απειλή για την κόλασή μας. Μας είναι τόσο δύσκολο να πούμε ένα ήμαρτον, να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε? Μόλις ο άνθρωπος πει «ημάρτηκα», ο Θεός απαντά: «Πέπαυτε η αμαρτία σου». Βλέπουμε λοιπόν ανθρώπους αμετανόητους με βεβαρημένο ποινικό μητρό στο έπακρο για μια στιγμή να φωτίζονται και να επιστρέφουν. Γονατίζουν και καταθέτοντας τα εγκλήματά τους στο πνευματικό αγαθό δικαστήριο και παίρνουν αμέσως την άφεση. Ούτε χειροπέδες,
ούτε φυλακή, ούτε περιορισμό, ούτε τίποτα. Τόσο εύκολα μπορεί να πάρει τη συγγνώμη ο βεβαρημένος άνθρωπος, αλλά δεν το κάνει. Δεν τον αφήνει ο δαίμονας για να τον έχει υποχείριο και σε περίπτωση θανάτου να τον οδηγήσει αμετάκλητα στην κόλαση. Εκπλήσουμε με την άβυσο της ευσπλαχνίας του Θεού. Πόσο μεγάλη είναι η καρδιά του Θεού να δέχεται συνεχώς τις φοβερές βλασφημίες που αναφέρουν οι δαίμονες εναντίον του. Δεν ξέρω. Εάν έχει γνωρίσει κανείς από εσάς το πνεύμα της βλασφημίας, δηλαδή όταν ο δαίμονας βλασφημεί μέσα στο λογισμό του ανθρώπου, επιτρέπει ο Θεός το πνεύμα αυτό να βλασφημεί μέσα στον άνθρωπο εναντίον του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων. Εμείς σαν μοναχοί, λέει ο γέροντας Όσιος, γνωρίζουμε πολλά πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτό βέβαια συμβαίνει κατά παραχώρηση, από την ίηση του ανθρώπου για να ταπεινωθεί. Από εδώ παίρνουμε και την πληροφορία ότι οι άπειροι στον αριθμό δαίμονες είναι μια σκέτη βλασφημία. Και όλα αυτά γίνονται κάτω από το ακίμητο οφθαλμό του Θεού, μέσα στον φακό του Θεού. Και όμως η τόση μεγάλη μακροθυμία του περιμένει να επιστρέψουμε για να μας σώσει. Μας παρέχει το χρόνο. Εμείς όμως σπαταλούμε το χρόνο. Δεν έχουμε ψηλαφίσει καλά το θέμα της σωτηρίας.

δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι ακριβώς θα συμβεί μετά θάνατον. Απόδειξης ότι αυτή είναι η πραγματικότης, είναι ό,τι παρουσιάζουμε στη ζωή μας. Τα χρόνια κυλούν, φεύγουν, έχοντας την έννοια της απειλής του θανάτου, γιατί δεν ξέρουμε από στιγμή σε στιγμή τι θα μας συμβεί. Πιστεύουμε στην αιωνιότητα, πιστεύουμε στην κόλαση, πιστεύουμε σε όλα όσα η Ορθόδοξος Εκκλησία δογματίζει. Αλλά βλέπουμε τον εαυτό μας να μην κινείται ανάλογα προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή προς το πώς θα αλλάξουμε και θα γίνουμε άξιοι της Βασιλείας του Θεού. Θα έρθει η ώρα εκείνη και θα μας θορυβήσει. Τότε θα βάλουμε μυαλό. Ον πρώτο σημείο εγώ. Αλλά τι το όφελος τότε που δεν θα μπορούμε να διορθώσουμε απολύτως τίποτα. Ας προσπαθήσουμε, παιδί μου, να ετοιμάσουμε την ψυχή μας για την άλλη ζωή, λέει ο Όσιος Γέροντας στον Κύριο αυτό. Εκείνο που θα μας βοηθήσει πολύ στην αγάπηση του Θεού είναι να μελετήσουμε την ευσπλαχνία του Θεού σε όλους μας. Η ανοχή και η μακροθυμία του φανερώνει την αγάπη του σε μας. Εάν δεν μας αγαπούσε, δεν θα μακροθυμούσε και δεν θα μας περίμενε. Μήπως ο Θεός ζητά πολλά πράγματα? Όχι. Το βλέπουμε στην παραβολή του ασώτου ιού. Εκείνος ζήτησε το μερίδιό του, το πήρε, το σπατάλησε και μετά με τη φώτιση του Θεού Πατέρα επιστρέφει. Μόλις σκέφτηκε ότι απέτυχε στην προσπάθειά του να ζήσει μόνος του και ότι πρέπει να γυρίσει πίσω, ο Θεός και Πατέρας βγήκε από το σπίτι του και τον περίμενε. Έτσι περιμένει τον κάθε αμαρτωλό άνθρωπο. Και αφού ο Θεός, παιδί μου, αγαπά τον βλάσφημο και τον περιμένει, και εμείς πρέπει να τους αγαπούμε τους ανθρώπους αυτού και να αναλάβουμε τον αγώνα και να τους βοηθήσουμε να σταματήσουν αυτό το έγκλημα. Ο καθένας από μας, όταν βλέπουμε τους γύρω μας, τον άνδρα μας, το παιδί μας, το γείτονα, να υποπίπτει στο έγκλημα της βλασφημίας, με την προσευχή μας και με διάκριση να τους βοηθούμε όσο μπορούμε. Να τους διαφωτίζουμε, να τους νουθετούμε καταλήλως με αγάπη και καλό τρόπο, ώστε να μην πληγώνουν άλλο την καρδιά του Χριστού και της Παναγίας μας και να μην πανηγυρίζει άλλο ο διάβολος. Διότι ξέρει ότι μετά το θάνατον αυτοί θα αντιμετωπίσουν αδέκαστο κριτή το Θεό. Οπότε θα τους κερδίσει εκείνος, ο δαίμονας. Είναι πολύ ευχάριστο και ενθαρρυντικό τότε έρχονται άνδρες στην εξομολόγηση που επιστρέφουν, κλαίνε και αλλάζουν τρόπο ζωής. Και αυτό προέρχεται από τη φώτιση του Θεού και από τις προσευχές και τη βοήθεια των χριστιανών και ιδιαίτερα των γυναικών. Γι' αυτό ας βοηθήσουμε όσο μπορούμε με τη χάρη του Θεού, ώστε να χάνει ο διάβολος συνεχώς ψυχές και να τις κερδίζει ο Χριστός μας. Έτσι, παιδί μου, κι εσύ, προσπάθησε με την προσευχή να μπορέσεις να έρθεις στο δρόμο του Θεού. Μην αφήσεις το δαίμονα της βλασφημίας να σε κυριεύει. Έτσι ο Άγιος αυτός άνθρωπος νουθέτησε και αφού ο Κύριος τον ευχαρίστησε, έφυγε από δίπλα από το γέροντα ευχαριστώντας το για τις ωραίες συμβουλές και παραδείγματα που του έδωσε. Α, λίγο αργότερα ήρθε στον Όσιο μια γυναίκα που καταριόταν τα παιδιά της γιατί πίστευε πως ήταν η αιτία που τους άφησε ο σύζυγος και πατέρας και έφυγε μακριά τους. Την φώναξε λοιπόν να πάει στο κελάκι του ο Όσιος Γέροντας και άρχισε να της λέει πόσο βαρύς λόγος είναι η κατάρα. Ο Απόστολος Παύλος της λέει, που ήταν το στόμα του Χριστού, μας άφησε μια μεγάλη, σαφή και σωτήριο παραγγελία. «Ευλογείτε», είπε, «και μην καταράστε. Το στόμα σας λέει να μην βγάζει πικρό λόγο, να μην βγάζει κατάρα, να μην βγάζει αγκάθι που πληγώνει τον πλησίον μας, τον αδελφό μας, αλλά μόνο ευλογημένους λόγους». Τον κοίταζε η κυρία λοιπόν αυτή. Όπως γνωρίζουμε, της λέει, αγαπητή μου, η κατάρα είναι ένας πολύ βαρύς λόγος και μόνο τη λέξη κατάρα να ακούσει κανείς δεν νιώθει όμορφα. Και συνήθως την κατάρα την ακούμε να λέγεται από τους γονείς προς τα παιδιά και ιδιαίτερα από τις μητέρες. Γι' αυτό σου λέω, δεν είσαι μόνο εσύ. Και άλλες μητέρες το κάνουν σε κάποια στιγμή απελπισίας. Επάνω στο θυμό τους, επάνω στο εκνευρισμό τους, εκφέρουν πολύ εύκολα την κατάρα προς τα παιδιά τους με ποικίλες φράσεις, πράγματα που τις ενοχοποιούν
πάρα πολύ ενώπιον του Θεού. Βέβαια και από πλευράς παιδιών υπάρχει ανεπακοή, η επιθαρχία, ο άσχημος τρόπος ή ο μη σεβασμός καμιά φορά. Δεν δίνεται όμως και το δικαίωμα από το Θεό στους γονείς να φέρονται κατά αυτή την έννοια λόγω της επιθαρχίας των παιδιών. Από την εμπειρία της ζωής βλέπουμε ότι πολλές φορές η κατάρρευση των γονέων και ιδιαίτερα κάποιας μητέρας υλοποιήθηκαν με το να πάθει το παιδί κάποιο κακό. Και τούτο συμβαίνει γιατί συνήθως η οργή είναι δίκαια. Γιατί ποτέ μια μητέρα δεν θα εξοργιστεί εναντίον του παιδιού της εάν αυτό δεν έχει διαπράξει κάτι το άσχημο. Αντί όμως να οργιστεί, να αναθεματίσει, να καταραστεί, να βλασφημίσει, να εξαποστείλει το παιδί της εκεί που δεν έχει δικαίωμα και να εκφέρει φράσεις σκληρές και ανάξιες για χριστιανή μητέρα, θα έπρεπε να γονατίσει ή μάλλον να γονατίζει συχνά και να προσεύχεται εκτενώς στο Θεό με δάκρυα να δώσει σύνεση, φώτιση, σεβασμό και υπακοή να δώσει στο παιδί της. Ποιος μπορεί να δώσει το δικαίωμα σε μια μητέρα να εξαποστείλει το παιδί του στο διάβολο? Εκείνος ο εχθρός μπορεί σε μια στιγμή να κάνει υπακοή στο λόγο της μητέρας και να πάει πράγματι στο παιδί και να το δαιμονήσει. Όταν εξαποστέλλεται σε εκείνον επάνω στο θυμό και στην οργή, είναι πολύ φυσικό ο διάβολος να εξοργίζει τα παιδιά για να γίνονται χειρότερα. Αυτό εκνευρίζει τη μητέρα περισσότερο και έτσι το πράγμα θα πάει αλυσίδα. Με αποτέλεσμα η μεν μητέρα να είναι ένοχος ενώπιον του Θεού με την κατάρα, το δε παιδί να γίνεται ολοένα και χειρότερο, φέρνοντας επάνω του το κακό της κατάρας και του αναθέματος. Πρέπει να καταλάβουν κυρίως οι μητέρες ότι αυτό γίνεται συνήθως μια πάρα πολύ κακή συνήθεια και να εφαρμόσουν την άλλη μέθοδο που αναφέραμε. Έτσι θα εκτελούν σωστά το καθήκον τους σαν χριστιανές μητέρες απέναντι στα παιδιά τους. Ακολουθώντας τη μέθοδο αυτή, πρέπει να νουθετούν τα παιδιά με αγάπη, πώς να προσεύχονται, να τα προτρέπουν να πηγαίνουν στην εκκλησία, να τα μαθαίνουν καλούς τρόπους και να τα διδάσκουν με το προσωπικό τους παράδειγμα. Έτσι, με λιγότερο κόπο τα παιδιά τους θα βρουν το σωστό δρόμο, το δρόμο της σωτηρίας, πράγμα που θα τους βοηθήσει στη ζωή τους να γίνουν άνθρωποι χρήσιμοι στον εαυτό τους και στην κοινωνία με την καλυτέρευση της πνευματικής τους καταστάσεως. Έχουμε, κόρη μου, πολλά παραδείγματα που η κατάρα μιας μητέρας έπιασε και έκανε πολύ μεγάλο κακό στο παιδί. Θα σου πω κάτι σχετικό. Κάποτε οδήγησε ο Θεός τα βήματά μου σε κάποιο νησί της Ελλάδος, της πατρίδας μας, για την Ιερά Εξομολόγηση. Σε κάποιο χωριό συνάντησα μια μητέρα και τη νέα νύφη τη.